από ένα άσχημο όνειρο υποφέρει κανείς περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα, όπως και ο άρρωστος υποφέρει πιο πολύ τη νύχτα από ό,τι την ημέρα. Έτσι και όταν πεθάνει ο άνθρωπος, αν πάει στην κόλαση θα είναι πιο οδυνηρό. Σκεφτείτε να ζει κανείς ένα αιώνιο εφιαλτικό όνειρο και να βασανίζεται αιώνια. Εδώ δεν μπορείς να αντέξεις για λίγα λεπτά ένα άσχημο όνειρο. Άντε τώρα αιώνια, Θεός φυλάξει, να είσαι μέσα στη θλίψη. Γι' αυτό καλύτερα να μην πάμε στην κόλαση. Εσείς τι λέτε? Τόσο καιρό, γέροντα, κάνουμε αγώνα να μην πάμε στην κόλαση. Λέτε, εκεί να καταλήξουμε? Αν δεν έχουμε μυαλό, εκεί θα πάμε. Εγώ εύχομαι ή όλοι στον παράδεισο ή κανένα στην κόλαση. Καλά δεν λέω? Είναι πολύ βαρύ μετά από όσα έκανε ο Θεός για εμάς τους ανθρώπους να πάμε στην κόλαση και να τον λυπήσουμε. Ο Θεός να φυλάξει όχι μόνον άνθρωπος αλλά ούτε πουλί να μην πάει στην κόλαση. Ο καλός Θεός ας μας δώσει καλή μετάνοια για να μας βρει ο θάνατος σε καλή πνευματική κατάσταση και να αποκατασταθούμε στην ουράνια βασιλεία Του. Αμήν.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Μέσα σε μια στενή κάμαρα με χαμηλό και καπνισμένο ταβάνι τρεμοσβήνει μια μικρή λάμπα βαλμένη στη γωνιά μπροστά στο τραπεζάκι με τα εικονίσματα. Η λάμψη που τρεμοπαίζει πετάει απάνω στους τοίχους φοβισμένες σκιές που ακατάπαυτα σαλεύουν, γλιστρούν από πάνω προς τα κάτω, κρύβουν ή φανερώνουν εικόνες με πολύ χτυπητά χρώματα που παριστάνουν τη Δευτέρα Παρουσία, το δρόμο του δίκαιου και του αμαρτωλού και άλλες όμοιες όπου η αρετή εξυψώνεται και η κακία στιγματίζεται. Η κάμαρα δεν είναι ολότελα φωτισμένη από τη λάμπα. Μια λουρίδα φωτός που δεν ξέρει κανένας από που έρχεται μπαίνει από το παράθυρο. Αυτή η λουρίδα τοποθετείται όμοια με ένα στενό φωτεινό μονοπάτι απάνω στο πάτωμα που είναι σκεπασμένο με μια ψάφα και πάει κάτω από το τραπέζι. Το λάδι και μια άλλη άγνωστη ουσία αναδίνουν μια βαριά μυρωδιά. Η κάμαρα είναι ξέχυλη από έπιπλα. Στο μάκρος ενός τοίχου βρίσκεται ένα διπλό κρεβάτι, ύστερα πολύ κοντά ένα μεγάλο μπαούλο σκεπασμένο με ένα χαλί και το τραπεζάκι με τα εικονίσματα. Και πιο πέρα ακόμα ένα μεγάλο σεντούκι κοντά σε ένα κομμό αρχαίο και δίχως στυλ, ύστερα ένα τραπέζι. Ένα σωρό από ρούχα κρέμεται στον τοίχο. Μπροστά, κοντά στο βαθύ παράθυρο, τρεις καρέκλες και ακόμα ένα τραπέζι απάνω στο οποίο βρίσκονται μια λάμπα, δύο φωτογραφίες κορνιζαρισμένες και ένα χοντρό βιβλίο δεμένο με πετσί. Έξω, στον βαθυγάλαζο ουρανό μιας μελαγχολικής και σιωπηλής νύχτας του καλοκαιριού, λάμπουν χρυσά και τρεμάμενα τα αστέρια. Τα τζάμια του παραθυριού σαν να ταράζονται κάποτε από το θόρυβο των αμαξών που περνούν στο δρόμο. Μέσα στο δωμάτιο το σκοτάδι γίνεται πιο πηχτό εξαιτίας των διαστάσεων από τα πράγματα που το πλημμυρίζουν και το βουβό παιχνίδι των σκιών μοιάζει να πληθαίνει με φαντάσματα τον ελεύθερο χώρο στη μέση της κάμαρας. Οι χτυπητοί λεκέδες των εικόνων είναι όμοιοι με μεγάλα μάτια τερατώδικα και τετράγωνα και το κάθε τι μέσα στο κακορίζικο αυτό δωμάτιο είναι ποτισμένο από τη σιωπή και από μια μυρωδιά λες πτώματος. Κάποτε ένα μαυριδερό σώμα περνάει μπροστά από την πόρτα. Τότε η φωτεινή λουρίδα του πατώματος τρεμουλιάζει και εξαφανίζεται για ένα λεπτό. Ύστερα παρουσιάζεται ξανά, καθώς μια ρομφαία βυθίζεται μέσα στο σκότος και διώχνει τις σκιές. Μα η σιωπή δεν διακόπτεται από το παιχνίδι αυτό του φωτός. Πίσω από το σανιδένιο χώρισμα ακούεται ο χαρακτηριστικός ήχος των νομισμάτων μαζί με τον κρότο που κάνουν τα σφαιρίδια καθώς γλιστρούν απάνω σε έναν αριθμητήρα και ύστερα ξερά χτυπήματα απάνω στο σανίδι. Η πόρτα ανοίγει για να κάνει τόπο σε ένα καχεκτικό γεροντάκι με γκρίζα και μακρουλή γενιάδα, με πελώρια ματογιάλια απάνω σε μια κόκκινη και δυνατή μύτη. Φορεί μια μακριά ποδιά άσπρη και κρατεί μια λάμπα στο χέρι. Κατόπι του μια γριά γυναίκα, καμπουριασμένη από τα χρόνια, με το κεφάλι προς τα κάτω, ακουμπάει στο πόμολο της πόρτας και οι δυο μαζί εξετάζουν με μια γρήγορη ματιά το εσωτερικό της καμαρούλας. Ο άντρας βάζει τη λάμπα πάνω στο τραπέζι, κάνει το σταυρό του και λέει με φωνή λίγο βραχνιασμένη: «Περάσαμε και τη σημερινή μέρα με το Άγιο Θέλημα του Θεού». «Δόξα να έχει ο Πανάγαθος», αποκρίνεται η γριά, «θα πάρεις τσάι». «Μα βέβαια και θα πάρω». Η γριά γυρίζει στο μαγαζί που είναι γεμάτο από τσουβάλια με αλεύρι, κάσες, δοχεία. Είναι ένα μικρό μπακάλικο σε έναν από τους πιο έρημους δρόμους της πόλης. Πουλούν χασέδες και κατράμι, βελόνες και άχυρο, καύσιμη ύλη, ψωμί, σύρμα, τουρσιά, το κάθε τι από το οποίο έχουν ανάγκη οι άνθρωποι που μετρούν τα χρήματά τους καπίκι-καπίκι. Ενώ η γριά καταγίνεται με το μπακάλικο, ο άντρας ζυγώνει στο τραπέζι και σηκώνει το φυτίλι της λάμπας, μουρμουρίζοντας έναν ψαλμό. Η κάμαρα
παίρνει μια συνηθισμένη όψη και τώρα διακρίνονται πολύ καλά τα βασανιστήρια των αμαρτωλών της Δευτέρας Παρουσίας. Υμνούμενσε. Α, μάνα, φέρε λοιπόν τον αριθμό.

Αναστενάζει βαθιά. «Πατέρα, έλα λοιπόν να πάρεις το σαμοβάρι», φωνάζει η γυναίκα από τον μπακάλικο. «Μα είναι κιόλας έτοιμο, τι προκομμένη που είσαι», λέει ο γέρος, διευθυνόμενος προς το μαγαζί, όπου τον υποδέχεται ένα άντε λοιπόν που υπόθηκε με ένα τόνο γκρινιάρικο, όμως μαζί και κολακευτικό. Κάθε βράδυ, άμα κλείνει το μπακάλικο, η ίδια σκηνή διαδραματίζεται. Κάνουν χάζι να παίρνουν το τσάι μέσα σε μια ατμόσφαιρα γαλήνης. Όταν τελειώνει η πώληση, αυτός ψέλνει διάφορα τροπάρια, ενώ εκείνη ετοιμάζει το σαμοβάρι. Ύστερα κάθονται στο τραπέζι και πίνοντας το αγαπημένο τους ποτό, μετρούν την καθημερινή ίσπραξη, ξεχωρίζουν τα κέρδη. Να τους στρωμένοι στο τραπέζι, το νερό του σαμοβαριού τρεμουλιάζει, τραγουδάει έναν μονότονο σκοπό. Η γριά έβγαλε ένα σκούρο μαντίλι που σκέπαζε το κεφάλι της. Φτιάχνει τώρα τη μεταξωτή σκούφια της απάνω στα γκρίζα μαλλιά της. Χύνει τσάι στον άντρα της μέσα σε ένα φλιτζάνι από πορσελάνη δίχως χερούλι και που το μεταχειρίζονται εδώ και πολλά χρόνια. Έχει μπροστά της έναν μεγάλο μπλε κεσέ με μια μαύρη σχισματιά, ένα πιάτο μέλι, μπισκότα. Μπροστά σε εκείνον αναπάβεται ο αριθμητήρας και ένα βιβλίο μακρύ και στενό γεμάτο από ιερογλυφικά, γραμμένα με μολύβι. Διευθύνει απάνω στο βιβλίο αυτό τα μικρά και ζωηρά μάτια του με τα κόκκινα ματόκλαδα και βάζει το ξερό δάκτυλό του, το αγκιστρωτό και μαυριδερό, απάνω στα βρώμικα σφαιρίδια. Δοξασμένο να είναι το όνομά του. Και η γριά κάνει το σταυρό της, ρίχνει ένα ευλαβικό βλέμμα στα εικονίσματα. Ύστερα παρακολουθεί με τα μάτια το δάχτυλο του αντρός της που σπρώχνει κάθε τόσο τα σφαιρίδια. Σηκώνει με τρεμάμενο χέρι το φλιτζάνι και πίνει θορυβόδικα. Για 5 λεπτά δεν ακούεται μέσα στην κάμαρα παρά ο κρότος από τα σφαιρίδια, το μουρμουριτό του γέρου που λογαριάζει και το γκλου γκλου του τσαγιού μέσα στο λαρύγγι της γριάς. Το πρόσωπό της ζαρωμένο καθώς ένα τσαλακωμένο γάντι είναι ακίνητο από την προσοχή. Τα μεγάλα μαύρα μάτια της δεν τα παίρνει από τον αριθμητήρα. Κείνος έχει το φροντισμένο ύφος ενός μαθηματικού που ζητάει τη λύση ενός δύσκολου προβλήματος. Σαπούνι, μισή οκά προς 6 καπίκια. Καπνό, 4 καπίκια, μας κάνουν 10 καπίκια, ναι. Όλα όσα δώσαμε σήμερα βερεσέ, 2 ρούβλια και 60 καπίκια, να. Ο Μίσκα, ο παπουτσής, πλήρωσε τα 18 καπίκια, ρωτάει γριά. Ο Μίσκα μου είπε να τα βάλω στον παλιό λογαριασμό. Είναι χαμένα λεφτά. Και γιατί του τα δώσες? Είπε πως θα ξοφλούσε το Σάββατο. Πώς μπορούσε να γίνει αυτό? Η γυναίκα του είναι άρρωστη. Δουλειά δεν έχει και η κόρη του δεν νοιάζεται πια για δάφτους. Δεν συλλογίζεται τίποτε άλλο από τα ραντεβού της. Μα έχεις ένα χαρτί που το υπέγραψε. Ναι, όμως αυτό έχει σκοτούρες. Πρέπει να πας στον Ειρηνοδίκη και αυτός θέλει 10 καπίκια για την απόφαση. Χρειάζονται όμως κι άλλα έξοδα και όταν τελειώσουμε θα πάρουμε 4 ρούβλια αντί 5 ρούβλια και 40, δεν συμφέρει. Έχουν ένα εικόνισμα με ασημένια κορνίζα. Αξίζει παραπάνω από 8 ρούβλια, λέει γριά. Το ξέρω, θα το βάλει όμως ο αφιλότιμος ενέχειρο. Ας το βάλει. Σε ποιον θα πάει? Σε μας. Σε μας. Σε μας. Μα πρέπει να του δώσουμε 1 ρούβλι λιγότερο και με το χρέος του θα μας θέλει 6 ρούβλια και 40 καπίκια. Το λοιπόν θα έχουμε και κέρδος. Κέρδος πάντα θα έχουμε εμείς, γιατί είμαστε άνθρωποι που τα προβλέπουμε όλα. Το μόνο πράγμα που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι το κέρδος. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι αλήθεια. Δώσ' μου από εκεί το μέλι. Η σιωπή βασιλεύει για λίγο και διακόπτεται μονάχα από το θόρυβο που κάνουν οι γέροι ρουφώντας το τσάι τους. Φυσούν απάνω στο υγρό που αχνίζει και κοιτάζουν τον μεγαλόπρεπο ουρανό με τα σπινθυρίζοντα αστέρια. Το παράθυρο είναι ανοιχτό. «Τα άστρα λάμπουν πάλι», λέει ο γέρος. «Αύριο θα έχουμε καλό καιρό». «Θα έπρεπε να έχουμε τέτοιες μέρες ως το καινούριο φεγγάρι. Άμα χαθεί το φεγγάρι θα βρέξει ξανά», κάνει γριά.

Ζακαρίν, τι λες? Λέω να την τσιμπήσουμε κι αυτήν. Θα της πάρουμε όλα τα διαμαντικά για να τελειώνουμε. Στο γυροκομείο δεν θέλησαν να τη δεχτούν. Τότε πρέπει να βιαστούμε, αλλιώτικα θα τα πουλήσει όλα. Πώς θα ζήσει? Ζητιανεύοντας, σήμερα οι παλιατζίδες μπήκαν στο σπίτι της, πρόσεξα αν θα πουλούσε τίποτα, μα όχι. Το βλέπεις, αύριο θα κάνω ό,τι χρειάζεται, ποιος ξέρει, μπορεί να πούλησε τίποτα ψιλοπράγματα. Δεν πιστεύω, λέει γριά αμφιβάλλοντας. Ακόμα μια κυρία του κόσμου καταστραμμένη, λέει ξανά ο γέρος, ύστερα από λίγη παύση. Ναι, τις πήρε ο κατήφορος όλες τώρα. Αυτό είναι το ρυζικό τους. Η εποχή των απολαύσεων και των γλεντιών πέρασε για δάφτες. Ας κάμουν τόπο σε άλλες. Ο γέρος χαμογελάει θωρώντας τη γυναίκα του και οι δυο μαζί κοιτάζουν τις φωτογραφίες που είναι πίσω από το σαμοβάρι. Η μια παριστάνει έναν μεγάλο μαθητή από λύκειο με άσχημα χαρακτηριστικά, με τραχιά έκφραση. Η άλλη ένα ζωηρό κοριτσάκι με μακριά πλεξούδα ριγμένη πάνω σε έναν στρογγυλό ώμο με ψηλό μέτωπο φραγμένο από μια πεισματάρικη ζαρωματιά στη ρίζα της μύτης. «Να η καινούργη κάτοικη της γης», λέει ο γέρος κουνώντας το κεφάλι του και το λιγνό και μακρουλό πρόσωπό του φωτίζεται από ένα χαμόγελο. Η γυναίκα χαμογελάει, ολότελα παραλλαγμένη κι αυτή. Μα αυτό το ευχαριστημένο ύφος χάνεται μάνι-μάνι, γιατί δεν είναι ακόμα η ώρα των διαχύσεων. «Πρέπει να στείλουμε το λιγότερο 25 ρούβλια στον Αλέξη», λέει ο γέρος σκεπτικός. «Μόλο που κερδίζει χρήματα παραδίδοντας μαθήματα, του χρειάζονται κι άλλα για να κρατεί τη θέση του ανάμεσα στους συμμαθητές του. Έχει ανάγκη από ένα παλτό, έχει φίλους, είναι νέος. Θα τον χαλάσεις, πρόσεξε», μαλώνει η μάνα τον Αλέξη. «Κι ολάκερες χιλιάδες ρούβλια να του έστελνα, δεν θα χαλούσε. Ξέρει καλά τι πρέπει να κάνει. Θα τσακώσω την κυρία Ζαγκαρίν και του Σουτζένεφ και θα του στείλω ό,τι τσιμπήσω. Ξέρεις ότι είναι καιρός να στείλουμε και τη Σόνιας. Και τη Σόνιας θα τη στείλω, μη χολοσκάνεις, δεν θα την ξεχάσω. Αναρωτιέμαι πάντα πώς να περνάει μέσα στον ξένο κόσμο, το δίχως άλλο νους της. Και ο λογισμός της θα είναι σε εμάς το κακόμοιρο το κορίτσι», λέει γριά λυπημένη. «Μη στεναχωριέσαι, θα τα καταφέρει. Γράφει ότι είναι ευτυχισμένη. Στην πρωτεύουσα οι άνθρωποι είναι ευγενικοί, φρόνιμοι. Δεν είναι όπως εδώ. Τι σκάνδαλο έκαμε ο Σάτσκο προχθές. Θα σε καταγγείλω», με τσίριζε. «Δανείζεις λαθρέα, παίρνεις ενέχειρα. Δώσ' μου τα πράγματά μου. Και είναι 7 μήνες που δεν πλήρωσε τόκο. Του δάνεισα 30 ρούβλια. Λογάριασε το λοιπόν. 1 ρούβλι και 50 το μήνα τόκο μας κάνει 39 ρούβλια. Και δεν το καταλαβαίνει αυτό λοποδίτης. Φωνάζει, θα σε καταγγείλω, λίγο με νοιάζει. Δεν θα βρουν τίποτα στο σπίτι. Άδικα θα ψάξουν όλα τα μπαούλα». Ο γέρος ταράζεται, η μύτη του κοκκινίζει και τρεμουλιάζει, τα ματογιάλια του κουνιούνται, τον πιάνει βήχας. «Ο Θεός να έχει καλά όλο τον κόσμο», λέει γριά με έναν ειρηνικό τόνο. «Τι μπορούν να μας κάνουν? Μας εχθρεύονται, όμως εμάς τρέχουν άμα βρεθούν στην ανάγκη. Τι κι αν δεν μας αγαπούν στο Μαχαλά, ξέρουμε εμείς ποιοι μας αγαπούν». Δείχνει τις φωτογραφίες με ένα γνέψιμο του κεφαλιού και χαμογελάει πάλι. «Ναι, ναι», κάνει ο γέρος, «έστω, έτσι είναι. Κι όμως, άμα ήθελα να φανώ σκληρός, οι μισοί κάτοικοι της συνοικίας θα καταστρέφονταν σαν από φωτιά και θα καταντούσαν ζητιάνοι, γιατί έχω ντοκουμέντα». Και χτυπάει με τα ξερά δάκτυλά του απάνω στο τραπέζι, κοιτάζοντας τη γυναίκα του με ένα αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός σας είναι μαζί τους, όλοι να ζήσουν», λέει ξανά η γριά. «Γιατί θυμώνεις? Επειδή ξέρεις τη δύναμή σου?» «Με πειράζει αυτό, μάνα, καταλαβαίνεις? Μήπως είμαστε οι μόνοι αμαρτωλοί στη γη? Και αυτό μπορούν να το πουν. Όλος ο κόσμος χαίρεται για τις ατυχίες μας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε μας δείχνουν την κακία τους. Και εμείς, ξέρεις, σκοτιστήκαμε. Ας τους μουτζώσουμε», αποκρίνεται η γριά με φιλοσοφία. «Ο Πανάγαθος δεν βλέπει μήπως πώς ζούμε? Όλα τα ξέρει. Όταν θα έρθει η μέρα της Άγιας Κρίσης του,
θα απαντήσουμε για τις πράξεις μας μπροστά του. Δεν έχουμε να δώσουμε λογαριασμό σε κανένα. Αλήθεια, λέει ήσυχα ο γέρος. Ήπιες το τσάι σου. Αν δεν σήκωσε το σερβίτσιο, εγώ θα διαβάσω κανένα τέταρτο της ώρας ακόμα τη γραφή. Ναι, τώρα. Διάβασε και ο λόγος του Θεού θα γλυκάνει την καρδιά σου. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι. Κάθε μέρα σου το λέω. Θα ζούμε για μας, μα για τα παιδιά της σάρκας μας, του αίματός μας, θα τα ανθρέψουμε και θα τα σπουδάσουμε και θα εξαγοράσουν αυτά τις αμαρτίες μας, βοηθώντας τους ανθρώπους. Θα γίνουν σοφά και θα υπηρετήσουν τον αυτοκράτορά τους και το Θεό τους. Αμαρτάνουμε για αυτά και τα έργα μας δεν θα λογαριαστούν για εγκλήματα. Και τα πουλιά ακόμα σκοτώνουν κάνθαρους κι άλλα έντομα για να θρέψουν τα μικρά τους, δεν είναι έτσι? Αλήθεια, η Σόνια θα σπουδάσει ιατρική και ο Αλέξης θα γίνει καθηγητής. Μα αυτός ήθελε να γίνει δικηγόρος, κάνει λίγο ξαφνιασμένη η γριά, σταματώντας το πλήσιμο των φλιτζανιών. Του πέρασε η μανία αυτή, δεν σου διάβασα το γράμμα του. Μπαίνω στην παιδαγωγική γράφη. Θέλει να γίνει καθηγητής στο κολέγιο, εξηγεί ο γέρος και προσθέτει, κοιτάζοντας σκεπτικός τη φωτογραφία. Θα προοδέψει, είναι γερό κεφάλι. Ας γίνει το άγιο θέλημά σου, Θεέ μου, μουρμουρίζει γριά. Και η Σόνια κι αυτή, ο ύψιστος, μας έχει ανταμείψει για τα έργα μας. Ναι, τα παιδιά μας πέτυχαν. Και θυμώνεις με τους ανθρώπους, τι μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Μάνα, αλήθεια, τώρα μίλησες καλά. Ανοιγοκλίνει από ευχαρίστηση τα μάτια και κουνάει το κεφάλι χαμογελώντας. Η γυναίκα του, ακουμπώντας απάνω στο τραπέζι, βλέπει τις δύο φωτογραφίες με το τρυφερό χαμόγελο μιας μάνας. Εγώ είμαι έτοιμη. Κάτσε εσύ και διάβασε τη γραφή, λέει και σηκώνεται. Ξεχνιέμαι, κοιτάζοντας τα παιδιά, κάνει ο γέρος, χαμογελώντας από ικανοποίηση. Γονατισμένη μπροστά στις άγιες εικόνες, με το κεφάλι ριγμένο πίσω, η γριά σαν κλαμμένη και βαριανασένοντας μουρμουρίζει προσευχές. «Βοηθήσέ τα, Θεέ μου, φυλαγέ τα μεγαλοδύναμε». Και ο γέρος διαβάζει με μια φωνή μονότονη, συρτή, λες και βγαίνει από τη μύτη. «Μακάρι οι ακολουθούντες στην οδόν του Κυρίου».

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Μια από τις σημαντικότερες δυνάμεις του λογιστικού του ανθρώπου είναι η φαντασία. Φυσική της λειτουργία είναι να επιτρέπει στον άνθρωπο να αναπαριστά τα αισθητά όπως πράγματι είναι. Συνεπώς συνδέεται άμεσα με την αίσθηση και το αισθητό. Μετασχηματίζει τις αισθήσεις σε εικόνες και επιτρέπει στον άνθρωπο να έχει ως εικόνα ό,τι αντιλαμβάνεται. Εξίσου του επιτρέπει σε συνδυασμό με τη μνήμη να αναπαράγει και να αναπαριστά τις αναμνήσεις που υπάρχουν σύμφωνα με όσα έχει αντιληφθεί. Η φαντασία είναι η δύναμη που μετατρέπει τα περιεχόμενα της αντίληψης σε αντίστοιχες εικόνες και αναπαραγωγής των προϊόντων αυτών όταν η μνήμη τα ανακαλεί. Είναι εξίσου και η ικανότητα να παράγει και να δημιουργεί νέες εικόνες συνδυάζοντας πολλές από όσες έχει πάρει είτε πλήρως είτε μερικώς. Έτσι η φαντασία μπορεί να πάρει τριπλή μορφή. Της φαντασίας που πρώτον παράγει, δεύτερον αναπαράγει και τρίτον δημιουργεί. Κάθε μια από αυτές θεμελιώνεται στην προηγούμενη της. Υπό τις δύο τελευταίες μορφές παράγει τα όνειρα στις ειδικές συνθήκες του ύπνου. Στην αρχαίγονη κατάσταση του ανθρώπου, η φαντασία του συνδεόταν αποκλειστικά με την αναπαράσταση των αισθητών δημιουργημάτων που υπήρχαν. Ήταν δύναμη απαραίτητη στο πλαίσιο των αναγκαίων σχέσεών του με αυτά, όμως δεν αποτελούσε εμπόδιο στη σχέση του με το Θεό, ούτε οδηγούσε σε εκτροπή την πορεία του προς Αυτόν. Δεδομένου ότι στην κατάσταση που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος ήταν απαθής, αγνοούσε την απρεπή φαντασία η οποία ανθίσταται τη ενιαία και απλανή του νου εργασία. Οι παράγωμενες από αυτόν εικόνες παραμένουν απλές, δηλαδή ασύνδετες με το οποιοδήποτε πάθος, είτε για να μην το υποδαυλίσουν και να το υποκινήσουν, είτε για να μην προκληθούν και διαγεθούν από αυτό. Θα μπορούσαν λοιπόν να τοποθετηθούν στο πλαίσιο της φυσικής θεωρίας σε σαφή και άμεση σχέση προς τους λόγους ή τις πνευματικές αιτίες των όντων και τις θείες ενέργειες. Και τους λόγους των όντων και τις θείες ενέργειες ο νους του Αδάμ αντιλαμβανόταν και θερούσε άμεσα μέσα από το εικονισμό των δημιουργημάτων εντός του. Τα χτίσματα ήταν αυτά που τον οδηγούσαν στο να ενεί και να δοξάζει το Θεό μέσα από τη δημιουργία του και να την ενώνει με Αυτόν σύμφωνα προς το σχέδιό του. Στην προοπτική του κατάσταση ο άνθρωπος διέθετε την ευπρεπή φαντασία και μάλλον εφιλοσόφη βελτίως πείσε τα στιάφτας αυτού. Κινήσεις κατά το μέτρο που χρησιμοποιούσε τις εικόνες των όντων για να ανυψώνεται ο ίδιος και για να ανυψώνει τα όντα προς τον δημιουργό τους. Από την ευπρεπή φαντασία πήγαζαν στον ύπνο του τα καλά ενύπνια. Τα όνειρα του απαθούς ανθρώπου χαρακτηρίζονταν από την καθαρότητά τους και αποτελούνταν από εικόνες ή από απλούς συνδυασμούς εικόνων που μαρτυρούσαν την υγεία της ψυχής του, όπως το υποδηλώνει ο Άγιος Μάξιμος. Όταν η ψυχή άρχεται της ιδίας υγείας επαισθάνεστε, τότε και τα σέντες ύπνης φαντασίας ψηλάς και αταράχους άρχεται βλέπειν. Στα πλαίσια της φυσικής θεωρίας τα όνειρα έπαιρναν επιπλέον τη μορφή των καθύπνης όψεων, δηλαδή συνόλων σταθερών καθαρά δομημένων εικόνων εμπλεσμένων από το Θεό και με συγκεκριμένη πνευματική σημασία. Έτσι τα ενύπνια ανυψώνουν τον άνθρωπο προς το Θεό ακόμα και μέσα στον ύπνο του διαμέσου του συμβολικού χαρακτήρα τους. Όπως ο Άγιος Μάξιμος αναφέρεται για τα απλά όνειρα, έτσι και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής παρατηρεί ότι η ενδιαγάπη του Θεού εμφαινόμενη τη ψυχή όνειρη, η γενούς της ψυχής πως η συν απλανής κατήγορη. Αν και βρήκε τη θέση της στο πλαίσιο της φυσικής θεωρίας, εν τούτης η φαντασία όφιλε να απομακρυνθεί πέρα από αυτή, καθώς σε ένα άλλο πλαίσιο, αυτό της άμεσης γνώσης του Θεού, ο Θεός υπερήχε κάθε όντος και διάνοιας και σκέψης και πολύ περισσότερο κάθε παράστασης εικονικής ή έμορφης.
γράφει ο σχολιαστής του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη. Ουδεμία τίνην καθά ήρετε φαντασία χώρα να είχε επί Θεού. Πάντον γάρ απαξαπλώς υπερένιαν εστί και υπέρχεται. Η πνευματική αύξηση του ανθρώπου περιελάμβανε λοιπόν την υπέρβαση της αγαθής φαντασίας ταυτόχρονα με την υπέρβαση του αισθητού κόσμου. Η στάση του πρώτου ανθρώπου έναντι της φαντασίας αντιστοιχούσε προς τη στάση που περιγράφουν οι Άγιοι Κάγιστος και Ιγνάτιος Ξανθόπουλοι. Επικαλούνται όλους όσοι ανακαινισμένοι δια του Χριστού ανακάλυψαν την αρχαίγονη κατάσταση της ανθρωπότητας και πορεύονται το ίδιο δρόμο με τον πρώτο Αδάμ προς την τελειότητα, στην οποία ο Θεός προώρησε τον άνθρωπο κατά τη δημιουργία του. Τούτο δε των έτην υπείων ήτι των αρχαρίων άθλων εστίν. Η γάρ το χρόνο προβεβικότητες ολικώς την απρεπή φαντασίαν συνδιευπρεπή αποβάλλονται και φρούδιν εργάζονται ως κυρών τυκόμενοι από προσώπου πυρός. Αποτελφρούντες και διαλύοντες δια την καθαράν προσευχήν και την εκπάντων του νοός ατύπωτον απόθεσίνται και γύμνωσιν ένεκα της προς Θεόν απλής επιβολής και παραδοχής και ασχηματής του και ενιαίας ενώσεως. Η ένωση με το Θεό μέσα από τη θεωρία στη πραγματικότητα δεν είναι δυνατή παρά μόνο μέσω της καθαρής προσευχής, όπως θα δούμε πιο συγκεκριμένα στη συνέχεια. Επομένως, προϋποθέσεις της ένωσης με το Θεό είναι αφενός μεν η απάθεια και αφετέρου η απουσία οποιοσδήποτε αναπαράστασης κάθε σκέψης και κυρίως κάθε φαντασίας που αναφέρονται όχι μόνο στα αισθητά και ή ανθρώπινα πράγματα αλλά ακόμη και στον ίδιο το Θεό. Σε αυτό το επίπεδο της θεωρίας η φαντασία πάβει να ασκείται εξίσου στον ύπνο. Ο άνθρωπος βρίσκεται μόνιμα ενωμένος στενά με το Θεό και στον ύπνο του ακόμη ο νους του παραμένει άγρυπνος. Οι θείες οράσεις υποκαθίστανται από τα ενύπνια, γράφει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Ο εναγείο φωτιζόμενος πνεύματι και τα αγαθά εκείνα ορών, ύπαρ και νοερός, γρηγορών και καθέβδων, άου φθαλμός ουκίδε και ους ουκίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου κανέβη, εις άπαρα κύψε και άγγελοι επιθυμούσιν, εάν αποσπαστεί εκ της Θεού των θεωρίας, λυπηθήσετε και εθλιβήσετε. Αυτές οι οράσεις όμως δεν είναι πλέον ενύπνια, ούτε κινητοποιούν τη φαντασία, αλλά παράγονται στο νου του τέλειου ανθρώπου από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό ουδέ χρή καγίν ταύτα ενύπνια, αλλά οράσεις και οπτασίας. Με το προπατρικό αμάρτημα η φαντασία στον άνθρωπο καθίσταται εργαλείο που συμβάγει στη διακοπή της κοινωνίας του με το Θεό. Με όσα αυτή παράγει θα γεμίζει από τώρα και στο εξής ο άνθρωπος το κενό από το Θεό νου του. Αυτό ισχύει πράγματι για τη δημιουργό φαντασία. Στο συγκεκριμένο σημείο δεν μπορεί κάποιος παρά να θυμηθεί την εξήγηση του Μεγάλου Αθανασίου, σύμφωνα με την οποία η ψυχή μην μπορώντας να παραμείνει ακίνητη και χωρίς αντικείμενο, αφότου ο άνθρωπος αποστράφηκε το Θεό για τον οποίον η πρώτη του φύση τον προόριζε, βάρθηκε να φαντάζεται αντικείμενα πάνω στα οποία θα μπορούσε να στηριχθεί. Και νύτε ούν η ψυχή ουκ έτοιμεν κατά αρετήν, ουδέ ώστε τον Θεόν ουράν, αλλά τα μη όντα λογιζομένη, το εαυτής δυνατόν μεταποιεί, καταχρωμένη τούτο εισάς επενόησεν επιθυμίας. Το κακόν ου παρά Θεού ουδέν Θεό ούτε εξ αρχής γέγονεν, ούτε ουσία της έστι αυτού, αλλά άνθρωποι καταστέρησιν της του καλού φαντασίας εαυτής επινοήν ήρξαντο και αναπλάτην τα ουκόντα και άπερβούλονται. Και η ψυχή των ανθρώπων καμίσασα των οφθαλμών, διού των Θεών οράν δίνεται εαυτή τα κακά επενόησεν. Ενείς κινουμένοι, ουκ είδεν ότι δοκούσα τι ποιήν ουδέν ποιή. Τα ουκ όντα γάρ αναπλάτεται και ουχ οποία γέγονε τι αύτη και έμεινεν, αλλά οποίαν εαυτήν ενέφυρε τι αύτη και φαίνεται. Γέγονε μεν γάρ εις το οράν των Θεών και υπ' αυτού φωτίζεστε, αύτη δε αντί του Θεού τα φθαρτά και το σκότο συζήτησεν. Ο άνθρωπος λοιπόν που οδηγείται στην άγνοια του πνευματικού κόσμου
κατασκευάζει με το νου και τη φαντασία του ένα φαντασιακό κόσμο, στον οποίο προσκολάται τόσο περισσότερο όσο αυτός αποκρίνεται στις αισθητές επιθυμίες και στα πάθη που αναπτύσσονται μέσα του. Έτσι ο πεπτωκός άνθρωπος βρίσκεται αποξενωμένος και αγγιωμένος σε ένα μη πραγματικό κόσμο. Εκεί ουδέν των ενδοφυβείων φαινομένων ως αίσθη φαίνεται, αλλά κατά τα σαπατηλάς φαντασίας έτερα ανθετέρων ημίν προδείκνηση διαπέζων τες ελπίσει τους προς αυτόν και χινότας και δια της των φαινομένων απλάνη συγκαγύπτων αυτός εαυτόν. Παρόμοια υπάρχουν και εικόνες του αισθητού κόσμου, τις οποίες αναπαριστά με τη φαντασία του σε συνδυασμό με τη μνήμη του. Έτσι ο πεπτωκός άνθρωπος εμποδίζει και εφράζει το νου του από τον οποίον έχει αποκλείσει το Θεό. Προσκολάται εμπαθώς στον αισθητό κόσμο που είναι κλειστός γύρω από τον εαυτό του και δεν φανερώνει τίποτε πλέον για το δημιουργό του. Ο πεπτωκός άνθρωπος υποκύπτει εντελώς τον αισθητό κόσμο ο οποίος τον σφετερίζεται. Οι εικόνες από τον αισθητό κόσμο που έχει στην αντίληψη της αναμνήσεις του διαφέρουν από αυτές που είχε ο Αδάμ πριν από την πτώση και που ήταν διαπερατές της θείας ενέργειας. Δεν τον θύμιζαν πια το Θεό, αλλά δεν τον ανυψώνουν προς Αυτόν. Είναι εντελώς αδιαφανείς και σκυρές. Αποξενωμένος σε πράγματα που υποβαθμίζονται στην αισθητή τους διάσταση, ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από νου που αδιάκοπα διασχίζεται από πλήθος λογισμών και εικόνων σχετικών με τα αντικείμενα αυτά. Το γεγονός δεν προορίζεται μόνο στην κατάσταση της εγρήγορσης, αλλά εκτείνεται και στον ύπνο, όπου βρίσκεται κατακλυσμένος από ονειρικές φαντασιώσεις. Πακρά του να παραμείνει κατά φύση μια συμπληρωματική γνωστική δύναμη, η φαντασία συνδέεται με την καθεαυτή διαστραμμένη μνήμη κυριεύει το νου, τον οποίο με τη σειρά της παρασύρει και αλωτριώνει. Από τότε ο νους περιφέρεται από φαντάσματα σε φαντάσματα διαλύοντας τα μεν στα δε. Η φαντασία καταλαμβάνει την ψυχή αφού την πολιορκήσει με πολλούς τρόπους. Γράφουν οι Άγιοι Κάγιστος και Ιγνάτιος Ξανθόπουλοι, όθεν και οι Θείοι Πατέρες, πολλαχώς περί αυτής και κατά αυτής αποφθέγγονται, αυτή τίνην υποκοινόμορφος ως ομυθευόμενος δέδαλος και πολυκέφαλος κατά την ίδραν φαντασία, ίον της γέφυρα των δαιμόνων της Αγίης προήρεται. Δι' αυτής γάρ διερχόμενοι και διαπερώντες οι φόνοι αλάστορες, κοινωνούσι πως και συμνήγνεται τη ψυχή σύμβυλων και φύνων ταύτην απεργαζόμενη και ενιών ακάρπων και εμπαθών οικητήριων.

ίν δι φαντασίαν αποβγητέων το σύνολον. Έτσι, όχι μόνο λίγα να θίσταται τη καθαρά και καρδιακή προσευχή, αλλά επιπλέον δεν αφήνει κανένα χώρο στην ψυχή για τη σκέψη και τη μνήμη του Θεού, που φυσιολογικά έπρεπε να την κατέχουν. Ο Άγιος Βαρσανούφριος παραμοιάζει την ψυχή στη φυσιολογική της κατάσταση, οπότε και καταλαμβανόταν εντελώς από τη μνήμη του Θεού ως εξής. «Εν τη ζωγράφης τα ζωγραφούμενα πρόσωπα, συν της βάμασιν εγγίνονται. Εάν δε προγραφήτος ανίδιον, ουκ έτη βάματα ουδέ πρόσωπα δέχεται, τα επιτελούμενα εις εν». Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει στην πτωτική κατάσταση του ανθρώπου. Ο πίνακας γεμίζει εντελώς από σχήματα και μορφές επιβαλλόμενα από τη φαντασία και δεν αφήνει πλέον να υπάρχει καθόλου ελεύθερος χώρος για το λογισμό του Θεού. Στην εσωτερική ζωή του πεπτωκότος ανθρώπου, η φαντασία κατέχει τόσο μεγαλύτερη θέση και διαδραματίζει τόσο περισσότερο ολέθριο ρόλο όσο βρίσκεται σε στενότερη θέση με τα πάθη. Ο Άγιος Μάξιμος σημειώνει: «Κινείται νυν ο άνθρωπος περί φαντασίας αλόγους παθών εξαπάτης διαφιλιδονίαν. Αφενός η φαντασία διαγείρει τα πάθη, προσφέροντας αυτά ερίσματα επί των οποίων μπορούν να στηριχθούν και να αναπτυχθούν. Αφετέρου και κυρίως τα πάθη διαγείρουν τη δράση της παραγωγικής δυνάμεις της φαντασίας, τρεφόμενα κατεξοχήν με το φανταστικό. Τα πάθη καταφέρουν να παράγουν και να γεννούν τις εικόνες, παλιές και νέες, που αντιστοιχούν σε αυτά και τους προσφέρουν την ειδονή και την τέρψη που επιζητούν». Παρατηρεί σχετικά ο Άγιος Μάξιμος: «Όσπερ του πεινώντος ο νους άρτον φαντάζεται και του διψώντος είδωρ, ούτω και του γαστριμάργου ποικιλία σε δεσμάτων και του φιλιδόνου μορφάς γυναικών και του κοινοδόξου τας εξανθρώπων τιμάς και του φιλαργύρου τα κέρδη και του νησικακάκου την άμυναν του λυπήσαντος και του φθονερού την κάκωσιν του φθονουμένου και επί των άλλων παθών ομοίως. Εκ γάρ των παθών οχλούμενος ο νους λαμβάνει τα εμπαθή νοήματα και εγρηγορότος του σώματος και κατά τους ύπνους». Αυτό συμβαίνει τόσο στην κατάσταση της εγρήγορσης όσο και στον ύπνο. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός παρατηρεί ότι και με τα νοσηρά όνειρα και με τις σωματικές νόσους συμβαίνει το ίδιο πράγμα. «Δεν νοσούμε από τη στιγμή που φαίνεται ότι γεννώνται, δηλαδή κατά την εκδήλωση ή την εμφάνισή τους, αλλά πολύ νωρίτερα. Αποτελούν το σημείο και το τεκμήριο ενός κακού ονείρου ή νόσου κατά περίπτωση, το οποίο εποαζόταν εσωτερικά και που η ανάπαυση του ύπνου του αναδύει στην επιφάνεια, αποκαλύπτοντας τον κρυμμένο πυρετό των παθών από τα οποία πάσχουμε, τρεφόμενοι κατά τη διάρκεια της ημέρας από πονηρούς λογισμούς. Οι ασκητές γνωρίζουν ανέκαθεν ότι τα όνειρα δημιουργούνται από τη φαντασία σε συνάρτηση με τις σωματικές και τις ψυχικές διαθέσεις». Στην τελευταία αυτή περίπτωση αυτό γίνεται πρώτον είτε ως συναθρήσεις των καταλήπων της μνήμης που συνδέονται με ασχολίες και μέριμνες της καθημερινότητας, δεύτερον είτε ως μέσα ικανοποίησης της επιθυμητικής δύναμης και τρίτον είτε αναφορικά προς το θυμοειδές ως απάντηση στο θυμό και την οργή του ή το φόβο του αν πρόκειται για εφιάλτες. Σημειώνει κατά συνέπεια ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος: «Εν εις γάρ η ψυχή ενασχολείται γρηγορούσα ή εμβατεύει, εν τούτης και κατά τους ύπνους ή εμματεάζει ή εμφιλοσοφεί». Ο Άγιος Νικήτας στη Θάτος παρατηρεί ότι στα όνειρα κατά τη διάθεση του εντός ανθρώπου και των φροντίδων αυτού η σύκαι του νοός εφαντασία. Και ο Άγιος Μάξιμος προσδιορίζει: «Όταν η επιθυμία αύξητα ποιητικά στον ειδονών ύλας εν της ύπνης ο νους φαντάζεται, όταν δε ο θυμός των φόβων ποιητικά πράγματα βλέπει». Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος γράφει με τον ίδιο νόημα: «Ο ποινίκα το επιθυμητικό μέρος της ψυχής περιπάθη και μίξης και τρυφάς και απολαύσεις ερεθίζεται του βίου, τι αυτά ως αυτός βλέπει και τα ενύπνια η ψυχή. Ιδέ το θυμικόν αυτής κατά των ομοφύλων εκθυριούται, θηρίων εφόδους και ερπετών πολέμου και μάχας ονειροπολγή. Διαπληκτιζομένη ως επί δικαστηρίων μεθόν διαφέρεται.
Η ιδέα των λογιστικών αυτής επέρεται τις αλαζονίες και υπερηφανίες, αρπαγάσεις αέρα, πτεροφυΐς και θρόνων υψηλών καθέδρας και ηγεμονίας λαού, επί αρμάτων προερχομένη και προπεμπομένη φαντάζεται. Ο Άγιος Νικήτας Τιθάτος περιγράφει πιο συγκεκριμένα τη σχέση των ονείρων με τα διάφορα πάθη, ήμεν τίσουν φιλόηλων και φιλίδωνων την ψυχή να έχει, χρήσης πραγμάτων και χρημάτων ευπορίαν φαντάζεται, μορφάστε γυναικών και συμπλοκάς εμπαθείς, εξών ο εσπιλωμένος αυτό χιτών και ο μοιασμός της αρκός επιγίνεται, ιδέ πλέον εκτικήν και φιλάργυρων χρυσών ορά και κατά πάντα και εντούτων, εισπράττει και πλεονάζει τις τόκεις και εις θησαυρούς αποτίθεται και όσα συμπαθείς κατακρίνεται. Ιδέ θυμώδη και βάσκανον θηρίες και ιωβόλης διώκεται ερπετής και φόβης και διγεία καθυποβάλλεται. Ιδέ πεφυσιωμένη τη καινή δόξη εφημίας και προσυπαντήσεις λαού θρόνους αρχής και ηγεμονίας φαντάζεται. Και περί τα μη πόντα αυτό ως όντα και πάντως εσώμενα και γρηγορών διατίθεται. Ιδέ υπερήφανον και αλαζονίας μεστίν επί οχημάτων φέρεστε λαμπροτάτων ωρά εαυτών και πτερείς έστε ότε εις αέρα πετώμενον και πάντα στην υπεροχήν τρέμοντας της εξουσίας αυτού. Κατά αυτόν τον τρόπο με την παρουσία και τη μορφή του τα όνειρα αποκαλύπτουν τη φύση και τη δύναμη των παθών από τα οποία προέρχονται και επομένως αποτελούν ένδειξη ότι η ψυχή νοσεί. Και μάλιστα δείχνουν από ποιες νόσους νοσπάσχει και ποια από τα τμήματά της πιο συγκεκριμένα προσβάλλονται. Ο Ευάγριος παρατηρεί σχετικά, όταν εν τις καθύπνων φαντασίες το επιθυμητικό μέρη πολεμούνται σιδέμονες αυτοί μεν δεικνύωσιν, εμείς δε προστρέχομεν συντυχίας γνωρίμων και συμπόσια συγγενών και χορούς γυναικών και όσα άλλα τι αυτά ειδονών αποτελεσματικά, εν τούτο το μέρη νοσούμε και το πάθος ισχύει. Όταν δε πάγει το θυμητικόν εκταράσουν, οδούς κρυμνώδης οδεύειν καταναγκάζοντες και ενόπλους άνδρας επάγοντες και ιωβόλα και σαρκοβόρα θηρία, εμείς δε προς μεν τα σοδούς εκβηματούμεθα υπό δε των θηρίων και των ανδρών διωκόμενοι φεύγομεν του θυμικού μέρους ποιησόμεθα πρόνοιεν. Οι πατέρες υπογραμμίζουν τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δαίμονες στην διπλή αυτή σχέση φαντασίας και παθών. Είτε οθώντας τον άνθρωπο να φαντάζεται ως απάντηση στα πάθη του και με τη μεσολάβησή τους όπως μόλις εξηγήσαμε, είτε διηγείροντας άμεσα σε αυτόν εικόνες και φαντάσματα με σκοπό να ενεργοποιήσουν τα πάθη. Στην τελευταία αυτή περίπτωση είναι αρκετό οι δαίμονες να βάλουν στο νου του ανθρώπου κατά τον ύπνο όπως και κατά την εγρήγορση εικόνες εντελώς νέες για αυτόν, χωρίς καμία σχέση με κάποια από τις παρούσες ή τις προηγούμενες αντιληπτικές εμπειρίες του, όχι δημιουργημένες από αυτόν τον ίδιο, αλλά επιβαλλόμενες στο νου του κατά κάποιο τρόπο. Έτσι έχουν ως σχέδιο να τον οδηγήσουν στη διάπραξη νέων αμαρτιών ή να τον παρασύρουν σε πονηρούς δρόμους που δεν έχει ακόμα βαδίσει. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για τους δαίμονες που εξαπατούν τον άνθρωπο και τον κρατούν μακριά από το Θεό. Η κυριότερη μορφή που παίρνουν οι δαιμονικές υποβολές που οθούν τον άνθρωπο στην αμαρτία είναι οι φαντασιώσεις. Αν στα ασκητικά κείμενα οι λογισμοί συχνά συνδυάζονται με τις φαντασιώσεις, επίσης συχνά ανάγονται πραγματικά σε αυτές ή έχουν σε αυτές την αρχή και την πηγή τους. Επομένως, η φαντασίωση εμφανίζεται ως η κύρια πύλη εισόδου των δαιμονικών υποβολών στην ψυχή. Σημειώνουν οι Άγιοι Κάγιστος και Ιγνάτιος Ξανθόπουλοι ότι η φαντασία ίον της γέφυρα των δαιμόνων της Αγίας προήρεται. Και ο Άγιος Ισύχιος ο Ιεροσολυμίτης γράφει ότι δια φαντασίας ψευδούς αείοι δαίμονες ενάγουσιν ημάς εις το αμαρτάνιν. Και συνεχίζει παρατηρώντας ότι ο Σατανάς δεν μπορεί να χωρίς φαντασίας λογισμούς δημιουργήν και παραδεικνύειν τον νό προς απάτην ψευδή. Σε κάθε περίπτωση η φαντασία εμφανίζεται ως το κύριο όργανο της δαιμονικής ενέργειας στην ανθρώπινη ψυχή, τόσο στην κατάσταση της εγρήγορσης όσο και στον ύπνο. Μέσω της φαντασίας οι δαίμονες ενοχλούν τον άνθρωπο, επιζητώντας να τον οθήσουν στην αμαρτία και να ξυπνήσουν ή να διεγείρουν τα πάθη του όπως ήδη έχουμε δει και να τον ταράξουν και να τον θορυβήσουν με πολλούς τρόπους, να του προκαλέσουν λύπη, στενοχώρια και αγωνία, να τον εξαπατήσουν, να τον παραπλανήσουν μέσα από διάφορες φρεναπάτες και κυρίως να τον υποδηλώσουν.
Ο Άγιος Ησύχιος ο Ιεροσολυμίτης της αποδίδει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πτώση του ανθρώπου επισημένοντας. Ούτω πάγνω Σατανάς τον Αδάμε χώρισε του Θεού, θεϊκόν αξίωμα φαντάσας αυτόν. Και ούτω πάντα στους αμαρτάνοντας απατάνω ψεύτης και δόλιος ή ο θενεχθρός. Από ότι δημιουργήθηκε ο Αδάμ, είχε δεχτεί περαιασμούς από τον πονηρό και επομένως γνώριζε τις δαιμονικές υποβολές που το γίνονταν πλαγίως με τη φαντασία. Πριν το αμάρτημα ωστόσο, αρνείτο να δώσει προσοχή σε αυτές, να διαλεχθεί μαζί του και κατά μείζωνα λόγο να ενδώσει σε αυτές. Αγνοούσε λοιπόν κάθε απρεπή φαντασία, η φαντασία του ήταν αδρανής ως προς το κακό. Αντίθετα, ο πεπτακός άνθρωπος είναι ανοιχτός σε αυτές τις υποβολές, με συνέπεια να τις οικειοποιείται, τρέφει με αυτές τη φαντασία του, δίνοντας γέννηση και αναπτύσσοντας έτσι την απρεπή φαντασία για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Καθίσταται λοιπόν εντελώς προσιτός στη δαιμονική δράση και τα αποτελέσματά της. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι πατέρες υπογραμμίζουν την ευθύνη του ανθρώπου για τη διαστροφή της φαντασίας του που συνιστά την όσο. Είναι σφάλμα να παραμένει πιστός στην Θεία Εντολή. Σφάλμα να ατενίζει μόνο το Θεό, σφάλμα να έχει φυλάξει την καρδία του από κάθε ξένο λογισμό και συνοπτικά είναι σφάλμα να έχει παραμείνει απλός, εγκρατής και σε γρήγορση όταν ο άνθρωπος έχει καταστήσει τη φαντασία του, η οποία του δόθηκε ως γέφυρα προς το Θεό, γέφυρα από όπου διέρχονται οι δαίμονες. Όσο ο πεπτωκός άνθρωπος δεν έχει ξαναβρει την ύψη που χαρακτηρίζει τη φύση του στην κατάσταση της τελειότητας και της υγείας, τόσο η καρδιά του παραμένει ανοιχτή στις πονηρές εισηγήσεις, στις οποίες του υποβάλλει ο εχθρός μέσα από το κανάλι της φαντασίας του και αφήνεται να κυριεύεται νυχθημερών από εικόνες που παρασύρουν το νου του στην εκτροπή και τον αλουτριώνουν, οδηγούμενος και παραμένοντας έτσι μακριά από τον Θεό. Όσο ο άνθρωπος φαντάζεται αυτό που τον αποξενώνει από τον Θεό, τόσο περισσότερο φανερώνει ότι πέρα από τη φαντασία του και η ψυχή του στο σύνολό της είναι ασθενής.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο θάνατος παραμονεύει ξανά στο χωριό. Στο χωριό όλα κυλούσαν ήσυχα μετά τη βάφτιση της Νεριμάν. Η νεοφώτιστη Ειρήνη είχε την αποδοχή όλων. Την είχαν αγκαλιάσει και αγαπήσει και τη θεωρούσαν πλέον δική τους. Στην εκκλησία πήγαινε σε κάθε ακολουθία και ο Παπαγιάννης ήταν πολύ περήφανος για αυτήν. Την αγαπούσε σαν παιδί του και της το έδειχνε σε κάθε ευκαιρία. Η Λιάκαινα ήταν όμως η αδυναμία της και η ίδια η αδυναμία της γριάς. Τέριαξαν η μία με την άλλη και δεθήκανε περισσότερο και από μάνα με κόρη. Ο παπάς καμάρωνε και τις δύο και προσευχόταν να τις προστατεύει ο Θεός από κακές στιγμές και από κακούς ανθρώπους. Γιατί πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κακό, είτε γιατί δεν πηγαίνει καλά το μυαλό τους, είτε γιατί διαμόρφωσαν κακό χαρακτήρα λόγω δύσκολων συνθήκων στη ζωή τους. Εύκολα γίνονται υποχείρια αυτού που μισεί τα καλά έργα και τους ανθρώπους του Θεού. Ένας από αυτούς είναι ο Μανούσος του Χαμπιτοκοστή. Το τελευταίο διάστημα μετά τη φυγή και του τελευταίου από τους άντρες του τριγύριζε σαν πληγωμένο θεριό. Ο λόγος του δεν περνούσε πλέον και όλοι τον απέφευγαν. Τον θεωρούσαν φωνιά και τον έλεγαν παλαβό. Και αυτός στο σαλεμένο πλέον μυαλό του έναν είχε στόχο, τον Παπαγιάννη, μα και την τουρκάλα που έκρυβε, όπως έλεγε, αλλά και όλους όσους είχε γύρω του. «Δε θα μου γλιτώσεις, Παπαχότζα, θα σε κρεμάσω από το καμπαναριό μαζί με την τουρκάλα που ανεμάζωξες», έλεγε κάθε τόσο, μιλώντας στον εαυτό του, εκτοξεύοντας ανάμεσα από τα δόντια του απειλές και βρισχές κατά του ιερωμένου με μορφασμούς που μόνο τρελός με αιμονές θα μπορούσε να κάνει. Αυτό το διάστημα όλο και τριγύριζε στο χωριό και παρακολουθούσε τον παπά κατά πόδας. Ήξερε όλες τις κινήσεις του, μα και της Λιάκαινας και της ψυχοκόρης της. Ο ιερωμένος στην αρχή ήταν ανυποψίαστος, αλλά κάποια φορά που γυρνούσε από την εκκλησία μαζί με τον ψάλτη, τον είδε πίσω από κάποιο τείχο να τους παρακολουθεί. Δεν ήταν όμως σίγουρος γι' αυτό, αφού πήγε στο σπίτι του, έβγαλε το ράσο και βγήκε από την πίσω πόρτα. Έκανε τον κύκλο και βεβαιώθηκε ότι δεν έκανε λάθος, αφού τον είδε να παρακολουθεί την πόρτα του σπιτιού του και αναγνώρισε ποιος ήταν. Κάθισε κάπου μακριά και με υπομονή περίμενε τις κινήσεις του. Τον είδε μετά από ώρα να φεύγει για το σπίτι της Λιάκαινας και να το παρατηρεί από μικρή απόσταση, κρυμμένος στο φύλωμα μιας χαρουπιάς. Τότε τον έζωσαν φίδια, καταλαβαίνοντας τον μεγάλο κίνδυνο που διέτρεχε ο ίδιος, μα προπαντός η Νεριμάν με τη Λιάκαινα. Ο ίδιος δεν μπορούσε να τα βάλει μαζί του. Έπρεπε κάποιος να μπορεί να τον σταματήσει και αυτός ήταν μόνο ο Μαθιός. Μα ο Μαθιός πολεμούσε για τη λευτεριά ετούτης της γης. Πώς να τον φωνάξει από αυτό το ύψιστο καθήκον για μια ανησυχία που μπορεί να ήταν και στη φαντασία του. Πήγε πάλι στην εκκλησία και κάτω από το καντήλι του Χριστού προσευχήθηκε θερμά. Βγήκε έχοντας πάρει την απόφαση να τον ειδοποιήσει. Την ίδια νύχτα βρήκε τον μαντατοφόρο, τον Αλβαντολευτέρη, και τον έστειλε σε νέα αποστολή. «Αγλάκα, παιδί μου, στους αρχάνες, και γύρεψε το Μαθιό. Πες του πόσο παλαβός ο Μανούσος του Χαμπιτοκοστή πάλι τριγυρίζει επαέ και μας παρακολουθεί. Μόνο αν μπορεί να έρθει, γιατί έχω κακό προαίσθημα. Μόνο αυτός μπορεί να τον εβάλει στη θέση του». Ο Αλμπαντάκης ξεκίνησε αμέσως, χωρίς δεύτερη κουβέντα, για την Κωμόπολη. Έξω από την Πόμπια, πριν το χωριό, δεξιά, υπήρχαν περβόλια με τρεχούμενα νερά που έρχονταν από πηγές του βουνού. Σε κάποιο από αυτά ήταν μια καλύβα και μέσα σε αυτήν κοιμόταν και έμενε το τελευταίο διάστημα ο Μανούσος.
Σαν έχασε τους άντρες του και τριγύριζε μοναχός, δεν υπήρχαν διαθέσιμα καταλήμματα για να τον φιλοξενήσουν, αφού όλοι τον απέφευγαν, ξέροντας πως δεν έχουν να κάνουν με πατριώτη, μα με φωνιά. Όσοι μπορούσαν να κρατήσουν όπλο ήταν με τους οπλαρχηγούς στο Μαλεβίζι και στις Αρχάνες και πολεμούσαν για τη λευτεριά του νησιού. Δεν τον ήθελε κανείς μαζί του. Έτσι βρήκε αυτή την καλύβα από μινάρι της περιουσίας του πατέρα του που είχαν καταπατήσει οι συγγενείς του, που έναν έναν τους είχε ο ίδιος σκοτώσει, εκδικούμενος τη σκληρότητα και τις αυθαιρεσίες των. Μόνος του κουβέντιαζε τον τελευταίο καιρό εκεί στην καλύβα. Έκανε ολόκληρο διάλογο με φανταστικούς ακροατές και φαινόταν τρελός και επικίνδυνος. Και αυτό το απόγευμα ετοιμάζεται για αυτό που κάνει σχεδόν καθημερινά, να παρακολουθήσει αυτούς που θεωρεί εχθρούς του. Έτσι κρέμασε το τουφέκι στον νόμο και ανέβηκε στη φοράδα του, παίρνοντας κατεύθυνση για το Πετροκεφάλι. Ήταν μεγάλη Σαρακοστή και ο παπάς θα ήταν στην εκκλησία για το μεγάλο απόδειπνο, όπως κάθε Σαρακοστή. «Εκεί θα είναι και η Τουρκάλα», σκέφτηκε. «Μπορεί να βρω ευκαιρία να τσιξεκάμω και τσιδιώ». Με τη σκέψη αυτή άρχισε να καλπάζει προς τη μεριά του χωριού. Ο παπάς εκείνη την ώρα έψαλε το «Κύριε των δυνάμεων» μαζί με τον ψάλτη και οι παρευρισκόμενες γυναίκες έκαναν μετάνοιες ακούγοντάς τον. Μαζί τους και η Λιάκαινα με την Ερημάν, την Ειρήνη, όπως τη φώναζαν τώρα μετά τη βάπτισή της. Είχε σουρουπώσει σαν τέλεψη η ακολουθία και άρχισαν να φεύγουν σιγά σιγά οι παρευρισκόμενοι. Έφυγε ο ψάλτης και οι υπόλοιπες γυναίκες και έμειναν στην εκκλησία η γριά με την ψυχοκόρη και τον παπά. Ο Παπαγιάννης, σαν από ένστικτο, τη συμβούλεψε να προσέχουν, γιατί ελοχεύει κίνδυνος από έναν παλαβό νέο που έκανε τόση ζημιά στους Τούρκους του χωριού και που τριγυρίζει ακόμη στα μέρη τους. «Να πηγαίνετε απόμερα για να μην δίνετε στόχο και άμα τον συναντήσετε να προσπαθήσετε να τον αποφύγετε και να μην τον εξαγριώσετε. Να μην του απαντήσετε ό,τι και να σας πει. Πιστεύω πως δεν θα τα βάλει με δύο ανυπεράσπιστες γυναίκες, αλλά για καλό και για κακό να προσέχετε». Σαν βγήκαν από το ναό, δεν προχώρησαν πολλά βήματα και τον είδαν μπροστά τους να στέκει σαν τον Χάροντα. Είχε μία αγριεμένη όψη και ένα σατανικό γέλιο έβγαινε από το στόμα του. «Καλώς την Τουρκάλα μας, που ετούρκεψε και τσεδικούς μας. Και εσύ, μωρή γρασκρόφα, ή τα γυρεύεις με τσαλόφιλους. Κατέω πως έχεις κοπέλια στην Αθήνα. Εδώ θες να νεμαζόξεις και τουρκάκια για να πιάσεις σόι». Οι γυναίκες είχαν παγώσει. Τον κοίταζαν ακίνητες, σαν υπνοτισμένες. Αυτός τότε σήκωσε το όπλο του και σημαδεύοντας την Ερημάν πάτησε τη σκανδάλη. «Όχι την κόρη μου!» Ακούστηκε σπαραχτική η φωνή της γριάς που αντιλάλησε σε όλο το χωριό ταυτόχρονα με τον πυροβολισμό και σαν μάνα αληθινή που προστατεύει το παιδί της πετάχτηκε σαν ασπίδα η Λιάκαινα. «Πού βρήκε τέτοια δύναμη αυτό το ασκητικό γερικό σώμα να προλάβει τη σφαίρα?» Της τρύπησε το στήθος κάτω από τον δεξιό ώμο και βγήκε από την πλάτη της. Η Νεριμάν αισθάνθηκε ένα γλυκό πόνο στο μέρος της καρδιάς και σωριάστηκε στο έδαφος πάνω από το σώμα της γριάς. Πρόλαβε να πει μόνο «Μάνα μου». Ο πυροβολισμός έκανε τον παπά να βγει έξω από την εκκλησία τρομαγμένος. Σαν είδε το μανούσο πάνω στο άλογο και τις δύο γυναίκες κατά γης, άρχισε να φωνάζει. «Ιντάκαμε σε κι απαλαβέ, βοήθεια χωριανή και μας σκοτώνουνε!» Και πιάνοντας το σκοινί, αρχίζει να χτυπάει την καμπάνα. Βλέποντας ο μανούσος πως σε λίγο θα ξεσηκωθεί όλο το χωριό, γυρίζει τη φοράδα του προς την αντίθετη κατεύθυνση και χτυπώντας την στην κοιλιά με τα στιβάνια του, άρχισε να καλπάζει προς τη μεριά της Πόμπιας.
Σε λίγο όλο το χωριό είχε πέσει πάνω από τις δύο γυναίκες. Η γριά Λιάκαινα έμοιαζε νεκρή. Η Νεριμάν και αυτή δίπλα της, ξαπλωμένη, δεν έδειχνε σημεία ζωής. Ο παπάς είχε φέρει νερό από την εκκλησία και τους έβρεχε το πρόσωπο κλαίγοντας σαν μικρό παιδί για την καινούργια συμφορά που τους βρήκε. Τους μετέφεραν γρήγορα στην εκκλησία και τους ξάπλωσαν στο πάτωμα αφού πρώτα έστρωσαν πανιά και ό,τι ύφασμα βρήκαν πρόχειρο στο ναό. Κι ύστερα φώναξαν την παπαδιά που ήξερε λίγα γιατρικά και να δένει τραύματα για να επιληφθεί. Σαν ήρθε εκείνη στην εκκλησία, σύστησε ψυχραιμία σε όλους και άρχισε αμέσως τη δουλειά. Έπιασε πρώτα την Ερημάν και εξέτασε την πληγή. Είδε πως ήταν επιφανειακή και το μολύβι της σφαίρας να φαίνεται μέσα της. Το σώμα της Λιάκαινας είχε πάρει την ορμή της και δεν είχε τη δύναμη να τρυπήσει την καρδιά της. Γρήγορα το καθάρισε και το έδεσε. Ύστερα κοίταξε την ηρωική γριά. Είχε χάσει πολύ αίμα και είχε ένα διαμπερές τραύμα στο δεξί στήθος που έβγαινε στον ώμο της. Δεν είχε πεθάνει ακόμα, αλλά ήταν δύσκολη η κατάστασή της. Κατάλαβε πως η γριά είχε γίνει ασπίδα για να προφυλάξει την κοπέλα από τη σφαίρα του μανιακού και σκούπισε ένα δάκρυ βιαστικό που κύλησε στα μάτια της συγκινημένη. Ο παπάς έβλεπε τη γυναίκα του να καταγίνεται με θέρμη και αγάπη και σε αυτό το καθήκον και με δάκρυα μπήκε στο ιερό και προσευχήθηκε. Αφού δέθηκαν τα τραύματα και σταμάτησε προσωρινά η αιμορραγία της Λιάκαινας, που η κατάστασή της ήταν πιο σοβαρή, συνεννοήθηκαν πώς να μεταφέρουν τις γυναίκες στο σπίτι τους. Τότε άρχισε να συνέρχεται η Νεριμάν. Κοίταξε γύρω της αναζητώντας εκείνη που θυσιάστηκε για να τη σώσει. Την είδε μέσα στα αίματα με τα μάτια κλειστά και έβγαλε μια πνιγμένη κραυγή. «Μάνα μου, όχι, μη μου ποθάνεις εδώ που γλυκάθηκα με την αγάπη σου. Μη μ' αφήσεις πάλι ορφανή, Χριστέ μου». Το είπε τόσο σπαρακτικά που όλοι άρχισαν να κλαίνε. Η παπαδιά τη συγκράτησε. Την έσφιξε στην αγκαλιά της και της είπε πως ακόμα ζει η μάνα της, μόνο να κάνει προσευχή στον Χριστό για να κάνει το θαύμα του. Τότε έκανε λίγα βήματα τρεμάμενα και πέφτοντας στα γόνατα μπροστά στην εικόνα του Χριστού, άρχισε να λέει ανάμεσα σε λυγμούς. «Εσύ Χριστέ, που με πήρες από τον κόσμο του Αλλάχ και με έφερες στον αληθινό, τον δικό σου, μην μου στερήσεις τούτη την Αγία μάνα που δεν τη χάρηκα πολύ. Μην μου στερήσεις τον παράδεισο που έζησα ίσα με δά. Μην μου στερήσεις την ελπίδα που καίει στο τζάκι της καρδιάς μου. Μην μου τη στερήσεις, Χριστέ μου, γιατί θα χάσω ό,τι κέρδισα στην εκκλησία σου. Δώσ' της πίσω τη ζωή, αφού είσαι η ζωή». Όλοι μέσα στην εκκλησία συμμετείχαν με δάκρυα στην προσευχή της. Με αναφιλητά μερικές γυναίκες έλεγαν «Κάμε το, Χριστέ μου, κάμε την καλά». Με προσοχή μετέφεραν σε αυτοσχέδιο φορείο τη Λιάκαινα στο σπίτι της και η παπαδιά ξανακοίταξε το τραύμα της. Ήταν βαθύ, αλλά όχι μεγάλο. Έπρεπε να το ράψει και από μπροστά και από πίσω στην πλάτη και να ελπίζει σε ένα θαύμα να μην υπάρχει εσωτερική αιμορραγία. Το έκανε γρήγορα. Ο Αλμπαντάκης ξημερώματα έφτασε στην Κωμόπολη αφού ξεκουράστηκε λίγες ώρες στις Δαφνές. Σαν τον είδε ο Μαθιός να τον φέρνουν στο κατάλημα, συνοφριώθηκε. «Ή τα γίνει και πάλι», σκέφτηκε. «Όποτε θωρώ το Λευτέρι, τα νέα δεν είναι ευχάριστα». «Είντα συμβαίνει, Μπάρμπα Λευτέρι, γίνει και πράμα στο χωριό». «Ακόμη πράμα, παιδί μου, μα θα γεννεί αν δεν το προλάβεις», του λέει αυτός και του εξηγεί τι του ανέφερε ο παπάς. «Πάλι αυτός, δεν τον εχόρτασε το κακό που προξένησε, μα θέλει να κάνει κι άλλο». Τη συζήτηση την άκουσαν όλοι, και ο Σύφης και ο Σταυρουλογιώργης. Ο καπετάνιος του Ψιλορίτη τους είπε «Καβαλικέψετε τ' άλογα και μολάρετε στο χωριό και οι δύο και ξεκάμε τέτονε τον κερατά.
Μην τον αφήσετε να κάνει άλλο κακό. Θαρώ πως κατέχετε είδα να κάνετε. Και άμα λείψει ο κίνδυνος καλά-καλά, τότε σας να γιαγείρετε. Και ύστερα τους φώναξε κοντά του και τους είπε κάτι στο αυτί που τους έκανε να χαμογελάσουν. Μόλις απομακρύνθηκαν, είπε δυνατά. «Το τελευταίο είναι διαταγή. Μόνο να με ειδοποιήσετε να έρθω». Σέλωσαν τα άλογα και μαζί με τον Αγγελιοφόρο, τον καλό πατριώτη, τον Αλβαντολευτέρη, ξεκίνησαν για τη Μεσαρά. Την ίδια στιγμή στο χωριό, αφού πέρασε η νύχτα, όλοι περίμεναν με αγωνία αν

πληγή, βγάζοντας λίγο αίμα σκοτωμένο ανάμεσα στα ράματα που δεν ήταν πολύ σφιχτά, γι' αυτό μάλλον το σκοπό. Αυτό σαν να ήταν το κλειδί που άνοιξε την πόρτα και μπήκε η ζωή μέσα της. Έβγαλε δύο πονεμένες ανάσες και άνοιξε τα μάτια. «Μάνα μου!» ακούστηκε από τα χείλη της Νεριμάν χαρούμενα. «Θεία Αγγελικό!» βγήκε από τα χείλη της Παπαδιάς. Τότε άνοιξε τα μάτια και τις κοίταξε και τις δύο χαμογελώντας ισχνά. Στο δωμάτιο μαζί με τον ήλιο μπήκε και η Χαρά. Η Παπαδιά άρχισε τότε να ετοιμάζει διάφορα βότανα, αλλά και φαγητό που θα έκαναν την ανάρρωση πιο γρήγορη και για τις δύο. Ο παπάς που βρισκόταν στην εκκλησία για την πρωινή ακολουθία, μόλις τελείωσε, ήρθε σχεδόν τρέχοντας και χτύπησε με αγωνία την πόρτα του σπιτιού της Λιάκαινας. Σαν του άνοιξαν και αντίκρισε τη γριά ζωντανή, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τους λυγμούς του. Έκλαιγε από χαρά, κοιτάζοντας ψηλά, ευχαριστώντας τον Θεό που άκουσε όλων τις προσευχές. «Αγγελικό παιδί μου, δόξα τω Θεώ, σε άφησε να ζήσεις και να δείξεις εμάς πως είναι να θυσιάζεσαι για αυτούς που αγαπάς». Σαν ήρθε το βράδυ, η Χαρά μεγάλωσε με την άφηξη των δύο αδελφών. Μόλις μπήκαν και αντίκρισαν τις δύο πληγωμένες γυναίκες, πάγωσαν τρομαγμένοι. Γρήγορα όμως ησύχασαν, βλέποντας πως δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα. Τα αγκαλιάσματα μετά από τόσο καιρό ήταν απαραίτητα και αναγκαία, λίγο πιο ήπια με τη Λιάκαινα που είχε ανοιχτές πληγές. Μα η Νεριμάν είχε χαθεί μόνιμα στην αγκαλιά του αγαπημένου της. Σαν ησύχασαν λίγο και ήπιαν δυο ρακές για να ξεϊδρώσουν, όπως είναι συνήθιο στην Κρήτη, άρχισαν την κουβέντα για εκείνον που πήγε να σκοτώσει τις γυναίκες. «Αυτός θα είναι μόνιμος κίνδυνος. Πρέπει να δούμε πώς θα τον εξουδετερώσουμε», είπε ο παπάς και πρότεινε, άμα τον πιάσουνε, να τον βάλουν σε ένα πλοίο από αυτά που φέρνουν Προμήθειες και να τον στείλουν στον Πειραιά ή όπου αλλού πάει, πάντως μακριά από την Κρήτη. Και συμπλήρωσε: «Αλλιώς να τον παραδώσετε στον στρατό του Κόρακα. Αλλιώς να τον παραδώσετε στον στρατό του Κόρακα και ό,τι αποφασίσει. Άστον εσύ, και άμα τον ευρώ, θα δούμε ήντα θα τον εκάμωμε», του είπε ο μαθιός, λέγοντας πως θα ξεκινήσει το πρωί, μια και τώρα τα άλογα έπρεπε να ξεκουραστούν για να βρει τον αίτιο. Ο αδελφός του του είπε πως ό,τι κάνουν να το κάνουν μαζί, μια και ξεκίνησαν για αυτόν τον λόγο από τις αρχάνες. Ο παπάς είχε όμως άλλο σχέδιο. Τους πρότεινε να πάρουν μαζί τον Λευτέρη και τον σύντεκνό του, τον Καλλιεργομιχάλη, που κατέχουν άριστα την περιοχή και όλοι μαζί να τον ψάξουν στην Πόμπια και στα γύρω βουνά. Αποφάσισαν να ακούσουν τον παπά και έτσι έφυγε ο Σύφης με τον Αλμπαντάκη για το σπίτι του Καλεργάκη για να δει και την αγαπημένη του Μαρίνα και το επόμενο πρωί να ξεκινήσουν για όσα συμφώνησαν όλοι μαζί. Μεγάλη ήταν η χαρά του Καλλιεργομιχάλη και της φαμίλιας του σαν είδαν τον Σύφη να καταφτάνει με τον σύντεκνό του στον Λευτέρη. Μετά τις αγκαλιές και τα φιλιά προπάντων των δύο αραβωνιασμένων, κάθισαν στο τραπέζι που τους ετοίμασε η γυναίκα του με τη Μαρίνα. Έτσι στο φαγητό επάνω τους ανέφεραν και τον λόγο της αφήξεώς τους. Ο Καλλιεργομιχάλης, που έλειπε κι αυτός με κάποια ομάδα επαναστατών της Πόμπιας στην εκστρατεία της Ιεράπετρας και είχε γυρίσει πριν λίγες μέρες, ήξερε καλά τον Μανούσο τον Χαμπιτάκη και τον χαρακτήρα του και με ποιους συναλλασσόταν παλιά, αλλά και πού μπορεί να βρίσκεται τώρα που έχασε τους άντρες που τον ακολουθούσαν. «Το πρωί θα μάθω που βρίσκεται, να είστε σίγουροι», τους είπε. Έτσι, το επόμενο πρωί, έξω από το σπίτι της Λιάκαινας, συναντήθηκαν και οι τέσσερις και ξεκίνησαν ανατολικά για την περιοχή της Πόμπιας. Πριν φτάσουν στο χωριό, ο Καλλεργάκης τους είπε να περιμένουν σε κάποιο σημείο όπου υπήρχε ένας μεγάλος πλάτανος και θα πήγαινε να μάθει από κάποιον γνωστό του στο χωριό πού μπορεί να βρίσκεται αυτός που αναζητούν. Δεν πέρασε πολλή ώρα και φάνηκε να έρχεται κομίζοντας τα νέα. «Υπάρχει ένα περβόλι με μία καλύβα στα δυτικά

που έχει μεγάλα ξύλα στην οροφή. Εκιά μου είπαν ότι τον έχουν δει να μένει τελευταία, τους είπε. Δεν άργησαν να εντοπίσουν την καλύβα και αφού χωρίστηκαν προχώρησαν από 4 σημεία φτάνοντας δίπλα της. Ο Μαθιός, κρατώντας το όπλο του, προχώρησε προς την πόρτα και έβαλε το αυτί του επάνω της. Δεν άκουσε τίποτα και τη χτύπησε ελαφρά. Δεν φάνηκε κανείς και τότε με μία κλωτσιά την άνοιξε διάπλατα και μπήκε στο εσωτερικό της καλύβας. Ήρθαν και οι άλλοι στο μεταξύ και μπήκαν κι αυτοί μέσα. Δεν υπήρχε κανείς, μόνο τα απαραίτητα για να μπορεί κάποιος να μείνει προσωρινά. Δύο κουβέρτες, μία στάμνα με νερό, ένα ξύλινο λιτό κρεβάτι και λίγα παξιμάδια, φρούτα και άλλα τρόφιμα. Μία εστία στο βάθος μαρτυρούσε πως ο ένικος δεν απουσίαζε μεγάλο διάστημα αφού στο τσικάλι που ακουμπούσε επάνω της υπήρχε ακόμα φαγητό. Βγήκαν έξω και πήγαν απόμερα για να δουν τι θα κάνουν. Αποφάσισαν να περιμένουν, σίγουροι πως ο Μανούσος θα περνούσε οπωσδήποτε από εκεί. Ανέβηκαν σε μία μικρή πλαγιά που τη σκέπαζαν δύο μεγάλοι ευκάλυπτοι. Από εκεί τηρούσαν το χώρο χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. Ο καλλιεργομιχάλης έβγαλε την ταμπακέρα του και έστριψε ένα τσιγάρο και ύστερα πρόσφερε και στο σύντεκνό του. Τα αδέλφια δεν είχαν κατέβει από τα άλογα, μα στέκονταν στην άκρη και κοίταζαν ανυπόμονα προς τη μεριά της καλύβας. Ήθελαν να τελειώσουν μία ώρα αρχίτερα με αυτόν τον τρελό. Ήξεραν πως αν τον άφηναν θα έκανε... τα ίδια πάλι και πάλι, χωρίς να υπολογίζει ούτε δίκαιο ούτε ηθική. Ήρθε το μεσημέρι και μία απόλυτη σιωπή είχε καλύψει όλη την περιοχή. Ούτε πουλιά δεν ακούγονταν, αν και το νερό και τα δέντρα ήταν άφθονα. Μόνο μακριά ένα σκυλί γάβγιζε παραπονιάρικα. «Αυτή η σιωπή κάτι προμηνύει», σκέφτηκε ο Αλμπαντολευτέρης ανατριχιάζοντας. Μα και οι υπόλοιποι άρχισαν να έχουν μία μικρή υπερένταση που όσο περνούσε η ώρα μεγάλωνε. Ο Σύφης κατέβηκε από το άλογο και βγάζοντας από τη μέση του το πιστόλι που του είχε δώσει όταν ανέβηκαν στο βουνό ο Αλμπαντάκης, του το έδωσε ξανά πίσω λέγοντας «Μπάρμπα Λευτέρη, κράτα το και άμα τελειώσω με το ξαναπέρνω. Θέλω να προσέχεις γιατί έχουμε να κάνουμε με κουζουλό που δεν το έχει σε πράμα να σκοτώσει». «Κατέω το παιδί μου, Σύφη. Εσείς να προσέχετε πιο πολύ που είσαστε νέοι και σας περιμένουν οι αραβωνιαστικές σας. Μα και η Κρήτη που ζητάει λευτεριά. Εγώ με ένα γέρικο κουφάρι που λίγα μπορώ να προσφέρω μπλιό». Αγκαλιαστήκανε οι δύο άντρες που είχαν δυνατή φιλία συγκινημένοι. Ήρθε το απόγευμα χωρίς να φανεί αυτός που περίμεναν. Αν ερχόταν η νύχτα, μόνο αν θα άναβε φωτιά ή άλλο φως θα μπορούσαν να δουν ότι γύρισε. Τότε ο Μαθιός έβαλε μπροστά ένα άλλο σχέδιο. «Ακούστε με», τους είπε. «Θα πάω και θα τον περιμένω μέσα στην καλύβα. Αν έρθει, δεν θα είναι δύσκολο να τον αφοπλίσω και να τον πιάσω εχμάλωτο. Εσείς θα περιμένετε παέ και θα πυροβολήσω μόλις τον πιάσω για να σας ειδοποιήσω να έρθετε κοντά». «Όχι, αδελφέ», του λέει ο Σύφης. «Μαζί ό,τι κάνουμε. Πάμε μαζί, αλλιώς να μοιραστούμε σε δύο ομάδες, αλλά όχι μοναχός σου και εμείς επαέ». Αποφάσισαν λοιπόν να πάνε ο Μαθιός με τον Λευτέρη και να τον περιμένουν μέσα στην καλύβα, αφού θα άφηναν τα άλογα στο μέρος που ήταν τώρα. Είχε βραδιάσει για καλά και μόνο ο θόρυβος από το νερό που κατέβαινε από το βουνό ακουγόταν, από τον παρακείμενο χύμαρο. Κατέβηκαν με προσοχή. Καθώς το έδαφος ήταν απότομο και κατηφορικό και η ορατότητα μικρή, αφού μόνο με το φως του φεγγαριού έβλεπαν. Μπήκαν στην καλύβα και περίμεναν. Λίγο νωρίτερα, αυτός που έψαχναν βρισκόταν στο άδειο κρυσφύγετο της παλιάς του ομάδας, πάνω από την πόμπια, ψάχνοντας τρόφιμα και πυρομαχικά. Οι άντρες του κρυσφύγετου ήταν με τον Αριστοτέλη Κόρακα τώρα και αρκετό καιρό, πότε στις Δαφνές και πότε στο Λασίθι ή στις Αρχάνες. Εκεί βρισκόταν μόνο ένας από τους άντρες και δύο σκυλιά. Στην αρχή πήγε να τον διώξει,
Μα γρήγορα κατάλαβε πως δύσκολα θα τα έβγαζε πέρα μαζί του, καθώς με το που τον γάβγησαν τα σκυλιά, γύρισε το τουφέκι και σκότωσε το ένα και ύστερα ξαναγέμισε, μα δεν πρόλαβε να κάνει το ίδιο και στο άλλο, καθώς απομακρύνθηκε τρομαγμένο. Έκανε ό,τι του είπε, φορτώνοντάς τον τρόφιμα και φυσίγγια για το τουφέκι του. Σε λίγο το γέλιο του αντιβοούσε στην απέναντι πλαγιά, καθώς έριχνε σφαίρες στον δυστυχή φύλακα, διασκεδάζοντας με τα χοροπηδήματα που έκανε για να τις αποφύγει. Πέρασε κατόπιν από το χωριό και στάθηκε σε ένα καφενείο παραγγέλνοντας δύο ρακές. Κι ύστερα στα ξαφνικά, πιάνοντας τον καφετζή από τον γιακά, του... του λέει σαν κάποιος να τον είχε πληροφορήσει μυστικά. «Εγύρεψέ με μπρε κριτό», λέει, «κι ανησήμερο». «Όχι, γιέ μου, ποιος και γιάντα να σε γυρέψει». «Μη με λες γιο σου», και απάντησέ μου σίδα σε ρώτηξα. «Όι, κι ανείς δεν σε γύρεψε». Μια παρέα τρία άτομα που κάθονταν σε ένα τραπέζι και δεν μιλούσαν, τους πλησίασε, κοιτάζοντας όλους έναν-έναν επιδεικτικά μπροστά στα μάτια και κάνοντας ένα «μπου», ξέσπασε σε γέλια με την φοβία τους. Ύστερα ανέβηκε στην φοράδα του και απομακρύνθηκε. Κόντευαν μεσάνυχτα όταν ο μαθιός με τον Αλβαντολευτέρη άκουσαν ομιλία στα μακριά. Έστησαν αυτοί και όσο περνούσαν τα λεπτά ξεκαθάριζαν τις λέξεις. Κάποιος μιλούσε και ανακατευόταν η φωνή του με τον θόρυβο του νερού που έτρεχε στον ποταμό δίπλα. «Άμπρε παπαχότζα μου, γλίτωσες εχθές, μα το πρωί θα σου τη φυτέψω την μπάλα, δεν θα προλάβεις να κάνεις λειτουργιά». Ο μαθιός αισθάνθηκε ένα ρίγο στη ραχοκοκαλιά του και ο Λευτέρης το ίδιο που του ψιθύρισε σιγά. «Αυτός είναι. Και αν δεν τον εσταματήσω, με έχει σκοπό να σκοτώσει και τον παπά». Ετοίμασαν τα όπλα τους και τον περίμεναν πίσω από την πόρτα. Εκείνος ξεπέζεψε και πήγε να ξεφορτώσει, μα το ζωντανό, νιώθοντας την παρουσία τρίτων, άρχισε να χλιμιντρίζει ανήσυχο. Τότε αυτός, πάντα υποψιασμένος το τελευταίο διάστημα, κοντοστάθηκε συνοφριωμένος και έβγαλε από τον ώμο το τουφέκι του, κοιτάζοντας γύρω του. Ο μαθιός από τη γρίλια της πόρτας τον παρατηρούσε. Το ίδιο και ο Λευτέρης. Τον είδαν να λύνει το χαλινάρι και να ετοιμάζεται πάλι να καβαλικέψει. Τότε βλέποντας πως θα τον έχαναν για τα καλά, ανοίγουν την πόρτα και πριν προλάβει να ανέβει στη σέλα, ο μαθιός πυροβολεί δίπλα στα πόδια του αλόγου και τρέπεται σε φυγή, φωνάζοντας συγχρόνως. «Ψηλά τα χέρια, μανούσο χαμπιτάκι! Μην προσπαθήσεις να φύγεις! Είσαι περικυκλωμένος!» «Ανάθεμα!» λέει τότε αυτός και με ένα σάλτο ρίχνεται στο ρέμα όπου οδηγούσε στον ποταμό. «Ανάθεμα!» λέει τότε αυτός και με ένα σάλτο ρίχνεται στο ρέμα που οδηγούσε στον ποταμό. Ο μαθιός τον πυροβολεί για εκφοβισμό πιο πολύ. Ο μαθιός τον πυροβολεί για εκφοβισμό πιο πολύ, μήπως σταματήσει, αλλά γρήγορα τον έχασε από τα μάτια του. Άρχισαν να δυσκολεύουν τα πράγματα. Ο Μανούσος γνώριζε καλύτερα την περιοχή και η νύχτα δεν ήταν σύμμαχος. Σε λίγο συναντήθηκαν όλοι σε ένα ξέφωτο. Έβλεπαν από λίγο απόμερα την περιοχή και ήξεραν πως δεν είχε βγει από τα δέντρα και τη βλάστηση του ποταμού. Τότε πάλι σκορπίστηκαν στα τέσσερα σημεία και περικύκλωσαν το μέρος όπου υπολόγιζαν πως θα βρισκόταν. Πέρασαν αρκετές ώρες αναμονής και μόλις άρχισαν να λαλούν οι πετινοί και να κοκκινίζει η Ανατολή, τον είδαν να ανεβαίνει την πλαγιά. Εκεί που το βουνό έχει μόνο βράχια και πέτρες, χωρίς να υπάρχει καθόλου πράσινο. Πρώτος τον είδε ο Καλλιεργάκης και τον πυροβόλησε από μακριά, κάνοντάς τον να πηδάει σαν κατσίκι από βράχο σε βράχο και να απομακρύνεται γρήγορα. Κινδύνευαν να τον χάσουν και ο μαθιός, έχοντας κοντά του τον Λευτέρη, ανέβηκε στο άλογο και προσπάθησε να του κόψει τον δρόμο, ανεβαίνοντας ένα χιλιόμετρο ανατολικά για να μην προφτάσει να ξεφύγει σε άλλα μεγαλύτερα βράχια στην άλλη μεριά του βουνού, που είχε σπηλιές και φαράγγια και θα δυσκόλευε πολύ τον εντοπισμό του.
καλπάζοντας με κίνδυνο να γκρεμοτσακιστεί, πριν ο ορίζοντας καθαρίσει, πρόφτασε και πήγε στο ενδιάμεσο των βράχων, περιμένοντας μήπως φανεί. Ο Λευτέρης κατέβηκε κι αυτός από το άλογο και χώθηκε στα πρώτα βράχια, ανεβαίνοντας λίγο ψηλότερα για να τον δει. Τότε ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Ο Λευτέρης, όπως ήταν ακάλυπτος πίσω από ένα κομμένο χαράκι, δέχτηκε τη σφαίρα κατάστηθα και έπεσε κάτω. Ο Μαθιός τον είδε να πέφτει και κατάλαβε πως χτυπήθηκε από τον Μανούσο. Με προφυλάξεις άρχισε να τρέχει προς το μέρος από όπου ακούστηκε ο πυροβολισμός φωνάζοντας «Μπάρμπα Λευτέρη, είσαι καλά!» «Χαχαχα!» άκουσε ένα γέλιο δίπλα του. «Τώρα είναι η σειρά σου, ήρωα της Κρήτης!» Με την άκρη του ματιού του τον είδε στην κορφή ενός βράχου να τον σημαδεύει, έχοντας γίνει ο ίδιος εύκολος στόχος του. Μα πριν πατήσει τη σκανδάλη ο Μανούσος, ακούστηκε ο πυροβολισμός από το περίστροφο του Αλμπαντάκη. Που βλέποντας τον Μαθιό να κινδυνεύει θανάσιμα, μάζεψε την τελευταία ικμάδα των δυνάμεών του και πάτησε τη σκανδάλη του περιστρόφου του πριν σοριαστεί ο ίδιος νεκρός. Η σφαίρα χτύπησε τον Μανούσο στον μυρό, κάνοντάς τον να παραπατήσει και να πέσει στο κενό από 10 μέτρα στα απότομα βράχια και να τσακιστεί. Ο Μαθιός έτρεξε στον Λευτέρη που του έσωσε τη ζωή, μα μόλις τον είδε κατάλαβε πως ήταν νεκρός. Σκούπισε ένα δάκρυ και έτρεξε να δει αν ζούσε ο Μανούσος. Κι αυτός φαινόταν νεκρός. Ξαναπήγε κοντά στο σώμα του Λευτέρη και το σκέπασε με το γυλαίκο του. Ύστερα ξέσπασε σε λυγμούς. Τότε ήρθαν και οι άλλοι δύο και μόλις είδαν τον Αλμπαντάκη νεκρό, αγκαλιαστήκανε και κλάψανε ώρα πολύ. Κι ύστερα πήραν τα σώματα των δύο νεκρών για να τα μεταφέρουν στα χωριά τους. Στην Πόμπια ήρθαν οι χωριανοί στην πλατεία σαν έμαθαν το νέο και με δάκρυα έκλαψαν για τον νεκρό Μανούσο. Αν και για αυτούς ο θάνατός του ήταν λύτρωση, πολλές γυναίκες άρχισαν να τον μυρολογούν. Στο πρόσωπό του έβλεπαν στις πραγματικές διαστάσεις της την τραγικότητα του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, που στο πάλεμα με τον Χάρο πάντα θα ιτάται. Το ίδιο έκαναν και με τον Αλμπαντάκη, που συμπαθούσαν πολύ, αφού σχεδόν δύο φορές την εβδομάδα περνούσε από το χωριό τους και τους πουλούσε πραμάτιες, μα και ξεσήκωνε τους άντρες να πολεμήσουν για τη λευτεριά του νησιού. Έφυγαν από την Πόμπια και κατέβηκαν στο Πετροκεφάλι. Ειδοποίησαν πρώτα τον παπά που τα έχασε σαν είδε τον φίλο του νεκρό. Φώναξε πολλές φορές «Αδελφέ μου Λευτέρη» και πολλά δάκρυα κύλησαν από τα μάτια του. Δεύτερο δράμα μετά τον τραυματισμό της Λιάκαινας και της Νεριμάν. Κι ύστερα η γερόντισσα μάνα του. Πώς θα άντεχε το χαμό του γιού της που ήταν όλη της η ζωή, το στολίδι της και το καύχημά της, αυτή που ήταν τώρα κοντά αιωνόβια να περάσει τέτοιο πόνο. Τον πήγαν στο σπίτι του. Η γριά μάνα του έπεσε πάνω στο νεκρό ώρα πολύ και ύστερα άρχισε το μυρολόι. Παρακάλεσε κατόπιν τους άντρες να τον πλύνουν και να τον στολίσουν με τα πιο καλά του ρούχα. Αν και έτρεχαν δάκρυα πολλά από τα μάτια της, κοίταζε να έχει τον έλεγχο και να κάνει στον γιο της ό,τι θα έπρεπε για αυτό το μεγάλο του ταξίδι. Φώναξε τις γυναίκες, συγγενείς και γειτόνισσες να ετοιμάσουν κεράσματα και φαγητό για μετά την κηδεία. Ο παπάς ήταν κοντά της και τη συνέδραμε σε όλα, μα πιο πολύ της μιλούσε τώρα με την καρδιά του, σαν να ήταν ένας καινούριος γιος και πατέρας μαζί. Μετά από το σπίτι της χαροκαμένης μάνας πήγαν και στο σπίτι της Λιάκαινας, αλλά δεν μπόρεσαν να πούν το τραγικό νέο για τον Λευτέρη παρά μόνο ότι σκοτώθηκε πέφτοντας στα βράχια ο Μανούσος για να μην στενοχωρήσουν τη γριά που η κατάστασή της δεν επέτρεπε τις στενοχώριες. Θα της το έλεγαν όταν θα είχε αναρρώσει. Η Νεριμάν έπεσε στην αγκαλιά του Μαθιού ακούγοντας το νέο και με κλάματα του ψιθύρισε στο αυτί του. «Δηλαδή, Μαθιέ μου, δεν υπάρχουν μπλιοθεριά?» «Δεν υπάρχουν, Νεριμάν μου.
δεν υπάρχουν. Ελπίζω να μην ξανάρθουν άλλα εμπόδια.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Καλαθάς.

Σε αρκετά χωριά της Κρήτης και του Ρεθύμνου υπήρχαν πολύ χρήσιμοι άνθρωποι που ασχολούνταν εκτός από τη γεωργία και με την καλαθοπλεκτική. Σήμερα υπάρχουν ελάχιστοι. Σε μερικά χωριά το επάγγελμα του καλαθά ή κοφινά το είχαν κληρονομικό από παππού σε γκόνια. Ο καλαθάς είχε μοναδικό εργαλείο, το τριτσέτο, ένα καμπύλο και πολύ κοφτερό μαχαιράκι. Για υλικά χρησιμοποιούσε τις βίτσες, δηλαδή λεπτά κλαδιά της μυρτιάς, της αγρελιάς, της γλυκιάς, του αστυράκου ή και καλάμια που τα έβρισκε σε γυροποταμιές ή ρεματιές. Μέρες πλανιόταν ο καλαθάς στα κατάλληλα μέρη, χωνόταν ολόκληρος μέσα στους θάμνους, έκοβε τις βίτσες, τις έδαινε δεμάτια και τις μετέφερε στο σπίτι του. Εκεί τις άπλωνε στην αυλή ή στο δώμα του σπιτιού να ξεραθούν. Βέβαια οι βίτσες έπρεπε να είναι μεστομένες, γι' αυτό τις μάζευε κατά καλό καιρό και λίγος. Όποτε του έμενε διαθέσιμος χρόνος, καθάριζε τις βίτσες. Τις απάλαινε σε ένα λάκκο με νερό για 6 με 8 ημέρες για να λιγερέψουν και ήταν έτοιμες για πλέξιμο. Έπλεκε κοφίνια, καλάθια, καλάθες, καλαθάκια, καλαθοκόφινα, κόφες, κανισκάρες, σταφυλοκόφινα, μουστρούχες, δηλαδή φήμωτρα για τα ζώα, πανέρια και άλλα.

Το πλέξιμο άρχιζε από τον πάτο. Ύστερα γύριζε πάνω τις βίτσες και έπλεκε τα πλευρά ή τα πλάγια και μετά τα χείλια. Στο τέλος, με προσοχή, πρόσθετε τα χέρια, τις λαβές. Τα πετροκόφινα που χρειάζονταν κυρίως για τα χαλίκια στα ξεχαλικώματα των μπερβολιών και αμπελιών γίνονταν από στέρεες βίτσες για να αντέχουν και τους έφτιαχναν γερά χείλια και στέρεα χέρια. Τα καλάθια πλέκονταν ή με καλάμια σχισμένα σε λεπτές ταινίες ή ανάμειχτα με λεπτές βίτσες και λέγονταν ζωνοκάλαθα και είχαν ένα μεγάλο χερούλι. Τα σταφυλοκόφινα επίσης πλέκονταν με χοντρές βίτσες, με διπλά χέρια στα πλάγια για να πιάνονται και να σηκώνονται εύκολα. Οι κοφίνες γίνονταν μεγάλες σαν πιθάρια, 2 μέτρα περίπου ύψος. Τις άλυφαν με ζυμωμένη κοπριά, βουτσά των βουζιών, για να βάζουν μέσα διάφορους καρπούς, όπως κριθάρι, ταγί και άλλα. Οι κόφες πλέκονταν λίγο πλακερωτές, ελιψοειδείς, για να μεταφέρουν τα σταφύλια. Σαν υλικό χρησιμοποιούνταν σφακόβιτσες, δηλαδή σκισμένες ροδοδάφνες.

Ο Καλαθάς έπλεκε και την κοφίνα ή κοφινίδα, στην οποία έβαζαν το παξιμάδι και το ψωμί. Διασώζεται μάλιστα και η παροιμία «Ένα ψωμί στην κοφινίδα είναι δεν είναι» που λεγόταν για τα μοναχοπέδια. Το κοφινάκι το έπλεκε με ανάμειχτες βίτσες και καλάμια. Ήταν πολύ χρήσιμο για την οικοκυρά, γιατί έβαζε μέσα τα ραφτικά της, τα καρούλια, το ψαλίδι, τη δαχτυλίθρα, τις βελόνες. Το έλεγαν και αναραφτοκόφινο.

Εξειδικευμένος καλαθάς ήταν ο τουπάς. Αυτός έφτιαχνε μικρά κοφινάκια, τα τουπιά, για να βάζει ο τυροκόμος το τυρί και τη μυζήθρα. Πλέκονταν με λεπτές βίτσες μυρτιάς, με εξαιρετική τέχνη και λεπτομέρεια. Γι' αυτό ο τουπάς ήταν ο καλλιτέχνης των καλαθάδων. Τα τουπιά του τυριού λέγονται τυροτούπια και της μυζήθρας αθωτυροτούπια. Το επάγγελμα του τουπά έδωσε τα επώνυμα του Παδάκης και του Πογιάννης. Παράλληλα έχουμε τα επώνυμα Καλαθάκης, Κοφινάκης. Κοφινίδα λέγεται και η κάσα του νερόμυλου που έβαζαν τον καρπό για να πέφτει σιγά σιγά στις μυλόπετρες και να αλέθεται. Σήμερα όλα αυτά τα χρήσιμα προϊόντα της καλαθοπλεκτικής ανήκουν στο παρελθόν, γιατί αντικαταστάθηκαν και αυτά από τα άχαρα και ανθυγιεινά πλαστικά.

Στην Αξό, μας λέγει ο συγγραφέας, υπήρχαν μερικά συμπαθητικά γεροντάκια που εκτός από τη γεωργία ασχολούνταν και με την καλαθοπλεκτική. Αυτοί ήταν ο Μαυράκης, ο Χαλκιαδάκης, ο Δαφέρμος, ο Σκουτέλης και ο Βάμβουκας. Ακόμη και σήμερα χρησιμοποιούμε τα δημιουργήματά τους σε διάφορες περιπτώσεις. Την άνοιξη άμα βρέξει θα πάρουμε το χοχλιδοκάλαθο και θα πάμε να μαζέψουμε χοχλιούς. Θα βάλουμε τους άρτους στην μπανιέρα και θα πάμε στο πανηγύρι ή στο μνημόσυνο. Θα γεμίσουμε την κανισκάρα με τρόφιμα για να πάμε στο γάμο το κανίσκι. Ο ψαράς θα πάρει τον κέρτο για το ψάρεμα. Οι παλαιότεροι, προσιλωμένοι στην παράδοση, θυμούνται με σεβασμό τον γέρο Καλαθά να κάθεται στο συνηθισμένο πλατανοκούτσουρο κάτω από τη σκιά κάποιου δέντρου ή κλιματαριάς, να πλέκει σιωπηλά τα πανέμορφα καλαθάκια του και μαζί να δημιουργεί τον λαϊκό μας πολιτισμό, να μας τον αφήνει ακέραιο χωρίς να ξέρει εμείς τι θα τον κάνουμε. Θα το σεβαστούμε? Εύχομαι ναι.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι, με το θεομητορικό εξαποστηλάριο της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το οποίο ψάλεται στον όρθρο της εορτής της, σας χαιρετούμε και μαζί αναφωνούμε χαίρε και χαριτωμένη σε αυτό το πανηγύρι, το Πάσχα του καλοκαιριού που φωτίζει ολόκληρη την οικουμένη. Γιατί ακριβώς η εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου δεν είναι μία ημέρα πένθους, αλλά μία ακόμα ημέρα νίκης του θανάτου, μία λαμπρή πανήγυρης της μετάστασης προς την ζωή. Όπως η πηγή της ζωής προς την ζωή διαμέσου θανάτου μετάγεται, αναφωνεί ο ιερός Δαμασκηνός. Σήμερα η σκέψη και η καρδιά της Εκκλησίας μας στρέφονται προς το πρόσωπο εκείνης που έγινε η γέφυρα του ουρανού και της γης, μαρτυρώντας ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για την αιωνιότητα. Η Παναγία μας, η μητέρα της ζωής, μπορεί να πέρασε μεν την πύλη του θανάτου, όμως ο τάφος της δεν τη συγκράτησε. Έγινε το σκαλοπάτι για τη δόξα των ουρανών. Σε αυτόν ακριβώς τον ιερό τόπο, έναν τόπο ευλαβούς σιωπής και βαθιάς κατάνοιξης, από τους πιο ιερούς και μυσταγωγικούς τόπους του χριστιανισμού, το πάνσεπτο θεομητορικό μνήμα στη Γεθσημανή, τον κενό τάφο της Παναγίας μας, από τον οποίο η Θεοτόκος ανέβηκε στους ουρανούς, χτυπάει η καρδιά της σημερινής μας εκπομπής, εκεί όπου ο θάνατος μετατράπηκε σε πέρασμα προς τη ζωή και η μητέρα του Θεού έγινε η μεσήτρια και υπέρμαχος στρατηγός όλου του κόσμου. Αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή και το ταξίδι μας αυτό στους Αγίους Τόπους και συγκεκριμένα στον τάφο της Παναγίας μας δεν είναι άλλη από το εξαιρετικό οπτικοακουστικό υλικό και τις ζωντανές περιγραφές που αντλούμε από μία άλλη εκπομπή του σταθμού μας, η οποία σας είναι πολύ γνωστή και αγαπητή, όπως γνωστός και αγαπητός σας είναι και ο παραγωγός της. Πρόκειται για την εκπομπή «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντες πόδες του Κυρίου. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη μεγάλη ευλογία, τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον υποδιευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Νικολάου, ο οποίος είναι ο παραγωγός της εκπομπής αυτής και ταυτόχρονα ο δημιουργός του βίντεο που αφορά στον τάφο της Παναγίας μας. Ο πατήρ Ιωάννης θα είναι ο οδηγός μας σήμερα σε αυτό το πνευματικό ταξίδι. Πάτερ Ιωάννη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να μας βοηθήσετε να ταξιδέψουμε μαζί σας και να εξερευνήσουμε βαθύτερα αυτό το σπουδαίο μνημείο της χριστιανοσύνης και της παραδόσης του, αλλά και να μας παρουσιάσετε την οπτική πίσω από την καταγραφή του και να μας μεταφέρετε εικόνες, βιώματα και πνευματικές σκέψεις μπροστά από το πάνσεπτο αυτό θεομητορικό μνημείο στη Γεθσημανή.
1: Αμαρία μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι πραγματικά να βοηθήσω την εκπομπή, να βοηθήσω τους ακροατές μας ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τον τάφο της Παναγίας μας στην Αγία Γεθσημανή.
0: Να θυμίσω, Πάτερ Ιωάννη, στους ακροατές μας ότι είστε απόφυτος ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης και από το 2005 έως σήμερα υπηρετείτε ως προϊστάμενος στην ενορία Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Είστε έγκαμος ιερέας, έχετε δύο παιδιά. Και από το 1998 είστε παραγωγός και παρουσιαστής πολλών εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Επίσης, εκτός από υποδιευθυντής, είστε και ο υπεύθυνος για τη δημιουργία και την ανανέωση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Και να πούμε ότι η παραγωγή Άγιοι Τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντες πόδες του Κυρίου, όπως είναι ο τίτλος της εκπομπής που αναφέραμε, είναι ταυτόχρονα ραδιοφωνική και τηλεοπτική, με άδεια μάλιστα της Αρχιεπισκοπής και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Από τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων έχετε λάβει ειδική ευχαριστήρια επιστολή για αυτή. Για αυτή σας την προσφορά, για αυτό σας το έργο και συνεχίζεται η εκπομπή μέχρι και σήμερα, βρίσκεται και στο διαδίκτυο, στο YouTube με ήχο και εικόνα, στο κανάλι με το όνομα Προσκυνητάρι Αγίας Γης. Εκεί μάλιστα διατηρείται μια ενεργή παρουσία με τακτικές δημοσιεύσεις σε αυτό το κανάλι με διάφορα θέματα. Οπότε επωφεληθήκαμε από αυτό το έργο σας και την προσφορά σας να το εκμεταλλευτούμε κι εμείς και μέσα από τη δική σας εκπομπή να παρουσιάσουμε σήμερα στους ακροατές το 22ο επεισόδιο, αν δεν κάνω λάθος, της εκπομπής σας για τον τάφο της Παναγίας μας. Ήθελα να σας ρωτήσω έτσι ξεκινώντας, πώς γεννήθηκε γενικά η ιδέα για τη δημιουργία της σειράς εκπομπών «Άγιοι Τόποι»?
1: Μάλιστα. Δεν είναι κάτι το σύνθετο, είναι κάτι πολύ απλό και συνήθως τα ωραία πράγματα γίνονται και απλά και χρειάζεται έτσι ένα σημείο. Εγώ λέω πάντα ότι η δημιουργία αυτής της εκπομπής είναι αποτέλεσμα υπακοής. Αποφάσισα το 2016 να κάνω υπακοή στην πρεσβυτέρα μου, η οποία μου ζητούσε επί χρόνια πολλά να επισκεφθούμε τα Ιεροσόλυμα, να επισκεφθούμε τους Αγίους Τόπους. Το καθυστερούσα, έχουμε χρόνο, ναι. Οπότε το 2016 αποφασίσαμε τελικά να κατεβούμε και χωρίς να γνωρίζουμε κανέναν στα Ιεροσόλυμα και έγινε μία αλλαγή, θα λέγαμε. Νιώσαμε κάτι και οι δύο και στην επιστροφή δεν μπορούσαμε να μείνουμε μακριά από το Ιεροσόλυμα. Είχαμε αυτή την αίσθηση ότι κάτι μας τραβάει. Και η απόφαση, αφού ήμουν ραδιοφωνικός παραγωγός εδώ, η απόφαση ήταν να σταματήσω οτιδήποτε άλλο έκανα, να ολοκληρώσω μάλλον το ποσοστά και να ασχοληθώ με τα προσκυνήματα της πόλεως Ιερουσαλήμ και όχι μόνο, προκειμένου να αυτό το οποίο έζησα να μεταφερθεί στους ακροατές. Ξεκινώντας κάποια επεισόδια στο σπίτι μόνος μου, το είδα και λίγο διαφορετικά, ότι γιατί να μην μπορούν αυτοί που ακούν να βλέπουν, αλλιώς να βλέπεις κιόλας. Οπότε ξεκίνησε και η διαδικασία του χτισήματος στο YouTube ενός καναλιού που θα έδειχνε στον κόσμο αυτό που άκουγε. Θα μου πείτε τα μέσα. Τα μέσα ήταν απλά και είναι απλά. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, δουλειά πολύ φωτογραφική και με βίντεο, τα οποία θα ενόντουσαν.
0: Μοντάζ,
1: το οποίο είναι προσωπικό, δεν υπάρχει εξοπλισμός άλλος και δεν υπάρχει άλλος να δουλέψει
0: παρά μόνο. Προσωπική εργασία δηλαδή.
1: Ναι. Με τη βοήθεια της πρεσβυτέρας μου που εντόπιζε κάποια πράγματα, αλλά επίσης και μουσικά το επένδυσε η ίδια. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό, το οποίο βέβαια για να βγει στον αέρα πήρε την άδεια της Αρχιεπισκοπής, την άδεια του ραδιοφωνικού σταθμού και βέβαια επειδή το σκουλικάκι μπήκε και ήθελα την παρουσίαση να μην την κάνω μόνο εγώ αλλά να ζήσει ο κόσμος αυτό που έζησα και εγώ κάτω πηγαίνοντας από το ένα μοναστήρι στ' άλλο να σε υποδέχεται εκεί ο Αγιοταφίτης, πήραμε και την άδεια του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων με τη βοήθεια βέβαια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και έτσι με ένα χαρτί μπορούσαμε να πηγαίνουμε από μονή σε μονή, από προσκύνημα σε προσκύνημα και να παίρνουμε τις συνεντεύξεις αυτές που εντάσαμε μετά και στο ραδιοφωνικό επεισόδιο και στο επεισόδιο στο YouTube. Αυτά συμβαδίζουν. Ό,τι είναι το ένα είναι και το άλλο, απλά το ένα έχει εικόνα, το άλλο δεν έχει. Έχουμε ολοκληρώσει τα προσκυνήματα της Αγίας Γης και εντός πόλεως Ιερουσαλήμ και εκτός που είναι πάρα πολλά. Στον αριθμό είναι 60. Και εμείς βέβαια μιλάμε εδώ σήμερα για το νούμερο 22 που είναι αποκλειστικά για τη γεστημονή, για τον τάφο της Παναγίας μας.
0: Και εδώ θα σταματήσουμε. Άξιο το έργο σας, Πάτερ Ιωάννη, και εσάς και της πρεσβυτέρας σας. Να σταθούμε λοιπόν σήμερα, όπως είπατε, στο 22ο επεισόδιο αυτών των 60 συνολικά βίντεο που έχετε δημιουργήσει και παρουσιάζεται και θα ήθελα να μας πείτε αυτό το μνημείο, ο τάφος της Θεοτόκου, που είναι και το τρίτο κατά σειρά σπουδαιότητας προσκύνημα στην Αγία Γη. Πώς ήταν η εμπειρία της ηχογράφησης έτσι απευθείας από τον τόπο αυτό? Υπήρξαν δυσκολίες στη διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης μέσα από το βίντεό σας?
1: Ναι, και εδώ κυριαρχεί απλότητα. υπήρξε πολύ μεγάλη προσευχή για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, διότι στα χέρια μας δεν υπήρχε τίποτα. Δεν είχαμε υλικό να το χρησιμοποιήσουμε. Οι πατέρες από τα Ιεροσόλυμα δεν έχουν καταγραφές. Και ψάχνοντας βρήκαμε τείχους. Το πιο ωραίο απ' όλα ήταν η καλή διάθεση των αγιοταφητών πατέρων να βοηθήσουν, χωρίς όμως να έχουν τα υλικά. Και εκεί πάνω έβαλε η Παναγία το χέρι της και βρέθηκε το υλικό, το οποίο ήταν άφθονο. Εμείς ζητήσαμε να ψυχαλίσει και ο Θεός έβρεξε, δόξα τω Θεώ. Και έτσι μπόρεσε να γίνει στο σύνολό της εκπομπή και για το τάφο της Παναγίας. Επίσης είπα, το 2016 έγινε η πρώτη προσέγγιση. Δεν γνώριζα κανέναν. Για να φτάσουμε όμως από το νούμερο 1 επεισόδιο στο νούμερο 22, μεσολάβησαν 2,5 χρόνια. Γιατί πηγαίναμε αργά-αργά.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: στα 2,5 χρόνια αυτά

0: για μένα τη συνέντευξη αυτή, την οποία με μοντάζ μετά την εντάξαμε στο επεισόδιο μέσα αυτό. Mm-hmm. Είχαμε τον πατέρα Εφρόσιν, ο οποίος μας μίλησε πάρα πολύ όμορφα και μας ξενάγησε mm-hmm. πραγματικά μέσα στο ναό με πολύ ωραίο τρόπο.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίος έτσι ο τρόπος που μιλάει ο πατήρ Εφρόσινος. Θα μπορούν βέβαια οι ακροατές μας να τον ακούσουν από τη δική μας την εκπομπή. Σήμερα επειδή σας έχουμε φιλοξενούμενο και εσείς είστε εδώ παρόν, θα περιμένουμε από εσάς να μας ξεναγήσετε. Αλλά να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή και να δούμε τα γεγονότα, πατέρ Ιωάννη. Πού και πότε συνέβη η κίνηση της Θεοτόκου? Ποια είναι η εκκλησιαστική παράδοση η σχετική με το γεγονός αυτό της κοιμήσεως?
0: Είναι πολύ όμορφο να ξεκινήσουμε το γεγονός ότι η κοίμηση της Παναγίας δεν είναι μια ιστορία ή ένας θρύλος. Είναι ένα γεγονός που διασώζει η ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας και είναι άριχτα συνδεδεμένο με τα Ιεροσόλυμα, την Αγία Πόλη, εκεί που έζησε η Παναγία τα τελευταία χρόνια της επίγειας ζωής της. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, η Παναγία μας παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα κοντά στο υπερό της Ιών. Όσοι από τους ακροατές μας έχουν επισκεφτεί τα Ιεροσόλυμα γνωρίζω ότι το υπερό βρίσκεται στο σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Άρα συνέβη και αυτό το οποίο ζήτησε ο Κύριος μας πάνω στο Σταυρό, όταν γύρισε και είπε στην Παναγία μας «Ιδού Υιός σου» και στον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγου «Ιδού η μήτρη σου». Λίγο πριν ολοκληρωθεί η επίγεια πορεία της, συνέβη ένα συγκλονιστικό γεγονός που οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν δεύτερο Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Όπως ο Αρχάγγελος Γαβρίλη είχε φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα της ενανθρωπίσεως του Χριστού, έτσι εμφανίστηκε και πάλι στην Παναγία μας για να της αναγγείλει ότι πλησιάζει η μέρα της μεταστάσεώς της προς τον ουρανό. Η Παναγία μας δέχτηκε την αγγελία με ειρήνη και δοξολογία προς τον Θεό, ζήτησε να δει για τελευταία φορά τους Αποστόλους και με θαυματουργικό τρόπο το Άγιο Πνεύμα τους μετέφερε από τα πέρατα της Οικουμένης στα Ιεροσόλυμα. Όλοι συγκεντρώθηκαν.
1: Ενεφέλες, λέει η παράδοση.
0: Ακριβώς. Όλοι λοιπόν συγκεντρώθηκαν γύρω από την Παναγία, εκτός από τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος απουσίαζε. Όπως απουσίαζε και στην παρουσία του Κυρίου μας την πρώτη φορά. Όταν ήρθε η ευλογημένη εκείνη ώρα, ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός κατήρθε εν δόξη μαζί με αγγελικές δυνάμεις και παρέλαβε στα άχραντα χέρια του την πανάχραντη ψυχή της μητέρας του. Αυτή ακριβώς τη στιγμή αποτυπώνει και η ιερή εικόνα της κοιμήσεως, όπως θα δούμε. Βλέπουμε την Παναγία και κοιμημένη και πάνω από αυτή το Χριστό να κρατά σαν βρέφος τη λευκοντημένη ψυχή της, δείχνοντάς μας ότι εκείνη που γέννησε το Δημιουργό γίνεται τώρα η πρώτη που γεύεται τη δόξα της Αναστάσεως. Οι Απόστολοι στη συνέχεια, Αμαλία, μας μετέφεραν το Πανάγιο Σώμα της με πομπή από τη Σιών στη Γεστημανή, στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Εκεί μέσα στο οικογενειακό μνημείο των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης κατέθεσαν με ευλάβεια το σώμα της. Στο ίδιο αυτό σημείο βρίσκεται μέχρι σήμερα ο πάνσεπτος ναός της Παναγίας, τον οποίο έχουν τη μεγάλη ευλογία να προσκυνούν εκατομμύρια πιστοί από όλο τον κόσμο. Τρεις ημέρες αργότερα έφτασε στα Ιεροσόλυμα και ο Απόστολος Θωμάς. Λυπήθηκε βαθιά που δεν πρόλαβε να αποχαιρετήσει την Παναγία και παρακάλεσε τους άλλους Αποστόλους να ανοίξουν τον τάφο ώστε να την προσκυνήσει και εκείνος. Όταν άνοιξα τον τάφο συνέβη το συγκλονιστικό. Το σώμα της Παναγίας μας δεν βρισκόταν πλέον εκεί. Ο τάφος ήταν κενός και είχαν απομείνει μόνο τα εντάφια σπάργανά της, ενώ ο χώρος πλημμύριζε από ουράνια ευωδία. Έτσι η Εκκλησία μας παρέλαβε και διαφυλάσσει την πίστη στη μετάσταση της Θεοτόκου, ότι δηλαδή ο Υιός και Θεός της δεν άφησε το πανάχροντο σώμα της στη φθορά του τάφου, αλλά το μετέστησε στην ουράνια δόξα.

0: Γι' αυτό και για μας ο τάφος της Παναγίας στη Γεστημανή δεν είναι ένας τόπος που θυμίζει το θάνατο. Είναι ένας τόπος που κηρύττει την Ανάσταση, την ελπίδα και την νίκη της ζωής πάνω στο θάνατο. Κάθε προσκυνητής που κατεβαίνει τα σκαλοπάτια του ιερού προσκυνήματος αισθάνεται ότι δεν βρίσκεται μπροστά σε ένα τόπο απουσίας, αλλά μπροστά στη ζωντανή μαρτυρία ότι η μητέρα του Θεού ζει κοντά στον Υιό της και πρεσβεύει αδιάκοπα για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Στο βίντεό σας, μέσα από τα λόγια και τόσο τα δικά σας όσο και του πατρός Εφρόσινου, του Αγιοταφίτη Πατέρα που ομιλεί, γίνεται σαφής διαχωρισμός της Ορθόδοξης Δασκαλίας περί μεταστάσεως, όπως προηγουμένως περιγράψατε, από τα δυτικά δόγματα που μιλάνε για άσπυλο σύλληψη, για μη γεύση θανάτου. Ποια είναι η θεολογική σημασία αυτής της διαφοροποίησης?
0: Πράγματι αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο, γιατί πολλές φορές επικρατεί σύγχυση γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την υπεραγία Θεοτόκο περισσότερο από κάθε άλλο άνθρωπο, αλλά πάντοτε μέσα στα όρια της αποστολικής πίστης και της Ιεράς Παραδόσεως. Η Εκκλησία μας διδάσκει ότι η Παναγία ήταν ένας πραγματικός άνθρωπος. Γεννήθηκε όπως όλοι οι άνθρωποι. Έζησε μέσα στον κόσμο, γνώρισε τον ανθρώπινο πόνο, τις θλίψεις, τις δοκιμασίες και τελικά γεύθηκε τον φυσικό θάνατο. Όχι επειδή ήταν αμαρτωλή, αλλά επειδή ο θάνατος αποτελεί κοινή ανθρώπινη εμπειρία μετά την πτώση του Αδάμ. Γι' αυτό ακριβώς η Εκκλησία δεν εορτάζει την ανάληψη της Θεοτόκου, αλλά την κοίμησή της. Η ίδια λέξη κοίμηση φανερώνει ότι η Παναγία πέρασε πραγματικά από το θάνατο. Και αμέσως μετά ο Υιός της, ο νικητής του θανάτου, τη μετέστησε στην ουράνια δόξα. Αυτή είναι η μετάσταση της Θεοτόκου, όπως τη διαφυλάσσει η Ορθόδοξη Παράδοση. Η διαφοροποίηση τώρα από τη Δυτική Θεολογία βρίσκεται ακριβώς εδώ. Στη Δύση διαμορφώθηκαν μεταγενέστερα δογματικές διατυπώσεις όπως το δόγμα, όπως είπατε, της ασπύλου συλλήψεως, σύμφωνα με το οποίο η Παναγία απαλλάχθηκε εξ αρχής από το προπατορικό αμάρτημα, καθώς και η αντίληψη ότι δεν γεύθηκε πραγματικά το θάνατο πριν από την ένδοξη μετάστασή της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ακολούθησε αυτή τη θεολογική πορεία, γιατί δεν τη βρίσκει ούτε στην Αγία Γραφή, ούτε στην κοινή πίστη των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας. Για εμάς, η Παναγία δεν απομακρύνεται από το ανθρώπινο γένος. Αντίθετα, βρίσκεται στο κέντρο του. Είναι η αγιότερη όλων των ανθρώπων, η κεχαριτωμένη, εκείνη που συνεργάστηκε απόλυτα με το θέλημα του Θεού, χωρίς όμως να πάβει να είναι άνθρωπος σαν εμάς. Και αυτό, αδελφοί μου, έχει τεράστια θεολογική σημασία, διότι εάν η Παναγία δεν περνούσε πραγματικά από το θάνατο, τότε δεν θα αποτελούσε το πρώτο και λαμπρότερο παράδειγμα του ανθρώπου που μετέχει στη νίκη του Αναστάντος Χριστού.
1: Προγεύτηκε την κατάσταση του δοξασμένου σώματος της Δευτέρας Παρουσίας.
0: Σωστά, σωστά.
1: Με αυτό.
0: Η δική της μετάσταση είναι καρπός της Αναστάσεως του Υιού και πρόγευση της Αναστάσεως που αναμένει κάθε πιστός κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Θα έλεγα μάλιστα ότι ο κενός τάφος της Παναγίας στη Γεστημανή έχει για την Ορθόδοξη Εκκλησία ένα πολύ βαθύ μήνυμα. Δεν μας καλεί να σταθούμε σε θεωρίες ή σε φιλοσοφικές ερμηνείες, αλλά να δοξάσουμε τον Χριστό, ο οποίος κατήργησε το θάνατο. Η Παναγία δεν σώζεται επειδή είναι κάτι διαφορετικό από εμάς. Σώζεται πρώτη ανάμεσα στους ανθρώπους, επειδή ο Υιός της είναι ο σωτήρας του κόσμου. Αυτό είναι το μεγαλείο της Θεοτόκου και αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει μέχρι σήμερα ο πάνσεπτος τάφος της στα Ιεροσόλυμα.
1: Mm-hmm. Ήταν αμέσως γνωστό από την αρχή το μέρος όπου ετάφη η Παναγία, δηλαδή δεν είχαμε ένα αντίστοιχο φαινόμενο όπως με τον τάφο του Ιησού που έψαχνε η Αγία Ελένη και έπρεπε να διαπιστωθεί αν ήταν όντως ο τάφος του Κυρίου ή όχι.
0: Ο πάνσεπτος τάφος της Παναγίας μας, Αμαλία μας, βρίσκεται στη Γεστημανή, στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, ακριβώς απέναντι από την παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων. Πρόκειται για ένα από τους ιερότερους τόπους της χριστιανοσύνης και ανήκει στα προσκυνήματα που συγκινούν βαθιά κάθε πιστό που αξιώνεται να τα επισκεφθεί. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι σε αντίθεση με τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού, ο τάφος της Παναγίας δεν χάθηκε ποτέ από τη μνήμη της Εκκλησίας. Στην περίπτωση του Παναγίου Τάφου του Κυρίου, μετά την καταστροφή των Ιεροσολύμων το 70 μετά Χριστόν και ιδιαίτερα κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού, οικοδομήθηκαν ειδωλολατρικοί ναοί πάνω από τα ιερά χριστιανικά προσκυνήματα. Mm-hmm. Χρειάστηκε λοιπόν τον 4ο αιώνα η μεγάλη προσφορά της Αγίας Ελένης, η οποία με τη βοήθεια της τοπικής εκκλησιαστικής παράδοσης εντόπισε τον Πανάγιο Τάφο και τον Τίμιο Σταυρό βέβαια. Mm-hmm. Με τον τάφο της Παναγίας όμως συνέβη κάτι διαφορετικό. Η θέση του ήταν γνωστή από την πρώτη στιγμή, γιατί εκεί μετέφεραν οι ίδιοι οι Άγιοι Απόστολοι το Πανάγιο Σώμα της και εκεί συγκεντρώνονταν από τους πρώτους κιόλας χριστιανικούς χρόνους οι πιστοί για να προσευχηθούν. Η τοπική εκκλησία των Ιεροσολύμων διαφύλαξε αδιάκοπα τη μνήμη αυτού του ιερού τόπου και τη μετέδωσε από γενιά σε γενιά. Μάλιστα, ήδη από τους πρώτους αιώνες έχουμε μαρτυρίες προσκυνητών και εκκλησιαστικών συγγραφέων που αναφέρονται στη Γεστημανή ως τον τόπο της ταφής της Θεοτόκου. Κατά τον 5ο αιώνα οικοδομήθηκε εκεί μεγαλοπρεπής ναός προς τιμήν της, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η χριστιανική κοινότητα ουδέποτε αφισβήτησε ποιος ήταν ο αυθεντικός τόπος της ταφής της. Βέβαια, κατά καιρούς διατυπώθηκαν και άλλες απόψεις, με γνωστότερη εκείνη που συνδέει την Παναγία με την Έφεσο. Mm. Η παράδοση αυτή βασίζεται κυρίως στην παραμονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Έφεσο.
1: Ναι, ναι.
0: Και στην πεποίθηση ότι η Παναγία έζησε εκεί μαζί του. Mm-hmm. Η Ορθόδοξη Εκκλησία όμως διακρίνει δύο διαφορετικά ζητήματα εδώ. Είναι πιθανό η Παναγία να επισκέφθηκε ή ακόμη και να έζησε για κάποιο διάστημα στην Έφεσο μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Αλλά όμως είναι ο τόπος διαμονής, άλλος είναι, και άλλος ο τόπος της κοιμήσεώς της. Το ότι επισκεφθήκαμε ένα τόπο δεν σημαίνει ότι εκεί έγινε και η ταφή. Η αδιάλειπτη λειτουργική, πατερική και προσκυνηματική παράδοση της Εκκλησίας τοποθετεί την κοίμηση, την ταφή και τον κενό τάφο της Θεοτόκου στη Γεστημανή των Ιεροσολύμων. Εκεί συγκλίνουν οι αρχαίες μαρτυρίες, εκεί αναπτύχθηκε η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας και εκεί συνεχίζεται μέχρι σήμερα η αδιάκοπη προσκύνηση. Και θα μου επιτρέψετε να κλείσω την ερώτηση αυτή με μια εικόνα, γιατί πιστεύω ότι πολλές φορές οι εικόνες μιλούν περισσότερο από τα λόγια.
1: Θα μας μεταφέρετε την εικόνα μια που δεν την έχουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα στο ραδιόφωνο.
0: Όποιος έχει την ευλογία να προσκυνήσει τη Γεστημανή, δεν συναντά αμέσως τον τάφο της Παναγίας. Πρώτα αντικρίζει τη μεγάλη πέτρινη πρόσωψη του Ιερού Ναού και στη συνέχεια αρχίζει να κατεβαίνει τα 48 πλατιά πέτρινα σκαλοπάτια που οδηγούν βαθιά μέσα στη γη. Και όσο κατεβαίνει, αισθάνεται σαν να αφήνει πίσω του τον θόρυβο των Ιεροσολύμων. Ο ήχος από τα βήματα σβήνει, το φως γίνεται πιο απαλό. Οι κανδύλες φωτίζουν διακριτικά το χώρο. Το θυμίαμα πλημμυρίζει την ατμόσφαιρα και οι ψαλμωδίες των μοναχών δημιουργούν μια μοναδική αίσθηση κατάνοιξης. Είναι σαν να σε προετοιμάζει ο ίδιος ο χώρος για τη μεγάλη συνάντηση. Στη μια πλευρά, κατεβαίνοντας τα σκαλοπάτια, κανείς μπορεί να αντικρίσει το παρεκκλήσιο των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Άλλη μια απάντηση γιατί ο τάφος της Παναγίας βρίσκεται εδώ.
1: Ναι.
0: Και λίγο πιο κάτω.
1: Οικογένεια.
0: Βέβαια. Και λίγο πιο κάτω, εκείνο του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος. Και καθώς συνεχίζει την κάθοδο, αντικρίζει μπροστά του το μικρό ιερό κουβούκλιο που περιβάλλει τον πάνσεπτο τάφο της Παναγίας μας. Είναι εντυπωσιακό ότι ο τάφος δεν έχει τη μεγαλοπρέπεια που ίσως θα περίμενε κανείς. Είναι ταπεινός, λιτός, σχεδόν κρυμμένος μέσα στο βράχο. Και ίσως αυτή η απλότητα είναι που συγκλονίζει περισσότερο.
1: Έτσι ήταν και η ζωή της Παναγίας, εξάλλου.
0: Έτσι. Μας θυμίζει όλη της τη ζωή. Mm. Μια ζωή γεμάτη ταπείνωση, υπακοή και σιωπηλή προσφορά στο σχέδιο του Θεού. Όταν ο προσκυνητής κύψει για να περάσει τη χαμηλή είσοδο και ασπαστεί τη μαρμάρινη πλάκα που καλύπτει τον τάφο, δύσκολα μπορεί να περιγράψει αυτό που αισθάνεται. Δεν βρίσκεται μπροστά σε ένα τόπο που μιλά για το θάνατο, αλλά μπροστά σε ένα τόπο που αναδίδει ελπίδα. Ξέρει ότι εδώ κατατέθηκε το πανάχραντο σώμα της Παναγίας από τα χέρια των Αγίων Αποστόλων. Ξέρει όμως επίσης ότι τρεις ημέρες αργότερα ο τάφος άνοιξε και βρέθηκε κενός. Γι' αυτό ο τάφος της Παναγίας είναι ίσως ο μοναδικός τάφος στον κόσμο που δεν προκαλεί θλίψη. Προκαλεί ελπίδα. Δεν θυμίζει το τέλος, αλλά την αρχή της αιώνιας ζωής. Δεν καλεί τον άνθρωπο να σταθεί μπροστά στο θάνατο, αλλά μπροστά στη νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο. Και αυτό το αισθάνεται κανείς πολύ έντονα όταν βρίσκεται εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί προσκυνητές, μόλις βγουν από τον τάφο της Παναγίας, έχουν δάκρυα στα μάτια. Όχι από λύπη, αλλά από συγκίνηση. Γιατί συνειδητοποιούν ότι η μητέρα του Θεού δεν εγκατέλειψε ποτέ τον κόσμο. Ζει κοντά στον Υιό της και εξακολουθεί να αγκαλιάζει με τις πρεσβείες της κάθε άνθρωπο που προσφεύγει σε εκείνη με πίστη.
1: Στο οπτικό σας υλικό αναδεικνύονται τόσο τα αρχιτεκτονικά όσο και τα ιστορικά στοιχεία του Ναού της Κοιμήσεως, που θεωρείται ένας από τους αρχαιότερους στην Ιερουσαλήμ. Θα θέλαμε να μας τα περιγράψετε και εδώ, αντικαθιστώντας την εικόνα.
0: Είναι αλήθεια ότι η εικόνα δεν μπορεί να μεταδοθεί από το ραδιόφωνο. Όμως θα προσπαθήσω να πάρω νοερά τους ακροατές από το χέρι και να τους οδηγήσω μέχρι τον πάσεπτο τάφο της Παναγίας. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Γεστημανή, στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, εκεί όπου ο Κύριος μας προσευχήθηκε πριν από το πάθος του. Ανάμεσα στις αιωνόβιες ελιές και μέσα σε μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερης γαλήνης υψώνεται ο ιερός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εξωτερικά δεν εντυπωσιάζει με τον πλούτο ή τη μεγαλοπρέπειά του. Η ομορφιά του είναι διαφορετική. Είναι η ομορφιά της απλότητας και της ιστορίας. Κάθε πέτρα του μοιάζει να έχει ποτιστεί από τις προσευχές εκατομμυρίων προσκυνητών που πέρασαν από εκεί επί 2.000 χρόνια. Η σημερινή μορφή του ναού διατηρεί έντονα στοιχεία της σταυροφορικής περίοδου. Όμως η ιστορία του αρχίζει πολύ νωρίτερα. Ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες υπήρχε εδώ τόπος λατρείας, ενώ τον 5ο αιώνα ανεγέρθηκε μεγαλοπρεπής ναός προς τιμήν της Θεοτόκου. Παρά τις καταστροφές, τους σεισμούς και τις αλλεπάλληλες αλλαγές κυριαρχίας στα Ιεροσόλυμα, ο ιερός αυτός χώρος δεν έπαψε, όπως είπαμε και σε προηγούμενη ερώτηση, να είναι τόπος προσευχής. Όμως θα σας εξομολογηθώ κάτι. Όσες φορές κι αν έχω βρεθεί εκεί ως προσκυνητής, δεν είναι η εξωτερική όψη του ναού που με συγκινεί περισσότερο. Είναι η στιγμή που περνώ την πύλη και αρχίζω να κατεβαίνω προς τον τάφο της Παναγίας. Εκεί αλλάζουν όλα. Μπροστά σου ανοίγεται μια μεγάλη πέτρινη σκάλα με 48 σκαλοπάτια που σε οδηγεί βαθιά μέσα στη γη. Με κάθε βήμα αφήνεις πίσω σου τον ήλιο των Ιεροσολύμων, τη βοή της πόλεως, τις φωνές των προσκυνητών. Σιγά σιγά σε τυλίγει μια ιερή σιωπή. Το μόνο που ακούγεται είναι τα βήματα των ανθρώπων που κατεβαίνουν αργά, σχεδόν ευλαβικά. Το φως προέρχεται από εκατοντάδες κανδύλες που τρεμοπαίζουν αδιάκοπα. Το θυμίαμα γεμίζει το χώρο και δημιουργεί εκείνη τη χαρακτηριστική ευωδία που μόνο στους Αγίους Τόπους μπορεί κανείς να συναντήσει. Και κάπου στο βάθος ακούγεται χαμηλά η ψαλμωδία των μοναχών που τελούν αδιάκοπα την προσευχή της Εκκλησίας. Στο τέλος της σκάλας εμφανίζεται μπροστά σου ο πάνσεπτος τάφος της Θεοτόκου. Δεν είναι μεγάλος, δεν είναι επιβλητικός, δεν έχει χρυσά στολίδια που να εντυπωσιάζουν. Αντίθετα, η ταπεινότητά του είναι εκείνη που συγκλονίζει. Είναι ένας μικρός λαξευμένος τάφος μέσα στο βράχο, σκεπασμένος σήμερα με μαρμάρινη επένδυση και αμέτρητες ακίμητες κανδύλες που καίνε μέρα και νύχτα. Κάθε φορά που σκύβω για να περάσω τη χαμηλή είσοδο του τάφου, έρχεται αυθόρμητα στο νου μου η εικόνα των Αποστόλων. Σαν να τους βλέπω να στέκονται ακριβώς στο ίδιο σημείο, να αποθέτουν με δάκρυα στα μάτια το Πανάγιο Σώμα της Μητέρας μας και να ψάλουν τις πρώτες νεκρόσιμες ευχές της Εκκλησίας. Και την ίδια στιγμή σκέφτομαι τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος έφτασε 3 μέρες αργότερα και ζήτησε να ανοίξει ο τάφος. Εκεί στον ίδιο αυτό χώρο οι Απόστολοι αντίκρισαν τον γενό τάφο και μόνο τα εντάφια σπάργανα της Παναγίας. Αυτή η σκέψη να είστε σίγουροι ότι συγκλονίζει τη σκέψη κάθε προσκυνητή. Θα σας πω κάτι που έχω δει να συμβαίνει αμέτρητες φορές. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης, διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών, όταν φτάνουν μπροστά τον τάφο, σταματούν να μιλούν. Δεν χρειάζονται λόγια. Άλλοι γονατίζουν, άλλοι δακρύζουν, άλλοι ακουμπούν σιωπηλά το μέτωπό τους στη μαρμάρινη πλάκα. Είναι σαν ο ίδιος ο χώρος να τους καλεί σε μια προσωπική συνάντηση με τη Μητέρα του Θεού. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα αυτού του προσκυνήματος. Δεν σε εντυπωσιάζει ως μνημείο, σε μεταμορφώνει ως άνθρωπο. Φεύγεις διαφορετικός, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν προσκύνησες ένα τόπο που μιλά για το θάνατο, αλλά για ένα τόπο που διακηρύσει την Ανάσταση, την ελπίδα και την αιώνια ζωή. Γι' αυτό, Αμαλία μου, πιστεύω ότι όποιος αξιωθεί έστω μια φορά στη ζωή του να σταθεί μπροστά στον τάφο της Παναγίας, δεν θα τον ξεχάσει ποτέ. Δεν θα θυμάται μόνο την πέτρα ή τις κανδύλες. Θα θυμάται εκείνη τη βαθιά ειρήνη που πλημμυρίζει την καρδιά του και τη βεβαιότητα ότι η Παναγία εξακολουθεί να είναι ιστορική μητέρα όλων μας, πρεσβεύοντας αδιάκοπα ενώπιον του Υιού της για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Συγκλονιστική περιγραφή σας, Πάτερ Ιωάννη, και όντως ήδη μας μεταφέρατε έτσι σε αυτό τον ιερό χώρο, τουλάχιστον εμάς που δεν έχουμε επισκεφθεί αυτά τα Άγια Μέρη, τους Αγίους Τόπους. Τώρα, μέσα σε αυτόν τον ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου που είναι σταυροειδής, εκτός από το θεομητορικό μνήμα που δεσπόζει, ταυτόχρονα βρίσκεται και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, της Ιεροσολυμίτισσας. Μάλιστα στο βίντεο αναφέρεται το θαύμα κατά την πλημμύρα του 1999. Θα ήθελα έτσι να μας περιγράψετε αυτό το
0: γεγονός.
1: Και αν υπάρχουν έτσι άλλα σύγχρονα θαύματα που έχουν καταγραφεί ή που σας έχουν μεταφέρει οι αγιοταφείτες πατέρες.
0: Αμαλία μου, η Παναγία δεν άφησε μόνο το πάνσεπτο τάφο της ως ευλογία στους πιστούς. Άφησε, όπως είπες και εσύ, μία από τις θαυμαστές εικόνες της Ορθοδοξίας, την Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα. Όποιος προσκυνήσει στο θεομητορικό μνήμα της Γεστημανής, σχεδόν αμέσως μετά θα σταθεί μπροστά στην ιερή αυτή εικόνα. Είναι η εικόνα που φυλάσσεται αιώνες τώρα δίπλα στον τάφο της Παναγίας και αποτελεί το πνευματικό κέντρο του προσκυνήματος. Σύμφωνα με την ευλαβική παράδοση που διαφυλάσσει η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, η εικόνα αυτή είναι αχυροποίητη. Η παράδοση αναφέρει ότι τον 19ο αιώνα οι μοναχοί Τατιανοί από τη Ρωσική Μονή της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στο Όρος των Ελαιών αξιώθηκε να δει σε όραμα την Παναγία, η οποία της είπε «Ήλθα να με ζωγραφίσεις». Όταν επέστρεψε στο κελί της, αντίκρισε με την ηγουμένη μια εικόνα της Θεοτόκου που είχε εμφανιστεί θαυματουργικά χωρίς ανθρώπινο χέρι να την έχει φιλοτεχνήσει. Αργότερα η ίδια η Παναγία εμφανίστηκε και πάλι και είπε «Να με κατεβάσετε στο σπίτι μου, στη Γεστημανή». Έτσι η εικόνα μεταφέρθηκε δίπλα στον πάνσεπτο τάφο της, όπου παραμένει μέχρι σήμερα και αποτελεί πηγή παρηγοριάς και θαυμαστών επεμβάσεων της Θεοτόκου. Η εικόνα είναι τοποθετημένη πάνω σε ένα επιβλητικό μαρμάρινο θρόνο, ο οποίος δεσπόζει μέσα στο καθολικό του ναού και αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη θέση που κατέχει η Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας. Χιλιάδες κανδύλες καίνε αδιάκοπο μπροστά της και δεν υπάρχει προσκυνητής που να μην σταθεί για λίγα λεπτά να προσευχηθεί και να καταθέσει σιωπηλά τον πόνο, την ελπίδα και την ευγνωμοσύνη του. Ένα από τα πιο γνωστά σύγχρονα θαυμαστά γεγονότα συνέβη, Αμαλία μου, όπως είπες και εσύ, το 1999. Εκείνη τη χρονιά μια σφοδρή καταιγίδα προκάλεσε μεγάλη πλημμύρα στον υπόγειο ναό της Γεστημανής. Τα νερά εισέβαλαν ορμητικά και κάλυψαν σχεδόν ολόκληρο το χώρο. Όλοι πίστευαν ότι η εικόνα θα είχε υποστεί σοβαρές φθορές. Όταν όμως μετά από μερικές ημέρες υποχώρησαν τα νερά, οι πατέρες της Γεστημανής αντίκρισαν κάτι που τους συγκλώνησε. Η Παναγία Ιεροσολυμίτισσα δεν βρισκόταν πλέον πάνω στο μαρμάρινο θρόνο της. Είχε βρεθεί ψηλά πάνω στο σύστημα εξαρισμού του ναού, χωρίς να στηρίζεται πουθενά και χωρίς να έχει υποστεί την παραμικρή φθορά. Το ίδιο, σύμφωνα με την παράδοση του προσκυνήματος, συνέβη και σε άλλες πλημμύρες του ναού. Οι πατέρες της Γεστημανής το θεώρησαν σημείο της ιδιαίτερης προστασίας της Θεοτόκου προς το ίδιο της το σπίτι. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι η Εκκλησία μας είναι, Αμαλία, πάντοτε πολύ προσεκτική όταν μιλά για θαύματα. Δεν αναζητά το εντυπωσιακό. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι πάντοτε η μετάνοια, η ειρήνη και η αλλαγή της καρδιάς του ανθρώπου. Ωστόσο, όσοι διακονούν χρόνια τη Γεστημανή μπορούν να διηγηθούν αμέτρητες προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που αισθάθηκαν ολοφάνερα τη βοήθεια της Παναγίας. Ζευγάρια που απέκτησαν παιδί ύστερα από χρόνια προσευχής. Ασθενείς που βρήκαν δύναμη μέσα στην αρρώστια τους. Οικογένειες που συμφιλιώθηκαν. Άνθρωποι που επέστρεψαν στην Εκκλησία μετά από πολλά χρόνια. Ίσως αυτά να μην καταγράφονται πάντοτε σε βιβλία. Καταγράφονται όμως στις καρδιές των ανθρώπων. Και θα ήθελα να κλείσω με μία προσωπική εικόνα στο ερώτημά σου. Κάθε φορά που στέκομαι μπροστά στην Παναγία, την Ιεροσολυμίτισσα, δεν κοιτάζω μόνο την εικόνα. Κοιτάζω τα πρόσωπα των προσκυνητών. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης, όπως είπαμε, διαφορετικών γλωσσών και εθνών, στέκονται μπροστά της σαν μικρά παιδιά, μπροστά στη μάνα τους. Άλλοι δακρύζουν, άλλοι χαμογεννούν, άλλοι ψιθυρίζουν μόνο το όνομά της. Παναγία μου. Τότε καταλαβαίνει κανείς γιατί η Γεστημανή δεν είναι ένας απλός ιστορικός τόπος. Είναι το σπίτι της. Και όπως κάθε παιδί αισθάνεται ασφάλεια όταν επιστρέφει στο σπίτι της μητέρας του, έτσι και κάθε προσκυνητής φεύγει από εκεί με την αίσθηση ότι άφησε τα βάρη της ψυχής και του σώματος στα χέρια της μητέρας του Θεού, η οποία εξακολουθεί να πρεσβεύει αδιάκοπα για όλους μας.
1: Και αυτή είναι η μεγάλη μας ελπίδα και καταφυγή. Επίσης, Πάτερ Ιωάννη, στο βίντεό σας επισημαίνεται ο ιδιαίτερος σύνδεσμος της Κρήτης με τη Γεθσημανή, καθώς ο μαρμάρινος θρόνος της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας είναι αφιέρωμα του κρητικού ιερομονάχου Ιωακείμ από το 1906. Τι σημαίνει αυτή η κληρονομιά για τους Κρήτες πιστούς, για εμάς?
0: Πιστεύω ότι αυτή η πληροφορία συγκινεί ιδιαίτερα κάθε κρητικό. Και όχι μόνο επειδή πρόκειται για ένα ιστορικό στοιχείο, αλλά γιατί φανερώνει κάτι πολύ βαθύτερο. Τη διαχρονική σχέση της Κρήτης με τους Αγίους Τόπους. Πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν ότι μέσα στον πάσεπτο ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου, εκεί όπου φυλάσσεται η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας, ο περίτεχνος μαρμάρινος θρόνος, πάνω στον οποίο βρίσκεται σήμερα η εικόνα, αποτελεί αφιέρωμα του κριτικού μοναχού που ανέφερες και εσύ Αμαλία, του Ιωακείμ από το 1906. Με πολλή αγάπη προς την Παναγία και με μεγάλη ευλάβεια προς το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων προσέφερε ο ιερομόναχος Ιωακείμ αυτόν τον εξαιρετικής τέχνης μαρμάρινο θρόνο, ο οποίος μέχρι σήμερα κοσμεί το ιερό προσκύνημα. Σκεφτείτε λίγο τη συγκίνηση. Πέρασαν περισσότερο από 100 χρόνια και καθημερινά χιλιάδες προσκυνητές από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης στέκονται μπροστά στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα, χωρίς ίσως να γνωρίζουν ότι ο θρόνος που αντικρίζουν είναι προσφορά ενός ταπεινού κριτικού μοναχού. Αυτό δείχνει ότι η Κρήτη δεν ήταν ποτέ μακριά από το Ιεροσόλυμα. Ίσως να είναι και ο λόγος που τράβηξε και εμένα και την Πρεσβυτέρα. Από τους πρώτους κιόλας χριστιανικούς αιώνες, αλλά ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, πολλοί κρητικοί μοναχοί, κληρικοί και προσκυνητές συνδέθηκαν στενά με το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων. Αρκετοί μάλιστα εγκαταστάθηκαν στην Ιατροταφική Αδελφότητα, διακόνησαν τα ιερά προσκυνήματα και αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους στη φύλαξη των τόπων όπου έζησε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Κύριος μας. Γι' αυτό, όταν ένας κρητικός επισκέπτεται σήμερα τη Γεστημανή, δεν αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ξένο τόπο. Αντίθετα, νιώθει ότι συναντά και ένα κομμάτι της δικής του εκκλησιαστικής ιστορίας. Και θα σας εκμυστηρευτώ κάτι που έχω ζήσει πολλές φορές. Όταν ξεναγώ, γιατί με βάζουν και ξεναγώ από την Κρήτη, ανθρώπους που θα τους βρω εκεί όταν βρίσκομαι και τους δείχνω το μαρμάρινο θρόνο της Παναγίας, τους λέω, κοιτάξτε καλά, αυτό δεν είναι απλώς ένα έργο τέχνης. Είναι η προσευχή ενός κρητικού μοναχού που παραμένει ζωντανή εδώ, η προσευχή του, περισσότερο από ένα αιώνα. Εκείνη τη στιγμή βλέπω στα πρόσωπά τους μια ιδιαίτερη συγκίνηση. Νιώθουν ότι η Κρήτη άφησε το αποτύπωμά της στον τάφο της Παναγίας και κάτω ακριβώς από την εικόνα της Παναγίας μας.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, είναι έτσι μια έμπρακτη απόδειξη ότι η ιδιαίτερη πατρίδα μας έχει αφήσει το στίγμα της στον καρπό της Ορθοδοξίας, στα Ιεροσόλυμα. Βεβαίως και αυτή η προσφορά του ιερομονάχου Ιωακείμ είναι μια διαρκής μαρτυρία της βαθιάς τιμής και αγάπης που έχουν οι Κρήτες προς το πρόσωπο της Θεοτόκου. Να μας πείτε λίγα λόγια, Πάτερ Ιωάννη, για το καθεστώς, το status quo της ιδιοκτησίας, της φύλαξης και της χρήσης στους Αγίους Τόπους γενικότερα και ειδικότερα στον υπόγειο ναό του τάφου της Παναγίας στη Γεθσημανή.
0: Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε ένα ιδιαίτερο τρόπο ζωής των Αγίων Προσκυνημάτων που δεν συναντάται πουθενά αλλού στον κόσμο. Ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Γεστημανή δεν ανήκει αποκλειστικά σε μια μόνο χριστιανική κοινότητα, όπως συμβαίνει και με τον Πανάγιο Τάφο και τη Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ, έτσι και εδώ ισχύει το λεγόμενο status quo, δηλαδή το ιστορικό καθεστώς που καθορίζει με απόλυτη ακρίβεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε χριστιανικής κοινότητας μέσα στον ιερό χώρο. Το καθεστώς αυτό διαμορφώθηκε σταδιακά μέσα στους αιώνες και κατοχυρώθηκε οριστικά κατά την Οθωμανική περίοδο, ώστε να διαφυλαχθεί η ειρήνη μεταξύ των διαφόρων δογμάτων και να αποτραπούν οι συνεχείς διεκδικήσεις που υπήρχαν κατά το παρελθόν. Σήμερα την κύρια ευθύνη του προσκυνήματος την έχει το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων. Οι Αγιοταφίτες Πατέρες είναι εκείνοι που διαφυλάσσουν τον πάνσεπτο τάφο της Παναγίας, τελούν καθημερινά τις ιερές ακολουθίες, φροντίζουν για την ευταξία του ναού και υποδέχονται τους αμέτρητους προσκυνητές που καταφθάνουν από ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, δικαιώματα λατρείας έχουν και οι Αρμένοι, οι οποίοι διατηρούν δικό τους χώρο μέσα στο ναό και τελούν τις προβλεπόμενες ακολουθίες σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα. Επίσης, λειτουργικά δικαιώματα έχουν και οι Σύριοι που στα δίνουν οι Αρμένοι, οι οποίοι από πολλούς αιώνες συνδέονται και αυτοί με το ιερό προσκύνημα. Όλες αυτές οι ακολουθίες πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στο status quo. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένες διαδρομές, ακόμη και συγκεκριμένοι χώροι που ανήκουν σε κάθε κοινότητα. Τίποτα δεν αλλάζει αυθαίρετα. Ακόμη και η μετακίνηση ενός κανδυλιού ή ενός μικρού αντικειμένου πολλές φορές απαιτεί τη συμφωνία όλων των διαφερομένων. Ίσως σε κάποιον αυτό να φαίνεται υπερβολικό. Όμως όταν γνωρίσει την ιστορία των Αγίων Προσκυνημάτων, καταλαβαίνει γιατί υπάρχει αυτή η ακρίβεια. Είναι ένας τρόπος να προστατεύεται η ειρήνη και να διασφαλίζεται ότι κάθε κοινότητα θα συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώματα που της αναγνωρίζονται εδώ και αιώνες. Και θα σας πω κάτι που με συγκινεί ιδιαίτερα κάθε φορά που βρίσκομαι στη Γεστημανή. Μπορεί να ακούσεις τον Βυζαντινό ύμνο των Αγιοταφυτών, λίγο αργότερα την Αρμενική Ψαλμοδία και στη συνέχεια τις προσευχές των Συρίων. Διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές λειτουργικές παραδόσεις, αλλά όλες υψώνονται μπροστά στον ίδιο πάνσεπτο τάφο της Παναγίας. Αυτό μου θυμίζει ότι η Παναγία είναι η μητέρα όλων των πιστών. Έτσι. Η αγάπη της δεν γνωρίζει σύνορα, εθνότητες ή γλώσσες. Όλοι έρχονται κοντά της με την ίδια ελπίδα και την ίδια εμπιστοσύνη. Και υπάρχει ακόμη κάτι που αξίζει να επισημανθεί. Όταν ο προσκυνητής επισκέπτεται το ναό, δεν αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα χώρο αντιπαράθεσης. Αντίθετα, νιώθει ότι βρίσκεται σε ένα τόπο όπου η ιστορία, η παράδοση και η προσευχή συνυπάρχουν επί αιώνες. Οι διαφορετικές χριστιανικές κοινότητες διαφυλάσσουν από κοινού έναν από τους ιερότερους τόπους της πίστεώς μας, και αυτό παρά τις ανθρώπινες δυσκολίες που κατά καιρούς υπάρχουν. Αποτελεί μια ζωντανή μαρτυρία της διαχρονικής σημασίας των Αγίων Προσκυνημάτων. Όταν στεκόμαστε λοιπόν μπροστά στον τάφο της Παναγίας, δεν μας απασχολεί ποιος έχει το ένα ή το άλλο δικαίωμα.
1: Έτσι.
0: Εκείνο που κυριαρχεί είναι η αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε έναν τόπο που αγιάστηκε από την παρουσία της Μητέρας του Θεού. Και αυτή η εμπειρία ενώνει κάθε ειλικρινή προσκυνητή, γιατί όλοι γονατίζουμε μπροστά στην ίδια Παναγία και όλοι ζητούμε την ίδια τη μητρική της ευχή.
1: Έτσι είναι, μπορούμε να φανταστούμε και αυτή τη χάρη η οποία εκπέμπεται από αυτό τον τόπο, την χάρη, την ίδια τη χάρη της Παναγίας, η οποία ευλογεί και μετουσιώνει τον άνθρωπο. Πάτερ Ιωάννη, η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου δεν αποτελεί μόνο μία ημέρα χαράς για τη μετάσταση της Παναγίας στους ουρανούς, αλλά συνοδεύεται και από μία βαθιά κατανυκτική διαδικασία που θυμίζει τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας γίνεται η περιφορά του επιταφείου της Παναγίας, ένα έθιμο που συμβολίζει την κηδεία του σχηνώματος της Θεοτόκου πριν από τη μετάστασή της, όπως μας περιγράψατε, που έγινε από τους Αγίους Αποστόλους. Θα θέλαμε να μας πείτε στα Ιεροσόλυμα πώς εορτάζεται η εορτή αυτή της κοιμήσεως. Ακολουθούνται και εκεί τα ελληνικά έθιμα, έχουμε και εκεί περιφορά επιταφείου?
0: Και μάλιστα να πω ότι την πρώτη φορά που επισκέφθηκα τα Ιεροσόλυμα έκανα διπλή νηστεία, γιατί όπως γνωρίζετε έχουμε διαφορά 13 ημερών αφού είναι με το παλαιό ημερολόγιο στα Ιεροσόλυμα.
1: Κάνατε εδώ, κάνατε και εκεί δηλαδή.
0: Ναι, και βρέθηκα και ευρέθηκα και την ημέρα της εορτής και την παραμονή με τα εγκόμια και την ημέρα. Η εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα λοιπόν είναι μια από τις πιο κατανυκτικές και συγκλονιστικές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ένας ορθόδοξος χριστιανός. Δεν πρόκειται απλώς για μια μεγάλη πανήγυρη του εκκλησιαστικού έτους. Είναι η ζωντανή αναβίωση των γεγονότων της κοιμήσεως της Παναγίας μας. Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διαφυλάσσει με απόλυτη ευλάβεια ένα πανάρχαιο λειτουργικό τυπικό, το οποίο μεταδίδεται αδιάκοπα από γενιά σε γενιά. και αποτελεί πολύτιμη πνευματική παρακαταθήκη της αγιοταφητικής αδελφότητος. Γι' αυτό και τηρείται κατά γράμμα. Οι εορτασμοί αρχίζουν αρκετές ημέρες πριν από τη μεγάλη εορτή της 15ης Αυγούστου. Καθημερινά τελούνται παρακλήσεις, εσπερινοί, θείες λειτουργίες και πλήθος πιστών σειραίοι στη Γεστημανή για να προσευχηθεί μπροστά στον πάσεπτο τάφο της Παναγίας. Ιδιαίτερη συγκινητική είναι η στιγμή της ακολουθίας των εγκομείων της Θεοτόκου. Όπως ακριβώς τη Μεγάλη Παρασκευή ψάλουμε τα εγκόμια του Επιταφείου του Χριστού, έτσι και στη Γεστημανή οι Αγιοταφίτες Πατέρες ψάλουν τα εγκόμια της Παναγίας μέσα στον ίδιο το χώρο του Θεομητορικού Μνήματος. Είναι μια μοναδική εμπειρία που δεν συναντά κανείς πουθενά αλλού με αυτή τη βιωματική ένταση. Όταν ακούγονται οι Βυζαντινοί ύμνοι μέσα στον υπόγειο ναό, μπροστά στον ίδιο της τον τάφο, αισθάνεται κανείς ότι η ιστορία και η λατρεία γίνονται ένα. Οι ψαλμωδίες αντιχούν πάνω στους αρχαίους πέτρινους στίχους. Οι ακίμητες κανδύλες φωτίζουν διακριτικά το χώρο. Το θυμίαμα γεμίζει την ατμόσφαιρα και οι προσκυνητές παρακολουθούν με δάκρυα στα μάτια. Είναι μια στιγμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Πρέπει να τη ζήσει κανείς για να την κατανοήσει. Η κορύφωση όμως των εορτασμών είναι η μεγαλειώδης λιτανία του Επιταφείου της Παναγίας. Ο Επιτάφιος, το σώμα της Παναγίας, φυλάσσεται όλο τον χρόνο στο ιερό μετόχι της Γεστημανής μέσα στην παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων, πολύ κοντά στον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Την παραμονή της εορτής, μετά την καθιερωμένη ακολουθία, το σώμα της εξέρχεται από το μετόχι και αρχίζει η λιτανευτική πομπή προς τη Γεστημανή. Είναι πραγματικά μια εικόνα που συγκλονίζει. Μπροστά προπορεύονται οι σταυροί, τα εξαπτέρυγα και τα λάβαρα του Πατριαρχείου. Ακολουθούν οι αγιοταφίτες πατέρες με αναμένες λαμπάδες, ιερείς, οι διάκονοι, οι μοναχοί και μοναχές και πίσω τους χιλιάδες προσκυνητές από κάθε γωνιά της γης, κρατώντας αναμένα κεριά και ψάλλοντας αδιάκοπα τα εγκόμια. Η πομπή διασχίζει τα στενά σοκάκια της παλαιάς πόλης, εξέρχεται από την πύλη του Αγίου Στεφάνου και κατηφορίζει προς την κοιλάδα των Κέδρων, ακολουθώντας την ίδια περίπου διαδρομή που σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση ακολούθησαν οι Άγιοι Απόστολοι όταν μετέφεραν τον πάνσεπτο σώμα της Παναγίας από τη Σιόν στη Γεστημανή. Εκείνη την ώρα δεν έχει κανείς την αίσθηση ότι παρακολουθεί μια αναπαράσταση. Έχει την αίσθηση ότι συμμετέχει ο ίδιος στην νεκρόσιμη πομπή της Θεοτόκου. Ότι περπατά δίπλα στους Αποστόλους, συνοδεύοντας με βλάβια τη μητέρα του Κυρίου προς τον τάφο της. Όταν η λιτανία φτάνει στη Γεστημανή, το σώμα κατεβαίνει με ιδιαίτερη βλάβια τα 48, όπως είπαμε, πέτρινα σκαλοπάτια του υπόγειου ναού και τοποθετείται στον επιτάφιο δίπλα στον πάσεπτο τάφο της Παναγίας. Εκεί συνεχίζονται ιερές ακολουθίες μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνοιξης, ενώ χιλιάδες πιστοί περνούν από τον επιτάφιο για να λάβουν την ευλογία της Παναγίας. Προσωπικά, κάθε φορά που αξιώνομαι να βρίσκομαι εκεί, αισθάνομαι ότι δεν παρακολουθώ απλώς μια εκκλησιαστική τελετή. Ζω ένα κομμάτι της ιεράς παραδόσεως της Εκκλησίας. Είναι σαν να καταργούνται οι αιώνες και να ενώνεται ο χρόνος της αποστολικής εποχής με το δικό μας το χρόνο. Και αυτή είναι η μοναδικότητα της Γεστημανής. Εδώ η κοίμηση της Θεοτόκου δεν βιώνεται ως πένθος. Βιώνεται ως πέρασμα στη ζωή. Γι' αυτό και παρά τη συγκίνηση των εγκομείων και της λιτανίας, η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη αναστάσιμη ελπίδα, όπως είναι βέβαια και σε όλους μας τους ναούς εκείνη την ημέρα. Η Εκκλησία μας δεν θρηνεί τη Μητέρα του Θεού. Δοξάζει τον Χριστό, ο οποίος μετέστησε την Παναγία στη Βασιλεία Του και μας έδωσε μέσα από το πρόσωπό της τη βεβαιότητα ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή της αιώνιας ζωής.
1: Πάτερ Ιωάννη, πολύ θα θέλαμε να σας ακούμε συνέχεια, έτσι ωραία που μας τα περιγράφετε, αλλά δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Έτσι, εν συντομία, ποιο μήνυμα πιστεύετε ότι εκπέμπει αυτός ο ιερός χώρος, ο πάνσεπτος χώρος του τάφου της Παναγίας μας στη σύγχρονη εποχή?
0: Ότι υπάρχει, αμαλία μου, ελπίδα. Ότι ο πόνος δεν είναι το τέλος. Ότι ο θάνατος δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Ότι η αγάπη του Θεού νικά κάθε φόβο. Και ότι η Παναγία, όπως ψάλουμε στην εκκλησία μας, εντικοιμήσει τον κόσμο, ου κατέλειπες Θεοτόκε. Δεν μας εγκατέλειψε στον κόσμο, συνεχίζει να είναι η μητέρα όλων μας, να πρεσβεύει για όλους μας και να στέκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που την επικαλείται με πίστη.
1: Αγαπητέ μας Πάτερ Ιωάννη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πλούσια συζήτηση και την ωερή μεταφορά που μας βοηθήσατε και εμάς να κάνουμε και που μας χάρισε μία μοναδική οπτική, φέρνοντας πιο κοντά μας την άβρα, την ιστορία και την κατανυκτική σιγή του τάφου της Παναγίας στη Γεθσημανή. Σας συγχαίρουμε για το σπουδαίο αυτό έργο καταγραφής των Αγίων Τόπων που πραγματοποιείται μέσα από την παραγωγή και την επιμέλεια αυτών των εκπομπών, και θα θέλαμε σε μία επόμενη δική μας εκπομπή να μας περιγράψετε με περισσότερες λεπτομέρειες για τη δημιουργία αυτής της δικής σας συγκεκριμένης εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντες πόδες του Κυρίου, να μας μιλήσετε για την ακριβή θεματολογία της και το πώς κινείται μέχρι σήμερα. Να ενημερώσουμε επίσης τους ακροατές μας ότι αν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το επεισόδιο «Τάφος της Παναγίας» στη Γεθσημανή, καθώς και τα υπόλοιπα επεισόδια της σειράς «Άγιοι τόποι», μπορούν να αναζητήσουν στο YouTube το κανάλι σας με τίτλο «Προσκυνητάρι Αγίας Γης». Και τελευταία, ζητούμε την ιερατική σας ευχή για την Αγία Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για ακόμα μία φορά. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να είμαι κοντά σας. Σας εύχομαι, όσοι δεν έχετε επισκεφτεί τους Αγίους Τόπους, σύντομα να αξιωθείτε και να τους ζήσετε ως προσκυνητές και Αμήν. Όχι ως τουρίστες. Εύχομαι η Παναγία μας να μας χαρίζει υγεία σωματική και πνευματική και με το καλό να αξιωθούμε την πανηγυρή της. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λέμε.
1: Ευχαριστούμε. Αγαπητοί μας ακροατές, ελπίζουμε να απολαύσατε αυτή την περιπλάνηση στα μονοπάτια της πίστης και της παράδοσης, θυμίζοντάς μας πως ορισμένοι τόποι κουβαλούν μια διαχρονική γαλήνη που ξεπερνά τα όρια του χρόνου. Από αυτό το προσκύνημα στη Γεθσημανή, στο πάνσεπτο θεομητορικό μνήμα που πραγματοποιήσαμε με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου, τον υποδιευθυντή του σταθμού μας, ας κρατήσουμε την αίσθηση της ζωντανής ελπίδας, όπως εκείνος μας είπε, και της παρηγοριάς ως πηγής εσωτερικής δύναμης που προσφέρει το πρόσωπο της Παναγίας. Μετά τις ευχές του πατρός Ιωάννη και εμείς με τη σειρά μας, μαζί με τον αγαπητό μας ηχολήπτη, τον Παντελή Καλογεράκη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή του στην πραγματοποίηση αυτής της εκπομπής, σας ευχόμαστε ολόψυχα η χάρη της Παναγίας Μητέρας μας να σκεπάζει τα σπίτια σας, να απαλύνει κάθε πόνο και να χαρίζει υγεία, ειρήνη και δύναμη σε εσάς και τις οικογένειές σας. Ήθε να είναι πάντο ασφαλής λιμένας στις δύσκολες στιγμές της ζωής, οδηγώντας τα βήματά σας, τα βήματα όλων μας, με γαλήνη. Και καθώς η σκέψη μας στρέφεται στο νόημα αυτής της μεγάλης ημέρας, ας θυμηθούμε πως αποτυπώνεται στη γεμάτη έμπνευση και ευαισθησία πένα του Φώτη Κόντογλου στο κείμενό του για την κοίμηση της Θεοτόκου. Σήμερα το αγέρι φυσά γλυκύτερα στα κουρασμένα πρόσωπά μας, τα δέντρα σαν να γεννήκανε πιο χλωμά, το αυγουστιάτικο κύμα σαν να αρμενίζει δροσερό μέσα στο πέλαγο και αφρίζει φουσκωμένο από τη χαρά μεγάλη. Το κάθε τι πανηγυρίζει και αγάλεται. Ο τι θάνατος λοιπόν είναι αυτός που γέμισε την οικουμένη και τις καρδιές μας με τη χαρά της Αθανασίας. Χαίρετε και χρόνια πολλά.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών, ενή και τρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς εφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε να έγκεις εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης και νικήσουν ο κρινεστέσαι. Ιδούγαρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες κύσεις έμε η μήτρη μου, ιδούγαρα αλήθειν γάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουντιείς με εγαλίαση και φροσύνη εγαλιάσου της θέατα επιπλωμένα. Απόστεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών και πάσα τι ανομίε μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένσουν τη εγκάτσου μου. Μία απορρίψη με προσώπου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία αντανέλησα επί μου. Απόδασ με την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στου οδού και σε φυσέψε επιστρέψου. Ηρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία με αγαλιάσει τη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα αγγέλ την ενεσή σου. Ό,τι θέλει εσύ εν εδώ κάνω, ολοκαυτό μου το εκδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό που εξουδενώσει. Αγάθινο κύριε εν τη ευδοκία Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσυν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχου. Μακάρια μου μείνω εδώ υπορευόμενη εν νόμο κυρίου. Μακάρια εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου είναι αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλω τα συντολά σου του φυλάχαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν αιωδή μου, του φυλάξα τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσχυνθώ εν το με επιβλέπνε πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία σου, με μαθηκαίρε από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπει με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από των εντολών σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητός Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη χείλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθουν ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω, κοπηλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψε απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου το επιθυμίσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνειε, επικατάρατη εκκλίνοντε από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδο και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλο σου ειδωλέ και τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσον τη θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσον με τη λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον επί μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησά μου και τα κρίματά σου εκπελαθόμην. Εκολύθην τη μαρτυρίου σου κύριε με κατεσχήνης. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με

σφόδρα και ήρατα χείρα μου προ τα συντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίστητη τον λόγο σου, το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν ταπεινώσιμο ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνω, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσμη από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκία μου. Εμνίστην ενοικτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή κύριε, είπα του φυλάξασαι τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάμτα οδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ετοιμάστην και ού καταράχνη του φυλάξασαι τα σύνολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκη άμυ και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σύνολά σου. Του ελαίου σου, κύριε, πλήρη η γη τα δικαιώματά σου διδοξώμεν. Χριστότητα επίησε μετά του δούλου σου, κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξώμεν τι εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε, εγώ επιμέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξώμεν τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τη εντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών με ότι ταπεινωσά με. Όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Εχείρε σου επί εισάν με και επλασάν με συνέτησον με και μαθήσαν τη σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθήσουμε ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπείνωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη με εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψά το άρμη οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμο εν τη δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει το σωτήριό σου η ψυχή μου, στου λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου στο λόγιο σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με, ότι γεννήθη να σα κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου του πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσκία, αλούχο ο νόμο σου κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, αδίκω καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ νετέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, κύριε, ο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, όμοι που λάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώση μη εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ νομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτο εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω αν και έστεισα του φυλάξασε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου, εταπεινώθηκε ω φόδρα κύριε, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στοματό με δόκισον δί κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εντεσχερσί σου διαπαντό για του νόμου σου και πελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή, παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευση. Παρανόμως εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνει με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσομαι και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα στου αποστανούντα από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντα σε λογισάμιν πάντα στου αμαρτουλού.

0: της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μου, παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου και το ορθούμιν πάσαν οδόν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα τα συντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξου τη συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλο και διδαξόμουν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμή μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου εχθρή μου. Πεπειρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξαλούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίγοντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδω να συνετούντα και εξαιτικό ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμεν τον δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσα επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκες στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκου το σωτήριος Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου ενώπιόν σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέ εσείς με ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά με ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα σγραφά, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το Σύμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών, ενέ και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και από της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαριδα πότε προσέπελέσετε η φωνή λέγουσα ιδού ονυμφίω σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ιστάξει και μην είσαι έξω θενκρούουσα ω επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνο καρτέρισον να υπαντήσει Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση τον νυφώνα τον θείο τη δόξου αυτού. Και νυν και αίκη στου αιώνα του αιώνα να μην. Σε το απόρθον τείχο το σωτηρία σου χείρωμα. Θεοτόκη παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βλά διασκέδασαν του λαού στη λύπνη χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς μάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και ο δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προσωτηρία δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε κοιμών εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνο τη ζωή μου προς εντολά σου. Τα ψυχάς μεν αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ένδοξο τέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Δέσποτε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον των αμαρτωλών και σε πίστε σε κρίμαση σώσον των ανάξιων δούλων σου. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τη και νεφρού σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σωνίκ τριμών θαρούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διενία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διενία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέτα δόξης επιγής Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες αλυπνούντες, αλλά γρηγονούντες, και διεγερμένη εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμη στην χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο κατάπαστος και ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαροι του αληθινών φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίες τα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου καίστη αριθμός, τον παρασκώντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι, ότι ούσιν απόλεσες ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσει το κράτος σου, διότι σωπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσαν αυτό της εισενέσεως, όπου σαν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλλει, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσωση. Ιδού ουν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλέσικο Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Αγίας τας ασθενείας ημών ενέ και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτυχής γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι εν της ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νύστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαρον αμάρτητος η μισή ο δυνάμεος και της μεταστάσεις δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρήθη είναι ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της έσυ και εσύ κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μνήστητε Κύριε τον επελπίδη να στάσει ζωή σε ουνίων και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλη με ακούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασχήνουσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίου σου. Χάρη σε αυτή χειμήν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι εσύ τον Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: υπερένδοξε, υπάρθεν, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διε σου τες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπνιν το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου σε ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυθόμητρος, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ασθενείες κατεχημένων,
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
2: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρα και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών τε και εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλου και πάντα στους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένου και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τες ασθενείες ημών, ανέ και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επιδόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχυσης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συν θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίες μου πάρηδε Κύριε, ο εκπαρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προς έκατα έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνη. Θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο με τα τρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκίσε παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό ή και ανάξιο σημή του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπαύων ομοί ελθών. Καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήδε και σώματι, εκ του αναξίου σου αυτόν μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός εν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το ελαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν τη μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απεξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δεν σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντέλων παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν την δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφεσμηθε των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας. Σίγρυπας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθής ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχασου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σώνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάση τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σου σαχράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή του αναξίου φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφει ξένο. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνει στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούση ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών.
1: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν που σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσε κατά βαρβάρον το Ρούμενος και το σών πιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως, η επωνύμου σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έπρανον εν την δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, οικας χωριών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν τη σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νύχια έχει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέστηντε, μη παρήγης αγαθήτας της ευθείας ημών, πανήμητε Θεοτόκια, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεως εκέλαθεν βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόφθεν την ύπη, διότι έθεκε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγελαιό σου Θεό με θάσο επάξον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Θεό με θεμέτων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Θεό με θεϊπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να πέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Δι πάντοτε νύχια ή εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν δόξα εν υψίς της Θεού και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς της Θεού και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς της Θεού και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε, οι ευρυνθήθησαν πλήγοντες με, πολλοί επανίστανται με με, πολλοί λάγουσαν την ψυχή μου, ουκέστη σωτηρία από το εντοφιλό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, ή, δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον εκέπαιξα και επί που σε με εξόδωσα γύρω αυτού. Εγώ δε εκτιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε με. Που προμηθήσουμε από μοριά λαού του και προς την επιθεμένη μου. Ανάστα, Κύριε, σώσο με Θεός μου, ότι Συ επάδεξες πάντας τους εχθρέλοντάς με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και από το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ό,τι τα βέλη σου είναι πάλι σάμι και απεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Που κάες την ίδια σε τη σαρκή μου από το σώπο της οργής σου. Που κάες την ειρήνη εν της οστέης μου από το σώπο των αμαρτιών μου. Ότι εάν ομοίη μου υπερήραν η κεφαλή μου, ως η φορτίο βαρύ ευαρύθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπησαν μόνο πέσμα από το σώπο της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάπτυνε ως τέλους όλη την ημέρα σε τροπάζονται πορευό μου. Ό,τι εψώγινε πλήστησαν εμπεγμάτων και ουκάς την ίωση της αρχή μου. Εγκαπόθην και ταπεινώθηνε ως πόδρα οριόμην από τους περαγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου κατεκρίνει. Η καρδία με τα ράπτια εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών και αυτό πέστη με τα μου. Οι φίλοι μου και επίσης οι εξαναντίες μου ήγησαν και έστησαν και οι ιστά μου από μαθρώθεν έστησαν. Και ξεβιάζουν οι ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου ελάχισαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός του θήκου και ως οι άλλοι σου κανήγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενοι σε άνθρωπους που καθούν και υπέρχουν εν το στόμα του από το ελεγμούς, ότι επίσης η Κύριε ήρθησας εις αρχούς Κύριο Θεός μου ότι είπον, μήποτε επιχαρώσουν εν θρήνη και το σαλευθήν επόδε μου επ' εμέ μεγαλωνόμισαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αγγιδό μου ενώπιό μου εστί διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μερνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Δε θρύμου ζώση και κρατέονται περ' εμέ και απριν θύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Ανταποδηλώντες μου κατάντια καθόν ενδιαβαλώμε επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη καταλήπτης με Κύριο Θεός μου, μη ακουστής απ' εμού, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρία σου. Μη καταλήπτης με Κύριο Θεός μου, μη ακουστής απ' εμού, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου, σε οθρίζω. Εδίψησέ σε ψυχή μου, πως απλώσεις σάξιμα, ηγερή μου και αβάθω κανείδω. Ούτως εν το Αγιώθηση, του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεο σου παρζωά στα χείλη μου επανεσύσει. Ούτως ευλογήσας εν τη ζωή μου και το ονοματίσω αγώτας κύρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εν ληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως εν έσυ το στόμα μου. Ή εμνή μόνο βόσα της κλονής μου εν της όθρης σε μελέτων εσέ, ότι γεννήθηκε ο βοηθός μου και της πιέβη των τερίδων σε αγκαλιάσαν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου με αντελάβω το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτυνε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελέψονται στα κατώτατα δελείς, παραδοθήσονται εις χειρεροπέας, μερίδες αλλοπεγονέσονται, ποτέ βασιλεύσαν εμφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσατε πάσα ομνίων εν αυτό ότι εν εφράγει στόμα να δω τον άντρα. Εν τη σώθη σε μελέτων σε ότι γεννήθης βοηθός μου και της πιέβη των τερίδων σε αγριάσαν. Επολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντελάβω τα δεξιά σου. Δόξα πατρίκαιο και γιο πνεύματι και νύμπια εις όλες των όλων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα πατρίκαιο και γιο πνεύματι και νύμπια εις όλες των όλων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω να πιώσω προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην αισίνη, ότι επλήστη καπώνε ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Εσαλογίστη μετά των καταβολών του πλάκου, εγεννήθηνο σε άνθρωπος απολύθητος εν εκτής ελεύθερος. Ο σύγκραματι καθέπτοντας εν τάφο τον ουκαμνίστης έτη και αυτή εκ της χειρός απόστησε μου. Έθεν το μελάκο κατά τάτρα σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέτε στη ρήτη θυμό σου και πάντα σου μαντερισμού σε πίγκη γη σε πεμέ. Εμάχνα στους γνωστούς μου απαιμούν εθεν το βαρτέλι με έπτυες. Παρεδόθηκε ο πεξαπορεμπόμενοι ο πλευμοί μου στέμισαν από πτωχίες. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασα προς σε τα σκύλες μου. Μη τη νεκρή ποιήση στα βάσια ή ιατρή αναστήσου σου και εξομολογήσουν δέση. Μη δίδησε τέτοισαν τα τάπο τα λεό σου και την αληθιά σου εντεπολία. Μη γνωστήσε τέντεσκότητα στα βάσια σου και δικαιοσύνη σου εγκλεπλαλισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έπαιξα και το πρωί προσευχή μου προπτάσε. Είναι τι Κύριε αποθεί στην ψυχή μου, αποσπρέπει στο πρόσωπό σου απαινού. Το φως είμαι εγώ και εν κόπης εκνεωτητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέδει τον εωργέ σου, τη φοβερή σμή σου εξεταραξάν με. Εκεί κλωσάν με ως είδωρ όλη την ημέρα, περιέσκω με άμα. Εμάχνα σε απαινού φίλων και θυσίων και τους γνωστούς μου από τα λεπορίες. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας επέκλεψε και νυχτή εναντίον σου. Εισαρθέτω να πλώσει προσευχή μου, κλείνω το μου σου στην αισή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον Αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα σανταποδόσια του. Τον ευλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον αιώμενο πάσα στα γνώσου. Το λυτρούμενο εκφορά τη ζωή σου, το στεφανούντα σε έναν έγκαιο εκτισμή. Τον επιβλώντα να καθίσει στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σε τόσα έτρωγουν εγώ σου. Λιώνε ελεημοσύνη σου, κύριο, και κρίμα πάσα τα σαρρυθμένη. Εγνώρισε τα σωτού αυτού το Μωυσή, η Σύση Ισραήλ τα θελήματα του. Υκτήρμον και αδείμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος του πιστέλος οδηστήσετε, ουδέες τον αιώνα μηνύ. Ού κατά τες ανομίες ημών ευδίησεν ημίν, ουδέ κατά τες αμαρτίες ημών ανταπέδρε και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέας του Κύριος το έλεος αυτού επισπωμένους αυτών. Καθώς ον απέκρισεν ανατολέ από τη γνώνε μάχνα, ακριμών τες ανομίες ημών. Καθώς εκείνη πατηρίου στο κτίρι σε κύριους υπομένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμείς και ότι χρούσες μένα. Άνθρωπος ως εχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αυρούτος εξανθήσει, ότι πνεύμα δείτε να ανατόκια του πάρξε και ότι επιγνώσετε έτσι τον τόπο αυτού. Το λέλος του Κύριου από το αιώνος και ως του αιώνος επισπομένους αυτού. Και η δικαιοσύνη αυτού επίσης της πλάσου του διαθήκην αυτού και με μημένες των εντολών αυτού του πίσω αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον τρόνο να πούθει και η βασίλεια του πάντες πώς. Ευλογείτε τον Κύριο εν πάντες έγγελοι αυτού δυνατής και ποιούντες τον λόγο να του το ακούσε της φωνής του λόγου να πούθει. Ευλογείτε τον Κύριο. Πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν βαδιτόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, εν βαδιτόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την αισή μου εν διαλυθείο σου. Εις άκουσον την δικαιοσύνη σου. Και μην εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλο.

0: ευσύγησα. Γνώρισα με κύριο τον ενηγορέψω με την προσέγγιδα την ψυχή μου. Εξαιρούμε τον εχθρό μου, κύριο προσεκατέπειον, διδαξών με την πίντα των ημάσων του Σύλλου Θεόδου. Το πνεύμα σου τα αγαθόν οδηγήσει με ιδιοκτήρια, ένεκεν το όνοματό σου, κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εθρύψε στην ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξωτερφεύσει στου εχθρού μου. Και απορεί πάντα στου τρίγοντε την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ήδη. Του άκουσαν, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και δυσέλθεσαι κρίση μετά τον δούλο σου. Του άκουσαν, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και δυσέλθεσαι κρίση μετά τον δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με ιδιευθεία. Δόξα τα πηγαίω και δύο πνεύματι και νυν και έχει όλε τον όλο να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήν, Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Πέντες άλλοθ εν ειρήνης και της σωτηρίας του ζυγόνιμον του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Πέντες ειρήνης σύμπαντος κόσμος, θετίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου Εκοτούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώντων αυτό του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του Κυρίου και του λαού. Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως καινουρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεόν των οδηπορών των νοσούν των καπνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας ειδών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης δίψεως ορκής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαμβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρη
2: της
1: Παναγίας Αχράντη, υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και

Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη και ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκο και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι σώων το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: ελέησον με Θεός κατά το μεγαλό σου και κατά το πλήθος των εκκληρμών σου εξάλληψον τον εμιμά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαριστών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιώ με στήβια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πανηρών ενωπιώ σε επίσα. Όπως αδικαιωθήσαι την λόγη σου και νικήσεις ενδοκρίνες μέσα. Και δούγαρα να νομίλησαι την νύχτης μου και να μαρτύρεις εκείσαι σε με ημίχτη μου. Και δούγαρα αλήθεια νηγάπης σαν στάδυλα και τα σπίτια της σοφίας σου δηλωσάτου. Παραντήσ με σώπο και καταρρυστήσω με, πλημανίστη με και ευχαριστώ να λευκανθήσω με. Αφουρίζει μια γανία σου και προσκύνει, αγκαλιάσαν του σπέρατε τα φαινομένα. Απόσκρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εχθές εγγέννησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλθεις απαιτούς. Από όντως την υπναγανίευση του σωτηρίτσι και πνεύμα την διαμονισμό σας πλησόνι. Διδάξω από όντως να σωτηρίσσου και ασεβή σε χρησέρδης πέρας. Ρίσε με ξεμάτωμα ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανέστησή σου. Ότι φέρνεις ασφυσία να εδώ κάνουν προκαρτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στεκριμένων, καρδία στεκριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός ο παιξουδενός. Αγάθινον, Κύριε, και ευδοκίας θυσιών, οικοδομηθεί το τατσίπλιο Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σαν αναφορά και ολοκαπτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόνος.
1: Ναι, ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφείσω με φαινός πανηγυρίζων και ας ογηθώ

Σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χαλήτης Παναγίας εν χράντη υπερδοκιμένης εν δόξο δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεσα ότι εσύ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομαι το πατή.

Πνεύματος, ως να ζωής ημίτην και πόντων βασίλισσα, προς την ζωήν μετέστης Παρθένε την Άηλον.

σώσουν, λέξουν και διεφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.

Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγιος Θεός Χριστός, Άγ

Και έρχονται εις οίκον και συνέρχεται πάλιν όκλος, ώστε μη δίναστε αυτούς μήτε άρτων φαγή. Και

Κυρίδη ηθόμη κυριμήσου. Ουδή άξιο να πέρα σε αρχές και κυριμήσου. Ουδή μας έτσι, βράδυ, μας Σεραφείμ, Κύριος Βασιλεύς, θα είναι μόνος ο Ιησούς, να γίνεις, να προβέσαι και Ιησούς, ότι μόνο

προπάντων των αιώνων. Ως εκ πρωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσεων του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διεμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρου σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και νεκροπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και πασόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τες γραφάς. Και ανερθώντα στους ουρανούς και κατεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενο με τα δόξη, κρίνε ζώντα και νεκρού, ού τη βασιλεία σου πέστε τέλο. Ει το πνεύμα το Άγιο, το κύριο το ζώπιο, το εκ του πατρό εκπορευόμενο, το συν πατρί και ω προσκυνούμενο και συντοξαζόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών. Ει μία Αγία καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα τη άφεση

Κόσερ μυστική τάφνη τη μυστική. Κύριε της πόλης τάφτης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύριε της πόλης, κύρι

0: και μια καμία δοξάζει και αντιμή το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθο.
1: Και καταξίωσον ημάς δέσποτεν τα παρησίασα κατά Κρήτος. Κρουμάν επικανείστε σε των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερη μόνο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και δεν τη γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσου ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου

Ο ευλογών σου ευλογούντα σε κύριε και για άνθρωπου σε ψήφι επιθόντα, ω τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξε να αγγέζουν του αγαπώντα την ευπρέπεια του ύπου σου. Σε αυτού εν δόξα και στην άμυ, και μη εγκαταλείψει μα σου, ελπίζοντα σε ψέα ειρήνη, τον κόσμο σου δώρησε Εκκλησία σου, ηρεύει άνθρωπου μόνο στον τόκι παντή λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαπητή πάντο όρημα τέλειο να μην στην καταλαβαίνει του παντρό των φώτων. Στην ειδόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι.

0: Κύριε Θεός, ελπίσιμον δόξες. Χριστός ο ενυφνός Θεός μόνο της πρεσβείας Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός στην κοίμηση νεορτάζομεν. Νάμ το τιμήν και ο οποίος σταυρό προστασίες στη μήνα πορανίων δυνάμενων σωμάτων ή και εσείς τη μία δόξη προφήτη του ανθρώπου και πέτους του Ιωάννη των Αγίων δόξων και Μελικήμων Αποστόλων των Οσίων και Αφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Κατηγίκων Μαρτύρων των Αγίων Μαρτύρων του Ενδυνήσεων τα αυτή Μαρτύρια Σάββων του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μηνά των Αγίων και Δικαίων Θεαπαθώρων Ιακήμ και Άνης των Αγίων Δόξου Αποστόλου Θαδαίου ούτε μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσει μας ως αγαθός και φιλάνθρωπος και αλεήμων Θεός. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάνει πάντας ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 21 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θαδαίου. Ο Άγιος Απόστολος Θαδαίος, ονομαζόμενος ενίοτε Κελεβαίος, καταγόταν από την Έδεσα της Οσροϊνής από οικογένεια εβραϊκή. Εξού και έλαβε ολοκληρωμένη γνώση της Αγίας Γραφής. Μετέβη για προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ και ακούγοντας τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή να κηρύττει τη μετάνοια, γεμάτος ενθουσιασμό για την αγγελική πολιτεία του, βαπτίστηκε από εκείνον. Λίγο αργότερα συνάντησε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τα παράδοξα θαύματα που επιτέλεσε και η θεία διδασκαλία του του έδωσαν την πεποίθηση ότι αυτός ήταν ο σωτήρας που είχαν προαναγγείλει ο Ιωάννης και οι προφήτες. Έγινε μαθητής του και τον ακολούθησε μέχρι το ζωοποιό πάθος του. Σύμφωνα με την υπόσχεση που έδωσε ο Κύριος τον βασιλιά Αύγαρο, όταν ο τελευταίος τον κάλεσε για να τον γιατρέψει, έστειλε μετά την ανάληψη τον Θαδαίο στην Έδεσα για να βαπτίσει τον βασιλιά και να θεραπεύσει τελείως τη λέπρα του. Ο φλογερός Απόστολος κατήχησε και βάπτισε και πολλούς άλλους κατοίκους του βασιλείου αυτού, που ήταν το πρώτο κράτος που ανακηρύχθηκε χριστιανικό. Έκτισε εκεί πολλές εκκλησίες και κατόπιν συνέχισε την αποστολή του, ευαγγελίζοντας και άλλες πόλεις της Συρίας και, σύμφωνα με ορισμένους, της Μεσοποταμίας. Φτάνοντας στην Ιβηρητό της Φινίκης, βάπτισε πλήθος υδρολατρών πριν παραδώσει εν ειρήνη την ψυχή του στον Θεό, λαμβάνοντας τον μισθό του πιστού οικονόμου της χάρη τους. Τα τίμια λείψανα του Αγίου Θαδαίου μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη μαζί με εκείνα του Αποστόλου Ανδρέα από τον Άγιο Αρτέμιο το 337.

της Αγίας Μάρτυρος Βάσης και των τριών τέκνων αυτής, Θεογνίου, Αγαπίου και Πιστού. Όταν ο Αυτοκράτορας Μαξιμιανός εξέδωσε διάταγμα που υποχρέωνε όλους τους υπηκόους του να προσφέρουν θυσίες στους θεούς με αφορμή τα γενέθλιά του, οι αγγελιαφόροι το μετέφεραν σε όλες τις επαρχίες. Όταν η είδηση έφτασε στην Έδεσσα της Μακεδονίας, ο Πάμφυλος, ανθύπατος της Ελλάδας, και ο Βυνκεντίνος, ανθύπατος και τοποτηρητής της Μακεδονίας και Θεσσαλίας, βρίσκονταν στην πόλη αυτή για να συζητήσουν για τα όρια των αντίστοιχων δικαιοδοσιών τους. Διέταξε να τεθεί αμέσως σε εφαρμογή το έδικτο και να προσφερθεί την ίδια μέρα δημόσια θυσία στον Δία, την επομένη στον Ήλιο και τις άλλες μέρες στον Ερμή, τον Ασκληπιό και σε όλους τους άλλους θεούς. Πολλοί χριστιανοί υποτάχθηκαν από φόβο, αλλά εκείνοι που ήσαν στέρεα ριζωμένοι στην πίστη αντιστάθηκαν ηρωικά. Μεταξύ αυτών ήταν η Αγία Βάσα και τα τέκνα της. Ευγενείς χριστιανοί της τάξης των συγκλητικών που είχε παραλάβει την πίστη από τους γονείς της, ήταν παντρεμένοι με κάποιον Βαλεριανό, ιερέα των ειδώλων, και μεταξύ των πιο διακεκριμένων αρχόντων της πόλης, που ήταν ο πρώτος που προσέφερε θυσία και σπονδές στα είδωλα. Η Βάσα πήρε τότε κατηδίαν τους τρεις γιους της, Θεόγνιο, Αγάπιο και Πιστό, και τους είπε ότι αν ο πατέρας τους παραδόθηκε στην εξουσία των δαιμόνων, εκείνοι δεν έπρεπε να τον μιμηθούν, ακόμη και αν ασκούσε όλη την πατρική εξουσία του. «Να θυμάστε τους πόνους μου όταν σας γεννούσα και φοβούμενη την τιμωρία, τρέξτε προς τον Χριστό που σας απλώνει τα χέρια, γιατί καταφρονώντας τα εφήμερα πράγματα θα αποκτήσετε τα μελλοντικά και άφθαρτα αγαθά». Τα λόγια της έπιασαν τόπο και όταν ο Βαλεριανός πρότεινε στους γιους του να θυσιάσουν, οι νέοι αρνήθηκαν με μία φωνή. Αδυσόπιτος και σκληρός καθώς ήταν, τους παρέδωσε στο δικαστήριο, όπου προείδρευαν ο Πάμφυλος και ο Βυνκεντίνος. Στις προτάσεις των δικαστών απάντησαν ότι ενώ υποτάσσονταν πρόθυμα στους νόμους της αυτοκρατορίας όσον αφορά τα αγαθά τους και τον δημόσιο βίο, επιθυμία τους ήταν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της ευσέβειας της μητέρας τους και των προγόνων τους, τηρώντας τις εντολές του Χριστού. «Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τα σώματά μας στα βασανιστήρια για να διατηρήσουμε την ψυχή μας αγνή και θαραλέα ενώπιον του Θεού την ημέρα της κρίσεως», δήλωσαν. Εξοργισμένοι οι δικαστές παρέδωσαν τον Θεόγνιο, τον μεγαλύτερο, στα βασανιστήρια και πρόσταξαν να ξεσχίσουν τη σάρκα του παρουσία της μητέρας και των αδελφών του. Ο Άγιος εν μέσω βασανιστήριων ενέπαιζε την αδυναμία των υδρολατρών, λέγοντας πως χάρη σε αυτούς θα κέρδιζε μια λαμπρότερη νίκη. Και ενώ μέσα από τις εμάσουσες σάρκες του φαίνονταν τα κόκαλα, η μητέρα του τον ενθάρρυνε διαβεβαιώνοντάς τον ότι ενδεδειμένος στην πανοπλία που χορηγεί ο Χριστός, δεν είχε να φοβηθεί τίποτε. Ενδυναμωμένος από τα λόγια της, ο αθλητής του Χριστού παρέμεινε ακλόνητος και έλαβε τον στέφανο του μαρτυρίου. Όταν ο πάρεδρος του ζήτησε να πει το όνομά του, απάντησε: «Η μητέρα μου, η αληθινή αυτή δούλη του Θεού, με ονόμασε Αγάπιο και θα βάλω τα δυνατά μου να φανώ άξιος του ονόματος αυτού, παραμένοντας πιστός στην αγάπη του Χριστού». Καθώς τον μαστίγωναν, ο Άγιος χλέβαζε τόσο τα μαρτύρια όσο και τις μάταιες υποσχέσεις για πλούτη και υλικά προνόμια που του έδιναν οι ειδωλολάτρες. «Θα βαδίσω στα ίχνη του αδελφού μου, βλέποντας την καρτερία του στα βασανιστήρια, θεωρώ ένα τίποτα το ασθενές αρκείο μου, προκειμένου να φανερώσω τον αιώνιο κλήρο που επιφυλάσσεται στην ψυχή μου παρά το Θεό». Μιλούσε ακόμη όταν οι τύρανοι διέταξαν να τον γδάρουν από το κεφάλι μέχρι το στήθος. Αναφώνησε τότε: «Δεν υπάρχει τίποτε πιο γλυκό από το να υποφέρεις για τον Χριστό», και παρέδωσε την ψυχή του. Ήρθε η σειρά του τρίτου αδελφού, του Πιστού, που ομολόγησε το ίδιο γενναία την πίστη του, διαβεβαιώνοντας πως θα φαινόταν άξιος το ονόματός του. Στους δικαστές αντέτεινε ότι αν το παιδικό σώμα του τους ανήκε και μπορούσαν να το κάνουν ό,τι ήθελαν, η ψυχή του ήταν όρημη και τέλεια και η χάρη του Θεού την έκανε ακλόνητη. Τον τέντωσαν από τον αυχένα έως τα πόδια για να τον εξαρθρώσουν και εν συνεχεία τον αποκεφάλισαν, αφού ανέπεμψε στον Θεό μια τελευταία ευχαριστήρια προσευχή. Μια φωνή ακούστηκε τότε από τον ουρανό που καλωσόριζε τους τρεις νεαρούς μάρτυρες.

μητέρα του Ζωβάσα στάλθηκε πίσω στη φυλακή και οι ιδωλολάτρες της πήγαν τροφή και προσπάθησαν να την πείσουν να υποταχθεί στις αυτοκρατορικές διαταγές. Εκείνη όμως δεν απαντούσε και αρνήθηκε όλα εκείνα που της προσέφεραν. Μετά από 7 ημέρες, ένας άγγελος της έφερε ουράνια τροφή και την ενεθάρρυνε. Ο τοποτηρητής Βινκεντίνος, υποχρεωμένος να αναχωρήσει για την έδρα του, πήρε μαζί του και την Βάσα. Φτάνοντας τον προορισμό τους, θέλησε να εξαναγκάσει την Αγία να πάρει μέρος μαζί του στη θυσία που επρόκειτο να προσφέρει, αλλά οι προσπάθειές του απέβησαν άκαρπες και η Βάσα του είπε: «Άνθρωπε ασεβή και μισητέ, θεωρείς ότι μπορείς να με βγάλεις από το δρόμο που ακολούθησαν τα 3 παιδιά μου και που τους επέτρεψε να λάβουν τα τρόπαια της νίκης? Είμαι γερά οπλισμένη απέναντί σου. Ο Χριστός μου χάρισε όπλα που θα με κάνουν να ματαιώσω όλες τις δόλιες μηχανές σου». Την έριξαν τότε σε έναν κάδο γεμάτο νερό που στον πάτο του υπήρχαν κοφτερά όργανα. Με την ενέργεια όμως ενός αγγέλου το νερό εξεχύλισε και η Αγία έμεινε αυλαβής. Έπειτα την έβαλαν σε καμίνι και κατόπιν την λιθοβόλησαν, αλλά η Θεία Χάρη τη διαφύλαξε άθικτη από όλα αυτά και τότε ζήτησε από τον Βινκεντίνο να της επιτρέψει να μείνει 2 ώρες στο ναό προκειμένου να του δείξει τη ματαιότητα των ειδώλων. Μόλις εισήλθε εκεί παρουσία όλου του λαού, η Αγία κατευθύνθηκε στο βωμό και γκρέμισε με την προσευχή της το άγαλμα του Διός που έγινε 1000 κομμάτια πέφτοντας στη γη. Έξαλλος ο Ανθίπατος διέταξε να οδηγήσουν αμέσως την Βάσα στην αρένα για να παραδοθεί στα θηρία. Μια τίγρης που αμόλυσαν εναντίον της ήλθε να γονατίσει στα πόδια της και όταν οι φύλακες θέλησαν να την στείλουν πίσω στο κλουβί της, το ζώο ξαναβρήκε την αγριότητά του και τους θανάτωσε. Δεν άφηνε κανένα να το πλησιάσει και μόνο με την προσταγή της Αγίας επέστρεψε υπάκουα στο κλουβί. Το πλήθος απέτησε να αφήσουν ελεύθερη την Βάσα, αλλά ο δικαστής, απρόθυμος να αναγνωρίσει την ήττα του από μια γυναίκα, διέταξε να την πνίξουν μεσοπέλαγα, 40 και πλέον στάδια μακριά από την ακτή. Καθώς το πλοίο έφτανε στο προβλεπόμενο σημείο, οι άνδρες που είχαν αναλάβει την εκτέλεση είδαν την Αγία να λάμπει από δόξα. Έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και όταν σηκώθηκαν πάλι η Βάσα που είχε ξαναβρει τη συνηθισμένη της μορφή τους προέτρεψε να εκτελέσουν το καθήκον τους. Όταν την έριξαν στο νερό, 3 αγγελικά όντα ήλθαν να την πάρουν, την έβαλαν σε ένα πλεούμενο και την κάθισαν σε έναν βασιλικό θρόνο. Μετά από ταξίδι 18 ημερών η Αγία έφτασε στην ίσο Αλώνη στον Ελίσποντο όπου την οδήγησαν στις αρχές οι οποίες με τη σειρά τους αναφέρθηκαν στον Ανθίπατο Μακεδονίας. Ο Βινκεντίνος έγραψε αμέσως τον διοικητή του Ελισπόντου Λαοδίκιο στην Κίζικο, πιέζοντάς τον να θανατώσει χωρίς χρονοτριβή την Αγία για μαγικές πρακτικές. Ο διοικητής μετέβη ο ίδιος στην Αλώνη και ζήτησε να οδηγήσουν ενώπιόν του τη Βάσα. Καθώς εκείνη του απαντούσε με σθένος και παρησία, τη ρώτησε για ποιο λόγο επιθυμούσε τόσο πολύ να πεθάνει. Η δούλη του Θεού αποκρίθηκε: «Βιάζομαι να ξεφύγω από το θάνατο και να κληρονομήσω την αιώνια ζωή». Της έδεσαν τα χέρια πιστάγκωνα και οι δήμοι της συνέτριψαν τα μέλη πριν της αποδώσουν τον στέφανο του μαρτυρίου αποκεφαλίζοντάς την. Ο ιερέας Οφρόνιος φρόντισε για την ταφή της και κατόπιν κτίστηκε μια εκκλησία προς τιμήν της σε υπερυψωμένο τόπο ορατό από όλες τις μεριές τους ναυτικούς που είχαν την Αγία Βάσα προστάτηδά τους.

του Αγίου Νεομάρτυρος Ισαάκ του Εν Χανάκ της Συρίας. Ο Άγιος Ισαάκ ήταν ιερέας στο Χανάκ, πιθανώς κατά τον 15ο αιώνα. Συνελήφθη από τους μουσουλμάνους επειδή παρέμενε σταθερός στην ομολογία της ανωτερότητας του χριστιανισμού απέναντι σε όλες τις θρησκείες. Καθώς ήταν γνωστός στους δικαστές και πάντα πρόθυμος να τους εξυπηρετεί, εκείνοι τους συμπεριφέρθηκαν με καλοσύνη.

όνομά σου δέχομαι το μαρτύριο, δέξου και μένα ως αγνή προσφορά τούτη την ώρα. Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Δίχως φόβο, τότε έκλεινε τον αφιένα και είπε στον Δήμιο: «Κτύπα στο όνομα του Κυρίου μου Ιησού Χριστού». Όταν αποκεφαλίστηκε, το σώμα του τοποθετήθηκε σε μια μεγάλη πυρά. Τη στιγμή όμως εκείνη ο Θεός έριξε τόσο πολύ χαλάζι και βροχή που οι παρόντες το έβαλαν στα πόδια και το σώμα του Αγίου διαφυλάχτηκε αυλαβές. Τη νύχτα ήλθαν πιστοί για να πάρουν το τίμιο λείψανο και να το καταθέσουν σε Άγιο τόπο.

0: Γιορτάζεται αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ισαΐα του Αθωνίτου. Θεσνωσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελεήσον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

στη γέννηση του Ιησού Θεοτόκε Παναγία. Φυλάχθηκε στο σώμα σου άφθορη η Παρθενία και δε μας εγκατέλειψες στην Άγια Κοιμησή σου. Μα στη ζωή μετέβηκες με το μονογενή σου. Εσύ που είσαι τη ζωής παντοτινή μητέρα, απ' του θανάτου λύτρωσε όλους μας τη φοβέρα.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

21 Αυγούστου, Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Σαν σήμερα, το 1823, τραυματίζεται θανάσιμα ο Μάρκος Μπότσαρης, Έλληνας οπλαρχηγός, από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και καπετάνιος των Σουλιωτών. Για τις συνολικές του υπηρεσίες και τη μεγάλη συνεισφορά του στον αγώνα μετά θάνατον, έλαβε τιμητικά τον στρατιωτικό βαθμό του στρατηγού. Οι Σουλιώτες, μεταφέροντας το σώμα του Μπότσαρη προς το Μεσολόγγι για να τον ενταφιάσουν, σταμάτησαν για λίγο στον Άρθικα της Μονής Προυσού, όπου βρισκόταν ο Γιώργιος Καραϊσκάκης, κατάκητος από ασθένεια. Αυτός τον ασπάστηκε λέγοντας:

0: κάποτε ήρωα Μάρκο κι εγώ από τέτοιο θάνατο να πάω. Σε ηλικία 19 ετών, ενώ ζούσε στην Κέρκυρα, ο Μάρκος Μπότσαρης, κατά παραγγελία του φιλέλληνα γιατρού Φρανσουά Πουκεβίλ, συνέγραψε ένα ελληνοαλβανικό γλωσσάριο, το λεξικόν της ρωμαϊκής και αρβανιτικής απλής, όπως ο ίδιος το επιγράφει.
1: Το 1866, σε Γενική Συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά, αποφασίζεται η Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση, που θα διαρκέσει έως το 1869, χωρίς όμως να καταφέρει να επιτύχει τους σκοπούς της.
0: Σαν σήμερα το 1960, ιδρύεται στην Ελλάδα Βιομηχανία Σιδήρου και Χάλιβα, παραγωγής 250.000 τόνων.
1: Σαν σήμερα το 1967 συλλαμβάνεται και φυλακίζεται από τη Χούντα ο Μίκης Θεοδωράκη.
0: Το 1970 ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, ο γνωστός ΟΣΕ.
1: Σαν σήμερα, το 1991, μετά από έντονη λαϊκή αντίδραση, αποτυγχάνει πραξικόπημα κατά του Σοβιετικού ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές. Ο Γκορμπατσόφ επανακτά τον πλήρη έλεγχο.
0: Σαν σήμερα, το 2004, η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια ημέρα, η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκης στη δισκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην Άρση Βαρών και γίνεται ο πρώτος Έλληνας αθλητής με μετάλλια σε 4 συνεχείς Ολυμπιάδες στο άθλημα αυτό.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Συσσανίου και Σιατίστης Παύλο.
2: Βρισκόμαστε, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στην ευλογημένη περίοδο του 15 Αύγουστου. Άρχισαν οι ιερές παρακλήσεις στο πρόσωπο το ευλογημένο της Παναγίας μας. Και με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία μας προετοιμάζει και μας οδηγεί στη μεγάλη γιορτή της Παναγιάς, τη γιορτή της Κοίμησης, το Πάσχα της Παναγίας, όπως λέγεται. Γιατί όντως η κοίμησή της ήταν το δικό της Πάσχα. Φαντάζομαι να γνωρίζετε ότι η λέξη Πάσχα σημαίνει πέρασμα. Και το Πάσχα γιορτάζουμε το πέρασμά μας από το θάνατο στη ζωή. Και ο Χριστός είναι το δικό μας Πάσχα, γιατί Αυτός μας διεβίβασε, έχοντας ενώσει τη δική μας ανθρώπινη φύση στο πρόσωπό Του, από το θάνατο στη ζωή. Και τώρα ο ίδιος γίνεται το Πάσχα της Παναγίας. Και είναι πολύ γνωστό ότι όταν τη δεύτερη μέρα άνοιξαν τον τάφο για να προσκυνήσει και ο Θωμάς που πάλι έλειπε, το σώμα της Παναγίας έλειπε. Και η Εκκλησία λέει χαρακτηριστικά: «Μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής». Μετέστη, πέρασε από το θάνατο και τον τάφο στη ζωή, γιατί υπήρξε η μητέρα της ζωής. Την Παναγία μας πάντα την τιμάμε στην Εκκλησία μας. Και πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι ένα από τα πράγματα που με κάνει να χαίρομαι και να δοξάζω το Θεό, που γεννήθηκα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι η τιμή που η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδίδει στο πρόσωπο της Παναγίας. Μια τιμή ουσιαστική, μια τιμή αληθινή, όπως θα δούμε σε λίγο. Και έτσι πάντοτε είπα την τιμάμε, πάντοτε υπάρχουν μέρες και γιορτές αφιερωμένες στο πρόσωπό της. Το κάθε γεγονός της ζωής της είναι αφορμή γιορτής για την Εκκλησία, για όλο το λαό του Θεού δηλαδή, γιατί αυτό σημαίνει η Εκκλησία. Και κάθε μέρα υπάρχουν τροπάρια που αναφέρονται στο πρόσωπό της. Και όπως λέμε στη γλώσσα την εκκλησιαστική, μπορεί σε μια γιορτή ενός Αγίου να μην υπάρχει δοξαστικό, δηλαδή τροπάριο που αναφέρεται στον Άγιο, αλλά πάντα υπάρχει Θεοτοκείο, τροπάριο που αναφέρεται στην Παναγία. Και είναι πανέμορφα όλα αυτά τα τροπάρια, γιατί αποδίδουν την πίστη και τη θεολογία της Εκκλησίας για το πρόσωπό της το ευλογημένο. Και η Παναγία μας τιμάται και μεγαλύνεται για ένα βασικό λόγο. Η ίδια βέβαια προεφύτευσε την τιμή όταν είπε, πότε, μετά την ανακοίνωση του Ευαγγελισμού, «Από του νυν μακαριούσι με πάσε εγενέ». Από εδώ και πέρα θα με μακαρίζουν όλες οι γενιές των ανθρώπων. Γιατί? Ότι επίησέ μη μεγαλεία ο δυνατός. Για τα μεγαλεία, τα μεγάλα και τα θαυμαστά που ο Θεός επίησε εις αυτήν και δι' αυτή σε όλους μας. Ποια είναι αυτά τα μεγαλεία? Το ένα, το μοναδικό, στο οποίο περιέχονται τα πάντα, είναι Θεοτόκος. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας. Το είπαμε και το λέμε τόσο τακτικά. Προηγουμένως ένα από τα τροπάρια ακούσαμε να λέγεται «Αληθή Θεοτόκον ομολογώ δέσποινα, σε την του θανάτου το κράτος εξαφανίσασαν». Δηλαδή ομολογώ και αναγνωρίζω ότι είσαι αληθινά Θεοτόκος. Δηλαδή ομολογώ και αναγνωρίζω ότι αυτό το βρέφος που γεννήθηκε από σένα είναι ο Θεός, ο ένας και μοναδικός, αυτός που είπε και έγιναν τα πάντα, αυτός που διέταξε και κτίστηκαν, αυτός όμως που για τη δική μας τη σωτηρία εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου έγινε άνθρωπος, για να ενώσει στο πρόσωπό του μέσα στα άχραντα σπλάχνα της Παναγίας το Θεό με τον άνθρωπο. Άνθρωπος εκείνη σαρκώνει τον Θεό. Και γι' αυτό εκείνος είναι άνθρωπος και η Παναγία Θεοτόκος. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό το όνομα. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όλοι οι αιρετικοί αυτό το όνομα το αποφεύγουν για να δείξουν από πού κατάγονται. Γιατί τη λέξη Θεοτόκος, αυτός που δεν την δέχεται και την ανέχεται είναι ο διάβολος. Τα δαιμόνια φρύτουνε σε αυτό το άκουσμα. Και αυτό δείχνει από πού κατάγονται όλοι οι αιρετικοί. Διότι έχουν όλοι, παρά τις διαφορές τους, ένα κοινό γνώρισμα. Δεν τιμούν την Θεοτόκο. Μου έλεγε κάποτε ένας προτεστάντης, μάλλον επειδή εγώ μιλούσα για τη Θεοτόκο, λέει στους άλλους τους δικούς του, λέει, εννοεί τη μητέρα του Κυρίου. Και του λέω, δεν μου λες αυτός ο Κύριος ποιος ήτανε? Με κοιτούσε. Σε ξαναρωτώ, αυτός ο Κύριος ποιος ήτανε? Ήταν ή δεν ήτανε ο αληθινός Θεός? Λοιπόν, αν δεν ξέρεις ελληνικά, μάθε. Αφού λοιπόν αυτός ήταν ο αληθινός Θεός, αυτή που έτεκε το Θεό είναι και λέγεται Θεοτόκος. Γιατί σου καίει τη γλώσσα να την ομολογήσεις? Ομολογώντας την Παναγία ως Θεοτόκο, ομολογείς τον Χριστό ως Θεάνθρωπο. Αρνούμενος να ομιλήσεις και να τιμήσεις την Παναγία ως Θεοτόκο, αρνείσαι τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Και μετά λέει, είναι χριστιανοί. Δαιμονισμένοι είναι όλοι τους, όχι χριστιανοί. Γιατί τα δαιμόνια φρύτουνε ενώπιον του Θεού και της Θεοτόκου. Γι' αυτό λοιπόν την τιμάμε. Γιατί είναι Θεοτόκος. Και ακόμα, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την τιμή στην Παναγία. Γιατί έτσι λένε πάλι οι αιρετικοί. Λέει, γιατί τιμάτε την Παναγία και όχι τον Χριστό? Μα όταν τιμάμε την Παναγία και τον Χριστό τιμάμε. Και όταν τιμάμε τον Χριστό και την Παναγία τιμάμε. Ποιος είναι ο Χριστός? Ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού. Αλλά πίσω από τη λέξη ενανθρωπίσας, ποιο πρόσωπο φανερώνεται? Η αιτία της ενανθρωπίσεως, η Παναγία. Μπορούμε λοιπόν να τιμάμε τον ενανθρωπίσαντα χωρίς εκείνην που υπούργησε το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως? Και όταν τιμάμε την Παναγία, γιατί την τιμάμε? Το είπαμε ήδη, γιατί είναι Θεοτόκος. Δεν ξεχωρίζονται αυτά τα δύο. Δεν κομματιάζεται η αλήθεια. Και η Εκκλησία μας θεοπρεπώς τιμά την Θεοτόκο. Και λέω ότι την τιμά με την πιο ουσιαστική έννοια, διότι οι Ρωμαιοκαθολικοί προσπαθούν να αναβιβάσουν την Παναγία πάνω από τα ανθρώπινα, θεωρώντας ότι η Παναγία δεν γεννήθηκε όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, αλλά έχει έναν ειδικό τρόπο γέννησης. Αλλά τότε η Παναγία όντως δεν θα μετέδιδε στο Θεό αυτό που είναι κοινό σε όλους μας. Κι άρα εμείς δεν θα σωζόμασταν. Θα ήταν μόνο δική της υπόθεση. Η Παναγία είναι κατά πάντα άνθρωπος όμοιος με μας, γεννηθής από τον Ιωακήμ και την Άννα. Και γι' αυτό ακριβώς ως άνθρωπος είναι το μοναδικό πρόσωπο στην ιστορία. Γι' αυτό είναι ο Στέφανος και η δόξα του γένους των ανθρώπων. Είναι αυτό που εμείς προσφέραμε για να σαρκωθεί ο Θεός. Και από την άλλη μεριά, ως άνθρωπος μας φανερώνει τις δικές μας δυνατότητες. Αν η Παναγία ήταν διαφορετική, δεν θα ήταν ένας από μας. Ακριβώς όμως μας δείχνει ότι ο άνθρωπος, η ανθρώπινη φύση μπορεί να γίνει Θεοτόκος. Με ποιο τρόπο? Μας το είπε πάλι η ίδια. Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Απλά και ταπεινά προσφέρθηκε στο Θεό. Δεν έκανε την ψευτοταπεινή. Όταν ο Θεός ομιλεί, ο άνθρωπος σιωπά και δέχεται το θέλημα του Θεού. Είτε αυτό φαίνεται να τον τιμά, είτε φαίνεται να τον δοκιμάζει. Εκείνη όχι μόνο τιμήθηκε, αλλά και δοκιμάστηκε. Της το είπε ο γέροντας Σιμεών, όταν 40 ημερών βρέφος πήγε το Χριστό. Τη δική σου την ψυχή θα την τρυπήσει ξύφος, ενώντας τον πόνο που θα δοκίμαζε να βλέπει σταυρούμενο τον Υιό και Θεό της. Έτσι λοιπόν η Παναγία προσφέρεται, και αυτή η ταπεινή προσφορά ήλκησε το Πνεύμα το Άγιο, και έτσι εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αλλά ακριβώς μας δείχνει ποιες δυνατότητες έχουμε εμείς. Ποιες? Να σαρκώσουμε το Θεό. Θα μου πείτε, σοβαρολογείτε? Απολύτως. Ο ίδιος δεν μας είπε «Θεοί εστέ και οι υψείς του πάντες»? Με τη χάρη του Θεού μπορούμε να θεωθούμε με τον τρόπο της Παναγίας. Εάν μπορούμε κι εμείς απλά και ταπεινά να πάμε στο Θεό και να του πούμε «Ιδού ο δούλος Κυρίου», «Ιδού η δούλη Κυρίου», «Γέννητόμοι κατά το ρήμα σου». Αν απλά στη ζωή μας δεχτούμε το θέλημα του Θεού. Βέβαια εγώ θα σας ρωτούσα, γιατί έχουμε να κάνουμε και τίποτα καλύτερο? Υπάρχει κάτι σημαντικότερο από αυτό που μπορούμε να κάνουμε? Και αν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, ποιανού θα κάνουμε το θέλημα? Μα τι είναι η ιστορία του κόσμου, η αποτυχία του, το ρεζίλεμά του? Το ότι θέλουμε να κάνουμε το δικό μας θέλημα. Γιατί διαλύονται τα σπίτια μας? Γιατί χάνουμε τα παιδιά μας? Γιατί θέλουμε να κάνουμε το δικό μας θέλημα. Γι' αυτό. Καμία άλλη αιτία δεν υπάρχει. Αυτή και μόνον. Πίσω από όλες τις αποτυχίες και τις χρεοκοπίες μας, πίσω από τα διέξοδα του κόσμου, είναι ένα και μόνο γεγονός. Αρνούμεθα να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και να τι κάνουμε. Και το κάνουμε πρώτιστα στη ζωή μας την ίδια. Πρώτιστα στα σπίτια μας τα ίδια. Έτσι λοιπόν, όσοι σαν την Παναγία ακολούθησαν, αυτοί έγιναν θεοφόροι. Σήμερα τιμούσαμε τον Άγιο Στέφανο. Αύριο τιμάμε τον Άγιο Ισαάκιο, τον Άγιο Δαλμάθο, τον Άγιο Φαύστο, την Αγία Μυροφόρο Σαλόμη. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έκαναν ό,τι η Παναγία. Είπαν απλά και ταπεινά στο Θεό «Ιδού ο δούλος Κυρίου». Και έγινε το θέλημα του Θεού. Και νίκησαν το θάνατο. Και εμείς τους γιορτάζουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι άντεξαν και μαρτύρια και βασανιστήρια και δεν έχασαν το χαμόγελο. Δεν έχασαν την πίστη τους. Και εμείς λίγο ταραζόμαστε και χανόμαστε. Και μπερδευόμαστε στη ζωή μας. Και τους μπερδεύουμε όλους. Γι' αυτό είμαστε ανακατεμένοι. Γιατί ουσιαστικά, μη γελιέστε, δεν είναι οι εποχές και τα παραμύθια. Στην ίδια εποχή που ζούμε υπάρχουν οικογένειες αποτυχημένες και υπάρχουν οικογένειες ευλογημένες. Θυμάμαι στην παλιά μου ενορία πλησιάστηκε μια οικογένεια, ευλογημένη οικογένεια. Σπουδαίοι γονείς και μορφωμένοι κατά κόσμον. Και την ώρα που τα παιδάκια είχαν βγει έξω και παίζανε, ένας άλλος άνθρωπος απλός από αυτούς που βγαίνανε, που τους έβλεπε κάθε Κυριακή, ομολόγησε μόνος του: «Κοίταξε τι ευλογημένη οικογένεια. Κοίταξε τι καλά παιδιά. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν ξενυχτάγανε?» Γιατί ακριβώς τους είχε δοθεί αυτό που έπρεπε να τους δοθεί. Όχι γιατί ήταν χαζά, αλλά γιατί ξέρανε ότι η ζωή είχε νόημα. Ότι τη ζωή δεν την πετάμε στα σκουπίδια. Ότι δεν την καταστρέφουμε με τις ουσίες. Και ήθελα να είναι δημιουργικοί μέσα στη ζωή τους. Όχι να χάνουν τον καιρό τους. Όχι να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο τώρα και να βγαίνουν έπειτα από 30 χρόνια. Πότε, όταν δεν έχεις μπούσουλα, όταν δεν έχει νόημα η ζωή σου? Το βλέπουμε λοιπόν απλά και καθαρά στο πρόσωπο το ευλογημένο της Παναγίας. Στο πρόσωπο των Αγίων μας. Και έτσι βλέπουμε τι θα μπορούσε να είναι ο καθένας μας. Να είμαστε άνθρωποι ευλογίες. Αυτό υπήρξε η Παναγία. Δι' αυτής ευλογήθηκαν όλες οι γενιές των ανθρώπων. Και αυτή είναι η ελπίδα και η καταφυγή μας. Το ακούσατε τι ωραία που το είπε το τροπάριο απόψε. Ποιον δεν εκφράζει αυτό το τροπάριο? Γι' αυτό οι παρακλήσεις είναι θαυμάσιες. Τι είπαμε με το στόμα του Ιμνοδού όλοι μας? Προς τι να καταφύγω άλλη να γνήν? Πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι? Πού πορευθώ? Ποιαν δε εφεύρω καταφυγήν? Ποιαν θερμήν αντίληψην? Ποιαν εν τες θλίψεση βοηθών? Τι της λέει ο Ιμνοδός? Τη βλέπει. Βλέπει την αγάπη της και της λέει: προς ποια να καταφύγω άλλη πιο καθαρή και πιο αγνή από σένα? Πού να τρέξω για να σωθώ? Πού να πορευθώ? Ποια καταφυγή να βρω και να σπεύσω, να κρυφτώ και να σκεπαστώ? Ποια βοηθώ στις θλίψεις και στις δοκιμασίες της ζωής μου? Και καταλήγει: Ισέ μόνην ελπίζω, Ισέ μόνην καυχόμαι και επί σε θαρών κατέφυγον. Μόνο σε σένα, λέει, ελπίζω. Μόνο εσύ είσαι το καύχημά μου. Μόνο σε σένα καταφεύγω. Καθώς, όπως λέει το άλλο τροπάριο, των λυπηρών επαγωγέχει μάζουση την ταπεινή μου ψυχήν και συμφορών βίου την εμήν καλύπτουση καρδίαν θεονύμφευτε. Όταν βλέπω, λέει, τις δυσκολίες, τις θλίψεις, τις δοκιμασίες, τις αποτυχίες που με κυκλώνουν, όπως κυκλώνουν οι μέλισσες στο μελίσι, πού αλλού μπορώ να καταφύγω? Και πραγματικά, πού αλλού μπορούμε να καταφύγουμε? Πού μπορούμε να ελπίζουμε? Τι μπορούμε να κατορθώσουμε? Πόσο όμορφα το έλεγε ο μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Πορφύριος, όταν, λέει, συμβουλεύεις το παιδί σου, τότε ο λόγος σου πάει στα αυτιά του και συνήθως αντιδρά το παιδί. Όταν όμως προσεύχεσαι στον Χριστό και στην Παναγία για το παιδί του, τότε ο Χριστός και η Παναγία μιλάει στην ψυχή του και το παιδί ακούει το λόγο του Θεού. Εμείς δεν έχουμε να καταφύγουμε, γιατί έχουμε αποτύχει σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν μας μένει λοιπόν άλλο. Αυτή είναι η μοναδική μας ελπίδα. Και το βλέπουμε και τώρα και στον τόπο το δικό μας, που βλέπουμε ουσιαστικά τα πάντα να είναι χαλασμένα πια. Μιλάμε για διαφθορά που σάπισε τα πάντα. Και γιατί να μην τα σαπίσει? Χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται, είχε πει ο Ντοστογεύσκη. Όλοι λοιπόν μπήκαν και βούλιαξαν στη διαφθορά, γιατί κατάφεραν και νέκρωσαν το καμπανάκι τη συνείδησή τους. Πώς την νεκρώνεις τη συνείδηση? Όταν βγάλεις το Θεό απ' έξω, τότε πεθαίνει η ψυχή. Γιατί ο Θεός είναι η ζωή. Και τότε και τα παιδάκια γίνονται εγκληματίες. Τότε και τα παιδάκια ακόμα ψάχνουν με τα κινητά να φωτογραφίζουν άσεμνες πόζες και να τις προβάλλουν. Αυτά κατήντησαν η τροφή τους, με την ευθύνη τη δική μας. Γιατί εμείς δεν τα φέραμε στην Παναγιά. Δεν αφήσαμε την Παναγιά να γλυκάνει την ψυχή της. Δεν τους μιλήσαμε για την Παναγιά. Για ρωτήστε τα περισσότερα παιδιά μεθαύριο, τι γιορτάζουμε, παιδί μου, σήμερα? Ελάχιστα είναι αυτά που ξέρουν ότι γιορτάζουμε την Παναγιά. Τα βλέπω μερικές φορές εδώ από τη θέση που κάθομαι. Βλέπω πολλές φορές πολλά παιδιά που μπαίνουν στην εκκλησία, τα καημένα. Δεν ξέρουν τι να κάνουν μπαίνοντας μέσα. Και βλέπω καμιά φορά τα σπρώχνουν να παραφυλίσει την εικόνα, να κάνει το σταυρό του. Μα αυτά τα μαθαίνει κανείς, εμείς τα μάθαμε από τα σπίτια μας. Μας τα μάθαν οι μανάδες, οι γιαγιάδες μας. Και δεν μπαίναμε αμήχανα μέσα στην εκκλησία. Τα μάθαμε καλύτερα όταν πήγαμε στο κατηχητικό. Αυτά μερικοί σήμερα τα θεωρούν ξεπερασμένα. Ποια λοιπόν είναι τα σύγχρονα? Αυτά που θα βγάλουν τα μάτια τους μονάχα τους? Βλέπετε λοιπόν με τι ακριβό τίμημα πληρώνουμε και θα πληρώσουμε ακόμα την αποστασία μας. Ο Λόγος του Θεού δεν θα περάσει. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Οι μακρινόμενοι από σου απολούνται. Όσοι απομακρύνονται από σένα, Θεέ μου, χάνονται. Αυτή είναι η πείρα και αυτή είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό οι ποικίλοι πονηροί των ημερών μας προσπαθούν να κλείσουν το στόμα της Εκκλησίας. Προσπαθούν να κλείσουν το δικό μας το στόμα. Γιατί τους χαλάμε τη μανέστρα. Τους χαλάμε και τους αποκαλύπτουμε τη βρωμιά. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλω να σιωπήσουμε. και μάλιστα έχουν βρει ένα πολύ φτηνό επιχείρημα. Λένε η Εκκλησία δεν πρέπει να κάνει πολιτική. Προσέχτε καλά τι σας πω τώρα. Πρώτον, για αυτούς που το λένε, το μυαλό τους και μια λίρα. Τι θα πει πολιτική? Πολιτική κατά λέξην, ξεχάσαμε και τη γλώσσα μας, σημαίνει τη ζωή μιας πόλης. Και εγώ σας ερωτώ, δεν ενδιαφέρεται η Εκκλησία για τη ζωή της πόλης? Μα ποιο είναι το έργο της Εκκλησίας? Να μεταμορφώνει τη ζωή της πόλης σε βασιλεία του Θεού. Δεν θα κάνει λοιπόν το έργο της γιατί κάποιοι αλήτες, έστω και αν έχουν και θέσεις υψηλές, θέλουν να τις κλείσουν το στόμα? Αυτά τα έχει περάσει η Εκκλησία. Και την εποχή του Νέρονα και του Διοκλητιανού, γι' αυτό σφάζανε τους Αγίους. Γιατί επέμεναν να αποκαλύπτουν την αλήθεια. Δεν θα αρνηθούμε λοιπόν την ταυτότητά μας. Θα συνεχίσουμε να διακονούμε το θέλημα του Θεού και όχι το θέλημα του οποιοδήποτε τύραννου. Γιατί πολύ σωστά είχε πει κάποιος, λαοί που δεν κυβερνιόνται από το Θεό, κυβερνιόνται από τυράννους και τυραννίσκους. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι ψάλλει η Εκκλησία μας για την Παναγία όμως? Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Πεινώντας ενέπλησε αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Δηλαδή κατέβασε τους δυνάστες από τους θρόνους τους και ανέβασε τους απλούς και ταπεινούς ανθρώπους. Αυτούς που ήταν πεινασμένοι τους χόρτασε και αυτούς που ήταν γεμάτοι τους έστειλε άδειους. Αυτή είναι η ιστορία και η πραγματικότητα. Και αν έχουμε μάτια θα τη βλέπουμε. Γι' αυτό λοιπόν η Παναγία μας θα πρέπει να είναι το πρόσωπο που θα είναι οδηγός στην πορεία της ζωής μας. Θα πρέπει να έχει παρουσία δυνατή στο σπίτι μας. Να ψάλλετε τους χαιρετισμούς και τις παρακλήσεις. Στην προσευχή στο σπίτι σας. Στις δυσκολίες αντί να τρέχετε στα medium να διαβάζετε την παράκληση. Τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Και θα δείτε πόση χάρη και ευλογία θα έχετε. Έχετε δυσκολία με τα παιδιά σας, κάντε την παράκληση. Λιώστε τα γόνατά σας στην προσευχή και θα έρθει το αποτέλεσμα. Έτσι κερδίζεται η ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν ετοιμαζόμαστε να την γιορτάσουμε. Και είπα και το πρωί, νηστεύουμε αυτή την περίοδο. Γιατί νηστεύουμε? Για να καταλάβουμε πού πηγαίνουμε. Αν κάποιος μας πει γιατί νηστεύεις, ποια είναι η απάντησή μας? Για την Παναγιά. Τι σημαίνει αυτό? Βλέπετε πως βάλαμε την Παναγιά στο κέντρο. Το ότι νηστεύουμε αμέσως μας αναφέρει στο πρόσωπο της Παναγίας. Νηστεύουμε για την Παναγία. Και αυτό το κάνουμε με χαρά. Γιατί αυτό σημαίνει πως την αγαπάμε. Και ετοιμαζόμαστε να την γιορτάσουμε. Ευπρεπίζουμε τον εαυτό μας. Και έχω πει και άλλοτε και θα το ξαναπώ. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα φας κρέας. Το πρόβλημα είναι το να αφορήσεις τον εαυτό σου από τη χάρη της Παναγίας. Τι κάνει τώρα η Εκκλησία? Νηστεύει. Γιατί νηστεύει? Για την Παναγιά. Τι κάνω εγώ? Εγώ δεν νηστεύω. Γιατί? Έχω πρόβλημα υγείας. Τότε με την ευλογία της Εκκλησίας μπορώ και κρέας να τρώω και να είναι νηστεία αυτό. Αλλά αν όμως πω εγώ δεν νηστεύω γιατί έτσι μ' αρέσει, τότε τι έκανα? Ξεχώρισα τον εαυτό μου από τη ζωή της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο αφορισμός. Αυτός είναι ο θάνατος. Και έτσι πλέον τα λέω όλα αυτά γιατί όταν τελικά εξαιτίας μας έρχονται οι συμφορές, ψάχνουμε να βρούμε ποιος φταίει και τι φταίει. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι εμείς ανοίξαμε την πόρτα στις συμφορές. Όταν έξω φυσάει δυνατός άνεμος και εσύ ανοίξεις τα παράθυρα, θα σου πάρει και τις κουρτίνες και τα ανθοδοχεία και τα πάντα μέσα από το δωμάτιο. Έτσι συμβαίνει. Αφήσαμε τους αέριδες να φυσάνε μέσα στα σπίτια μας. Και μετά λέμε γιατί ήρθαν άνω κάτω τα σπίτια μας. Έτσι λοιπόν να ετοιμαστούμε για να γιορτάσουμε την Παναγιά, το Πάσχα της, τη δική μας τη γιορτή και να χαρούμε την παρουσία της. Να έρχεστε κάθε βράδυ στις παρακλήσεις. Έχετε να κάνετε κάτι καλύτερο? Για σκεφτείτε. Έχετε να κάνετε κάτι καλύτερο από το να έρθετε στην παράκληση, να προσευχηθείτε, να βάλετε, υπάρχει κανείς και καμιά που να μην έχετε προβλήματα και δυσκολίες? Πού λοιπόν θα τα παραθέσετε? Πώς θα περάσει η μέρα σας όταν η καμπάνα χτυπάει? Και είπα, τα λόγια της παράκλησης είναι τόσο εκφραστικά. Πόσο μας εκφράζουν. Πόσο πρέπει και εμείς να μάθουμε να ψάλλουμε. Και μακάρι να έρθει κάποια μέρα που στην παράκληση τη λέμε όλοι μαζί. Δηλαδή όλοι, και τώρα όλοι μαζί προσευχόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, επειδή ουσιαστικά, και θέλω να σας πω κάτι, ο λόγος της Εκκλησίας είναι ανάμεσα στα άλλα και προφητικός. Ο προφήτης τι κάνει? Μιλάει για λογαριασμό του Θεού. Και τι κάνει? Ερμηνεύει την ιστορία, το παρόν και το μέλλον. Και ο λόγος του Θεού είναι πάντα προφητικός. Η Εκκλησία σήμερα είναι η μόνη που καταλαβαίνει τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο. Είναι η μόνη που μπορεί να ερμηνεύσει, όπως είπα και προηγουμένως, γιατί τα παιδιά μας σήμερα γίνονται δολοφόνοι. Είναι η μόνη που μπορεί να ερμηνεύσει γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μέσα σε ένα σπίτι. Όταν ακούω μερικές φορές, δεν υποτιμώ το έργο τους, και υπάρχουν πολλοί από αυτούς που είναι σοβαροί, αλλά όταν ακούω μερικές φορές τις άχλες που λένε μερικοί δίθεν ψυχολόγοι γιατί δεν πάνε καλά τα ζευγάρια, νομίζω ότι απευθύνονται σε ηλίθιους. Γιατί αν πραγματικά τα ζευγάρια είχαν καταλάβει τι κάνουν όταν ήρθαν εδώ μπροστά, και είχαν καταλάβει ότι και μόνο εάν ζήσουν το περιεχόμενο της ακολουθίας του γάμου, δεν θέλουν τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην αντιμετωπίζεται. Και όταν από το Σεπτέμβρη και μετά θα αρχίσουμε τις ομιλίες για τα νέα ζευγάρια και για τα υποψήφια νέα ζευγάρια, και το πρώτο που θα κάνουμε είναι να αναλύσουμε αυτήν την ακολουθία, τότε θα με θυμηθείτε. Και τότε θα μου πείτε αν υπάρχει πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζεται μέσα. Αλλά εμείς πολλές φορές πού έχουμε το νου μας στο γάμο? Καμιά φορά και το ίδιο το ζευγάρι. Όχι όλα. Υπάρχουν ζευγάρια που τα εκτιμώ βαθύτατα. Πάμε να πατήσουμε το πόδι. Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα. Δεν ακούσαμε τι είπε. Ο άνδρας να θυσιάζεται για τη γυναίκα του. Έτσι είπε. Το ομέν. Δεν το θέλουμε. Τι θα πει να φοβείται? Να σέβεται. Και τι να φοβάται? Να μην χάσει την αγάπη του. Γιατί όταν ακούσατε το λόγο «η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα», από ένα βιβλίο το διάβασε που είναι η Αγία Γραφή. Αυτό πατήσατε και όχι την κουβέντα που ακούσατε. Και μετά θέλετε να προκόψετε. Και οι υπόλοιποι τι κάνουν συνήθως? Κοίτα να δουν, θα πατήσω ένα στο πόδι του άλλου. Έτσι καταλαβαίνουν τη συμμετοχή του στο μυστήριο του γάμου. Και χασκογελάνε εκείνη την ώρα για να επιβεβαιωθεί αυτό που λέει ο αρχαίος. Γελά ο μωρός, καν μη γελίον ή. Και θα στο ερμηνεύσω στη δημοτική. Γελάει ο βλάκας, λέει, χωρίς να υπάρχει τίποτα γελίο. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι τυχαία. Το λέει ο λόγος του Θεού. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Τι θα πει αυτό? Εάν ο Κύριος δεν θεμελιώσει αυτό το σπίτι, άδικα κουράζονται αυτοί που το φτιάχνουν. Και φτιάχτε ωραία σπίτια, βάλτε ωραίες κουρτίνες, βάλτε ακριβά πράγματα για να σκοτώνεστε μετά μέσα σε αυτά. Διότι δεν είναι αυτά που φέρουν την ευτυχία. Είναι η αλήθεια και η χάρη του Θεού που είναι το θεμέλιο. Γιατί όταν εγώ ένα πράγμα μόνο ζήσω, αυτό που ακούσατε, στέφεται ο δούλος του Θεού, τη δούλη του Θεού. Το έχω πει πολλές φορές και θα το λέω πάντα στους γάμους. Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Σημαίνει ότι ο Θεός σήμερα σε στεφανώνει, νύφη, και σου χαρίζει το γαμπρό σαν στεφάνι. Αυτό είναι το στεφάνι σου. Σε στεφανώνει εσένα γαμπρέ και σου δίνει την νύφη για να είναι το στεφάνι σου και η δόξα σου. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μπορούν να ζήσουν αυτά τα δύο. Να βλέπουν ένα τον άλλον σαν το στεφάνι του και σαν τη δόξα του. Τελείωσε. Αυτή είναι η αγάπη. Και δεν είναι μόνο η αγάπη μεταξύ τους, είναι η αγάπη στο Θεό. Είναι σαν να λες στο Θεό, Θεέ μου, κοίταξε πόσο φροντίζω αυτόν ή αυτήν που μου χάρισες. Όταν λοιπόν δύο άνθρωποι με αυτά τα συναισθήματα παντρεύονται, δεν κινδυνεύει ο γάμος τους. Όταν έτσι βλέπουν ο ένας τον άλλον, δεν κινδυνεύει ο γάμος τους. Όταν έρχονται σωστά προετοιμασμένοι για το μυστήριο του γάμου τους. Ετοιμάζουμε τα πάντα τα σπίτια, τα τραπέζια κτλ. Εκτός από ένα, τον εαυτό μας. Και πολλοί έρχονται εδώ και δεν ξέρουν γιατί έχουν έρθει εδώ. Όλα αυτά λοιπόν, για να καταλήξω, δεν είναι μαγικές εικόνες. Και αν σας τα λέω και σας κουράζω και σας αργώ, είναι γιατί αυτά για μένα είναι πληγές που τις βλέπω, τις πιάνω, τις εμπιστεύονται άνθρωποι, νέα παιδιά. Και πραγματικά είναι συγκλονιστικό να βλέπεις τόσο πόνο που τον γεννάμε εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι. Και αυτός είναι ο πιο αβάστακτος πόνος. Ένα παιδί δεν θα πληγωθεί τόσο πολύ αν σε ένα τροχαίο μείνει ανάπηρο. Και ακούστε με που σας το λέω. Πληγώνεται πολύ περισσότερο όταν δεν βρίσκει μια ήσυχη ώρα μέσα στο σπίτι του. Και φεύγει από το σπίτι του γιατί δεν το αντέχει. Γι' αυτό κάποτε μου είπε μια κοπέλα, θα ευχόμουν να πάθω κάτι για να δω αν μ' αγαπάνε οι γονείς μου. Και είπα, τι εννοείς να πάθεις? Μου λέει, ας πούμε να με χτυπήσει ένα αυτοκίνητο. Και τρόμαξα. Δηλαδή αυτό το παιδί αμφέβαλε αν θα νοιαζόντουσαν οι γονείς της αν τη χτυπούσε αυτοκίνητο. Και σας ρωτώ, ποιος φταίει που είχε αυτή την αμφιβολία? Ποιος της την γέννησε αυτή την αμφιβολία μέσα της? Γι' αυτό λοιπόν με βλέπετε μερικές φορές να γριεύω, γιατί μου έρχονται στο μυαλό όλες αυτές οι εικόνες και γιατί θέλω να προλάβω χειρότερα και νεότερα. Γι' αυτό λοιπόν θα ξαναρωτήσω καταλήγοντας, πού μπορούμε να καταφύγουμε παρά στην Παναγία μας, τον Χριστό, στην Εκκλησία? Γιατί εκεί μέσα υπάρχει όλη η αλήθεια και όλη η ζωή. Και όποιος οικοδομεί τη ζωή του, αυτός δεν κινδυνεύει. Είναι και μερικά άλλα πράγματα που ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να τα πούμε. Γιατί μερικές φορές, άμα δεν μπει κάτι καλό στο θεμέλιο, μετά παθαίνει καθίζηση και γέρνει το σπίτι. Τι έγινε? Κάτι υπήρχε και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Ή καμιά φορά νομίζουμε ότι μπορούμε να ακυρώσουμε με την πάρδο του χρόνου την αλήθεια του Θεού. Όχι, αγαπητοί μου. Και γι' αυτό για τίποτα δεν πρέπει να ξαφνιαζόμαστε. Θα τελειώσω μόνο με ένα περιστατικό, μια και άρχισα και μπήκα σε αυτά τα θέματα. Κάποτε ήρθε μια νέα κοπέλα. Τη γνώριζε από τη δουλειά της, παντρεμένη. Και μου λέει, χωρίζουμε. Γιατί, παιδί μου? Μου είπε πέντε πράγματα. Λέω, φοβάμαι πως δεν κατάλαβες γιατί χωρίζετε. Μου λέει, μα δεν σας είπα? Λέω, αυτά, παιδί μου, δεν είναι οι αιτίες. Αυτές είναι αφορμές. Η αιτία είναι βαθύτερη και μία. Ποια? Μου λέει, δεν αγαπηθήκατε ποτέ σας. Μα δεν είναι δυνατόν, μου λέει. Λέω, ξαναπέζουμε αυτά που μου είπες και πες μου σε ποια περίπτωση η υποτιθέμενη αγάπη σας ξεπέρασε τον εγωισμό σας. Και όταν το ανακάλυψε, έπεσε από τα σύννεφα. 7 χρόνια δεσμό, 17 μονομήνες γάμου. Και η ιστορία τελείωσε γιατί είχε τελειώσει πριν αρχίσει. Γιατί είχε αρχίσει λάθος και ήρθε στιγμή που κάθισε. Έτσι είναι τα πράγματα. Ας ευχηθούμε λοιπόν η Παναγία να μας φωτίζει για να πορευόμαστε το δρόμο του Θεού και να λιγοστέψουμε τον πόνο από τη ζωή μας. Εκείνη σκύβει από άνω μας με αγάπη. Μας παίρνει και λυγισμένους από το χέρι και μας ανεβάζει. Και γι' αυτό είπε, πού να καταφύγω? Αν καταφύγουμε σε εκείνην από την αρχή της ζωής μας και βλέποντας το δικό της παράδειγμα και όλων των Αγίων πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, έχουμε κάνει την μοναδική σωστή κίνηση στη ζωή μας. Και η Παναγία θα συγχαίρει μαζί μας και μαζί με όλους τους Αγίους.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ιερά Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας. Η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στη Γόρτινα και στον Τιμπάκι. Πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. 6:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας Αγίου Τίτου στην πεντάκλητη βασιλική της Γόρτινας πριν το χωριό Μητρόπολη όπου θα τελεστεί μικρή δέηση. 7:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας στον παλαιό ιερό ναό Αγίου Τίτου, μικρή δέηση και εν συνεχεία στον μεγάλο ιερό ναό Αγίου Τίτου Τιμπακίου. 8 μετά μεσημβρίας. Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Αποστόλου Τίτου. 11:30 μετά μεσημβρίας. Τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Για την προσκύνηση της τιμίας κάρας, ο ιερός ναός θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 2 τα ξημερώματα. Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. 7:30 έως 10:30 προμεσημβρίας, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. 2:30 μετά μεσημβρίας, αναχώρηση τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου για το Ηράκλειο. 8:30 μετά μεσημβρίας, στην πλατεία του Αγίου Τίτου Τιμπακίου, μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο, μουσικοποιητική σύνθεση που θα ερμηνεύσουν η Βυζαντινή Χοροδία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Από την Ιερά Μητρόπολη, Γορτίνης και Αρκαδίας.
2: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και της αποδόσεως της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το βορειοανατολικό παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου στον Μπεντενάκη Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Χαραλάμπους του Εκκαλυβιανής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Οσίου Χαραλάμπους.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού, υπεραναπαύσεως των ψυχών, τον κατά την 25η Αυγούστου 1898, υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών, και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Μάρκον, κεφάλαιον τέταρτον. Και πάλιν ήρξα το διδάσκην παρά την θάλασσαν, και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής, ώστε αυτόν εμβάντα εις το πλοίον καθίστε εν τη θαλάσση. Και πάσο όχλος προς την θάλασσαν επί της γης ήσαν. Και εδίδασκεν αυτούς εν παραβολές πολλά, και έλεγεν αυτής εν τη διδαχή αυτού, ακούεται. Ιδού εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε, και εγένετο εν το Σπύριν, όμεν έπεσιν επί την οδόν, και ήλθον τα πετεινά και κατέφαγεν αυτό. Και άλλο έπεσεν επί το Πετρόδες, όπου ούκ είχε γίν πολλήν, και ευθέως εξανέτειλε διατομή έχειν βάθος γης, ηλίου δε ανατήλαντος εκαυματίστη, και διατομή έχειν ρίζαν εξηράνθη. Και άλλο έπεσεν στα σακάνθας, και ανέβησανε άκανθε και συνέπνιξαν αυτό, και καρπόν ούκ έδωκε. Και άλλο έπεσεν στην γην την καλήν, και εδίδου καρπών αναβαίνοντα, και αυξάνοντα, και έφερεν εν τριάκοντα, και εν εξήκοντα, και εν εκατόν. Και έλεγεν αυτής, ο έχων ότα ακούει να ακουέτω. Ότε δε εγένετο κατά μόνας, ηρώτησαν αυτόν υπερι αυτών συν τις δώδεκα την παραβολήν. Και έλεγεν αυτής, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Εκείνης δε της έξω, εν παραβολές τα πάντα γίνεται. Ή να, βλέποντες βλέποσι και μη είδωσι, και ακούοντες ακούωσι και μη συνιώσι, μήποτε επιστρέψωσι και αφαιθεί αυτής τα αμαρτήματα. Και λέγει αυτής, ουκ είδατε την παραβολήν ταύτην, και πως πάσα στας παραβολάς γνώσεστε. Ο Σπύρον τον λόγον σπήρει. Ούτι δε εισύνει παρά την οθόνο που σπήρεται ο λόγος, και όταν ακούσωσιν, ευθύς έρχεται ο Σατανάς, και έρει των λόγων των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Και ούτι ομοίως εισύν, ή επί τα Πετρώδης πυρώμενη, ή όταν ακούσωσι των λόγων, ευθύς με τα χαράς λαμβάνουσιν αυτών, και ούκ έχουσι ρίζα εν εαυτής, αλλά πρόσκαιρη εισύν. Ή τα γενωμένης θλίψεως ή διωγμού δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζονται. Και ούτι εισύν, ή τα σακάνθα σπυρώμενη, ή των λόγων ακούοντες, και εμέριμνε του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου, και περί τα λοιπά επιθυμία εισπορευόμενη συμπνίγουση των λόγων, και άκαρπος γίνεται. Και ούτι εισύν, ή επί την γην την καλήν σπαρέντες, ή την εσ ακούουση των λόγων και παραδέχονται, και καρποφορούσιν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγεν αυτής, μήτι έρχεται ο λίχνος ή να υπό τον μόδιον τεθεί ή υπό την κλίνην, ούχι να επί την λιχνίαν επιτεθεί. Ού γαρέστη κρυπτών ο εάν μη φανερωθεί, ουδέ εγένετο απόκριφον, αλλη να έλθει εις φανερών. Ή της έχει ότα ακούειν, ακουέτο. Και έλεγεν αυτής, βλέπετε τι ακούετε. Ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν, και προστεθήσετε ημίν της ακούουσιν. Ως γαραν έχει δοθήσετε αυτό, και ως ουκ έχει, και ο έχει αρθήσετε απ' αυτού. Και έλεγεν, ούτως εστίν η βασιλεία του Θεού, όσαν άνθρωπος βάλει των σπόρων επί της γης, και καθεύδει και εγείρεται νύχτα και ημέραν, και ο σπόρος βλαστάνει και μικίνεται, ως ουκ είδεν αυτός. Αυτομάτη γαριγή καρποφορεί, πρώτων χόρτων, ή τα στάχην, ή τα πλήρησή των εν το στάχι. Όταν δε παραδώ ο καρπός, ευθέως αποστέλει το δρέπανον ότι παρέστηκε ο θερισμός. Και έλεγε, πόσο μειώσομεν την βασιλείαν του Θεού, ή εν τίνη παραβολή παραβάλλομεν αυτήν, ως κόκκον συνάπεως, ως όταν σπαρεί επί της γης, μικρότερος πάντων των σπερμάτων αισθήτων επί της γης, και όταν σπαρεί, αναβαίνει και γίνεται μείζον πάντων των λαχάνων και ποιεί κλάδους μεγάλους, ώστε δύναστε υπό την σκηνή.

Εφήμωσο και εκόπασεν ο άνεμος και εγένε το γαλήνι μεγάλη. Και είπεν αυτής, τι δηλιέστε ούτω, πόσου καίχετε πίστην. Και εφοβήθησαν φόβων μέγαν και έλεγον προς αλλήλους, τι σαρά ούτως εστίν, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούουσιν αυτό. Κεφάλαιο τέταρτο. Άρχισε πάλι να διδάσκει ο Ιησούς πλάι στη λίμνη της Γαλιλαίας. Γύρω του είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Γι' αυτό ο ίδιος μπήκε και κάθισε σε ένα πλοιάριο, ενώ όλος ο κόσμος έμεινε στη στεριά δίπλα στη λίμνη. Τους δίδασκε πολλά με παραβολές και τους έλεγε: «Προσέξτε». Βγήκε ο σποριάς να σπείρει και καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν, γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν και δεν καποφόρησαν. Τέλος, άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, όπου βλάστησαν, αυξήθηκαν και έδωσαν καρπό, 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει αυτά, τους έλεγε. Όταν ο Ιησούς έμεινε μόνος, όσοι ήταν εκεί μαζί του, καθώς και 12 μαθητές, τον ρωτούσαν για το νόημα των παραβολών. Εκείνος τους έλεγε: «Σε εσάς έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Σ' όσους όμως βρίσκονται έξω, όλα παρουσιάζονται με παραβολές, ώστε όσο και αν κοιτάζουν να μην βλέπουν, όσο και αν ακούν να μην καταλαβαίνουν, μήπως μετανοήσουν και τους συγχωρήσει ο Θεός τις αμαρτίες». Τους λέει ο Ιησούς: «Αν αυτή την παραβολή δεν καταλαβαίνετε, πώς τότε θα καταλάβετε όλες τις άλλες παραβολές? Ο σποριάς σπέρνει το λόγο του Θεού. Με τους σπόρους που έπεσαν στο δρόμο εννοούνται εκείνοι στους οποίους παίρνεται ο λόγος και μόλις τον ακούσουν, αμέσως έρχεται ο Σατανάς και παίρνει το λόγο που έχει σπαρθεί στις καρδιές τους. Με άλλους πάλι συμβαίνει ό,τι με τους σπόρους που σπέρνονται σε πετρώδες έδαφος. Αυτοί, όταν ακούσουν το λόγο, αμέσως τον δέχονται με χαρά. Δεν ριζώνει όμως μέσα τους, αλλά είναι προσωρινός. Έπειτα, όταν αρχίσουν κατατρεγμοί ή διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνούνται. Με τους σπόρους που σπέρνονται στα αγκάθια, εννοούνται αυτοί που ακούν το λόγο, οι μέριμνες όμως για τα εγκόσμια, η απάτη του πλούτου και οι λοιπές επιθυμίες, μπαίνουν μέσα τους και καταπνίγουν το λόγο, και έτσι δεν καρποφορεί. Άλλοι, τέλος, μοιάζουν με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος. Αυτοί ακούν το Ευαγγέλιο, το δέχονται και φέρνουν καρπό. Άλλοι 30, άλλοι 60 και άλλοι 100 φορές περισσότερο. Τους έλεγε ο Ιησούς: «Μήπως φέρνουν το λιχνάρι για να το τοποθετήσουν κάτω από το δοχείο που μετρούν το στάρι ή κάτω από το κρεβάτι? Το φέρνουν για να το τοποθετήσουν στο λιχνοστάτι. Έτσι δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό, ούτε μυστικό που δεν θα φανερωθεί. Ας τα ακούει αυτά όποιος έχει αυτιά για να ακούει». Τους έλεγε ακόμη: «Προσέχετε αυτό που ακούτε. Με όποιο μέτρο ενδιαφέροντος ακούτε, με το ίδιο μέτρο θα σας δώσει ο Θεός να καταλάβετε, και μάλιστα με μεγαλύτερο. Γιατί όποιος έχει θα του δοθεί ακόμη περισσότερο. Όποιος όμως δεν έχει, και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί». Ο Ιησούς έλεγε: «Με τη Βασιλεία του Θεού συμβαίνει ό,τι με τον άνθρωπο που σπέρνει το σπόρο στη γη. Κοιμάται τη νύχτα και ξυπνάει την ημέρα, και ο σπόρος βλασταίνει και αυξάνει με τρόπο που ο ίδιος δεν ξέρει. Η γη καρποφορεί από μόνη της. Στην αρχή βλαστάρει, ύστερα στάχει και τέλος μεστομένο σιτάρει στο στάχι. Όταν οριμάσει ο καρπός, αμέσως αρχίζει να θερίζει, γιατί ήρθε ο καιρός του θερισμού». Έλεγε ακόμη ο Ιησούς: «Με τι να παρομοιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού ή με ποια παραβολή να την παραστήσουμε? Μοιάζει με σπόρο συναπιού που όταν τον σπείρουνε στη γη είναι ο μικρότερος από όλους τους σπόρους που σπέρνονται. Μετά τη σπορά όμως

Βλασταίνει και γίνεται μεγαλύτερος από όλα τα λαχανικά. Κάνει τόσο μεγάλα κλαδιά, ώστε τα πουλιά να μπορούν να φωλιάζουν στη σκιά του. Έτσι, με πολλές παρόμοιες παραβολές τους κήρυτε το μήνυμά του, σύμφωνα με τη δυνατότητα που είχαν να καταλαβαίνουν. Χωρίς παραβολές, δεν τους κήρυτε το λόγο. Όλα όμως τα εξηγούσε ιδιαίτερο στους μαθητές του. Το βράδυ εκείνης της ημέρας, λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Και αφού αφήσαν τον κόσμο, πήραν τον Ιησού όπως ήταν στο πλοιάριο και έφυγαν. Τον συνόδευαν και άλλα πλοιάρια. Τότε έγινε μεγάλη ανεμοθύελα και τα κύματα χτυπούσαν πάνω στο πλοιάριο, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να βυθίζεται. Ο Ιησούς ήταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Τον ξυπνούν και του λένε: «Διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Εκείνος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα: «Σώπα, φημώσου!» Σταμάτησε τότε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και στους μαθητές είπε: «Γιατί είστε τόσο δειλοί, γιατί δεν έχετε πίστη?» Τότε τους κατέλαβε μεγάλο δέος και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος τάχα είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?» Κατά Μάρκον, κεφάλαιο 16. Και διαγενωμένου του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, ηγόρασαν αρώματα ή να ελθού σε αλείψωσιν αυτών. Και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων, ανατήλαντος του ηλίου. Και έλεγον προς εαυτάς: «Τις αποκυλήσει ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου?» Και αναβλέψασε, θεωρούσιν ότι από κεκύλιστε ο λίθος, ειν γαρμέγας φόδρα. Και εισελθούσε εις το μνημείον, είδων νεανίσκων καθήμενων εν της δεξής, περιβεβλημένων στολήν λευκήν, και εξεθαμβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές: «Μη εκθαμβήστε. Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων. Ηγέρθη, ουκ έστην όδε. Είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει ημάς εις την Γαλιλαίαν. Εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν». Και εξελθούσε έφυγον από το μνημείο. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδενίου δεν είπων, εφοβούντο γάρ. Αναστάς δε πρωί πρώτη Σαββάτου, εφάνει πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, αφής εκβεβλήκει 7 δαιμόνια. Εκείνη πορευθήσα απήγγειλε της μεταυτού γενωμένης πενθούση και κλαίουση. Κακίνη ακούσαντες ότι ζει και εθεάθη υπ' αυτής, υπίστησαν. Μετά δε ταύτα δυσύνεξ αυτών περιπατούσιν, εφανερώθη εν ετέρα μορφή, πορευωμένης εις αγρών. Κακίνη απελθόντες απήγγειλαν της λυπής, ουδέ εκείνης επίστευσαν. Ύστερον ανακειμένης αυτής της 11 εφανερώθη και ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν, ότι της θεασαμένης αυτών εγιγερμένων ουκ επίστευσαν. Και είπεν αυτής: «Πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσει, εν το ονόματί μου δαιμόνια εκβαλούσει, γλώσσες λαλίσουσι κενές, όφη σαρούσι, καν θανάσιμον τυπίωσιν, ούμοι αυτούς βλάψει, επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλώς έξουσιν. Ο μένουν Κύριος μετά το λαλί σε αυτής ανελήφθης των ουρανών και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Αμήν». Κεφάλαιο 16. Όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα για να πάνε να λείψουν το σώμα του Ιησού. Ήρθαν στο μνήμα πολύ πρωί την επομένη του Σαββάτου, μόλις ανέτειλε ο ήλιος, και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος θα μας κυλήσει την πέτρα από την είσοδο του μνήματος?» Γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μόλις όμως κοίταξαν προς τα εκεί,
Παρατήρησαν ότι η πέτρα είχε κυλήσει από τον τόπο της. Μόλις μπήκαν στο μνήμα, είδαν ένα νεαρό με λευκή στολή να κάθεται στα δεξιά και τρόμαξαν. Αυτός όμως τους είπε: «Μην τρομάζετε. Ψάχνετε για τον Ιησού από την Ναζαρέτ, το Σταυρωμένο. Αναστήθηκε. Δεν είναι εδώ. Να και το μέρος όπου τον είχαν βάλει. Πηγαίνετε τώρα και πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο. Πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία και σας περιμένει. Εκεί θα τον δείτε, όπως σας το είπε». Οι γυναίκες βγήκαν και έφυγαν από το μνήμα γεμάτες τρόμο και δέος. Δεν είπαν όμως τίποτα σε κανέναν, γιατί ήταν φοβισμένες. Μετά την Ανάστασή του ο Ιησούς, το πρωί της Κυριακής, εμφανίστηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαληνή, την οποία είχε θεραπεύσει από 7 δαιμόνια. Εκείνη πήγε και το είπε στους μαθητές που ήταν λυπημένοι και έκλαιγαν. Αυτοί όμως, όταν άκουσαν ότι ο Ιησούς ζει και τον είδε η Μαρία, δεν την πίστεψαν. Κατόπιν ο Ιησούς εμφανίστηκε με διαφορετική μορφή σε δύο από αυτούς, καθώς περπατούσαν και πήγαιναν έξω στα χωράφια. Εκείνοι πήγαν και τα διηγήθηκαν στους υπολείπους, αλλά ούτε και αυτούς πίστεψαν. Τέλος, ο Ιησούς εμφανίστηκε στους 11 μαθητές καθώς έτρωγαν και τους επέπληξε, γιατί αμφέβελαν και επέμεναν να μην πιστεύουν αυτούς που τον είδαν αναστημένο. Μετά τους είπε: «Πορευθείτε σε ολόκληρο τον κόσμο και διακηρύξτε το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Όποιος δεν πιστέψει θα καταδικαστεί. Να και τα θαύματα που θα κάνουν όποιοι πιστέψουν. Με την επίκληση του ονόματός μου θα διώχνουν δαιμόνια, θα μιλούν νέες γλώσσες και αν παίρνουν φίδια στα χέρια τους ή πίνουν κάτι δηλητηριώδες, δεν θα παθαίνουν τίποτε. Θα βάζουν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους και θα τους θεραπεύουν». Αφού τους είπε αυτά, ο Κύριος αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Οι μαθητές τότε έφυγαν και έφεραν το χριστιανικό μήνυμα παντού. Και ο Κύριος συνεργούσε μαζί τους και επιβεβαίωνε το κήρυγμά τους με τα θαύματα που το συνόδευαν.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις, έμετρο σε κριτική διάλεκτο με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκατάτο. Θαυμαστά ακούσματα με την κυρία Ειρήνη Περατσάκη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου με τον κύριο Παρασκευά Λεκέα. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης με την κυρία Σύρμος Γιάμπρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν το φωτίσω ψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα. Δύσκολο είναι του βοσκού το επάγγελμα να κάνεις. Νυχτημερών κάψες χιονιές αμοναχώς τη βγάνεις. Βοσκός ή κτηνοτρόφος. Πολυμερνή σε σάλευγε στα πλάγια το κουράδι, εκτός από τη μεσημερά στο Σταύρο Ματσιμέρας. Στουβούιδα σαργουλιδιές του Κοντζακά τα μέρη, που η φύση τα επρίκησε κι ο τόπος δασοφέρνει. Έχει ριακάκι με πηγή, τα ζά έχει αποτίζει. Κουτσουναρίζει το νερό και ράσουνε να πιούνε και να χαράσουν στα λιστά σιαγριλιές από κάτω. Ξεκρέμασε τη βούρια του ποτσόμου στα βαστάγια, βγάνει και βρέχνει κάφκαλο που ψιλομαλακώνει. Κολυμπιαστές μαύρες ελιές, μπόλικο κατσοχύρι και από το τσουκάκι το κρασί σαργουλιδιά στο νίσιο. Επόφαε εκεί πια νερό γαργαρο κρουσταλένιο, ως αν το ζώο εμούρωσε, μα πρώτα εσταύρωσέ το. Εφόρζε το ρασίδι του χειμώνα καλοκαίρι, δεν το περνούσε το νερό το χιόνι και ταγιάζει, μαύρο προβάτων το μαλλί, φασμένο, πατημένο. Κι όντε ίνιζε ο καιρός και ζέστανε ο ήλιος, στσόμους του τόχαινε σαφή, δεν τα αποχωριζόταν. Εφόριανε πουκάμισο και μια φορά και μπλούζα, γκυλώτα, τα στιβάνια του ήτανε ποβακέτα, ανθεκτικό το δέρμα τους απαηλιά σασμένα. Μα αυτοκινήτου λάστιχο τάχαινε σολιασμένα, δεν καταλιόταν εύκολα και δεν γλιστρούν σιπέτρες, γιατί βάλε στο σόλιασμα μπόλικες μπροκαδούρες και αδιάβροχάταν τάχαινε πλαϊσερό αλλημένα. Μαύρο κεφαλομάντιλο σκεπάζει τα μαλλιά του, ξεγανωμένο βρώμικο από την πολυκερία. Εμύριζε το σώμα του τραγίλα ποτισμένο από την πολύτινα πλυσά και από την υδροτήλα. Ήρσηξε το ξεστάλισμα και πήρανε τα πάνω με τα σκλαβέρια ταιριαστά να γλυκαντιλαλούνε και βόσκανε τσικορφαρές στις σύστερες τα πρίλη. Γαβιές από τα μαντρόσκυλα, φύλλα και σπάσα ώρα και του βοσκού αχώριστη, φίλοι και σύντροφοι είναι. Εκράθηκε την κατζούνα του, στήριγμα όλη μέρα, σιώμους για ξεκούραση μα και να λεμουδιάσει, ό,τι ο ζώος στο σφίξιμο ήπρεπε αυτός να πιάσει, σαν την απολυτάριζε και τσιλαγού σκοτώνει. Είχενε στο κουράδι του σαμιά ζερβό κοκάρι, κόψιμο του αριστερού αυχιού να ξεχωρίζουν και μια ποτσι 23 που είχαν στην Κρήτη. Ο ήλιος εμπουμπούριζε, η λάμψη του χανόταν κι έπαιρνε χρώμα αλλιώτικο κύλαξε η θωριά του και το κουράδι εγιάγυρε στο καλομάτρι μπαίνει. Ήτανε χώρος πρόμαντρας και από τον αρμεγάρι ένα-ένα επέρνανε για να αρμεχτεί κι απόης, αλαφρωμένο ήμπαινε αγλακητό στη μάντρα. Κι όλα σαν τα επόρμεξε κι όλα στη μάντρα μπήκαν, μες στο μητά το ήφερε το γάλα να το πήξει. Το σιροπάνια από λευκή μπολίδα πάνω βάζει, σε ένα σιγλί αργά αργά εσύρωνε το γάλα. Δε λόγο το μετάδιαζε στη σίγλα το φχερένι, που πάνω από την παρασιά και τη φωτιά ανάβει, από ασπαλαθόξυλα για την πυθιά ένα κι ένα. Την αγαστέρα ήβαλε, ζεστότανε το γάλα, σασμένη πο πρωτόγαλη τριόμερο ρυφάκι που σε μια κόφα τόχαινε, μη γλύψει φάει πράμα. Σαν το σφάξε, κρέμασε στην παρασιά από πάνω το στομαχάκι του οζού, αργά να το ξεράνει. Αφού αποξεράθηκε, πολλές του κάνει τρύπες, το βάλε στα αγαστερικό σε πύλινο κουρούπι, τσίρχιξε και το γέμισε νερό μέχρι απάνω. Έριξε δύο χαχαλιές στα ρόλιθου αλάτσι μες στο κουρούπι κι ύστερα αργά εσάλευγέντο. Αυτοί ελέγανε πυθιά και να διόντανε κάτια, μέσα στη σίγλα ύβανε ανάλογα το γάλα. Με τον ταράχτη τάρασε το γάλα μέσα στη σίγλα, απαργουλίδα ήτανε μακρύς και με κλονίσκους, μικιούς μικιούς και γυριστούς που τάρασαν τον πάτο. Μόλις γεννή πηχτόγαλο, λίγη φωτιά τσιβάνει και γλίγορα το τάρασε να ξαναγίνει γάλα. Με τον ταράχτη εμάζωνε πιο γλίγορα το γάλα και αυτό μαλάκα γίνηκε. Φέρνει τον τυροκόμο, ξύλινη τάβλα που βάλε στη σίγλα από πάνω. Τα τυροτούπια γέμιζε μαλάκα με τα χέρια, από τη σίγλα κύστερα τα πάθηκανε από πάνω, να φύγει ο πολύς χουμάς κι ό,τι αέρα είχε. Στον τυροκόμο πάνω του τάχαινε αφημένα και ο χουμάς αργά αργά ύπεφτε μέσα στη σίγλα. Κύβανε μέσα στα τουπιά όσο πρέπε αλάτσι. Αφού καλά σειρώσανε όλα τα τυροτούπια, τάπλινε εξωτερικά με το χουμάτ της σίγλας. Στο τυροκέλι τα βάλε σε πλάκες από πάνω. Μετά σαν τα ξετούπισε κάτασπρα στρογγυλάταν, και κάθε μέρα ο βοσκός πρέπει να τα σαλεύει, μια από τη μία τη μεριά και μια από την άλλη. Για 2-3 μήνες το έκανε μέχρι να καωμώσουν, πάνω στις πλάκες να γεννούν χωρίς την υγρασία. Το τυροκέλι σε χοντρό χαράκι ήταν σπηλιάρι, που από το μητά το ύμπαινε μικρήσανε πορτούλα, και κι ας γινόταν το τυρί κρυζόταν και δροσάτο. Βάνει φωτιά τσι παρασιάς και βγαίνανε κομμάτια, ως ζεστανόταν ο χουμάς που μέσα από τη σίγλα, που με τσέρα τάπιανε μεγάλο βόλο κάνει. Κατσοχυράκι το έλεγαν το σφίγγι και το βάνει, σε πλάκα απάνω που είχενε το τυροκέλι μέσα. Και ξαναβάνει δυνατή φωτιά απασπαλάθους, στη σίγλα το Διόνυσο ξύλο απαργουλίδα, ταφ ήταν από τη μια μεριά και τάρασε τον πάτο. Είχε το νου του ως τάρασε κι είδενε το στεφάνι στην πάνω μπάντα του χουμά γύρω γύρω στη σίγλα. Δε λόγω το ανάχημα ευκέρεσε στη σίγλα γάλα που κράτησε σε σιγλή περίπου 1:5. 5 κιλάνε ο χουμάς και 1 κιλό το γάλα. Βάνει κουτσούρια τσιφωθιάς και τάρασε τον πάτο και ξαφνικά ηχόβγαζε από μέσα από τη σίγλα σαν το τραγούδι και αρχινά να σπέρνει τη μυζήθρα. Από τον πάτο ήβγαινε και στην κορφή της σίγλας άσπρα κομμάτια φάνηκαν μικιά μικιά μπυλάκια, ανακατώνει γλίγορα και τη φωτιά συμπαίνει. Μετά από λίγο σταματά να την ανακατεύγει και βγάλε από την παρασιά όλα τα ξύλα όξο. Ήπιασε μία τρυπητή μεταλλική κουτάλα, εξάφρισε όλο τον αφρό από μέσα από τη σίγλα και 3 φορές εσταύρωσε τη σίγλα από πάνω. Αργά με το Διόνυσο στον τοίχο ακουμπάτων. Εψήθηκε, είναι έτοιμη και τα μυζηθροτούπια φέρνει και μέσα βάνιντο σε όλα του λουπάνι. Και πάλι με την τρυπητή την μπρούτζινη κουτάλα τα καλαμένια τα τουπιά τα γέμιζε μυζήθρα χωρίς αλάτσι και μετά πάνω στον τυροκόμο. Ετέλεψε κι αυτή η δουλειά μέσα στο τυροκέλι, σε πλάκες πάνω τάβαλε κι όταν τσιξετουπίσει, σαλάτσι πάνω τσικυλά να γίνουν αθωτήρι. Ήκατσε για 1-2 λεπτά στο πεζουλάκι απάνω, από μητά το κάθισμα όλοι οι βοσκοί το λένε. Στη μέση η ξεκούραση, μετά καφ καλοβρέχνει. Το αθωγαλοκούρουπο φέρνει από το τυροκέλι, μέσα εκιά εστέρευγε να γινωθεί τσίπα. Από τα μητατοκούταλα που τα έλεγαν και σκύφους παίρνει 1 και 3 κουταλιές τσίπα απάνω βάζει στο βρεχτωμένο καύκαλο και ήρχιξε να το τρώει. Επόφαε και σε σιγλή την τσίπα όλη αδειάζει που την ελέγανε αλλιώς αθόγαλο, γη κρέμα ή και στεγνή και τη φωτιά δε λόγω κατασθένει. Λίγη φωτιά έχει παρασιά για να φτιαχτεί η στάκα. Βάνια πάνω το σιγλί κι ήρχιξε να ταράσει με το Διόνυσο γοργά, μην τύχει και τσικνώσει, πριχού γεννεί ο διαχωρισμός βουτύρου από τη στάκα. Κρυθάλευρο μέσα στο σιγλί ρίχνει και ανακατώνει κι ήρχιξε ο διαχωρισμός, το βούτυρο εφάνει και το φκεραίνει σε μικιό πύλινο κουρουπάκι. Ξανάβαλε κριθάρευρο και το ανακατεύει. Ξανάβγει και το βούτυρο, το ξαναμεταδιάζει. Και πάλι το κριθάλευρο καλά ανακάτεψέ το κι όλο το βούτυρο βγήκε και απόμεινε η στάκα. Με το μητατοκούταλο όπως ζεστή ζεστή ήταν, μπόλει και στρώει κουταλιές, μα δεν την ποχορταίνει.
2: Να μουν βοσκός στα στριώ.

Χιλιάδες χρόνια τον πυλό, τον πλάθη και τον ψήνει. Φτιάχνει αγγεία χρήσιμα, πολλές μορφές τους δίνει. Αγγειοπλάστης ή πιθαράς. Επρόβαλε ο πιθαράς και σέρνε δυο γαϊδάρους. Στον ένα έχει φορτώματα κουρούπια, κουρουπάκια, σταμιά, τσικάλια, κουνενούς, πατάκους, λεκανίδες, λαΐνες, φλάσκες, θυμιατά, κανάτες, μουζουράκια. Στον άλλο είχε φόρτωμα πιθάρια, δυο γυαλάδι. Μόλις εμπήκε στο χωριό με μια σε διαλαλούσε ότι στα γαϊδουράκια του είχαν φορτωμένα. Τα μέντε και τα μάτια του σαφήτανε στραμμένα σ' όλα τα στενοσόκακα πριν μπουν τα χτήματά του. Γιατί όπως λέει η παραμιά που αρά και που τη λένε, το θείο φοβάται ο χριστιανός και ο πιθαράς συτήχους. Σηκοσημεία του Μαγίου Ταγίου Κωνσταντίνου, οι βεντεμάροι φύγανε οι ξακουστοί τεχνίτες από το χωριό το Θραψανό και πιάσανε την Κρήτη. Μέχρι τις 14 στάλιπαν του Σεπτέμβρη. Βεντέμα ονοματίζανε στο Θραψανό το χρόνο, απούλυπαν και φτιάχνανε από πυλό αγγεία. Κάθε ομάδα είχανε πάντα τον αρχηγό της, που ήταν ο μάστορας και οι άλλοι βοηθοί του. Τεχνίτες που αλληλοείς πουργούς ονοματίζαν. Ο μάστορας που πιθαράς ήταν αυτός συνήθως, οργάνωνε και διάλεγε τους άλλους συντεχνίτες, τον τόπο τσαρισκίας του και φτιάχνανε καμίνι. Εκείνος αποφάσιζε, επαρακολουθούσε από το χώμα το καλό πλάσιμο των αγγείων, το ψήσιμο κι όπου πρέπει αυτά να πουληθούνε. Ο Σωτομάστορας ήταν από τους πυργούς ο πρώτος, συνήθως κατασκευαστής πολλών μικρών αγγείων. Τον πιθαρά βοήθανε στα τελειώματά του, αυτιά, διάκοσμο, στομωσά, που του βάνε τσιβόλους και ό,τι άλλο ήθελε να φτιάξει το πιθάρι. Και ακόμα ήταν άριστος, σωστός, αγγειοπλάστης. Ο χωματάς ήταν ειδικός να βρει, να εξορίξει το χώμα το κατάλληλο, πάργυρος ήταν πάντα. Ήταν το κοκκινό χώμα, η μπλε, η γκρι λεπίδα, το καφεκόκκινο βαθύ, ο κουμουλιάς σαπούχε, χρώμα συνήθως κίτρινο, καλή ποιότητά του, μα και το πιθαρόχρωμα που κόκκινο ανοιχτόταν και μόνο εις το Θραψανό το χρησιμοποιούσαν. Του καμινιάρι τα δουλειά να ψήσει τα αγγεία και πρόσεχε ιδιαίτερα τσικερικές συνθήκες. Προθέρμαση του καμινιού, τα ξύλα που θα βάλει, πώς να συμπαίνει τη φωτιά και πώς να την ταΐζει. Το ψήσιμο του καμινιού κι άλλα που συντελούσαν για να έχει το καμίνιασμα πάντα επιτυχία. Τον πιθαρά βοήθανε πάντοτε ο τροχάρης, το χειροκίνητο τυρί το πιθαρά κινούσε πιο γλίγορα ή πιο αργά, ανάλογα το ύψος που ο μάστορας εργάζεται και πλάθει το πιθάρι, πάντα κατόπι εντολής που ο μάστορας του δίνει. Και τέλος ο κουβαλητής, αστράτευτο συνήθως, για όλα τα θελήματα και ακόμα βοηθούσε τον καμινιάρι χώματα σ' ό,τι στραθιές έκαναν. Επρόσεχε τα χτήματα και τα περιποιόταν και ήταν για όλες τις δουλειές όταν του το ζητούσαν. Στα λινοκάμπια φτάξανε, εκιάχαινε καμίνι, κοντά στην πάνω μεσαρά και στα βγιανή τι κάταν. Είχε πηγή αστήρευτη, χειμώνα καλοκαίρι, κι άργυρο πολύ καλό είχανε τα εδάφη. Τα χτήματα ξεφόρτωσαν όλα τα γαϊδουράκια με όλα τα απαραίτητα που πρέπει να ζήσουν. Μαγεροψήματα πολλά, φουρνίσματα σεντάκους, κοσέρβες διάφορων ειδών, τυριά, κρασί και λάδι και ένα μεγαλοκούρουπο από ελιές γεμάτο. Καθένας στην καλύβα του αρχήνιξε να φτιάχνει ποξύλα που εκόψανε κι ήτανε από κέντρους. Πολλά καλά μια ύστερα, κοντά ήταν ένα αργιάκι. Στρώσανε τα σκεπάσματα και έτοιμη η καλύβα. Με τα θαμποχαράματα όλοι εσηκωθήκαν και ο μάστορας δίνει εντολή, δουλειά για τον καθένα. Επισκευή του καμινιού και τον τροχό να στήσουν, να μπει τα δράχτη άξονας που τον τροχό γυρίζει, αναμεσώς μες στο πληθύ. Πέτρα στερεωμένη, στο έδαφος, κουφαλωτή, μέσα τα δράχτη μπαίνει. Μετά να στήσουν το σκαμνί, ξύλινος ήταν δίσκος που
που πάντα ο κατασκευαστής γυρίζει με τον πόδα και από τη μέση του περνά και πιάνει το αδράχτη να βάλουν την κεφαλαρά. Ο δίσκος του τροχούταν που με μεράκι πάνω της φτιάχνανε τα αγγεία, που το αδράχτη σταθερά από κάτω του κρατούσε, στη μέση-μέση σφινωτό και δεν περνούσε πάνω. Μετά η σανίδα στήριγμα, κάθετα στο αδράχτη, από περνά από τη μέση της και την Ελένη διαζύγει. Το κολοσάνιδο μετά που ο αγγιολπλάστης απάνω του καθότανε την ώρα της δουλειάς του. Τέλος να στήσουν το τροχί, ίδιο με τον τροχόταν, αλλά πολύ μικρότερο ήταν αυτό στο ύψος, δεν είχε ούτε σκαμί και χειροκίνητόταν. Πάνω του κατασκεύαζαν με τέχνη τα πιθάρια, ρούμπες για αρακοκάζανα και πιθαροκουρούπες. Σαν ένα τσουπάκι το νερό, το χτένι, το σφουγγάρι, μα προπαντός στα χέρια του που του δίναν το σχήμα. Μόλις αυτά γεννήκανε ο Χωματάς ευρύκε, άργυλο κύπια σε δουλειά, το σκάψιμο να κάνει. Μαζί με τον κουβαλητή κοντά τους και ο τροχάρης. Σακιάσανε τον άργυλο, φόρτωσαν τσιγαϊδάρους. Ο Χωματάς καθημερνώς πρέπει να κουβαλήσει 5 γομάρια άργυλο πυλώνα τον εκάνει. Κάθε τσουβάλι έπλαθε πυλό για ένα πιθάρι. 10 πιθάρια πλάθανε τα 5 τα γομάρια. Μόλις τα ξεφορτώσανε, τα φιέρες ένα-ένα και το κοπάνισμα αρχινά και είκαμε τσιβόλους. Αφού τα αποκοπάνισε καλά κοσκίνησέντα και τον πυλό με μαστοριά δε λόγω ή φτιαξέντος. Μαζί με τον κουβαλητή πυλό εκουβαλούσαν εκιά που στήσαν το τροχί πιθάρι για να φτιάξει, μα και στο σατομάς τώρα που τον τροχό δουλεύει. Συνέχεια εφτιάχνανε πιθάρια και αγγεία και όσες στεγνώσανε καλά τα βάλαν στο καμίνι. Προσεκτικά, προσεκτικά, το ένα πάνω στο άλλο, πάτο με πάτο πάνω τους στείνανε τα πιθάρια και το καμίνι γέμισε και έτοιμο να ψήσει. Δε λόγο ήπιασε δουλειά να ψήσει ο καμινιάρης που μόνο αυτό σε κάτεχε, χρόνια και χρόνια πήρα. Εψήθηκαν και ως τα βγαλαν, καλά τα κατασθένουν. Είναι έτοιμα για πούλημα και βάλανε τα άλλα. Μια μαντινάδα λένε τη συχνά πυκνά ακόμη, σ' όλη την Κρήτη προπαντός Ηράκλειο Λασίθη. Διάλετσα πολυμάριστου του παλιοθραψανιώτη, πούκαμε το σταμνί βαρύ και σούφαε την νιώτη.

Ο παλαιός, ο καρεκλάς θύμισες μας αφήνει, με τσικαρέκλες συπλεχτές κρυμάνε παργοσβήνει. Καρεκλάς, πλέξιμο καθέγλας. Φτάνει νωρίς ο καρεκλάς καβάλα σε μουλάρι, κοίκαμε γύρα του χωριού, καμπανιστά φωνάζει. Καρέκλες, ήρθω καρεκλάς, στον Άι Αντώνη απόξω, θα'ν έχω κι απ' τα σύνεργα όλες να σας συμπλέξω. Κάθε Σεπτέμβρη ήπιανε τσιποταμού σταριάκια να κόψει αφράτο, τότε σας ήτανε γινωμένο. Στον ήλιο το εξέρανε, μετά μάτσους το κάνει κι είχε για όλη τη χρονιά τη σειρμαγιά να πλέκει. Ξεπέζεψε στην εκκλησά απέναντι είχε βρύση με γούρνα και εκεί πήγαινε το χτήμα ξεφορτώνει. Το γκατσουνίτι ίνιξε, σιτρέτο αλλιώς το λέγαν, μαχαίρι που η λάμα του ήταν απατσάλι, ξύλινο χέρι και κυρτό, δε σφάλιζε στο ξύλο. Τα φράτο ίχιζε με αυτό λουρίδες δυο στη μέση, κι όλο σαν το επόσχισε όσο θέλε να πλέξει, στη γούρνα το εβούτηξε καλά να μαλακώσει, για να μπορεί στο πλέξιμο το στρούφιγμα να κάνει. Δύο-τρεις γυναίκες πρόβαλαν, κρατούσανε καθέγλες και ήρχιξε το παζάρεμα πόσο θα το συμπλέξει. Ευρήκαντα, συμφώνησα να πληρωθεί με λάδι που στο μουλάρι πάντοτε αχκήχε φορτωμένο. Ήτανε δύσκολη καιρή, λεφτά είχαν πολύ λίγοι. Το γκατσουνίτι ήπιασε και το παλιό αφράτο απ' την καθέγλα ήκοβε που ήταν ξεχουρδισμένο και μέσα στη μέση είχασε πολύ μεγάλη τρύπα. Καλά την εκαθάρισε, μετά εσκούπισε τη με ένα πανάκι καθαρό να φύγει όλη σκόνη. Όλη την τέχνη ντούβαλε, καθέγλα και αφράτο ήρσηξαν και δουλεύονταν από τα δυο του χέρια. Που πίσω αρχίζει και πλέκε, εμπρός μετά πηγαίνει, δίπλα και ο πίσω γιάγερε και κιά που ήρχηξε πίε. Εστρούφιζε και ήπλεκε, γλίγορα το αφράτο με τέχνη και παίρνε μορφή σιγά σιγά η καθέγλα. Σε κάθε πλέξη είβανε τρία κομμάτια φράτο, μπρος πίσω πλέκε γλίγορα από κάτω από την καθέγλα, ξανά πάνω ήπλεκε σε τέσσερα κομμάτια. Στο τέλος πιάνει το σουβλί, ξύλινο εργαλείο, στενόμακρο στη μια πλευρά το είχε πελεκημένο, με αυτό τα φράτο χτύπαγε στον τόπο του το βάνι. Και στα αποτελειώματα το στρουφιγμένο αφράτο, από κάτω το εγύρισε με το σουβλί ανοίγει, τρύπα και μέσα σφήνωσε τα φράτου τα κομμάτια, τα στρουφιγμένα και έτοιμη, πλεμμένη η καθέγλα. Το γκατσουνίτι ήπιασε κι ό,τι επερισέβγαν κομμάτια από το πλεχτό αφράτο ή κοψέντα, μια τελευταία ματιά και ήπιασε την άλλη. Τις περισσότερες δουλειές ο καρεκλάς απούσε, στο καφενείο τσίκανε, αφού οι καθέγλες όλες από αφράτο ήτανε πλεμμένες με μεράκι. Τριόλογοι όταν τότε σας στην Κρήτη οι καθέγλες. Ο πίσω πλάτη κάθισμα, κοντούλες δίχως πλάτη και οι ραχατιλίδικες που είχαν ακουμπιστήρι.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοση του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Το θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και μιλάνε γι' αυτό και οι τρεις Ευαγγελιστές.

Και ήλθον εις το πέρας της θαλάσσης εις την χώρα των Γεργεσινών. Και εξελθόντος αυτού εκ του πλοίου ευθέως, απήντησεν αυτό εκ των νημίων, είχενε της μνήμαση. Και ούτε αλύσες ημουδήσει δύνατο αυτόν. Δια των αυτών πολλάκις πέδες και αλύσες ιδεδέστε. Και διεσπάσθε υπ' αυτού τας αλύσεις και τας πέδας συντετρίφθε. Και ουδής ίσχυεν αυτόν δαμάσε. Και διαπαντός νυκτός και ημέρας εν της μνήμαση και εν της ώρες ειν κράζουν και κατακόπτων εαυτόν λύθης. Ειδών δεν τον Ιησού απομακρώθεν, έδραμε και προσεκίνησεν και κράξας φωνή μεγάλην λέγει. Τι εμεί και εσύ Ιησού, Ιε του Θεού του Υψίστου, ορκίζωσε τον Θεόν, μη με βασανίσεις. Έλεγε γαραυτό, έξελθε το πνεύμα το ακάρθωτον του ανθρώπου. Και επιρώτα αυτόν, τι ονομάσει? Και απεκρίθη λέγον, λεγεών ονομάμι, ότι πολλοί εσμέν. Και παρεκάλλει αυτόν πολλά ή να μη αποστείλει αυτούς έξω της χώρας. Είναι δε εκεί αγέλη χείρον μεγάλη βοσκωμένη προς το όρι. Και παρεκάλεσεν αυτόν πάντες οι δαίμονες λέγοντες, πέμψον ημάς εις τους χείρους, ή να εις αυτόν εισέλθωμεν. Και επέτρεψεν αυτήν ευθέως ο Ιησούς. Και εξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα, εισήλθουν εις τους χείρους. Και όρμησεν οι αγέλη κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν. Ήσαν δε ως δυσχύλιοι. Και επνίγοντο εν τη θαλάσση. Και οι βόσκονται τους χείρους έφυγον. Και απήγγυλαν εις την πόλη και εις τους αγρούς. Και εξήλθον οι δυν τι εστί το γεγονός. Και έρχονται προς τον Ιησούν. Και θεωρούσε των δαιμονιζόμενων καθήμενων και ηματισμένων και σοφρονούντα. Τον εσχικότα τον λεγεώνα και εφοβηθήσαν. Και διηγήσαν τον αυτής οι ειδώντες πως εγένετο τον δαιμονιζομένο και περί των χείρων. Και ήρξαν το παρακαλήν αυτού, εις το πλοίον παρεκάλλει αυτόν ο δαιμονιστής είναι μεταυτού ή. Και ού καφήκεν αυτόν, αλλά λέγειν αυτό. Είπαγε εις τον οίκον σου, και προς τους σους και ανάγγελον αυτήν όσα σύ ο Κύριος πεποίηκε και ηλέης έσε. Και απήλθε και ήρξε το Κυρίς ειν τη δεκαπόλη όσα επίησεν αυτόν ο Ιησούς και πάντες εθαύμαζον.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση της περικοπής στα νέα ελληνικά. Χρονικά, ο Ιησούς και οι μαθητές του βρίσκονται στην απέναντι όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, στην περιοχή των Γεργεσινών. Εκεί, μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοιάριο, ήρθε μπροστά του ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε εκεί. Ήταν πάντα τόσο αναστατωμένος που κανείς δεν μπορούσε να τον δέσει, ακόμα και ούτε και με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια του και τον είχαν δέσει με αλυσίδες. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες αυτές και είχε συντρίψει τα δεσμά του. Κανένας δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νυχθημερών έμενε στα μνήματα και στα βουνά, έβγαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά του λέει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Ιε του υψίστου Θεού? Σε εξορκίζω στο Θεό, μη με βασανίσεις». Αυτά τα ζητούσε επειδή ο Ιησούς του έλεγε: «Δαιμονικό πνεύμα, βγες έξω από αυτόν τον άνθρωπο». Ακόμα, ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος απάντησε: «Το όνομά μου είναι Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Εκεί κοντά στο βουνό έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Όλοι οι δαίμονες λοιπόν τον παρακαλούσαν: «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους». Ο Ιησούς τους το επέτρεψε. Βγήκαν τότε τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον γκρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χείροι. Έπειτα, οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και στην Ήπεθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. Πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν τον δαιμονισμένο να είναι καθισμένος, να φοράει τα ρούχα του και να φέρεται λογικά. Φοβήθηκαν όμως. Όσοι είχαν δει το γεγονός, τους διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο, καθώς και στους χείρους. Τότε, αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσε ο δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε: «Πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε». Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε ο Ιησούς για αυτόν. Και όλοι βεβαίως έμειναν κατάπληκτοι.

Έπειτα προχωράμε στην ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Στον πρώτο στίχο της περικοπής του θαύματος, ο Ιησούς Χριστός, μόλις φτάνει στην περιοχή των Γαδαρινών, το πρώτο πράγμα που αντιμετωπίζει μπροστά του είναι ένα θέαμα φρικτό. Έναν δαιμονισμένο, ο οποίος είχε κυριευθεί από δαιμόνια με χαμένη τη λογική του, που κατοικούσε σε νεκροταφείο. Άλλωστε, δεν διέφερε σε τίποτε άλλο από τους ήδη πεθαμένους. Τον είχε δηλαδή ο διάβολος οδηγήσει σε σημείο κατάπτωσης και εξευτελισμού. Στη θέα λοιπόν και μόνο του Κυρίου, τα δαιμόνια που είχαν κατακλείσει τον άνθρωπο αυτό τον παρακάλεσαν να μην τα βασανίσει. Ο Κύρλος Αλεξανδρίας αναγνωρίζει ένα μεγάλο θάρρος και απονία ανάμεικτα με δειλία στα λόγια αυτά των δαιμόνιων. Μετά τη βαρύτατη και ασυγχώρητη πτώση τους, τα δαιμόνια δεν επιθυμούν να υπηρετήσουν τον Ιησού, ούτε και να λάβουν κάποια ευεργεσία. Παρ' όλα αυτά, τρέμουν στη δύναμή του. Αυτά αναγνωρίζουν τη βαρύτατη τιμωρία που θα λάβουν στο μέλλον, αλλά εκείνη τη στιγμή ζητούν προσωρινή αναστολή. Ο Κύριος αποφασίζει να τη δώσει και να μείνουν στη γη για να απολάβουν τα γυμνάσια των ανθρώπων, μιας και η έλλειψη αντιπάλου αφαιρεί το στεφάνι του νικητή.

τώρα ας επανέλθουμε στο δαιμονισμένο άνδρα. Το σώμα του ανθρώπου αυτού υπέφερε για πολύ καιρό. Μαζί φυσικά και το πνεύμα του, το οποίο ήταν ακάθαρτο για πάρα πολλά χρόνια. Οι συνάνθρωποι του, επειδή αφενός τον φοβόντουσαν, αλλά και αφετέρου επειδή ήταν επικίνδυνος, τον είχαν αλυσοδέσει πολλές φορές, όμως μάταια. Το κακό κατάφερνε να υπερνικάει την ανθρώπινη παρέμβαση και αποκτούσε εξουσία στην ψυχή του ανθρώπου. Ο δαιμονισμένος δεν ήταν ο μόνος που υπέφερε μαζί με αυτόν, αλλά και ολόκληρη η οικογένειά του, καθώς και όλοι και αυτοί που τον αγάπησαν. Όμως, δυστυχώς δεν μπορούσε να συνυπάρξει με κανένα τους. Δεν μπορούσε να εργαστεί πουθενά, ούτε και να ζήσει μέσα στην κοινωνία. Έπειτα, ο Κύριος ήθελε να γνωστοποιήσει στους παρευρισκομένους ότι αν και έβλεπαν έναν άνθρωπο μπροστά τους και άκουγαν πολλές φωνές, στη ψυχή του ανθρώπου αυτού βρίσκονταν αμέτρητα δαιμόνια. Αυτό επιβεβαιώνεται από την απάντηση που έδωσαν στον Κύριο όταν τα ρώτησε ποιο είναι το όνομά τους. Η απάντηση που έδωσαν ήταν η λέξη «Λεγεών». Πληροφοριακά, η Λεγεώνα εκείνης της εποχής ήταν στρατιωτική μοίρα που κυμαίνονταν από 4.200 άτομα έως 6.000 άνδρες σε 10 λόχους με επιπλέον 300 υπείς, δηλαδή αριθμός ασύλληπτος. Ο επικεφαλής των δαιμόνιων παρακαλεί τον Κύριο να μην τους βασανίσει. Αυτό αποτελεί απόδειξη αναγνώρισης της υπέρτατης εξουσίας του Κυρίου σε αυτούς τους ίδιους, στην Άβυσσο αλλά και στα ζώα. Επιθυμούν στο σώμα αυτών των άλογων ζώων να περάσουν και να κυριαρχήσουν σε αυτά. Κάποιος βέβαια θα απορούσε λέγοντας πώς είναι δυνατόν να εισέλθουν σε πνευματικά άλογα όντα και να τα κυριεύσουν. Οι αγέλοι όμως, πανικόβλητοι γι' αυτό, ένιωσαν φόβο και όρμησαν μέσα στον παρακείμενο κρεμό και έπεσαν στη λίμνη και πνίγηκαν. Άρα

από τους χειροβοσκούς στους ιδιοκτήτες της Αγέλης και έπειτα στους άλλους κατοίκους. Ο πρώην πλέον δαιμονισμένος πέφτει στα πόδια του κυρίου Ευεργέτη, ήρεμος, αποδεικνύοντας την υπερφυσική δύναμη του κυρίου. Οι γεργεσινοί, αντί να θαυμάσουν το γεγονός, φοβήθηκαν, καθώς συνειδητοποίησαν την αρματολότητά τους. Αντί ο θείος φόβος να τους οδηγήσει στην μετάνοια, τους τύφλωσε και το νου και την καρδιά. Φοβήθηκαν μήπως πάθουν και άλλη ζημιά, όπως αυτήν που έχασαν τους χείρους. Έδιωξαν λοιπόν τον Κύριο προς χάριν του συμφέρον τους. Έπειτα ο Κύριος αναθέτει μια άλλη αποστολή στο θεραπευμένο, να επιστρέψει στην οικογένειά του και στην κανονικότητά του. Αυτός, από ευγνωμοσύνη στο σωτήρα, διαλαλούσε το θαύμα σε όλη την πόλη. Καθήκον που είχε κάθε χριστιανός της εποχής, τότε αλλά και τώρα. Όταν όμως δέχεται τη χάρη και την ευλογία του Κυρίου, οφείλει να το διαλαλεί.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, θα μείνουμε στο συμβολισμό της ιστορίας. Σε κάθε εποχή, οι άνθρωποι μοιάζουν πολύ με τους γαδαρινούς. Πολλοί περιφρονούν τον Χριστό και τη σωτηρία που προσφέρει. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά, διότι προτιμούν να εκτρέφουν τους χείρους τους, να τρέφουν την καρδιά τους, δηλαδή με ακάθαρτα πάθη και αδυναμίες. Απομακρύνονται από τον Χριστό, αλλοιώνοντας το λόγο του, λέγοντας πως είναι παλιός και όχι σύγχρονος. Ο Κύριος ήλθε στη γη για να αποδυναμώσει τις δυνάμεις του κακού. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς το παράδειγμα του πρώην δαιμονισμένου, μετανοώντας για τα μακροχρόνια λάθη μας και δυναμίες που ίσως έχουμε, ξεριζώνοντάς τες με το μυστήριο της εξομολογήσεως και το καθημερινό μας πνευματικό αγώνα, βάζοντας μέσα μας την αγάπη του Θεού.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

δύο όμορφα κτίρια ήταν τα Χάνια ή η Καραβανσεράγια. Τέτοια κτίρια υπήρχαν πολλά στα περίχωρα της Σμύρνης, όπως σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ακόμα και στην Ελλάδα διατηρούνται μέχρι σήμερα κάποια παλιά Χάνια από την εποχή της Τουρκοκρατίας, που δεν χρησιμοποιούνται βέβαια για ξενοδοχεία, όπως ήταν παλιά ο προορισμός τους, αλλά για κρατικές αποθήκες, σταθμούς λεωφορείων και άλλα. Αντίθετα, στην Τουρκία χρησιμεύαν μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες για πανδοχεία. Ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης από μια επίσκεψή του στην Καπαδοκία γράφει: «Αφήσαμε τα πράγματά μας στο Χάνι που θα μας φιλοξενούσε τη νύχτα. Ένα μικρό κτίριο με εσωτερική αυλή όπου ξεκοράζονται αραγμένα τα πούλμαν». Η διαφορά από την επίσκεψη του Σεφέρη του 1953 με αυτή των ξένων περιηγητών το 1764 και το 1776 ήταν ότι οι καμήλες και τα άλογα είχαν αντικατασταθεί από λεωφορεία και πούλμαν. Η λέξη Χάν είναι περσική και σημαίνει ξενώνα, ξενοδοχείο. Καραβανσεράι σημαίνει πολυτελή ξενώνα, κατάλημα οδοιπόρων, μέγαρο, ανάκτορο που στεγάζει καραβάνια, δηλαδή ομάδες ταξιδιωτών, εμπόρων ή οδοιπόρων. Οι ομάδες των ταξιδιωτών που αποτελούσαν τα καραβάνια, κυρίως εμπόρων, ταξίδευαν με καμήλες, με άλογα και άλλα μέσα της εποχής σε μια επιβλητική και γραφική πομπή που ήταν πάντα οπλισμένη λόγω των πολλών κινδύνων που συναντούσαν στις μακρύτατες διαδρομές που είχαν να διανύσουν. Τις διαδρομές αυτές εν πομπή έχουν δανειστεί σκηνοθέτες για ωραιότατες σκηνές στον κινηματογράφο και πολλοί συγγραφείς έχουν εμπνευστεί συναρπαστικά μυθιστορήματα με περιπέτειες μέσα στην έρημο. Στο τέλος της ημέρας έβλεπε κανείς μακριές σειρές από καμήλες να έρχονται να αποθέσουν στο καραβανσεράι τα πολύτιμα φορτία τους και τους καβαλάριδες με τα πολυπίκυλα ενδύματα και τα άρματα να ξαποσταίνουν από το μακρύ ταξίδι. Επρόκειτο για πρόσωπα με διαφορετικές φυσιογνωμίες και χρώμα, που μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες, είχαν διαφορετικές θρησκείες, έκαναν καινούργιες γνωριμίες ή ξαναβρίσκονταν με χαρά και αντάλλασαν πληροφορίες για το εμπόριο και τις δυσκολίες της διαδρομής. Τα τεράστια πλατάνια και η κρίνη στη μέση της αυλής, με σκαλισμένα πάνω στο μάρμαρο αραβουργήματα μεγάλης τέχνης και με ρητά από το Κοράνι, χάριζαν τη δροσιά τους στους κουρασμένους ταξιδιώτες. Οι Τούρκοι, όπως όλοι οι μουσουλμάνοι, θεωρούσαν τις πηγές, τις βρύσες και γενικά τα τρεχούμενα νερά ιερά, και στα προάβλια των τζαμιών, των χανιών, στα μεϊντάνια, τις πλατείες, στα σταυροδρόμια υπήρχαν παντού ωραίες χαβούζες και γούρνες, ποτίστρες για ζώα, δουλεμένες με πολλή τέχνη και σε πολλές περιπτώσεις έργα μνημιακά. Ένας γέρος επιστάτης του Χανιού, που τον αντιμετώπιζαν όλοι με σεβασμό, ήταν καθισμένος στην είσοδο του Χανιού για να υποδέχεται τους επισκέπτες. Έδινε τις ευχές του στους καλοδεχούμενους ξένους και ρωτούσε με ενδιαφέρον για αυτούς που δεν έφτασαν ακόμη. Με τη δύση του ηλίου οι πόρτες έκλειναν. Ολόκληρη η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν κατάσπαρτη από χάνια στις πόλεις, στα χωριά, στους δρόμους, στα σταυροδρόμια, χτισμένα σε ωραίες τοποθεσίες και πάντα σε συγκοινωνιακό κόμβο της κάθε περιοχής. Επί της εποχής του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς είχαν χτιστεί χάνια πολυτελέστατα με επιμαρμαρώσεις και μοσαϊκά με φαγετιανές διακοσμήσεις. Σε αυτά κατέλυαν πασάδες, επίσημα πρόσωπα και περιηγητές κατά τον 17ο και 18ο αιώνα που τους παρήχαν διευκολύνσεις με σουλτανικά φυρμάνια. Ήταν πολυτελή καταλήματα με ανέσεις, όπως τα καλά τουριστικά ξενοδοχεία στην εποχή μας με τα πολλά αστέρια. Στη Σμύρνη τα καραβανσεράγια ήταν λίγια. Γι' αυτό, γιατί με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της η Σμύρνη διέθετε ήδη από τον 15ο και 16ο αιώνα ξενοδοχεία ευρωπαϊκού τύπου και εξάλλου οι ιδιοκτήτες των Βερχανέδων στον Φραγκομαχαλά φιλοξενούσαν τους Ευρωπαίους εμπόρους στις απέραντες κατοικίες τους, αυτές που υπήρχαν στον επάνω όροφο.
Αντίθετα με την πολυτέλεια υπήρχαν και χάνια ταπεινά, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, έλκοντας την καταγωγή τους από τη Βυζαντινή εποχή, όπου λειτουργούσαν σαν φιλοτροπικά καταστήματα για τους φτωχούς ταξιδιώτες, όπου θα έβρισκαν ένα κατάλημα, θέρμανση και μια λιτή τροφή. Ήταν ευαγή ιδρύματα με τζαμί επί τουρκοκρατίας, χαμάμ και ημαρέτ, μικρό νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες, που συντηρούνταν από κληροδοτήματα πλουσίων μουσουλμάνων. Ορισμένα παρήχαν δωρεάν στέγαση και σίτιση σε αναξιοπαθούντες οδηπόρους, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκείας. Τα μεγάλα εξάλλου καραβανσεράγια και τα χάνια, που ήταν συγκροτήματα κτισμάτων μέσα στις πόλεις ή έξω από αυτές, ήταν δωρεές των πασάδων ή πλούσιων ιδιωτών αφιερωμένα σε τζαμιά.

Στα χάνια αυτά κατέληαν και ολόκληρες ομάδες από εργάτες που έφταναν στη Σμύρνη από την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά για να δουλέψουν και να γυρίσουν στον τόπο τους με τις οικονομίες τους. Συχνά έμεναν στα χάνια που υπήρχαν μέσα στα τσαρσιά, σε άθλιες συνθήκες, χωρίς στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, με αποτέλεσμα να πλήττονται από διάφορες επιδημίες που θέριζαν τον φτωχό κόσμο της διάσημης πρωτεύουσας. Πολλά από τα χάνια τρίτης κατηγορίας είχαν καταλήξει σε λαϊκές συνοικίες από δωματιάκια με βασικό γνώρισμα την κλειστή κεντρική αυλή. Τις λαϊκές αυτές πολυκατοικίες τις διεύθυνε πάντα γυναίκα, μια αντρογυναίκα δυναμική και γλωσσοκοπάνα, ο φόβος και ο τρόμος των παιδιών και των δυστυχισμένων φτωχών ενοικιαστών. Αυτή επέβλεπε την καθαριότητα και την τάξη και επενέβαινε κεραυνοβόλα στους καυγάδες με καταπληκτικό ταλέντο όπως αφηγούνται. Μάζευε τα ενίκια και τα παρέδιδε στους ραντιέριδες, τους εισοδηματίες, που ήταν συνήθως πλούσιοι Έλληνες και έρχονταν μια ή δύο φορές το χρόνο για να εισπράξουν τα ενίκια, τα οποία πληρώνονταν με το χρόνο. Το κάθε χάνι σε αυτές τις περιπτώσεις έπαιρνε το όνομα του ιδιοκτήτη του. Αυτή ήταν η άλλη όψη της Σμύρνης, χωρίς τη χλειδί και την απίστευτη πολυτέλεια, την πνευματική άνοδο και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Τους δύο τελευταίους αιώνες πριν από την καταστροφή, έμποροι προερχόμενοι από τη Χίο, από τη Μυτιλίνη ή από άλλα νησιά, έμεναν μόνιμα σε νοικοκυρεμένα χάνια μέχρι που άρχισαν να πλουτίζουν και τότε αγόραζαν οικόπεδα στις ελληνικές συνοικίες της Σμύρνης, έχτιζαν τα σπίτια τους και εξελίσσονταν σε άρχοντες, μεγαλεμπόρους, εμπορομπακάλιδες, χονδρεμπόρους αποικιακών ειδών, βιομηχάνους και τραπεζίτες, πραγματικοί προύχοντες.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Συνθεώ ξεκινούμε τον τρίτο τόμο της Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας Μεγάλου Βασιλείου, που επιμιλήθηκε ο κύριος Βασίλειος Χαρόνης. Ο τρίτος τόμος έχει τα λήματα «Από μουσική έως ωραίο». Γυρίζοντας τις πρώτες σελίδες, διαβάζουμε. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν εμπειρία και μακροθυμία, ώστε πατρική μεν ευσπλαχνία, λόγω δε επιστημονικό, τα αμαρτήματα των νέων επανορθούστε. Οικίας εκάστο πτέσμαση τας θεραπείας προσάγοντες. Δηλαδή, να διαθέτουν πείρα και μεγαλοψυχία, ώστε με πατρική ευσπλαχνία και επιστημονική λογική, με ορθές παιδαγωγικές μεθόδους, να διορθώνουν τα σφάλματα των νέων, παρέχοντας την κατάλληλη για κάθε παράπτωμα θεραπεία. Μέγας Βασίλειος, όρη κατά πλάτος. Ερώτησης 15. 2. Αφιερώνεται στα εγγόνια μου Γιαννίκο και Ελένη, με την ευχή να ζουν με οδηγό την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, όπως βιώνονται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, προχωρώντας από το «είναι» εις το «εφ είναι» και εις το «αΐ είναι».

Λίμα πρώτο, μουσική. Η μελωδία καταπραίνει και το θυμό, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και πού τις τον σφόδρα εκτεθριωμένων υποθυμού, επειδάν άρξητε το ψαλμό, κατεπάδεστε, απήλθεν ευθύς το αγριέον της ψυχής τη μελωδία κατά κοιμή σας. Δηλαδή, κι αν κανείς από εκείνους που γίνονται θηρία από το θυμό, αρχίσει να ψέλνει τους ψαλμούς, αμέσως φεύγει η αγριότητα από την ψυχή του, γιατί την αποκοίμησε με τη μελωδία. Η μουσική έχει τη δύναμη να μεταβάλει την ψυχική διάθεση του ανθρώπου, λέει ο Μέγας Βασίλειος. «Μη δια των νότων διεφθαρμένων μελωδίαν των ψυχών κατασχήν, ανελευθερίας γάρδι και ταπεινότητος έκγωνα πάθη εκ τουτιού του δε της μουσικής είδους εγκίνες θεπέφηκεν, αλλά την ετέραν με τα διοκτέων ημίν την αμήνωτε και εις άμυνον φέρουσαν ή και Δαβίδ χρώμενος ο ποιητής των ιερών ασμάτων εκ της μανίας ως φασί τον βασιλέα καθίστη. Λέγεται δε και Πυθαγόραν κομαστές περιτυχόντα με θείουση και λεύσε τον αυλητήν τον του κόμου κατάρχοντα μεταβαλώντα την αρμονίαν επαυλήσες φύση το δόριον τους δε ούτως αναφρονήσε υπό του μέλους ώστε τους στεφάνους ρίψαντας εσχυνωμένους επανελθήν. Έτερη δε προς αυλών κορυβαντιώσει και εκβακχεύονται το σούτον εστί το διάφορον υγιούς ή μοχθηράς μελωδίας αναπληστήνε ώστε της νυν δι κρατούσεις ταύτης ή των ημίν μεθεκταίων ή ουτινοσούν των προδήλως εσχίστων. Δηλαδή, να μην πλημμυρίζουμε τις ψυχές μας με το άκουσμα πρόστιχων τραγουδιών, γιατί είναι φυσικό από μουσική τέτοιου είδους να γεννιούνται πάθη που υποδηλώνουν και εξευτελίζουν την ψυχή, αλλά εμείς να επιζητούμε την άλλη μουσική, που και καλύτερη είναι, αλλά και οδηγεί στη βελτίωση της ψυχής. Αυτήν χρησιμοποίησε και ο Δαβίδ, ο ποιητής των Ιερών Ψαλμών, και θεράπευσε καθώς λένε το βασιλιά Σαούλ από τη μανιώδη κατάθλιψη. Α. Βασιλειών 16-23. Λέγεται επίσης ότι και ο Πυθαγόρας, όταν συνάντησε μεθυσμένους γλεντοκόπους που είχαν ξεφαντώσει, διέταξε τον αρχηγό τους που έπαιζε αυλό να αλλάξει σκοπό και να παίξει σε αυτούς το δωρικό μέλος. Το δώριο ή δωρικό μέλος ήταν η σοβαρή μουσική της εποχής και αντιστοιχεί με τον πρώτο ήχο της βυζαντινής μουσικής. Τότε αυτοί συνήλθαν τόσο από τη μελωδία ώστε πέταξαν τα στεφάνια και ντροπιασμένοι γύρισαν πίσω και έφυγαν. Άλλοι πάλι, ακούγοντας αυλό, γίνονται έξαλλοι από ενθουσιασμό και καταλαμβάνονται από βακχική μανία. Οι κορύβαντες ήταν ιερείς της θεάς Κυβέλης στη Φρυγία που χόρευαν με μανία κάτω από τους ήχους μουσικής. Οι βάκχες ή οι μενάδες ήταν μυθολογικές γυναίκες, ιέριες του Διονύσου, οι οποίες οργίαζαν σε κατάσταση έκστασης και μανίας στη λατρεία του. Τόσο πολύ διαφορετικός είναι ο επηρεασμός της καλής από την κακή μουσική, ώστε τόσο πολύ πρέπει να απέχεται από τα άσματα που επικρατούν σήμερα και από οτιδήποτε είναι ολοφάνερα εσχρό. Τα πορνικά τραγούδια τυπώνονται στις ψυχές των ακροατών, λέει ο Μέγας Βασίλειος, τας καταγοράν εμπορίας ή τας εκ των τεχνών προς το ζήν επινίας καταλυπώντες, διαραθυμίας πάσης και ειδονής των τεταγμένων εαυτής της ζωής χρόνων διαπερώσιν, ουκ ειδώτες ότι ορχήστρα ευθυνουμένη θεάμασιν ακολάστης κοινών και δημόσιων διδασκαλίων ασελγίας της συγκαθημένης εστί. Και τα παναρμόνια των αυλών μέλη και άσματα πορνικά εγκαθεζόμενα τες των ακουσάντων ψυχές ουδέν έτερων ή πάντα σας χειμωνήν αναπήθη τα των κιθαριστών ή τα των αυλητών κρούματα μιμουμένους. Δηλαδή, οι φιλίδωνοι άφησαν τις εμπορικές συναλλαγές της αγοράς και τις επινοήσεις των τεχνών που εξασφαλίζουν τα προστοζήν
και περνούν τον ορισμένο καιρό της ζωής τους με κάθε οκνηρία και ειδονή. Δεν καταλαβαίνουν ότι μια θεατρική σκηνή που συνοδεύεται από ακόλαστα θεάματα είναι για τους θεατές κοινό και δημόσιο σχολείο ασέλγειας και ότι οι αρμονικές μελωδίες των μουσικών οργάνων, των αυλών και τα πορνικά τραγούδια εντυπώνονται στις ψυχές των ακροατών και δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να παρασύρουν τους πάντες να ασχημονούν με την απομίμηση των τραγουδιών των κιθαριστών και των αυλητών.

Μωρία, το επόμενο λήμα. Η κατακόσμων σοφία είναι μωρία για το Θεό. Ερώτησης 274. Πώς γίνεται της εν το αιώνι τούτο μωρός? Πώς μπορεί να γίνει κανείς κατακόσμων μωρός? Όπως λέει και στην Α προς Κορινθίους 3:18, «Ή της δοκή σοφός είναι εν το αιώνι τούτο μωρός γενέστο, ή να γέννηται σοφός». Απόκρισης. Εάν φοβηθεί το κρίμα του Θεού λέγοντος «Ουέ συνετή εν εαυτής και ενώπιον αυτών επιστήμονες και μιμήσετε τον υπόντα, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ και πάσαν ίσιν συνέσεως αποβαλών, μη πρώτερον τι των ιδίων λογισμών ως αγαθών εγκρίνει, μήτε μην λογίσετε τι την αρχήν, πριν αν υπ' αυτής του Κυρίου της εντολής συνεθιστεί προς το αρέσκην το Θεό, είτε εν έργο, είτε εν λόγο, είτε εν ενθυμίση του Αποστόλου υπόντος. Πεποίθησιν δε τι αύτην έχομεν δια του Χριστού προς τον Θεόν, ουχ ότι αφ' εαυτόν ικανίες μεν λογίσαστε τι ως εξ εαυτόν, αλ η ικανότηση μόνο εκ του Θεού, του διδάσκοντος άνθρωπον γνώσιν καθώς γέγραπτε. Ας δούμε τη μετάφραση. Αυτό γίνεται εάν φοβηθεί κανείς την κρίση του Θεού που είπε, αλίμονος εκείνους που φρονούν ότι είναι σοφοί και συνετοί και παρουσιάζονται στον εαυτό τους ως σοφοί που γνωρίζουν τα πάντα. Ισαΐα 5:21. Και όταν μιμηθεί εκείνον που είπε, μπροστά σου έγινα όμοιος με το ανόητο κτίνος. Ψαλμός 72, στίχος 22. Και όταν, αφού αποβάλει από επάνω του κάθε ιδέα ότι είναι σοφός, δεν δεχθεί προηγουμένως καμία από τις δικές του σκέψεις ως αγαθή και δεν σκεφτεί καν κάτι τέτοιο προτού εξοικειωθεί με τις εντολές του Κυρίου και δεχθεί ό,τι αρέσει στο Θεό, έμπρακτα με το λόγο ή με τη σκέψη. Γιατί όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, έχουμε αυτή την πεποίθηση μπροστά στο Θεό διαμέσου του Ιησού Χριστού. Όχι γιατί είμαστε από τους εαυτούς μας ικανοί να εννοήσουμε κάτι από μόνοι μας, αλλά η ικανότητά μας είναι από το Θεό. Β' Κορινθίους 3:4-5, ο οποίος, όπως έχει γραφεί, διδάσκει στον άνθρωπο τη γνώση. Ψαλμός 93, στίχος 10.

Μωσαϊκός νόμος. Ο Μωσαϊκός νόμος υπήρξε σκιά και προτύπωση των μελώντων. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, κατά των εισαγωγικών της διδασκαλίας τρόπων, εν τη κατά την ευσέβειαν γυμνασία προς την τελείωση εναγόμενη, της ευληπτωτέρης πρώτων και συμμέτρηση μην κατά την γνώσην εστιχιώθημεν, του οικονομούντος τα ημέτερα, ως περοφθαλμούς εν σκότη τραφέντας, το κατολίγον εθισμό προς το μέγα φως της αληθείας ανάγοντος, φιδί γάρ της ασθενίας ημών, εν το βάθη του πλούτου της σοφίας αυτού και της ανεξιχνιάς της κρίμαση της συνέσεως την προσινή ταύτην και ευάρμοστον ημίν υπέδειξεν αγωγήν, τα σκιάς πρώτερων οράντων σωμάτων και ενίδα τη βλέπειν των ήλιων προεθίζων, ως μη ευθύς τη θέα του ακράτου φωτός προσβαλώντας αμαυρωθήνε. Κατά γάρ των ίσων λόγων, οτέ νόμος σκιάν έχων των μελώντων και η δια των προφητών προτύπωσης ένιγμα ούσα της αληθείας, γυμναστήρια των οφθαλμών της καρδίας επινενόειται, ως από τούτον ραδίας της μεταβάσεως ημίν προς την αποκεκριμένην εν μυστηρίω σοφίαν γεννησωμένης. Δηλαδή, ας δούμε τη μετάφραση. Σύμφωνα με το επαγωγικό σύστημα διδασκαλίας που ακολουθούμε, με την άσκηση στην ευσέβεια οδηγούμαστε προσεκτικά προς την τελειότητα, αφού προηγουμένως διδαχτήκαμε τα πρώτα στοιχεία που ήταν κατανοητά και ανάλογα προς την αντιληπτική μας ικανότητα. Αυτός που κυβερνάει τη ζωή μας, μας οδηγεί με τον προσεκτικό εθισμό στο μεγάλο φως της αλήθειας, όπως και τα μάτια που έχουν συνηθίσει στο σκοτάδι, τα οδηγούμε προσεκτικά προς το φως. Επειδή μας λυπάται για την ασθένεια της πνευματικής μας τύφλωσης και επειδή είναι απέραντος ο πλούτος της σοφίας του και ανεξιχνίαστη η κρίση και η σύνεσή του, μας υπέδειξε αυτή την ευνοϊκή και κατάλληλη για μας αγωγή, να βλέπουμε δηλαδή τις σκιές των σωμάτων και έπειτα τα ίδια τα σώματα. Να βλέπουμε πρώτα το είδωλο του ήλιου μέσα στο νερό και έπειτα τον ίδιο τον ήλιο, συνηθίζοντάς μας έτσι ώστε να μην μας προσβάλλει ξαφνικά η θέα του εκτυφλωτικού φωτός και χάσουμε την όρασή μας. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Μωσαϊκός νόμος που είναι η σκιά των μελλοντικών προς Εβραίους 10,1 αγαθών που μας δόθηκαν αργότερα από τον Χριστό και η προτύπωσή τους από τους προφήτες που είναι ένας υπαινιγμός για αυτά. Αυτά, δηλαδή ο Μωσαϊκός νόμος και οι προφητείες, επινοήθηκαν για να προγυμνάσουν τα μάτια της ψυχής μας, ώστε να γίνει εύκολη η μετάβασή μας στη σοφία που είναι κρυμμένη μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας και της σωτηρίας μας. Όπως αναφέρεται και στην προς Ρωμαίους 6,25, κατά αποκάλυψη μυστηρίου χρόνης αιώνιος σε σιγημένου.

Νηστεία. Ιστορία της νηστείας. Η νηστεία άρχισε από τον Παράδεισο. Λέει ο Μέγας Βασίλειος. Αλ επί την ιστορίαν βαδιζέτο ο λόγος, το αρχαίον της νηστείας διεξιών, και όπως πάντες οι Άγιοι, ως περτινά κλήρων πατρών, διαδεξάμενοι, ούτω διεφύλαξαν πατήρ, παιδί, παραδιδόντες. Ουκ ειν εν το παραδείσο ίνος, ούπο ζωοθυσίε, ούπο κρεοφαγίε. Μετά των κατακλυσμών ίνος, μετά των κατακλυσμών φάγεστε πάντα ως λάχανα χόρτου. Ότε απεγνώστη τελείωσης, τότε συνεχωρήθη η απόλαυσης. Δείγμα δε της του ίνου απειρίας, νόε αγνοών του ίνου την χρήσιν. Ούπο γάρ εις των βίων παραλελήθη, ουδ ετέτριπτο εν τη συνηθία τη των ανθρώπων, ούτε ούν άλλον τεθεαμένος, ούτε αυτός πειραθείς τι απ' αυτού βλάβη περιέπεσε να φυλάκτος. Εφύτευσε γάρ άμπελον νόε και έπιεν από το καρπού και μεθύστη. Ουχή το πάρινος είναι, αλλά το άπειρος είναι των μέτρων της μεταλήψεως, ούτω νεαρότερον παραδείσου το έβριμα της συνοποσίας και ούτως αρχαίων το της νηστείας σεμνών. Ας δούμε τη μετάφραση. Αλλά ο λόγος μας ας βαδίζει διαμέσου της ιστορίας όταν εξετάζει την αρχαιότητα της νηστείας και πως όλοι οι Άγιοι σαν να διαδέχτηκαν κάποια πατρική κληρονομιά, έτσι διαφύλαξαν την νηστεία παραδίδοντάς την ο πατέρας στο παιδί. Δεν υπήρχε στον παράδεισο κρασί, ούτε σφαγές ζώων, ούτε κρεοφαγίες. Το κρασί εμφανίστηκε μετά τον κατακλυσμό. Μετά τον κατακλυσμό, λέει η Γραφή, να τα τρώτε όλα, όπως τα λάχανα και τα χόρτα. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο Θεός μετά τον κατακλυσμό έδωσε εντολή στον Νόε και στα παιδιά του να τρώνε τα πάντα, ζώα, πτηνά, ψάρια, όπως τα λάχανα και τα χόρτα. Γένεσης 9, 2 έως 3. Το μόνο που τους απαγόρευσε ήταν το αίμα. Γένεσης 9, 4 έως 6. Όταν απορρίφθηκε η τελείωση, το κατοικώνα και ομοίωση από τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας, τότε επιτράπηκε η απόλαυση. Απόδειξη δε ότι ήταν άγνωστο το κρασί είναι ο ίδιος ο Νόε που αγνοούσε τη χρήση του, γιατί δεν είχε ακόμη μπει στη ζωή των ανθρώπων, ούτε είχε χρησιμοποιηθεί στις συναναστροφές ανάμεσα στους ανθρώπους. Ούτε λοιπόν επειδή είδε άλλον, ούτε επειδή ο ίδιος εδοκίμασε, έπεσε απρόσεκτα στη μέθη από το κρασί. Γιατί εφύτεψε ο Νόε αμπέλι και έπιε από τον καρπού του αμπελιού και μέθησε. Γένεσης 9, 20 με 21. Όχι επειδή ήταν μέθησος, αλλά επειδή δεν εγνώριζε ότι έπρεπε να πιει με μέτρο. Έτσι, η επινόηση της συνοποσίας είναι νεότερη από τον Παράδεισο και έτσι είναι παλιά και σεβαστή η σεμνή νηστεία. Η νηστεία είναι παλαιότερη από τον νόμο. Λέει, αρχαίων δώρων η νηστεία, ου παλαιούμενων και γυράσκων, αλ ανανεούμενων αΐ και εις ακμήν επανθούν, ή με την αρχαιογονίαν αυτής από του νόμου τίθεστε, και νόμου πρεσβυτέρα νηστεία, εάν μικρόν αναμείνεις ευρύσεις του λόγου την αλήθειαν, μη ίου την ημέραν του ηλασμού, την διατεταγμένην το Ισραήλ το εβδόμο μηνύ, τη δεκάτη ημέρα του μηνός, ταύτην είναι της νηστείας την αρχήν. Δεύρο δι, δια της ιστορίας βαδίζων, ανερεύνησον την αρχαιογονίαν αυτής, ούγαρ νεότερον το εφεύρημα, πατέρων εστί το κοιμήλιον, παν το αρχαιότητη διαφέρον εδέσιμον, δυσοπίθητη την πολιάν της νηστείας, συνηλικιώτης εστί της ανθρωπότητος, νηστεία εν το παραδείσο ενομοθετήθη. Την πρώτην εντολήν έλαβε Αδάμ, από του ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών, ου φάγεστε. Το δε ου φάγεστε, νηστείας εστί και εγκρατείας νομοθεσία. Ή ενίστευσεν από του ξύλου η Εύα, ουκ αν ταύτης νυν εδεόμεθα της νηστείας. Δηλαδή, η νηστεία είναι παλιό δώρο. Δεν παλιώνει και δεν γερνάει, αλλά πάντοτε ανανεώνεται και ανθίζει για να φέρει όριμους καρπούς. Νομίζεις ότι υπολογίζω την αρχαιότητά της από τότε που ίσχυσε ο νόμος? Η νηστεία είναι παλαιότερη και από τον νόμο.
αν περιμείνεις λίγο, θα βρεις ότι ο λόγος είναι αληθινός. Μην νομίζεις ότι η ημέρα του εξυλασμού που είχε νομοθετηθεί για τον Ισραήλ κατά τη 10η μέρα του 7ου μήνα, εδώ να σημειώσουμε ότι η γιορτή του εξυλασμού γιορτάζονταν από τους Εβραίους τη 10η μέρα του μήνα Τισρί, Σεπτέμβριος με Οκτώβριος, 5 ημέρες πριν από την εορτή της κοινοπηγίας, Λεβιτικών 16, 29, 23, 27 και 25,9. Την ημέρα αυτή και μόνο ο αρχιερέας έμπαινε στα Άγια των Αγίων της σκηνής του μαρτυρίου και ράντιζε το θυσιαστήριο και το καταπέτασμα της σκηνής με το αίμα των ζώων που είχαν θυσιαστεί για τις δικές τους αμαρτίες και τις αμαρτίες των ιερέων και του λαού. Την ίδια ημέρα γινόταν και η τελετή του αποδιοπομπαίου τράγου. Από δύο τράγους, μετά από κλήρωση, ο ένας θυσιαζόταν και ο άλλος αφινόταν ελεύθερος, ώστε να μεταφέρει στο δάσος τις αμαρτίες του λαού. Αυτή είναι η αρχή της νηστείας. Έλα λοιπόν να βαδίσεις διαμέσου της ιστορίας και να ερευνήσεις την αρχαιότητά της. Γιατί η εφεύρεση δεν είναι νεότερη, το κοιμήλιο είναι πατρικό. Κάθε τι που είναι αρχαίο είναι και σεβαστό. Να σέβεσαι την παλαιότητα της νηστείας. Είναι συνομήλικη με την ανθρωπότητα. Η νηστεία νομοθετήθηκε στον Παράδεισο. Είναι η πρώτη εντολή που έλαβε ο Αδάμ. Από το δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα φάτε. Γένεσης 2,17. Το δεν θα φάτε όμως είναι νόμος που αναφέρεται στην νηστεία και την εγκράτεια. Εάν η Εύα είχε νηστέψει από τον καρπό του δέντρου, τώρα δεν θα είχαμε ανάγκη από αυτή την νηστεία.

Ο Μωυσής νίστευε. Λέει, αλλά και Μωσέα, διανυστίας έγνομεν προσβαλώντα το όρι. Ούγαρ αν κατετόλμησε καπνιζωμένης της κορυφής. Ούδαν εθάρσισεν εισελθήν εις των γνώφων ημινιστία καθόπλιστο. Διανυστία στην εντολήν υπεδέξατο δακτύλο Θεού γραφήσαν εν τες πλαξή. Δηλαδή, γνωρίζουμε επίσης ότι και ο Μωυσής μετά από νηστεία πλησίασε το όρο Σινά. Έξοδος 24,18. Γιατί δεν θα αποτολμούσε να πλησιάσει την κορυφή που κάπνιζε, ούτε θα έπαιρνε το θάρρος να μπει μέσα στο γνώφο, στην καταχνιά δηλαδή, στην αντάρα, αν δεν είχε οπλιστεί με το όπλο της νηστείας. Μετά από νηστεία υποδέχτηκε, πήρε δηλαδή τις 10 εντολές που γράφτηκαν πάνω σε πλάκες με το δάχτυλο του Θεού. Έξοδος 31,18.

Η νηστεία ήταν χαρακτηριστικό των προφητών και των Αγίων. Λέει, «Εν εγκρατεία δε οι Άγιοι πάντες εμαρτυρήθησαν, και πάσα δέοι των Αγίων και μακαρίων ζωή, και το παραυτού του Κυρίου εν τη επιδημία τη διασαρκώς υπόδειγμα προς τούτο ημάς ωφελεί. Ο Μωυσής, δια της μακράς, εν νηστεία και προσευχή προσεδρίας των νόμων έλαβε και Θεού λόγων ήκουσεν, ως αν ή της λαλήσε, φυσί το εαυτού φίλο. Ο Ηλίας τότε της οπτασίας του Θεού κατηξιώθη ότε και αυτός εν το ίσο μέτρο της εγκρατείας γέγονε. Τι δε ο Δανιήλ, πως εν τη οπτασία των παραδόξων εγένετο, ου μετά την 20η την νηστείας ημέραν. Πως δε οι τρεις παιδες την δύναμην έσβησαν του πυρός, ου δια της εγκρατείας, και Ιωάννου δε η πάσα του βίου ένστασης από της εγκρατείας όρμητο, από ταύτης και ο Κύριος της φανερώσεως αυτού ήρξατο, εγκράτιαν δε λέγομεν ου πάντε στην παντελή αποχήν των βρωμάτων, τούτο γαρ βιαία της εστί διάλυσης της ζωής, αλλά την επικαθαιρέση του φρονήματος της σαρκός προς τον της ευσεβίας σκοπών επιτετή δευμένην αποχήν των ιδέων». Δηλαδή, όλοι οι Άγιοι διακρίθηκαν για την εγκράτειά τους. Ολόκληρη η ζωή των Αγίων και των ευτυχισμένων ανθρώπων και το παράδειγμα του ίδιου του Κυρίου όταν έγινε άνθρωπος μας οδηγούν στην εγκράτεια. Ο Μωυσής με τη μεγάλη επιμονή του στην νηστεία και στην προσευχή έλαβε τον νόμο και άκουσε τους λόγους του Θεού έτσι όπως μιλάει κανείς στο φίλο του. Έξοδος 33,11. Ο Ηλίας τότε αξιώθηκε να δει το Θεό όταν και αυτός εξίσου άσκησε την εγκράτεια. Τι να πούμε δε για το Δανιήλ, πώς κατόρθωσε να ειδεί θαυμαστά οράματα, δεν τα είδε μετά την 20η ημέρα της νηστείας. Δανιήλ 10:3-21. Πώς δε οι τρεις παιδες έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς. Δανιήλ 3:20-23. Δεν το πέτυχαν με την εγκράτεια. Δανιήλ 1:8-16. Και του Ιωάννη του Βαπτιστή ολόκληρη ζωή άρχισε με την εγκράτεια. Ματθαίου 3:4. Με την εγκράτεια, την νηστεία δηλαδή, άρχισε και ο Κύριος να φανερώνει τον εαυτό του στον κόσμο. Ματθαίου 4:2. Εγκράτεια, νηστεία δε, ονομάζουμε όχι την παντελή αποχή από τις τροφές, γιατί αυτό ισοδυναμεί με τον βίαιο θάνατο, αλλά την επιμελή αποχή από τις απολαύσεις, με σκοπό να συντρίψουμε το σαρκικό φρόνημα, προς Ρωμαίους 8:6, και να πετύχουμε το σκοπό της ευσέβειας. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε με το λίμα νηστεία και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα. Μαζί θα συνεχίσουμε και σήμερα με όσα διηγούνται πνευματικά παιδιά του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Χασλίδη. Στην προηγούμενη εκπομπή διακόψαμε στο σημείο όπου ο Όσιος Γέροντας εξηγούσε σε κάποιο πνευματικό του παιδί τι σημαίνει πτωχία του πνεύματος. Και αυτό γιατί. Γιατί το πνευματικό του αυτό παιδί το έκανε παράπονο ότι πολλοί τον κοροϊδεύουν ότι είναι πτωχός το πνεύματι επειδή πιστεύει πολύ στο Θεό και φροντίζει να ακολουθεί τις εντολές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και του λέει λοιπόν ο Άγιος Γεώργιος Χασλίδης: «Εσύ παιδί μου να μην ακούς τι σου λένε οι άλλοι. Εσύ να συναναστρέφεσαι με τους ταπεινούς, με τους πτωχούς το πνεύματι, για να μάθεις τους τρόπους της ζωής τους. Αν και μόνο η θεωρία τους είναι ωφέλιμη, πόσο περισσότερο τα θεϊκά λόγια που λαλούν τα χείλη τους. Αγάπησε λοιπόν αυτούς τους πτωχούς και ταπεινούς για να ελεηθείς κι εσύ. Μην πας κοντά σε αυτούς που φιλονικούν, που θυμώνουν και επαναστατούν, που κοροϊδεύουν και γελάνε, που διαρκώς παραπονούνται, γιατί γρήγορα θα βγεις ζημιωμένος. Αγάπησε τους αμαρτωλούς και μίσησε τα έργα τους. Μην τους κατακρίνεις ποτέ για τα ελαττώματά τους. Και κανέναν από αυτούς μην καταφρονήσεις, γιατί και εσύ παιδί μου θα πέσεις τα ίδια. Προσευχή σου πολύ και με την καλή σου διαγωγή διόρθωσέ τους. Να θυμάσαι πως είσαι καμωμένος από χώμα όπως όλοι οι άνθρωποι και κάνε το καλό σε όλους, αγαθούς και πονηρούς. Όποιον κι αν συναντήσεις, τίμησέ τον περισσότερο από την αξία του. Πες γι' αυτόν κάθε καλό λόγο. Έτσι, παιδί μου, σπέρνεις το αγαθό και αποκτάς ταπείνωση. Σημάδι της αγάπης είναι η ταπείνωσης που γεννέται από την αγαθή συνείδηση. Αν οι άνθρωποι μισούν τη φτώχεια και τη δυστυχία, ο Θεός βδελίσεται την υπερήφανη ψυχή και τον εγωιστή. Και αν θεωρούν σαν τον πιο μεγάλο αγαθό τον πλούτο και τις απολαύσεις, για το Θεό τιμή και δόξα είναι η συντετριμένη και πτωχή το πνεύμα, τη καρδία, κατά το επί τι να επιβλέψω, αλλά επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Άρα λοιπόν, παιδί μου, η ταπείνωσης ήταν πάντοτε και θα είναι η αρετή των Αγίων. Χωρίς αυτήν δεν υπάρχει αληθινή αγιότητα. Είναι θεμέλιο και φύλακας όλων μαζί των αρετών. Μόλις αφαιρέσουμε την υπερηφάνεια και καλλιεργήσουμε ταπεινό λογισμό, έφυγε η εξουσία του διαβόλου. Καταργήθηκε, καταλύθηκε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ξέρεις τι ονομάζει ταπείνωση? Ταπείνωση ονομάζει τη ρίζα και πηγή όλων των αιρετών, θεμέλιο και συντήρηση όλων των αγαθών. Έτσι, παιδί μου, η ελπίδα στηρίζεται πάνω στην ταπείνωση, γιατί κάθε ταπεινόφρονας γνωρίζει καλά την αθλειότητά του και στο Θεό εναποθέτει την ελπίδα της σωτηρίας του. Σημάδι της αγάπης είναι το ταπεινό φρόνημα που γεννέται από την αγαθή συνείδηση. Άρα, παιδί μου, η αγάπη συντηρείται και δυναμώνει από την ταπείνωση, αλλά και η υπομονή γεννέται από την ταπείνωση. Γι' αυτό και ο ταπεινός στην καρδία κάνει ευδόκιμη υπομονή στις θλίψεις και στους καθημερινούς πειρασμούς της ζωής. Η ειρήνη, η πραότης, η ελπίδα και η γαλήνη της ψυχής γεννιόνται και αυτές από την ταπείνωση. Το βεβαιώνει ο Κύριος με το «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Αν, παιδί μου, είσαι ταπεινός, θα είσαι και ειρηνικός με τον εαυτό σου και με τους άλλους. Έτσι τότε τίποτα δεν θα επιθυμείς, τίποτα δεν θα ζητάς και θα πάψουν να σε διακατέχουν το άγχος, η κατάθλιψη και η απόγνωση. Να σου πω κάτι που έκανε ένας ασκητής, ο γέρον Δαμασκηνός, ο Αγιανανίτης. Σκάβοντας αυτός κάποτε λίγο μακρύτερα από το κελάκι του και μάλιστα πάνω από την καλύβα της Αγίας Τριάδας, βρήκε τρία ακέραια Άγια Λείψανα, τα οποία έβγαζαν άρρητη θεία ευωδία. Αυτό έγινε περίπου πριν από 100 χρόνια. Το υπεροράνιο και υπερκόσμιο αυτό θείο άρωμα τον κατέπνιξε κυριολεκτικά. Σκέφτηκε αμέσως να ειδοποιήσει τους πατέρες μοναχούς της Κίτης, καθώς και την Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, για να έλθουν όλοι μαζί με λαμπάδες, εξαπτέρυγα και θυμιάματα, να παραλάβουν με πολλές τιμές και δοξολογίες τα Άγια Ολόσωμα Λείψανα και να τα θέσουν σε πάνδημη ιερά προσκύνηση. Στη συνέχεια δε να ακολουθήσουν αγρυπνίες, νηστείες, προσευχές για να αποκαλύψουν οι Άγιοι τα ονόματά τους. Μετά από αυτές τις σκέψεις που έκανε ο πατήρ Δαμασκηνός όμως, έπεσε στα γόνατα και άρχισε πολύ προσευχή. Προσευχόμενος όμως, βλέπει ξαφνικά μπροστά του, όχι με τα σωματικά μάτια, αλλά εν εξτάση ψυχής, τους τρεις ουράνιους εκείνους ανθρώπους και αγίους, οι οποίοι με αυστηρό βλέμμα και γλυκύτητα μαζί του είπαν: «Εάν θέλαμε, γέρο Δαμασκηνέ, τη δόξα των ανθρώπων, δεν θα είχαμε έλθει να καθίσουμε πάνω σε αυτά τα βράχια, όπου είχαμε στερηθεί και αυτό το νερό για την αγάπη του ταπεινού Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Βασιλείας Του. Γι' αυτό θα πάρεις τα λείψανά μας και θα τα βάλεις σε άλλο τόπο, για να μείνουν εκεί μέχρι της Κοινής Αναστάσεως, χωρίς να το αποκαλύψεις σε κανέναν». Αυτό και έκανε ο ευλαβής ερμήτης γέρον Δαμασκηνός, παιδί μου. Αλλά λίγο πριν κοιμηθεί, απεκάλυψε μεν το υπερφυές γεγονός, το έκτακτο και υπερθαύμαστο, όχι όμως και που έκρυψε τα οστά. Αυτό το εξαίσιο θαύμα, παιδί μου, είναι δείγμα και απόδειξη της μεγάλης ταπεινώσεως των τριών οσίων ασκητών της Αθωνικής Γης. Τα μυρίπνο αυτά κρίνα της Αγιορείτικης Ερήμου και μέσα από τον τάφο τους προτίμησαν να παραμείνουν για πάντα άδοξα και αφανέρωτα, τυλιγμένα μέσα στη σιωπή και κρυμμένα μυστήρια για κάθε χριστιανό. Τι νομίζεις, αν φανερωνόταν κάτι τέτοιο σήμερα, ο κόσμος θα αγκάλιαζε την πίστη, θα τηρούσε τις εντολές, θα καλλιεργούσε τις αρετές, θα γέμιζαν οι εκκλησίες? Μπα! Κάθε θαύμα τρεις μέρες που λένε. Ύστερα, πάλι στα πάθη μας θα κατρακυλούσαμε σαν το σκύλο που γυρίζει επί το ίδιο εξέραμα. Οι τρεις αυτοί Άγιοι υπήρξαν πτωχοί το πνεύμα, την παιδί μου, ταπεινοί και αφανείς ήρωες της αρετής, όχι μόνο όσο μάχονταν στην παρούσα ζωή, αλλά και πέραν του τάφου. Όχι όμως για πολύ, διότι ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, θα τους αποκαλύψει με δόξα πολύ κατά τη Δευτέρα αυτού παρουσία. Ύστερα λοιπόν από αυτή την αληθινή ιστορία, ένα ερώτημα, παιδί μου, ανεβαίνει αυθόρμητα στα χείλη μας. Μα είναι ποτέ δυνατόν να φτάσουμε εμείς οι ταλέποροι που ζούμε σε αυτό εδώ τον κόσμο σε τέτοια μέτρα αρετών? Ασφαλώς όχι, παιδί μου. Εκείνο όμως που θέλουμε και βεβαιώνουμε είναι ότι η ταπείνωσης αναπληρώνει όλα τα έργα των αδυνάτων χριστιανών και όλες τις αρετές. Μόνο πρέπει να γίνουμε ταπεινοί στο πνεύμα, ταπεινοί στο φρόνημα, ταπεινοί στο λογισμό, ταπεινοί στο έργο, ταπεινοί στην κίνηση του σώματος, ταπεινοί στο βλέμμα, ταπεινοί στο λόγο. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, παιδί μου, στην κλίμακά του: «Αν κάποιος χριστιανός δεν κατόρθωσε να εργαστεί όπως πρέπει τις ευαγγελικές αρετές, μπορεί να σωθεί διαμέσου της αληθινής ταπεινώσεως. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός δεν λέγει «ενίστεψα», ούτε «αγρύπνησα», ούτε «κακοπάθησα», ούτε «παρέδωσα το σώμα μου για να καεί», αλλά λέγει «εταπεινώθην και έσωσέ με συντόμως ο Κύριος». Με την ταπείνωση, παιδί μου, αποκτάμε δύναμη πνευματική και σοφία. Στολιζόμαστε από πραότητα, ειρήνη, μακροθυμία και χαρά και προοδεύουμε στην πίστη, στην αγάπη και σε κάθε αρετή. «Αν ο πράος κατά τα Θεό», μας λέγει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής, «είναι σοφότερος των σοφών, τότε ο ταπεινός στη καρδία είναι ο δυνατότερος των δυνατών, διότι βαστάζει με επίγνωση το ζυγό του Χριστού».

Ο άνθρωπος, παιδί μου, από τη φύση του είναι εγωιστής και υπερήφανος. Αλλά με τον κατά Θεόν αγώνα και την υπακοή στις θείες εντολές, όπως και με τη συνεπή συμμετοχή στα δύο σωστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας, δηλαδή στην Ιερά Εξομολόγηση και στη Θεία Κοινωνία, η ανθρώπινη έπαρση καταστέλλεται και λιώνει, όπως το κερί μπροστά στη φλόγα. Αν η ελπίδα, παιδί μου, στηρίζεται επάνω στην ταπείνωση, η αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον ενισχύεται και συντηρείται από αυτήν. Αλλά για να συντηρηθεί σωστά το ταπεινό φρόνημα, χρειάζεται και απαιτείται πολύ υπομονή. Και αντιστρόφως, βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι και η ταπείνωση στην πράξη της γεννά την αγώγιστη υπομονή. Έτσι ο συντετριμμένος και ταπεινός στην καρδιά αναγνωρίζει τα λάθη του, παιδί μου, βλέπει τα σφάλματα και τις μικρότητές του, τις πτώσεις και τις κακίες του και κρίνει τον εαυτό του άξιο κάθε τιμωρίας. Γι' αυτό και κάνει υπομονή. Η ταπείνωση, παιδί μου, είναι αυτή που διατηρεί την αγνότητα στις σκέψεις, στις αισθήσεις, στις επιθυμίες, στην προαίρεση, ακόμα και στις κινήσεις του σώματος. Η ειρήνη της ψυχής και η γαλήνη της συνειδήσεως μαζί με τη σιωπή έχουν για ρίζα τον ταπεινό λογισμό. Το ταπεινό φρόνημα είναι αυτό που μας κάνει γλυκείς, ειρηνικούς, πραείς, ήσυχους, ευπηθείς, επιμελείς και ελεήμονες. Το να εγκαταλείψει κάποιος χριστιανός τις τιμές και τη δόξα, την κοσμική εξουσία, τις γνώσεις και τις επιστήμες του, τα αγαθά και τις απολαύσεις της ζωής για την αγάπη του Θεού, ασφαλώς είναι κάτι πολύ μεγάλο, παιδί μου. Εντούτοις, δεν είναι παρά το πρώτο βήμα προς την τελειότητα. Ασυγκρίτως όμως μεγαλύτερη θυσία, επίπονος και κοπιαστική, είναι να αρνηθείς τον εαυτό σου

τα πάντα είναι όλα δώρα του Θεού. Και τα δώρα της φύσεως και τα δώρα της χάριτος, τα πάντα όσα έχεις και έχω κι εγώ και έχουμε όλοι οι άνθρωποι, προέρχονται από το Θεό. Αυτή η πραγματικότητα πρέπει να γίνει σε όλους μας βίωμα και ζωή. Αλήθεια, τι δε έχεις όουκ έλαβες, γι' αυτό σκέψου τις αδυναμίες σου, τη σκληρότητα της καρδιάς σου, την αδιαφορία σου στο δράμα του πλησίον, την αστάθεια του χαρακτήρου σου, αφού είμαστε πολύ ασταθείς, και προπαντός τα πάθη σου. Και δες πόσες και πόσες φορές δεν αμαρτάνεις κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Γι' αυτό, παιδί μου, και πρέπει να ταπεινωνόμαστε, να πέφτουμε στα γόνατα και να ζητάμε έλεος και συγνώμη από τον Πανάγιο Θεό, να περιφρονήσουμε τον εαυτό μας και να τον βάλουμε τελευταίο, να χτυπήσουμε τα στήθη μας και να φωνάξουμε: «Ο Θεός μου, η λάστη τίμη το αμαρτωλό, η λάστη τίμη». Αν, παιδί μου, ερευνήσουμε προσεκτικά τους εαυτούς μας και ιδιαίτερα τους τρόπους μας, δυστυχώς πολύ γρήγορα θα διαπιστώσουμε πόσο ενοχλητικοί είμαστε στον κύκλο των ανθρώπων που μας περιβάλλουν. Είμαστε ενοχλητικοί και αντιπαθητικοί με τους απότομους τρόπους μας, με τις γκρίνιες μας, τις ζήλες μας, τις κακίες μας, τις μεψιμυρίες μας. Είμαστε ενοχλητικοί πρώτα-πρώτα στο σπίτι και στην οικογένειά μας, στους φίλους και στους συγγενείς μας. Είμαστε κακότροποι με τους συναδέλφους μας στη δουλειά, και μάλιστα αν έχουμε υφισταμένους. Ενοχλητικοί στο λεωφορείο που ανεβαίνουμε, στο αυτοκίνητο που οδηγούμε, στο δρόμο που περπατάμε, στο μαγαζί που ψωνίζουμε, στη συντροφιά που συζητάμε. Και με τέτοιους τρόπους, παιδί μου, που πηγάζουν από τον εγωισμό, ασφαλώς και είμαστε πολύ ενοχλητικοί ακόμα και στους αγγέλους και στους Αγίους και στο Θεό. Άρα, ενοχλητικοί, παιδί μου, δεν είμαστε μόνο εξαιτίας των πολλών μας παθών, κακιών και πονηριών, αλλά κυρίως για τη χρήση της μαύρης χάριτος και την έλλειψη εμπιστοσύνης στη Θεία Πρόνοια, δηλαδή για την ολιγοπιστία μας. Πώς λοιπόν ύστερα από μια τέτοια αρνητική στάση να μην θεωρούμε τους εαυτούς μας ανάξιους για το καλό και την αρετή και ικανούς μονάχα για την αμαρτία? Μακάριος λοιπόν, παιδί μου, ο καθένας που αναγνωρίζει πτωχία του πνεύματός του, την πτωχία των αρετών του, το κατρακύλισμα στο οποίο οδηγούμαστε διαμέσου της αμαρτίας. Μακάριος, παιδί μου, ακόμα ο καθένας που αντιλαμβάνεται σε ποιες χαλεπές ημέρες ζούμε και τι δεινά θα ακολουθήσουν. Και είναι μακάριος, διότι ο Κύριος στην καρδιά του ταπεινών θα έλθει να αναπαυθεί, όπως αναπαύθηκε Θεόσον μέσα στην ταπεινή φάτνη της Βηθλέμ. Και αυτή την καρδιά θα την προειδοποιήσει για την ημέρα τη δεινή που έρχεται, ώστε να ετοιμαστεί ή να ευαρεστήσει τον Κύριό της, ακόμα και αν την προσκαλέσει και σε αυτό το θάνατο. Δυστυχώς, παιδί μου, ζούμε σε ένα κόσμο που αργοπεθαίνει και οδεύει προς το θάνατο. Ακόμα και οι τροφές που παίρνουμε έχουν μέσα τους τη φθορά. Γρήγορα σαπίζουν, μουχλιάζουν, χαλούν. Ο αέρας που αναπνέουμε έχει μολυνθεί. Τα ποτάμια και οι θάλασσες βρωμίζουν από τα διενεργά, ραδιενεργά απόβλητα. Τα δάση καίγονται, τα ζώα εξαφανίζονται και γενικά όλο το φυσικό περιβάλλον καταστρέφεται. Η δέη χορύπανσης κοντεύει να μας κάνει όλους νευρασθενικούς. Τόσος θόρυβος. Χίλια δαιμόνια ορισμένες φορές από τους θορύβους. Χίλια δαιμόνια χτυπούν χίλια τύμπανα. Δυστυχώς, όλες οι αισθήσεις μας τρέφονται από τα πράγματα της ύλης, τα φθαρτά, τα πρόσκαιρα και τα αμαρτωλά. Ακόμη και οι σκέψεις, η μνήμη και η φαντασία, και αυτά τρέφονται με παραστάσεις φθοροποιές και διεφθαρμένες, κακές, αμαρτωλές και πονηρές. Αλλά υπάρχει μεγάλη παρηγοριά, παιδί μου. Υπάρχει θεία παρηγοριά. Υπάρχει θεία ανάπαυσης, ότι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού τα πάντα είναι άφθαρτα και αιώνια, όπως το φως του Πνεύματος, τα Άγια των Αγίων.

0: η Θεία Σοφία, η Θεία Γνώσης, η καλονή του μέλλοντος αιώνος, ο άφραστος πλούτος της Βασιλείας του Θεού, η λαμπρότητα των αγγέλων, η δόξα των Αγίων, η ευωδία της Θείας Χάριτος, η ακατάληπτη γεύση Αθανασίας, η Θεία Μακαριότητα, η Θεία Εφροσύνη, η ειρήνη της ψυχής, τα Πανάγια Μυστήρια, η δόξα του Εντριάδη Θεού, η χαρά του Παραδείσου και τόσα άπειρα άλλα. Όλα αυτά, παιδί μου, είναι άφθαρτα, αιώνια και χαριτωμένα, δοξασμένα, παρατηνόμενα ατελευτήτως εις τους αιώνας των αιώνων. Πώς όμως να τα συλλάβουν όλα αυτά οι άνθρωποι της εποχής μας, που είναι γεμάτοι από κοινοδοξία, εγωισμό και υπερηφάνεια? Πώς να τα καταλάβουν τα μυαλά μας? Πώς να τα δει και να τα ψηλαφίσει ο νους μας, που είναι σκοτισμένος και ακάθαρτος από τα πάθη? Πώς, παιδί μου, να το κάνουμε? Γι' αυτό και αμφιβάλλουμε αν και σήμερα αυτά τα υπερουράνια αγαθά δίδονται και χαρίζονται στις καρδιές των χριστιανών. Ναι, όμως, χαρίζονται και δίδονται στους ταπεινούς στη καρδία, στους απλούς, στους άκακους, στους απονήρευτους, στους πτωχούς το πνεύματι, δηλαδή στα καθαρά δοχεία μέσα στα οποία ο Πανάγιος Θεός αδειάζει τους ακένωτους θησαυρούς των ουρανών. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αναφωνεί: «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη αιωδέ αυτού. Εν τούτης, απέκρυψας πάντα ταύτα από σοφών και δήθεν συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίοι στη καρδία». Πράγματι, παιδί μου, ο Θεός αποκαλύπτει τα και κρυμμένα μυστήριά Του σώσους από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι πτωχή ως προς το πνεύμα, νήπια ως προς την κακία και ταπεινή ως προς το φρόνημα και την όλη διαγωγή τους. Αυτό βεβαιώνεται και σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής που λέγει ότι «τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει». Και όχι μόνο τους σαφούς, αλλά και τους υπερήφανους και τους ισχυρούς. Και σε αυτό το σημείο θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Αγίου Ιωάννου του Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για την ευκαιρία που μας δίνουν κάθε εβδομάδα να ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας, να έρχονται εδώ στο στούντιο παιδιά από το Μουσικό Σχολείο και να μοιράζονται μαζί μας μουσικές, σκέψεις, απόψεις. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να απολαμβάνετε αυτές τις εκπομπές όπως τις απολαμβάνουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στο στούντιο δύο εκλεκτές συναδέλφους. Δεν έχουμε παιδιά σήμερα, έχουμε όμως δύο εκλεκτές καθηγήτριες και λαμπρές πιανίστριες. Είναι κοντά μας η κυρία Ελένη Παπασπύρου και η κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, τις οποίες καλωσορίζουμε θερμά και ευχαριστούμε που θυσίασαν τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο τους για να έρθουν να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Και το θέμα της σημερινής εκπομπής, όπως καταλάβατε βέβαια και από την ιδιότητα των προσκεκλημένων, είναι το πιάνο. Το πιάνο λοιπόν, το έχουμε πει και άλλη φορά, λείπει εδώ από το ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν έχουμε ένα πιάνο να παίζουμε ζωντανά, αλλά έχουμε κάνει και άλλες φορές αφιέρωμα στο πιάνο και φέρνουμε ηχογραφήσεις από τα παιδιά μας που παίζουν στις συναυλίες και στα ρεσιτάλ και σε διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για κάτι πολύ πρωτότυπο και καινούριο που ετοιμάζεται να γίνει τις επόμενες μέρες και θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Ελένη Παπασπύρου, η οποία είναι και η εμπνεύστρια αυτού του γεγονότος. Δεν σας το αποκαλύπτω ακόμα, θα σας το αποκαλύψει εκείνη, που θα λάβει χώρα στο Ηράκλειο με διοργανωτή το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και έχει τον εφάνταστο τίτλο «Πιανόραμα». Ναι. Κυρία Παπασπύρου, αγαπητή Ελένη, ναι, καλώς ήρθες. Τι είναι αυτό το πιανόραμα λοιπόν? Πώς ξεκίνησε, πώς ήρθε η ιδέα?
1: Ναι. Το πιανόραμα, να πούμε ότι είναι το πρώτο φεστιβάλ πιάνου μουσικών σχολείων. Το πρώτο φεστιβάλ που έχει ως κέντρο το πιάνο. Η βαρύτητα δηλαδή δίνεται σε αυτό το όργανο. Υπάρχουν πολλά φεστιβάλ μαθητικά, έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για μουσικά σχολεία και είναι ένα μαθητικό φεστιβάλ που απευθύνεται σε μαθητές.
0: Φεστιβάλ που διοργανώνονται λοιπόν από μουσικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, ναι. Και το μουσικό σχολείο που διοργανώνει το φεστιβάλ προσκαλεί
1: Τα άλλα μουσικά σχολεία. Ωραία. Από όλη την Ελλάδα.
0: Εμάς έχει την πρωτοτυπία ότι...
1: Είναι το πιάνο.
0: Είναι το πιάνο.
1: Ναι, ο πυρήνας, έτσι, το κέντρο όλης της διοργάνωσης. Και γι' αυτό όλες οι δράσεις έχουν να κάνουν με το πιάνο. Υπάρχουν masterclasses, υπάρχουν εργαστήρια, υπάρχουν συναυλίες μαθητών, συναυλίες διακεκριμένων πιανιστών. Και είναι μια πολύ έτσι σημαντική και σπουδαία διοργάνωση για το μουσικό σχολείο και πιστεύουμε ότι θα αρέσει πάρα πολύ και σε όλους τους προσκεκλημένους, γιατί έχουμε ήδη αρκετά σχολεία που θα έρθουν.
0: Που ανταποκρίθηκαν,
1: ναι, ναι.
0: Πώς ξεκίνησε η ιδέα σου, γιατί το πιάνο, εκτός από το ότι εσύ είσαι...
1: Είμαι πιανίστα.
0: απλά. Θέλω να πω ότι υπήρχε η υποδομή, ναι, στο σχολείο μας να
1: υπήρχε
0: γίνει
1: όντως,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του πιάνου είναι πάρα πολύ δραστήρια.
1: Ναι, ναι. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ήδη να αναφέρω ότι από το 2014 είχαμε ξεκινήσει συναυλίες μαθητών για πιάνο. Το πρώτο που είχε γίνει ήταν ένα αφιέρωμα στη Ρίκα Δελιανάκη, στη συνθέτρια από το Ηράκλειο, που έφυγε το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα που τα παιδιά στην αρχή, αφού μελέτησαν το έργο, έψαξαν και πληροφορίες για κάθε έργο, κάναν μια παρουσίαση. Η συναυλία αυτή που έγινε αρχικά στο σχολείο μας, μετά παρουσιάστηκε και στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, και ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια πάρα πολλές άλλες συναυλίες, με το 2015 με έργα Ελληνών Συνθετών, όπου πήγαμε και στην αίθουσα διδασκαλία στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, και πολλά άλλα. Οπότε έτσι έχουμε μια ιστορία.
0: Υπήρχε λοιπόν το έδαφος έτσι ώστε να χτιστεί κάτι, ναι, τόσο πρωτότυπο και φιλόδοξο, θα λέγαμε, ναι, όσο είναι αυτό το πιανόραμα.
1: Ναι, ναι.
0: Να βάλουμε
1: και βέβαια,
0: μία...
1: να, ναι, και βέβαια και καλή, πολύ καλή συνεργασία όλων των συναδέλφων πιάνου του σχολείου, ναι, που έτσι κάθε φορά στείνανε αυτό, το δουλεύανε ένα πρόγραμμα, δουλεύαμε όλοι μαζί ένα πρόγραμμα και μπορούσαμε και το υλοποιούσαμε στους μαθητές μας.
0: Και τη στήριξη και τη διεύθυνση και όλη τη σχολική κοινότητα. Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε μία παύση εδώ για να ακούσουμε λίγο μουσική, και μιας και αναφέρθηκες στη Ρίκα Δελγιαννάκη, να ακούσουμε κάτι της Ρίκας Δελγιαννάκη για πιάνο. Είναι από το βιβλίο της «Το γυάλινο ρόδι» και το κομμάτι έχει τίτλο «Ο ξέγνιαστος ο διπόρος». Είναι μία νότα ξεγνιασιάς και χαράς. Πάμε να το ακούσουμε και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας μετά.

0: μας μετέδωσε μια χαρά και μια ευχάριστη διάθεση αυτό το κομμάτι. Και να έρθω τώρα στην αγαπητή Ευγενία, κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη. Ποιαν όραμα λοιπόν, ποιο είναι το όραμα?
1: Καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Το ποιαν όραμα λοιπόν, που συνεχίζει αυτή την παράδοση που περιέγραψε η κυρία Παπασπύρου του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου πάνω στην πιανιστική εργογραφία, ως όραμά του λοιπόν φέρει τη δημιουργία μιας πιανιστικής κοινότητας. Δηλαδή όλοι αυτοί οι μαθητές, οι μοναχικοί καβαλάριδες, θα το πούμε έτσι, των μουσικών σχολείων που έχουν όχημα το πιάνο, που είναι ένα μοναχικό όργανο, η αλήθεια είναι, να μπορέσουν να ενωθούν σε μια μουσική πιανιστική κοινότητα, να ενδυναμώσουν τους δεσμούς φιλίας, επικοινωνίας, έμπνευσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, να εμπνευστούν και να μελετήσουν νέα έργα και κυρίως Ελλήνων συνθετών, που έχουμε και εμείς μια θεματική φέτος με έτσι ιδιαίτερο χώρο στους Κρήτες συνθέτες, να μελετήσουν, να ερμηνεύσουν, να κάνουν φίλους, να εκφραστούν μέσα από τα 88 πλήκτρα αυτού του οργάνου και να αποτελέσουν μια κυψέλη πιανιστική, μαθητική, έμπνευσης και για το μέλλον τους στο όργανο αυτό.
0: Πολύ ωραία. Άρα έχουμε το όνειρο να έρθουν τα παιδιά πιο κοντά και να νιώσουν έτσι αυτή τη συναδελφικότητα και τη συνεργατικότητα. Το πιάνο είναι ένα σωληστικό όργανο, οπότε τώρα με επίκεντρο το πιάνο δεν θα νιώσουν τόσο μόνοι, γιατί θα έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά από άλλα σχολεία κλπ. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του φεστιβάλ αυτού, να πούμε πιο συγκεκριμένα?
1: Ωραία, το φεστιβάλ.
0: Να πούμε καταρχήν τις ημερομηνίες και τους χώρους διεξαγωγής.
1: Ωραία, το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί, είναι τρεις μέρες καταρχήν, είναι τριήμερο, 28 Σάββατο, 29 Κυριακή και 30 Δευτέρα Μαρτίου. Είναι λοιπόν έτσι ένα τριήμερο φεστιβάλ. Θα φιλοξενηθεί το Σάββατο και την Κυριακή σε χώρους στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, συγκεκριμένα στο χώρο της Παλιάς Ηλεκτρικής και στο συγκρότημα Δίας στις Αρχάνες. Και τη Δευτέρα, την καταληκτική μέρα, θα είμαστε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, όπου θα γίνει και η τελική συναυλία. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει σεμινάρια, masterclasses, εργαστήρια βιωματικά, που θα υπάρχει έτσι ενεργή συμμετοχή των παιδιών, περιλαμβάνει διαλέξεις, έχουμε και ένα κομμάτι μιας διάλεξης παιδαγωγικής πιάνου, θα μιλήσουμε παρακάτω γι' αυτό, και επίσης περιλαμβάνει συναυλίες των συμμετοχών των σχολείων και βέβαια μια καταληκτική συναυλία από όλα αυτά τα παιδιά που είχαν την ενεργή συμμετοχή τους στα masterclasses.
0: Η συναυλία, η αναρκτήρια που θα γίνει από τα παιδιά του μουσικού σχολείου έχει μία ιδιαίτερη θεματική που είναι...
2: Είναι οι Κρήτες συνθέτες.
0: Κρήτες συνθέτες.
2: Ναι. Δηλαδή συνθέτες κριτικής καταγωγής, Ρίκα Δελιανάκη αναφέραμε, εννοείται, ο Μινάς ο Πουρπουδάκης.
0: Ρένα Κυριακού.
2: Πολύ αγαπημένος, Ρένα Κυριακού.
0: Αλλά και Χατζηδάκης.
2: Έχει Χατζηδάκη, έχει Θεοδωράκη, Μάνο Παναγιωτάκη, Βασίλης Μπακόπουλος, ένα συνθέτης που είναι από το Ηράκλειο αλλά ζει στη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα θα ξεχνάω και πολλούς άλλους, Νίκος Κοκκίνης, Χάρης Βενέρης, Γιάννης Λιγεράκης.
0: Κρήτες συνθέτες λοιπόν, ναι. Πολλοί από τους οποίους θα έρθουν να ακούσουν και τα έργα τους, τα ερμηνεύουν τα παιδιά μας. Ας κάνουμε πάλι μια παύση εδώ, να βάλουμε μια ηχογράφηση που είναι βέβαια από παλιότερη συναυλία, γιατί αυτή δεν έχει γίνει ακόμα. Είναι με έργα Ελλήνων συνθετών και να ακούσουμε...
2: Θα μπορούσαμε να ακούσουμε, να κάνουμε έτσι μια αλλαγή ίσως, το έργο ενός μαθητή μας, του Στέλιου του Μαράκη. Ωραία. Που είναι ένας ίσως μελλοντικός Έλληνας συνθέτης και μάλιστα από την Κρήτη, και είναι μια μινιατούρα, ένα μικρό έργο που έπαιξε πέρυσι στην περσινή συναυλία πιάνου στο ΕΛΜΕΠΑ, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
0: Ο ίδιος είναι συνθέτης, ο ίδιος
2: και
0: είναι και ο πιανίστας.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Να το ακούσουμε.

0: Ακούσαμε λοιπόν τη σύνθεση του μαθητή μας Στέλιου Μαράκη, ο οποίος πηγαίνει στην πρώτη λυκείου και ο ίδιος έπαιζε στο πιάνο από ζωντανή ηχογράφηση. Αυτό το φεστιβάλ λοιπόν Πιανόραμα θα φιλοξενήσει και master classes, γιατί αυτά τα παιδιά που έχουμε αξίζουν μιας διδασκαλίας εκλεκτής. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε προσκαλέσει καθηγητές εκλεκτούς, γνωστούς. Θέλεις να μας πεις ευγενία για τα master classes?
1: Βεβαίως. Έχουμε προσκαλέσει λοιπόν, έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας δύο καθηγητές που έχουν και το καλλιτεχνικό εκτόπισμα, το διεθνές εκτόπισμα, αλλά και το ακαδημαϊκό. Μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Δεστούνη, ο οποίος είναι καθηγητής πιάνου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και τον Τίτο Κουβέλη, που είναι συνεργάτης καθηγητής με το ΕΚΠΑ, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και ραδιοφωνικός παραγωγός στο τρίτο πρόγραμμα. Είναι λοιπόν μεγάλη μας τιμή που θα έρθουν εκείνοι να διδάξουν στους μαθητές μας και να μεταλαμπαδεύσουν το πάθος και την έμπνευση που έχουν στο πιάνο.
0: Τους μαθητές μας και τους μαθητές και των άλλων σχολείων.
1: Βεβαίως, όλους τους μαθητές.
0: Όλους τους μαθητές. Και εκτός από τα master classes θα γίνουν και κάποια βιωματικά εργαστήρια. Ένα από αυτά θα το κάνει ο Δημήτρης Οκαρίδης και άλλο ένα ο Ιωσήφ Βαλέτ. Θέλεις να μας πεις, Ελένη, ναι, για αυτά?
2: Ο Δημήτρης Καρίδης θα κάνει ένα αφιέρωμα στη Ρίκα Δελιανάη, και εσύ, Λίλη, τα ξέρεις ακόμα καλύτερα. Θα παίξει κάποια έργα της, έτσι, θα ακούσει κάποιους μαθητές.
0: Και θα φτιάξει και ένα... Να μην πούμε τι θα κάνει, είναι έκπληξη.
2: Δεν το ξέρουμε ούτε εμείς.
0: Δεν το ξέρουμε ούτε εμείς. Θα είναι ένα βιωματικό εργαστήριο. Και άλλο ένα θα το κάνει ο Ιωσήφ Βαλέτο, που εκεί θα ασχοληθούν με τη σύνθεση.
2: Ναι, ναι, συνθέτης και πιανίστας, αλλά κατά βάση έτσι γράφει πάρα πολύ ωραία μουσική. Έχει γράψει και τις Λιλιπούτιες, που είναι ένα έργο, οι 13 Λιλιπούτιες για μαθητές. Είχε έρθει μάλιστα στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου προσκεκλημένος, και οι μαθητές είχαν ετοιμάσει τις Λιλιπούτιες, τις δουλέψανε μαζί του, έγινε μια παρουσίαση, και έτσι έχουμε τη χαρά φέτος να τον έχουμε ως προσκεκλημένο, να συζητήσει με τα παιδιά και να δουλέψει μαζί τους τρόπους σύνθεσης έργων για πιάνο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να κάνουμε άλλη μια παύση και να ακούσουμε μια άλλη μας μαθήτρια. Ακούσουμε.
2: Ναι, την Ιριάννα τη Στεφανάκη, που είναι τώρα Δευτέρα Λυκείου. Είναι και αυτή η ηχογράφηση από το ΕΛΜΕΠΑ, από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, από την περσινή συναυλία πιάνου, όπου παίζει Ραχμάνινοφ πρελούδιο σε ντο διεσί αλάσονα.

0: Πιστεύω ότι έχετε συνεπαρθεί όλες και όλοι που μας ακούτε από τους ήχους του πιάνου, όπως έχουμε συνεπαρθεί και εμείς. Εντάξει, εμείς το αγαπάμε το πιάνο. Νομίζω ότι σας κάναμε να το αγαπήσετε κι εσείς λίγο περισσότερο. Πιανόραμα λοιπόν, πρώτο φεστιβάλ πιάνου μουσικών σχολείων. Η έναρξη είναι το Σάββατο 28 Μαρτίου. Η εναρκτήρια συναυλία από τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου θα γίνει στο Δημαρχείο Αρχανών Αστερουσίων στα Πεζά με ώρα έναρξης 6 ώρα το απόγευμα. Είσοδος είναι ελεύθερη. Και θεματική έργα συνθετών με κριτική καταγωγή. Η καταληκτήρια συναυλία θα γίνει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στην αίθουσα συναυλιών του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου. Αρχίζει στις 4:30 το απόγευμα. Εκεί θα παίξουν τα παιδιά όλων των σχολείων που έχουν λάβει μέρος στα master classes. Το φεστιβάλ αυτό δεν θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την στήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Να ευχαριστήσουμε και από εδώ την κυρία Μιλάκη για την πολύτιμη συνεισφορά της. Έχουμε βέβαια και τη στήριξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων που μας παραχωρεί τους χώρους, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας και του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον κύριο Αλέξανδρο Χατζηπαναγιώτη, που είναι πατέρας μαθήτριάς μας, για τη γραφιστική επιμέλεια. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι να πω.
1: Όχι, μάλλον είμαστε.
0: Εντάξει, είμαστε.
1: Μπορούμε να ακούσουμε άλλο ένα έργο για πιάνο.
0: Βέβαια. Με πιάνο αρχίσαμε, με πιάνο θα κλείσουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά τις αγαπητές εδώ συναδέλφους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, κυρία Ελένη Παπασπύρου. Ευχαριστούμε και το ραδιοφωνικό σταθμό. Τι θα ακούσουμε?
1: Να ακούσουμε πάλι Ραχμάνινοφ, ένα πρελούδιο σε ρε μίζωνα, ήρεμο πρελούδιο. Θα κλείσουμε
0: γλυκά,
1: ονειρικά.
0: Γλυκά. Και ποιος παίζει?
1: Παίζει ο Παναγιώτης Παιδιαδίτης, που είναι επίσης μαθητής της πρώτης λυκείου.
0: Μαθητής μας της πρώτης λυκείου. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, είναι απάσου πιστεύουν εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία. Αλέξη το φως της ζωής. Τα αιώνια ρήματα του Χριστού μας, από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή, το Ευαγγέλιο του φωτός. Και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Σχεδόν ποτέ δεν λείπουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε τούτη τη στιγμή συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, να καταλαμβρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη σκοτισμένη μας διάνοια και να εκχέει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξης του καθενός μας. Να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο αγνοημένες και διαστρεβλωμένες τις μέρες μας εντολές του. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας, είναι οι άνθρωποι που έχουν βαπτίσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και μας θέλγουν με το βίωμά τους. Αυτοί είναι οι ποιητές του νόμου. Έναν δρόμο μόνο πορεύονται αταλάντευτα και ανέκπτωτα, τον δρόμο της μετανοίας, της μυστηριακής και μονοβίωσης της ορθόδοξης μόνης πίστης, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη, την απερίτμητη, την αμετασάλευτη. Γι' αυτό τους επικαλούμαστε πάντοτε στο ξεκίνημα, σε κάθε ξεκίνημα, και ζητάμε τις ευχές και τις προσευχές τους. Ευχές τους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα Ορθόδοξα Εκκλησιαστικά ραδιόφωνα, και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της Ορθοδοξίας όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Θεομήτωρ, Θεοκιήτωρ, Δέσποινα Μαρία, Θεοτόκε, Δροσοσταλιά Θεού η Αγία, άρωμα παρθενίας της Θείας Δημιουργίας, ευλογία αρετής, φως της αληθείας. Αμβροσία ουράνια, χρυσαφένια, αστέρων ποίημα, έαρ παντοδυναμίας, αγάπης κυρίαρχων κοίημα. Η γλυκιά φωνή, μεσητεία η αγαθή, φρόνημα ευσεβίας, χορηγία εύλαλη αληθινή. Οποθητός λιμήν κάθε πόνου η γαλήνη, αρρώστων η πνοή παρηγοριάς γλυκιά σαγίνη. Μυστική ουράνια ευτυχία, ψυχών αθανασία, χάρις αγία του Θεού, παραδείσου μαρτυρία. Ασύλληπτος θεουργία, ειρήνης και αγάπης η λατρεία, υπεράγαθη του κόσμου κάλος, μητέρα Παναγία. Η δόξα πάσα, η αρχαγγελιώτισσα, το άξιο νεστή, η γνώση της σοφίας, μήτυρ του Ιησού, παραδείσου η αρχή. Μοναχού Κυπριανού Αγιορείτου, από τις 9 σωτήριες οικεσίες στην υπεραγία Θεοτόκου,

Αύγουστο της Θεογεννήτριας, το δεύτερο μέρος από αυτήν την μικρή σειρά μέσα στον δικό της, τον τόσο ευλογημένο με την μνήμη της μεταστάσεώς της μήνα, με τη μεγάλη γιορτή της, με το δικό της Πάσχα. Η Κυρία Θεοτόκος, η μάνα όλου του κόσμου που θα ενώνει πάντοτε γη και ουρανό. Πόσο συνταρακτικό το προσωνύμιο Θεογεννήτρια. Αν συναισθανθούμε το τι περιγράφει, πολλές φορές και αυτό και το Θεοτόκος, το ψελίζουμε, το προφέρουμε, το ψέλνουμε μηχανικά για εκείνην που γέννησε το Θεό. Ας προσπαθήσουμε να το συλλάβουμε, αδελφοί μου, αυτό το επίθετο. Κάθε φορά που θα βγαίνει από τα χείλη μας, τότε θα είναι μια τρανή ομολογία της Αγίας μας πίστης. Σε αυτή την μικρή σειρά των εκπομπών αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να γνωρίσουμε περισσότερο την Κυρία των Αγγέλων, γιατί το οφείλουμε στις ψυχές μας. Για να μην είναι εκείνη μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές, σχόλες, πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, δάκρυα συντριβής και μετανοίας που τολμάμε εμείς οι Έλληνες, έχουμε αυτό το θλιβερό προνόμιο, να βλασφημούμε ανίποτα εσχρά το Πανάγιο πρόσωπό της. Και έχουμε πάρει στα χέρια μας ένα βιβλίο αφιερωμένο σε εκείνην, γραμμένο με χάρη για τη Θεογεννήτρια και Φωτογεννήτρια μητέρα μας. Να μάθουμε περισσότερα, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο για την ολέθρια άγνοιά μας και αυτόν τον Αύγουστο, αλλά και κάθε μέρα της ζωής μας, ως και την τελευταία, να μην χωριστούμε ελάχιστα από εκείνην. Έτσι μας προέτρεπε ο Παπαγιώργης ο Καψάνης. Πιαστείτε από το φουστάνι της Παναγίας και μη χωριστείτε ποτέ από εκείνην.

η κυρία Θεοτόκος. Άξιον εστί, πορταΐτισσα, Παναγία του Ακαθίστου, μυροβλήτισσα, τριχερούσα, γοργοεπίκοος, οδηγήτρια, παραμυθία, βηματάρισα, παντάνασα, οικονόμησα, γλυκοφιλούσα, φοβερά προστασία, γερόντισα, αντιφωνήτρια, αχειροποίητη, προδρομήτισσα, εγγυήτρια. Μπροστά στα εικονίσματά της, μας αξίωσε η μακροθυμία του Αγίου Θεού αρκετές φορές να σταθούμε και να θαυμάσουμε. Η βασίλισσα του κόσμου, άνασα και ανάσα. Η θεογεννήτρια δέσποινα Παναγία, εκεί στο ταπεινό θρονί της, στο αχυρότευκτο τέμπλο, στο πολυλιβανισμένο προσκυνητάρι της. Εκεί στην αέναη αθωνήτισσα κρίνη στο δικό της περιβόλι. Λαχταρά πάντοτε η άνυδρη ψυχή μας να βρίσκεται και να ξεδιψά. Σε όλους τους αγιασμένους μήνες της. Αυτός ο Αύγουστος σαν Απόστολος ή αγαπημένος έρχεται. Με ένα σκαρί πολυκερισμένο και μας οδηγεί πάντοτε εκεί στον κλήρο και στους αρσανάδες της κυρίας Θεοτόκου, στους αγιασμένους από τις αναμονές και τις υπομονές. Εκεί λοιπόν στο περιβόλι της γράφτηκε και αυτό το βιβλίο, το οποίο θα ξανανοίξουμε στο δεύτερο μέρος αυτής της σειράς. Στο πρώτο διαβάσαμε για τη μορφή και τα χαρακτηριστικά, για τις αρετές και τα χαρίσματα της Θεογεννήτριας. Σήμερα ως επιτοπλίστων θα διαβάσουμε για την μετάστασή της το βιβλίο, το οποίο εκδίδεται από το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Χαλκιδική. Σύμφωνα με την πίστη, την λατρεία και την παράδοση της Εκκλησίας μας, όταν ο Σωτήρας μας ευδόκησε να παραλάβει κοντά του την Παναγία Μητέρα του, της ανήγγειλε με άγγελο ότι σε τρεις μέρες θα μεταβεί από την πρόσκαιρη ζωή στην αιώνια. Η Θεοτόκος τότε ανέβηκε στο όρος των Ελαιών, όπου συνήθιζε να προσεύχεται, και αφού ευχαρίστησε τον Θεό επέστρεψε στην οικία της και ετοίμασε τα απαραίτητα για τον ενταφιασμό της. Την τρίτη ημέρα κατέφθασαν εθέριοι υπονεφελών ερώμενοι οι Απόστολοι, και η Παναγία, αφού μητρικός τους παρηγόρησε, προσευχήθηκε με υψωμένα τα χέρια της στον ουρανό και παρεκάλεσε για την ειρήνη του κόσμου. Κατόπιν ευλόγησε τους Αποστόλους, ανέπεσε στην κλίνη της και σχημάτισε το σώμα της όπως ήθελε και παρέδωσε την Παναγία ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της. Η Θεομήτωρ κατά τον υπόλυτο Θηβαίο έζησε 59 έτη. Και όπως γέννησε χωρίς να την πιάσουν πόνοι, έτσι και η κοίμηση της έγινε χωρίς πόνους. Εκτός οδύνων η αυτής αποβίωσης γέγονε. Διαβάζουμε σε λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος ακολούθησε τον νόμο της φύσεως, όπως όλοι οι άνθρωποι, και απέθανε όπως και ο αναμάρτητος Υιός της, επειδή έφερε και αυτή η άσπηλη Παρθένο στην αδαμιαία περιβολή των δερμάτινων οχητών του Αδάμ, γι' αυτό η θυγατέρα του Αδάμ και μητέρα του Θεού, εξαιτίας του Αδάμ, στέλνει το σώμα της στη γη και εξαιτίας του Υιού της ανυψώνει την ψυχή της στον ουρανό. Κατά τον εγκομιαστή της εορτής, Άγιον Ανδρέα Κρήτης, προκαλούσε δέος το θέαμα. Αυτή που έφερε μέσα της την ζωή ήταν νεκρή. Αυτή που συνομιλούσε με τον Θεό κείται άφωνη. Αυτή που δέχθηκε σαν κυβωτό στη ζωή, τον Χριστό, στη μήτρα της, βρίσκεται νεκρή και άπνος πάνω στην κλίνη. Ο Υιός και Θεός της υποδέχεται την Αγία ψυχή της. Ο ίδιος ο Υιός αυτής της Αϊπαρθένου
είναι αοράτος παρών και αποδίδει στη μητέρα την εξώδιο τιμή. Στα χέρια αυτού εναπέθεσε το θεοφόρο πνεύμα της. Κατά τον Άγιο Δαμασκηνό η Παναγία παρακάλεσε τον Υιό της. Στα χέρια σου τέκνο μου παραθέτω το πνεύμα μου. Δέξου την ψυχή μου που αγαπάς, την οποία φύλαξες αναμάρτητη. Σε σένα το σώμα μου παραδίδω και όχι στη γη. Φύλαξε σώο αυτό που ευδόκησες να κατοικήσεις και αφού γεννήθηκες το διατήρησες παρθένο. Το δικό μου σώμα. Οι Απόστολοι σηκώνουν στα χέρια τους με ευλάβεια και πολύ λαμπαδοφορία το θεοδόχο σώμα της. Ψάλουν επιτάφιους ύμνους και το φέρνουν στη Γεθσημανή. Ενώ ο βασιλεύς των βασιλέων το σκεπάζει με την έγλη της αόρατης θεότητος. Και όλοι οι σύναξοι των Αγίων τρέχουν μπροστά και αφήνουν ιερές φωνές και προσφέρουν θυσία δοξολογίας, ώσπου το απέθεσαν μέσα στον τάφο σαν να ήταν θάλαμος νηφικός. Και μέσω αυτού στην τρυφή της Εδέμ και στις ουράνιες σκηνές.

ενώ απέθανε και τάφη πάναγνος Θεοτόκος. Το σώμα της δεν παρέμεινε στον τάφο, ούτε είδε διαφθοράν, διάλυση, όπως και του Υιού της. Πεθαίνει ο Χριστός κατά την σάρκα και με τον θάνατο καταργεί τον θάνατο. Με την φθορά μας χαρίζει την αυθαρσία και κάνει την έκρωσή του πηγή της Αναστάσεώς του. Κατά την πίστη της Εκκλησίας μας, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησε το πανάχραντο σώμα της, αλλά αναστήθηκε και μετέστη στους ουρανούς. Το πανάσπυλο σώμα της το δέχθηκε για λίγο ο τάφος. Προσδοκούσε όμως και ο ουρανός αυτό το πνευματικό σώμα, την καινή γη, τον θησαυρό της δικής μας ζωής, το τιμιότερο από τους αγγέλους, το αγιότερο από τους αρχαγγέλους. Ξαναδόθηκε λοιπόν ο θρόνος στον βασιλιά, ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής, ο δίσκος στο φως, στον καρπό το δένδρο, η μητέρα στον Υιό, άξια καθόλου αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους. Θεοτόκος που είναι η πηγή της ζωής, μεταφέρεται στην αληθινή ζωή, περνώντας από τον θάνατο. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, μετά την τρίτη ημέρα όταν ήλθε ο Θωμάς που απουσίαζε από την κηδεία και επιθυμώντας να προσκυνήσει το Θεοδόχο σώμα, άνοιξαν οι Απόστολοι τον τάφο. Και το μεν σώμα της, το πανίμνητο, πουθενά δεν μπόρεσαν να το βρουν, μόνο βρήκαν μέσα στον τάφο τα εντάφια σπάργανα, τα οποία ανέδιδαν ανέκφραστη ευωδία, και πάλι έκλεισαν καλά τον τάφο. Και αφού εξεπλάγησαν από το μυστηριώδες θαύμα, τούτο μόνο σκέφτονταν, ότι δηλαδή αυτός που ευδόκησε να σαρκωθεί με την δική του υπόσταση και να γίνει άνθρωπος από αυτήν και να γεννηθεί σωματικά ο Θεός Λόγος και Κύριος της δόξης και μετά από την γέννηση να διαφυλάξει άφθαρτη την παρθενία της, αυτός ευδόκησε, αυτός θέλησε και μετά την αποβίωσή της να τιμήσει το άχραντο και αμίαντο σώμα της με αυθαρσία και με την Ανάσταση πριν από την κοινή και καθολική Ανάσταση.

που μόνα βρέθηκαν σ' αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν. Όπως ο κενός τάφος και τα εντάφια απετέλεσαν μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού, παρομοίως και ο κενός τάφος και τα εντάφια της Παναγίας μαρτυρούν περίτρανα την ενσώματη Ανάστασή της και τη μετάθεσή της στην Βασιλεία του Θεού. Πως αλλιώς εξηγείται το γεγονός από τον κλειστό τάφο να λείπει το θεοδόχο σώμα της Παναγίας και να βρίσκονται μόνο τα εντάφια. Ακόμη και ο τάφος της παραμένει μέχρι τώρα και δείχνεται άδειος, μάρτυρας της μεταθέσεως. Έτσι ο Δημιουργός κατ' Ευδοκίαν ανέκφραστη επενόησε να τιμήσει αυτήν που τον γέννησε. Όπως ο Υιός, έτσι και η Παναγία Μητέρα Του, αφού εκοιμήθηκε ενταφιάστη, μετά από 3 ημέρες αναστήθηκε. Όπως το αγνό και ακύρατο σώμα του Θεού Λόγου αναστήθηκε την 3η ημέρα από το μνήμα, έτσι ακριβώς έπρεπε και αυτή να αρπαχθεί από τον τάφο και η μητέρα να ξανασυνδεθεί με τον Υιό της. Και όπως εκείνος κατέβηκε σε εκείνη, έτσι και αυτή να ανεβεί σε αυτόν, η αγαπημένη του, στην μεγαλύτερη και τελειότερη σκηνή, στον ίδιο τον ουρανό. Έπρεπε αυτή που έδωσε το κατάλημα στον Θεό Λόγο μέσα στα σπλάχνα της να κατοικήσει στις σκηνές του Υιού της, στα παλάτια του Υιού της, στον οίκο του Κυρίου και στις αυλές του Θεού μας. Αυτό είναι το τελευταίο μυστήριο που συνετελέσθη στο πανένδοξο και ζωοδόχο σώμα της, στο σώμα της Θεομήτωρος, από το οποίο πήγασε η αθανασία και η αυθαρσία. Ο Χριστός που έλαβε σαρκούμενος το σώμα του από την Παναγία, τώρα ανασταίνει το σώμα της, τον δίνει με αυθαρσία, το δοξάζει με θεοπρεπή δόξα και λαμπρότητα και το μεταθέτει στην Βασιλεία του.

Εξακολουθούμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Η Θεογεννήτρια», έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου στην Χαλκιδική. Στην κοίμηση της Θεοτόκου συνέβησαν τα πιο παράδοξα με τα οποία τίμησε ο Υιός την Παναγία Μητέρα του. Ο θάνατος της Παρθένου έγινε παλινζωίας μυστήριων και θνητότητα αΐζων. Η Παναγία έγινε απαρχή της αυθαρσίας και ο τάφος της πηγή των ιαμάτων και πάντων των αγαθών για τους πιστούς. Το τέλος της επίγειας ζωής της είναι η αρχή της μεγαλοσύνης της. Με την μετάστασή της στους ουρανούς, η Θεοτόκος λαμβάνει αρχή της δεύτερης ύπαρξής της από Αυτόν που της έδωσε την αρχή της προηγούμενης ύπαρξης. Αυτή έδωσε την αρχή της δεύτερης, της σωματικής ύπαρξης, σε εκείνον που δεν είχε χρονική αρχή, η προηγούμενη αθάνατη ύπαρξή του, αν και είχε αρχή τον πατέρα του ως αιτία της θεϊκής του ύπαρξης. Τόσο τίμησε ο Υιός την πανάξια μητέρα του, ώστε κατ' εξαίρεση πριν την κοινή Ανάσταση την ανέστησε και ολόσωμη την μετέθεσε στην Βασιλεία του Θεού, όπου βρίσκεται και ο ίδιος. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως στεριαστό της Βασίλειου, στον οποίο μετατέθηκε σήμερα από την γη, στάθηκε στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ντυμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμοδό προφήτη. Ως ηματισμό διάχρυσο πρέπει να εννοήσει το διαυγέ σώμα της, στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξαστο σώμα και με τον Υιό τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος τόσο αρχικό και θεσμικό.

υποδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Αναλήφθηκε από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, αλλά και φάνηκε γεννητικό για Αυτόν. Όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Η μετάσταση της Θεοτόκου πιστεύεται και εορτάζεται από τους πιστούς όλων των αιώνων. Δεν είναι δογματικός κατοχυρωμένη, ούτε αναφέρεται από Οικουμενική Σύνοδο, διότι η Εκκλησία δίδει και μορφολογικός τον χαρακτήρα δόγματος σε μία ήδη υπάρχουσα αλήθεια της πίστεως μόνο όταν διεξωτερικής ανάγκης δίδεται σε αυτήν αφορμή προς τούτο. Για την μετάσταση της Θεοτόκου δεν δόθηκε ποτέ τέτοια αφορμή, διότι ουδέποτε αμφισβητήθηκε. Στην Βασιλεία του Θεού, πρώτης κοινής Αναστάσεως, βρίσκονται με αναστημένα τα σώματά τους, μόνο ο Χριστός και η Παναγία Μητέρα Του, ο νέος Αδάμ και η νέα Εύα, όπως τον Παράδεισο ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Η Θεοτόκος παρίσταται στα δεξιά του Υιού της και απολαμβάνει του κάλους του. Κατατρυφά της ακενό του χαράς και της αγύρω μακαριότητος. Εκεί είναι ο χύμαρος της αιωνίου τρυφής, εκεί είναι οι λιμώνες της αυθαρσίας, οι πηγές της αιώνιας ζωής, τα ρήθρα του φωτός που πηγάζουν από τον Θεό, η ποταμή της αΐζωης φωτοχυσίας, η περιοχή όλων των αγαθών, η φανέρωση των κρυφών που τότε μόνο στην Βασιλεία του Θεού θα βλέπονται, το έσχατο τέλος πέρα από το οποίο δεν υπάρχει παντελώς τίποτε. Εκεί προσκυνείται ο Πατήρ και δοξάζεται ο Υιός και ανυμνείται το Άγιο Πνεύμα, η ενιαία φύση της τριαδικής θεότητος. Η μετάσταση της Θεοτόκου είναι ανάσταση του σώματός της και μετάθεση στους ουρανούς. Δεν είναι ίδια με τη μετάθεση του προφήτου Ηλία ως εις των ουρανών, ούτε με την αρπαγή του Αποστόλου Παύλου στον Παράδεισο, διότι η πανάμωμη Θεομήτωρ σύσσωμη έφτασε ως τον βασιλικό θρόνο του Υιού της. Στέκεται στα δεξιά του, τον βλέπει και συνδοξάζεται με τον βασιλέα της δόξης και δικό της Υιού. Το αμίαντο σώμα της Παναγίας βλέπει την δόξα του μονογενούς Υιού της.

Και ανοίγουμε μια παρένθεση να μεταφερθούμε στο βιβλίο «Η πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου, ένα θεό μητωρικό ημερολόγιο σπάνιας γραφής και χάριτος, που εδώ και πολλά χρόνια βοηθά να γνωρίζουμε περισσότερο την Κυρία των Αγγέλων από τις εκδόσεις Γρηγόρη, και είναι αυτή η έκπληξη των αγγελικών στρατιών κατά την μετάσταση της Θεοτόκου. Και είναι αυτός ο ύμνος του 15 Αυγούστου, «Τις αύτη αναβαίνουσα πέλη κοσμικών από κοιλάδων», που είναι εμπνευσμένος από το άσμα ασμάτων. «Εγώ άνθος του πεδίου κρίνων των κοιλάδων, τις αύτη αναβαίνουσα από τη σερή μου, ως στελέχη καπνού τεθυμιαμένη Σμύρναν και Λίβανον από πάντων κονιορτών μυρεψού. Τις αύτη αναβαίνουσα λελευκανθισμένη, επιστηριζωμένη επί των αδερφιδών αυτής». Πρόκειται ασφαλώς για μια προφητική προτύπωση της μεταστάσεως της Θεοτόκου. Ειδικότερα ύμνος και προφητεία αναφέρονται στην αλυσιδωτή έκπληξη που η ένδοξη μετάσταση της Θεοτόκου προκάλεσε στις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις. Η πρώτη έκπληξη των αγγελικών στρατιών αφορά στον τόπο και τις συνθήκες από τις οποίες προέρχεται η ανερχομένη Θεοτόκος. Από τις χαμηλές και αμαρτωλές κοιλάδες του κόσμου, από την πνευματικά έρημη, άβατη και άνυδρη ανθρωπότητα. Πώς είναι δυνατόν να ανεβαίνει στα ύψη του ουρανού η ανθρωπίνη ύπαρξης? Άγγελοι την κοίμηση της Παρθένου ορώντες εξεπλήττοντο, πώς η Παρθένος απέρει από τις γης εις τα άνω. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά ο πνευματικός κόσμος του ουρανού βλέπει άνθρωπον εκτός του Θεανθρώπου να υψώνεται και να δοξάζεται τόσο πολύ από τον Θεό. Η δευτέρα έκπληξη των επουρανίων δυνάμεων αναφέρεται στην Παναγιότητα της Θεοτόκου. Η ανυψουμένη θεομητορική ύπαρξη είναι αρωματισμένη, τεθυμιαμένη και ευωδιάζει όλες τις αρετές από πάντων κονιορτών μυρεψού. Είναι ολόλευκη, λελευκανθισμένη και η υπερβάλλουσα καθαρότης της αστράφτη και ακτινοβολή στα μάτια των Αγίων και φωτοειδών αγγέλων. Η μητέρα και νύμφη του Χριστού κατά την ώρα της κοιμήσεώς της είχε φτάσει στο υψηλότερο σημείο της αγιότητός της. Μπροστά στο εκτυφλωτικό φως της αγιότητος της Παναγίας, οι άγγελοι εκπλήττονται και απορούν. Τις αύτη. Η τρίτη έκπληξης του ουρανίου κόσμου προέρχεται από το γεγονός ότι την ανερχομένη Θεοτόκον υποβαστάζει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος, εξίσταντο αγγέλων εδυνάμεις, τον οικείων δεσπότην γυναικείαν ψυχήν χειριζόμενον. Ο Κύριος υπεδέχθη προσωπικό στην ψυχή της Παναγίας Μητέρας του, όπως εκείνη του συμπαραστάθηκε στις πρώτες στιγμές της εισόδου του στον κόσμο, έτσι τώρα και εκείνος παραστάθηκε κοντά της κατά την είσοδό της στον κόσμο του ουρανού. Ο Κύριος υπεδέχθη στην πύλη της βασιλείας του εκείνην, που υπήρξε γι' αυτόν η πύλη της ενανθρωπίσεώς του. Η νύμφη και βασίλισσα εισέρχεται στην παστάδα του βασιλέως Χριστού, επιστηριζωμένη στο βραχίωνα του νυμφίου και ιού της, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού ετοίμασανε αυτήν, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Η Θεομήτωρ δεν ήταν εκφύσεως λευκή και αμόλυντη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται το δόγμα της Δυτικής Εκκλησίας για την αμόλυντη σύλληψη της Θεοτόκου. Η Ορθοδοξία πρεσβεύει ότι η Παρθένος έφερε και αυτή το στίγμα του προπατορικού αμαρτήματος. Λευκάνθηκε όμως και καθαρίστηκε από το Άγιο Πνεύμα κατά τον Ευαγγελισμό και την Πεντηκοστή. Η Θεομητωρική ύπαρξη είναι η πρώτη που έπλυνεν την στολήν αυτής και ελεύκανεν αυτήν εν το αίματι του αρνίου. Η Παναγία εισέρχεται στην αιωνιότητα, επιστηριζωμένη στο χέρι του Υιού και Θεού της. Η είσοδός μας στη Βασιλεία του Θεού μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη βοήθεια και συμπαράσταση του Κυρίου Ιησού.
Κανείς δεν θα μπορέσει να περάσει στην αντίπερα όχθη της ζωής αν δεν πάρει για πλοηγό του τον Κύριο.

Και επιστρέφουμε στο βιβλίο «Η Θεογεννήτρια». Είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε για το ότι οι Άγιοι μας βεβαιώνουν ότι δεν έπαθε διαφθορά ούτε καμία διάλυση το ζωοδόχο σώμα της Θεοτόκου, πρώτον για την υπεραγιότητά της, γιατί το παρθενικό της σώμα υπήρξε τελείως αγνό και άγιο, γι' αυτό και έμεινε απρόσβλητο προς κάθε γήινη αποσύνθεση. Και κατά δεύτερο λόγο, το σώμα που γέννησε την ζωή και έγινε κατοικία και σκεύος Θεοδόχων και έμψυχος ναός της θεότητος του μονογενούς, δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει στον τάφο και στη φθορά. Η γη και ο τάφος δεν ήταν δυνατόν να καλύπτουν επί μακρό χρονικό διάστημα αυτήν που χώρεσε τον αχώρητον. Ο Χριστός, επειδή πήρε σάρκα από την αϋπάρθενο μητέρα του, γι' αυτό και ο ίδιος την ενέδισεν αυθαρσίαν σύσσωμον και υπερενδόξος εδόξασε, μεταθέτοντάς την αναστημένη στην δόξα της βασιλείας του. Η Παναγία που εγέννησε την πηγή της ζωής στον Χριστό, προς παλήν ζώων ανατρέχει μετάστασιν και εις αιώνα ζήσετε των απέραντων. Οι Άγιοι Πατέρες ακόμη συνδέουν και παραλληλίζουν την άφθαρτη παρθενία της Θεοτόκου με την αφθαρσία του σώματός της. Όπως παρέμεινε άθικτη η παρθενία της κατά την γέννηση, έτσι και τώρα κατά την μετάστασή της. Φυλάγεται το σώμα της αδιάλυτο και γίνεται μετάθεσή της σε σκηνή ανώτερη και θεϊκότερη, που δεν την διακόπτει ο θάνατος, αλλά παραμένει αιώνια στους απεράντους αιώνες των αιώνων. Ο τόκος διέφυγε την φθορά και ο τάφος δεν επέφερε διαφθορά. Όπως ο Χριστός διεφύλαξε άφθορη την παρθενία της μητέρας του όταν γεννήθηκε, έτσι πάλι ευδόκησε όταν αυτή απεβίωσε να τιμήσει το άχραντο και αμίαντο σώμα της με την αφθαρσία και την μετάθεσή του στους ουρανούς πριν από την κοινή και καθολική Ανάσταση. Μέχρι την κοινή Ανάσταση οι ψυχές όλων των Αγίων βρίσκονται στον Παράδεισο, αλλά η ψυχή της Παναγίας μαζί με το αναστημένο και δοξασμένο σώμα της κατά τιμητική εξαίρεση εναυλίζεται στην Βασιλεία του Θεού αχώριστη από τον Υιό και Θεό της. Δόξασε ο Υιός κατ' εξαίρεση την μητέρα του πρώτης κοινής Αναστάσεως, διότι η μετάσταση της Παρθένου αποτελεί ειδικό προνόμιον αυτής, οφειλόμενο στο άφθητο χριστολογικό μεγαλείο της και προημιάζει την επί το τέλη των αιώνων γενική Ανάσταση. Με την μετάστασή της στους ουρανούς, η Θεοτόκος δεν χωρίζεται από την Εκκλησία, αλλά την εκπροσωπεί στην Βασιλεία του Θεού, όπου εισήλθε αναστημένη ως πρόδρομος της δικής μας Αναστάσεως. Δια της μεταστάσεως της Θεοτόκου λαμβάνουμε και εμείς πληροφορίαν αιωνίου ζωής και έχουμε αποκτήσει την Θεοτόκο μεσήτρια προς τον Θεό.

από ένα σπάνιο βιβλίο γραμμένο με χάρη ουρανόθεν δοσμένη και αγάπη για την κυρία των αγγέλων. Και έγινε μια προσπάθεια, πως διαβάζουμε στο εισαγωγικό σημείωμα, να αναδειχθεί αμυδρός το απαράμιλο, το μοναδικό, το ανυπέρβλητο πρόσωπο της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ίστες πρεσβείες τύχημεν της σωτηρίας. Αμήν. Να ευχόμαστε για τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου, αδελφοί μου, και να επικαλούμαστε τις ευχές του.

ταμένο στα αθωνικά θεοτοκοβάθιστα χώματα. Εκεί που ιδιαιτέρως στον Αύγουστο της κυρίας Θεοτόκου λαχταράει η ψυχή μας να βρίσκεται. Στο Αυγούστο το αγνάντεμα πατώ περιβολάκι. Έχω τα μάτια μου κλειστά ως φρένο με αεράκι. Ούρχεται από το πέλαγο της βίγλας το ακροτήρι και από το εσφιγμένο την αυλή σαν καίει το θυμιατήρι. Βοήθα με οικονόμησα οι λέξεις να γιαστούνε, χάρη να λάβουν από σένα μοσχοβοληθούνε. Μεσίτευε γερόντισα, στέλνε μας ευλογίες, να μένουν πάντα άλιστες όλες οι οδηπορίες.

Ευχή εις Πότνιαν Παρθένων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου πρόκειται για τον επίλογο του μεγάλου ποιητικού έργου «Τραγωδίες, Χριστός Πάσχων», γραμμένο σε γλώσσα όμοια με τον τραγικό ποιητή Ευρυπίδη. Ένα σπάνιο επίσης βιβλίο κρατάμε στα χέρια μας, «Άνοιξης Μεγάλη», ένα βιβλίο που γράφηκε και αυτό με «Χάριν ουρανόθεν δοσμένη», υπό του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Δανιήλ Γούβαλη. «Πότνια, πότνα, παμάκερα παρθένε, σήμεν μακάρον δάπεδον νέης πόλων, άπαν πάχος βρότιον αλλαξαμένη, αυθαρσία στάμφιον εστολισμένη, αΐτα γύρος ως Θεός δεγνωσμένη, λόγις δεμείς άνωθεν ευμενής έσω. Ναι, ναι, κόρη πάγκλητε, τους λόγους δέχου, μόνον γαρεστή τούτος υβρωτών γέρας, ως του λόγου συμμητρή καν υπερλόγων. Όθεν πεπιθώς εν λόγις αμείβομαι, και εσύ Στέφανον πλεκτών εξακυρά του λιμόνος. Ω Δέσποινα, κοσμή σας φέρω, ανθών με πολλών ηξίως ασχαρίτων, αΐτερη ή συμφορών πολυτρόπων, εχθρών ορατών αοράτων τεπλέων. Τέλος δε, κάμψε μόσπερ ηρξάμιν βίου, πλουτών αείσε προστά την παντός βίου, και πρέσβηνε πρόσδεκτον ισόν ιέα, συν ευαρεστήσα συν αυτό φυλάγνης. Μη γούνε άσεις εκδοθήνε βασάνης, και χάρ μέσεστε δυσμενή ψυχοφθόρο, πρόσθηθη και ρίσε δε πυρός και σκότους, πίστη δικαιούσαμε και χάρητή σου. Εν σιγαρόπτε χάρις ημίν εκ Θεού, και σι χαριστήριον ύμνον νυν πλέκο. Χαίρο κόρη πάνχαρτε, μήτερ παρθένε, καλίστα πασών παρθένων υπερτάτη, ουρανιώνων ταγμάτων υπερτέρα, Δέσποινα παντάνα σα χάρμα του γένους, αείποτε φρονούσα την χάνης γέννη, καμή με γίστη πανταχού σωτηρία. Κυρία, κυρία, παμακάριστε παρθένε, εσύ που κατοικείς στον ουράνιο τόπο των μακαρίων, έχοντας αποθέσει την παχιά ανθρώπινη ύλη και στολισμένη με άφθαρτο ένδυμα, εσύ που είσαι πάντοτε θαλερή και αγέραστη και που σε γνωρίζουν σαν Θεό, δείξε από υψηλά ευμένεια στα λόγια μου, σου το ζητώ ένδοξη κόρη, ας δεχθείς τα λόγια μου. Μόνο για τούτο η θνητή σε τιμούν, διότι είσαι μητέρα του Λόγου, του Υιού του Θεού, αν και αυτό υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική. Κι ενώ με εμπιστοσύνη ανταποκρίνομαι με λόγους προς εσένα και σου πλέκω στεφάνι από άφθαρτο και άχραντο λιβάδι, κι αυτό, ο Δέσποινα, όμορφο και στολισμένο σου το προσφέρω. Αυτό το κάνω σαν αντάλλαγμα για τις πολλές χάρες που με έχεις αξιώσει και διότι με σώζεις από πλήθος συμφορές, από ορατούς εχθρούς και πιο πολύ από αοράτους. Ας κλείσω τη ζωή μου όπως την έχω αρχίσει, έχοντας πάντοτε εσένα προστάτη της ζωής μου και ευπρόσδεκτη μεσήτρια στον Υιό σου, έχοντας επίσης μεσήτες όσους καθαρούς και αγνούς ευαρέστησαν εις αυτόν. Μη με αφήσεις, σε παρακαλώ, να περιπέσω σε βάσανα και να κάνω τον ψυχοκτόνο εχθρό να χαρεί. Ας με προστατέψεις και ας με σώσεις από την φωτιά και από το σκοτάδι, χαρίζοντάς μου την δικαίωση με την πίστη και με τη χάρη σου. Διότι σε σένα φάνηκε για μας η χάρη του Θεού και σε σένα πλέκω τώρα τον ευχαριστήριο αυτόν ύμνο. Χαίρε, ο κόρη, η πλήρης χαράς μητέρα, Παρθένε, εσύ που υπερέχεις σε ωραιότητα από όλες τις παρθένες, εσύ που είσαι πάνω από τα τάγματα των ουρανίων αγγέλων, Δέσποινα, παντοβασίλισσα, χαρά του ανθρωπίνου γένους. Χαίρε εσύ που πάντοτε σκέπτεσαι το καλό του ανθρώπου και που για μένα πάντοτε είσαι η πιο μεγάλη σωτηρία.

μόνο οι ταπεινοί και οι άγιοι ποιητές μπορούν να εγκομιάσουν την δέσποινα του κόσμου, την υψηλωτέρα των ουρανών και καθαροτέρα λαμπιδόνων ηλιακών.

κανόνες παρακλητικοί ακούγονται όλο ένα, με ελέησον και στεναγμούς είναι αναδεμένα. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δεν χαμηλώνει ο άθωνας» από τις εκδόσεις Εφήμνιον και βρισκόμαστε πριν από χρόνια εκεί μπροστά στο εικόνισμα της Παναγιάς της Οικονόμησας στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Εκεί που κάθε απόγευμα ψέλνεται παράκληση μπροστά στην κουκουζέλισσα. Πάλι παράκληση. Απορεί ένας αδελφός που πρωτοέρχεται στο όρος. Πριν λίγο δεν κάναμε. Δίπλα του κάποιος που μετρά πολλές επισκέψεις. Καλώς ηνάτα, του απαντά. Αδελφέ μου, πόσες φορές σου έχει συμβεί να επικαλεστείς την Παναγία μπροστά σε έναν επερχόμενο κίνδυνο ή μία δυσκολία? Πολλές, απαντά εκείνος. Είπες ποτέ ότι φτάνει μία μόνο και από τότε δεν ξανά πες «Παναγιά μου»? Έτσι είναι και οι παρακλήσεις. Και τι όμορφο που είναι να υμνείς και να παρακαλάς την Παναγιά όταν δεν στο επιβάλλει κανείς και τίποτα παρά μόνο η αγάπη σου και η ευγνωμοσύνη σου για εκείνη. Σοφά τα λόγια του αδελφού διέλυσαν την απορία και την όποια βαριγκόμια. Στο ναό την εκτενή ηκεσία ψέλνουν ένας μοναχός μαζί με έναν μικροκαμωμένο, μα εκ Θεού χαριτωμένο ιερομόναχο. Αϊκίνητος και ευλαβής, πράος, χαρούμενος στην όψη και κατανυκτικός, μας θυμιάζει έναν έναν. Σκέφτομαι πως κάθε τίναγμα του θυμιατού στις εικόνες του τέμπλου και στο εικονοστάσι της κουκουζέλισσας επιστρέφει στον κόσμο την ευωδία του Κυρίου και την ελπίδα της Παναγίας και των Αγίων Του. Αν οι ψυχές την φυλακίσουν με Άγιον φόβο του Θεού, αυτή θα τις μυροβολά για πάντα άσωστη και ανεξίτηλη.

Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, τόσο δικός της αυτός ο μήνας. Κάθε ημέρα μέσα στον ευλογημένο ενιαυτό της Αγίας μας πίστης αγιάζεται στην κυριολεξία από την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας, σκεπάζοντας ελπίδες και οικεσίες, στεναγμούς και δάκρυα, ανάγκες και περιστάσεις. Παρουσιάστηκε κάποτε στην μακαριστή Αγία Γερόντισσα μακρίν και της είπε να μας μεταφέρει την αγωνία της. Η διαπορθμεύουσα κυρία Θεοτόκος αναζητά εν αγωνίως τις παρακλήσεις μας και τα αιτήματά μας να τα περάσει απέναντι, να τα διαβιβάσει στον Υιό και Θεό της. Πες τους να με επικαλούνται, να μου ζητάνε συνέχεια. Αυτό είπε στη μακαριστή Αγία Γερόντισσα μακρίνα να μας μεταφέρει. Πες τους να μου ζητάνε.

Χρόνια πολλά Άγια και ευλογημένα. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Ιερά Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας. Η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στη Γόρτινα και στον Τιμπάκι. Πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. 6:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας Αγίου Τίτου στην πεντάκλητη βασιλική της Γόρτινας πριν το χωριό Μητρόπολη, όπου θα τελεστεί μικρή δέηση. 7:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας στον παλαιό ιερό ναό Αγίου Τίτου, μικρή δέηση και εν συνεχεία στον μεγάλο ιερό ναό Αγίου Τίτου, Τιμπακίου. 8 μετά μεσημβρίας. Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Αποστόλου Τίτου. 11:30 μετά μεσημβρίας. Τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Για την προσκύνηση της τιμίας κάρας, ο ιερός ναός θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 2 τα ξημερώματα. Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. 7:30 έως 10:30 προμεσημβρίας, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. 2:30 μετά μεσημβρίας, αναχώρηση τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου για το Ηράκλειο. 8:30 μετά μεσημβρίας, στην πλατεία του Αγίου Τίτου Τιμπακίου, μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο, μουσικοποιητική σύνθεση που θα ερμηνεύσουν η Βυζαντινή Χοροδία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Από την Ιερά Μητρόπολη, Γορτίνης και Αρκαδίας.
6: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και της αποδόσεως της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το βορειοανατολικό παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου στον Μπεντενάκη Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
7: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ιμών Χαραλάμπους του Εκκαλυβιανής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Οσίου Χαραλάμπους.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την 3η 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού υπεραναπαύσεως των ψυχών τον κατά την 25 Αυγούστου 1898 υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Και στη σημερινή μας εκπομπή, με τη χάρη του Τριαδικού μας Θεού, θα έχουμε την ευλογία να περπατήσουμε στη γέφυρα επικοινωνίας που έχουμε ανοίξει με την Αγία Γη, τα Ιεροσόλυμα. Μια γέφυρα που ενώνει νοητά την πλατεία των λιονταριών με την πύλη των λεόντων. Και να συνεχίσουμε, βάσει της προηγούμενης μας εκπομπής, την επικοινωνία μας με τον αγαπημένο μας γέροντα ιερομόναχο πατέρα Εφρόσινο, φύλακα του τάφου της Παναγία μας στη Γεσθημανή.

0: Πατέρα Εφρόσινε, ευχαριστούμε το Θεό που σας έχουμε κοντά μας για ακόμα μία φορά. Την ευχή σας, ευλογείτε.
1: Ευλογείτε, Πάτερ Ιωάννη, την ευχή σας.
0: Η Γεστημανή, Πατέρα Εφρόσινε, συνδέεται ιδιαίτερα με το πρόσωπο της Παναγίας μας, της Κυρίας Θεοτόκου, αφού εκεί βρίσκεται και ο πάνσεπτος τάφος της. Θα θέλαμε να μας λέγατε κάτι από όσα μας έχει αφήσει η ίδια η Παναγία παρακαταθήκη, αλλά και πώς εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σήμερα, πρέπει να προσεγγίσουμε την Παναγία καθημερινά και πρακτικά μέσα από τον αγώνα μας, ώστε να έχουμε πλούσια και χειροπιαστή την ευλογία και την προστασία της στη ζωή μας.
1: Μάλιστα, το να τολμάει βέβαια κανείς να μιλά για το Πανάγιο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου είναι, νομίζω, Πάτερ Ιωάννη, πολύ επικίνδυνο, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ελκυστικό. Επικίνδυνο από τη μια, διότι αν οι ίδιοι οι Άγιοι Πατέρες δεν τολμούσαν να μιλούν πρόχειρα και να ερμηνεύουν τα μυστήρια της Παναγίας μας, παρά μόνο αναλύονταν σε ύμνους και εγκόμια γι' αυτήν, πώς να μιλήσουμε τώρα εμείς, οι βουτυγμένοι στα πάθη και στην αμαρτία, κατ' όνομα και μόνο λεγόμενοι χριστιανοί? Όμως, επειδή ο πόθος να απασχολούμε το νου και την καρδιά μας με τη μνήμη της, η οποία και μόνο αυτή ευωδιάζει και αγιάζει τον άνθρωπο, αλλά και έχουμε χρέος να την μεγαλύνουμε, και μάλιστα σήμερα σε ένα κόσμο που την υποτιμά, την περιφρονεί ή ακόμα δεν γνωρίζει.

ορίζει ποια είναι η θέση της στην Εκκλησία ή ποια πρέπει να είναι και στις καρδιές μας. Όλα αυτά, σαν θέμα πολύ ελκυστικό και αγαπητό, θα προσπαθήσουμε και εμείς από μέρος μας να πούμε λίγα ταπεινά λόγια από καρδιάς και επιπλέον, γιατί εκείνη εδώ ιδιαίτερα είναι για μας το πρόσωπο που από πρωί μέχρι το βράδυ ατενίζουμε στην πιο γλυκιά μορφή του. Εδώ στην Παναγία, την εικόνα της, την Παναγία, την Ιεροσολυμίτισσα, που όλοι ξέρουμε πόσο ζωντανή είναι, όλοι βλέπουνε, και στην οποία εικόνα καταθέτουμε εκτός από την δοξολογία και τους ύμνους, αλλά και κάθε θλίψη και αγωνία της ψυχής μας σε κάθε δοκιμασία, όχι μόνο δική μας αλλά και όλου του κόσμου, ώστε να μας ελαφρύνει τους πόνους και να προστατεύει όλους από τους πολλούς καθημερινούς πειρασμούς. Η αϊπάρθενος κόρη Μαριάμ και κυρία Θεοτόκος είναι το πιο γλυκό πρόσωπο μετά το Χριστό. Είναι η μάνα μας, η πραγματική, αφού αυτή μας δίνει την όντως ζωή, το Χριστό μας. Μέσω αυτής και μόνης μπορούμε να φτάσουμε στη γνώση και στην εμπειρία του Θεού, και διαμέσου αυτής να μην ξεχνάμε ότι δίνονται και από το Θεό τα χαρίσματα στους ανθρώπους και το έλεος τους στον κόσμο, όπως το ψάλουμε στα τροπάρια της γιορτής της. Μπορούμε να μιλάμε ατελείωτες ώρες για τις αρετές και την ξεχωριστή από βρέφους ζωή της, την ταπείνωση, την καθαρότητα, τη σιωπή, τη μεγάλη της αγάπη προς το Θεό, όσο ποτέ κανείς δεν έφτασε, ούτε και πρόκειται να φτάσει. Σήμερα όμως θα ήθελα να επικεντρώσω το μικρό αυτό λόγο στην πρακτική ανάλυση μιας φράσης, ενός λόγου που η ίδια η Παναγία είπε και μας έχει αφήσει, και εμάς βέβαια, το είπε σαν προσευχή όταν συναντήθηκε μετά τον Ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ με τη θεία της, την ηλικιωμένη, την Αγία Ελισάβετ, τη μητέρα του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού και Προφήτου του Χριστού, όταν πήγε με σπουδή, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, στην ορεινή της Ιουδαίας. Εκεί έγινε αυτή η θαυμαστή συνάντηση που τη διαβάζουμε σε κάθε Ευαγγέλιο στις παρακλήσεις. Όταν η Αγία Ελισάβετ είδε την Παναγία, μας λέει το Ευαγγέλιο ότι γέμισε από Άγιο Πνεύμα και της είπε καταπληκτικά λόγια, προφητικά και θαυμαστά. Τι της είπε? «Ευλογημένη είσαι εσύ από όλες τις γυναίκες και ευλογημένος είναι ο καρπός που φέρνει στην κοιλιά σου». Η Παναγία μας τότε ήταν 15 χρονών κορίτσι. Και συνέχισε η Αγία Ελισάβετ να λέει πώς έγινε τόσο μεγάλη τιμή από το Θεό, πώς μου έγινε να έρθει η μητέρα του Κυρίου επίσκεψη σε μένα. Τι φοβερά λόγια, προφητικά, πώς γνώριζε η Αγία Ελισάβετ τι κρύβει η Παναγία στην κοιλιά της. Κι όμως τη φώτισε το Άγιο Πνεύμα και τότε η Παναγία και εκείνη με τη σειρά της, αφού ο Άγιος Ιωάννης σαν βρέφος και αυτό σκύρτησε στη λιά της Αγίας Ελισάβετ για να προσκυνήσει και πριν γεννηθεί το Χριστό μας που βρίσκονταν στην κοιλιά της Παναγίας, τότε η Παναγία, όπως είπαμε, γεμάτη χαρά και Άγιο Πνεύμα, είπε έναν υπέροχο ύμνο, πολλοί δεν τον ξέρουμε αυτό, ενώ τον λέμε κάθε μέρα. Είπε μια προσευχή, είναι από τα λίγα λόγια που η Παναγία λέει στο Ευαγγέλιο. Πολύ λίγες φορές μίλησε. Λοιπόν, αυτή η προσευχή είναι η λεγόμενη οδή της Θεοτόκου, η οποία είναι η ενάτη οδή ανάμεσα στις οδές της Παλιάς Διαθήκης, την οποία λέμε κάθε μέρα στον όρθρο, στην Εκκλησία, και την οποία συμπληρώνουμε με έναν υπέροχο ύμνο που τον ξέρουμε όλοι, είναι «Την τιμιωτέραν των Χεροβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν». Το λέμε σε κάθε στίχο, λέμε και αυτό το τροπάριο. Αυτό, να πούμε σε παρένθεση και να μας συγχωρέσετε, τον έγραψε τον ύμνο, την τιμιωτέραν, ο Άγιος Κοσμάς, ο Μελωδός, ο Ιεροσολυμίτης. Εδώ ήταν ο θετός αδελφός του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού,
του κορυφαίου υμνογράφου της Εκκλησίας. Τα δύο αυτά αδέλφια, κορυφαίοι στην υμνογραφία, ήταν από τη Μονή του Αγίου Σάβα βγαλμένοι. Ο ένας έγινε επίσκοπος, ο άλλος τελείωσε εκεί. Και ερχόταν και εδώ στην Παναγία, μας λέει ο βίος του πολύ συχνά, και έζησε και εδώ. Αυτά τα δύο αδέλφια αξιώθηκαν να τη δούνε, όπως γνωρίζουμε, να την δούνε και οφθαλμοφανώς και να δεχθούν ιδιαίτερη την ευλογία της και τον επενώτη. Αυτό το κλείνουμε σε παρένθεση και συνεχίζουμε για την Παναγία. Αυτός λοιπόν ο ύμνος, η προσευχή της, αρχίζει με τα εξής λόγια. Θα τον πω όπως τον λέμε και στην Εκκλησία μια φορά, από την αρχή μέχρι το τέλος. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ, ότι επίησε εμι μεγαλείο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Αντελάβεται ο Ισραήλ παιδός αυτού, μνηστήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος». Με λίγα λόγια, αυτή η προσευχή της Παναγίας είναι μια δοξολογία στο Θεό που έβγαλε με όλη την καρδιά της, τον ευχαριστεί, τον μεγαλύνει, τον δοξάζει, που έκανε τόσο μεγάλα και θαυμάσια την αξίωση να γίνει μητέρα του Θεού, και προφητεύει ότι όλες οι γενιές όλων των αιώνων των ανθρώπων θα τη μεγαλύνουν, όπως και αυτό συμβαίνει. Και σε μια φράση που θα μείνουμε λέει: «Και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών». Εδώ είναι το σημείο που θα ήθελα να επιμένω και για τη ζωή μας, για το έλεος του Θεού. Αυτό που είπε η Παναγία, ότι δίνεται όχι σε όλους τους ανθρώπους έτσι απλώς και ως έτυχε, αλλά σε αυτούς που τον φοβούνται, δηλαδή που τον ευλαβούνται με άγιο φόβο, που τηρούν τις εντολές του, αυτούς ελεεί ο Θεός. Αυτό δεν μας το είπε μόνο η Παναγία, το είχε πει και ο προφήτης Δαβίδ στους ψαλμούς, εκεί σε έναν ψαλμό που τον λέμε κάθε μέρα, και λέει: «Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών». Το ίδιο ακριβώς. Και αλλού σε ένα άλλο σημείο που το λέμε και στη δοξολογία: «Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς, καθ' άπερ ελπίσαμεν επί σε». Και αυτό έχει, να μην το αναλύσουμε τώρα, την ίδια έννοια. Δηλαδή το μέτρο είναι όσο εμείς ελπίζουμε στο Θεό και τον αγαπάμε και ασκούμαστε στις εντολές του, τότε έρχεται το έλεος του σε εμάς. Βέβαια, καταρχήν να πούμε ότι ο παντοκράτορ και πολυέλεος Θεός το έλεος του το φανέρωσε όσο ποτέ άλλοτε, όταν απέστειλε το μονογενή του Υιό, το Χριστό μας, ο οποίος με τη Σταύρωση και την Ανάσταση, όπως λέμε, «Αναστάσου Ιησούς από το τάφο, καθώς έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και μέγα έλεος». Έφερε λοιπόν τη σωτηρία, την αιώνια, σε όλο τον κόσμο, η οποία μεταβιβάζεται από τη μια γενεά στην άλλη. Γιατί τα προνόμια αυτά είναι κληρονομικά στους πιστούς, βέβαια, χωρίς διακοπή. Αυτή είναι την πρώτη άποψη, η ερμηνεία έτσι του ελέους του Θεού που ήρθε σε όλο τον κόσμο και ως όσους θα πιστέψουν σε Αυτόν. Αλλά όμως, ιδιαιτέρως, με ιδιαίτερο βλέμμα ευμενίας και συμπαθίας, ο Θεός προσβλέπει σε αυτούς που τον αγαπούν με όλη τους την ευλάβεια, του σεβασμό, και που έχουν ειλικρινή μετάνοια στη ζωή τους και εξομολογούνται καθαρά και έχουν την απόφαση αυτή να ζήσουν νέα ζωή. Αυτό μας το γράφουν και όλοι οι Άγιοι και το ερμηνεύουν στα λόγια του. Και οι όσοι πατέρες, οι ασκητές, διαβάζουμε από το γεροντικό, το ίδιο λένε, και σε όσους τους πλησίαζαν και τους ζητούσαν τη βοήθεια και το έλεος. Όμως πρακτικά αυτό σημαίνει για όλους μας ότι αν θέλουμε να έχουμε την εύνοια του Θεού, την αγάπη του στην καθημερινότητά μας, πρέπει και εμείς να ζούμε με άγιο φόβο, με σεβασμό προς την Εκκλησία, με αγώνα να τηρούμε τις εντολές του, ειδικά να έχουμε την συμπάθεια, το έλεος κι εμείς προς τον συνάνθρωπο. Εκεί είναι όλη η ουσία. Γιατί αλλιώς από μόνοι μας
βγάζουμε τον εαυτό μας, δεν μπορεί ο Θεός να μας ελεήσει, γιατί αν δεν το θέλουμε δεν γίνεται τίποτα. Η ελευθερία είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού, που δεν μπορεί ούτε ο ίδιος ο Θεός να κάνει κάτι. Ήθελα να σας διαβάσω πως ένα πολύ σοφό χωρίο από την Παλιά Διαθήκη, από ένα βιβλίο που λέγεται Σοφία Σιράχ, μας εξηγεί, μας το λέει πρακτικά με μια εικόνα από τη ζωή. Λέει, ποιος ευσπλαχνίζεται τους θηριοδαμαστές, τους μάγους, που από μόνοι τους ασχολούνται συνέχεια με τα φίδια και με τα θηρία, αν τυχόν δαγκωθούν από αυτά και θανατωθούν. Έτσι και ο Θεός, ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, δεν ελεεί ούτε σπλαχνίζεται το χριστιανό που ρίχνει αλόγιστα τον εαυτό του στην αμαρτία και αμαρτάνοντας θεληματικά και συνέχεια δέχεται το δηλητήριό της και τελικά θανατώνεται ψυχικά. Αλλά και ο προφήτης Ισαΐας βέβαια έλεγε και για τον παλαιό Ισραήλ, και ένα πολύ ωραίο λόγο λέει ο ιερός Αυγουστίνος. Τι λέει? Ο Θεός άνθρωπε σε έπλασε χωρίς να σε ρωτήσει, χωρίς εσένα. Όμως δεν μπορεί να σε σώσει, δηλαδή το έλεος αυτό θα σημαίνει τη σωτηρία μας, δεν μπορεί να σε σώσει, να σε ελεήσει χωρίς τη θέλησή σου. Επομένως αδελφοί μου, θέλουμε να ελεηθούμε από το Θεό, ας αφήσουμε τη ζωή της αμαρτίας, της θεληματικής, της συνεχόμενης, να συνέλθουμε από την αποστασία μας, να αναλογιστούμε πού μας οδηγεί αυτός ο δρόμος και να μετανοήσουμε. Αυτό είναι και για όλη την πατρίδα μας και για όλη την Ελλάδα που χρειάζεται, και αφού βέβαια το κάνει ο καθένας προσωπικά, να εξομολογηθούμε καθαρά και όταν λέμε πια την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν», να μην τη λέμε μηχανικά, να τη λέμε με ταπείνωση, να περιμένουμε το ελεός του με αγάπη προς το Θεό και προς τους άλλους. Έτσι ενεργεί και η προσευχή. Πνευματική ζωή, συγγνώμη, δεν είναι να λέμε προσευχές ή να κάνουμε ακολουθίες. Είναι λάθος. Αυτό είναι τύπος πνευματικής ζωής. Όμως μπορεί να κρύβει και πλάνη. Το θέμα είναι πώς γίνεται η προσευχή, από ποια καρδιά βγαίνει, πώς γίνεται η θεία λειτουργία, η κάθε μας ακολουθία. Μήπως γίνεται φαρισαϊκά, μήπως γίνεται μόνο για να μετράμε τον τύπο. Βλέπετε τι μας είχε, θυμάστε τι μας λέει ο Χριστός, ότι πολλοί άνθρωποι την ημέρα της κρίσεως θα μου πούνε «Κύριε, το όνομά σου δεν λέγαμε συνέχεια, δεν βγάζαμε δαιμονισμένους, δεν θεραπεύαμε, δεν κάναμε τόσα θαύματα». Και όμως θα τους πει ότι φύγετε μακριά μου εσείς οι άνθρωποι της ανομίας και της αδικίας. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε, να λέμε την ευχή, να κάνουμε κομποσχήνη και να είμαστε άνθρωποι του διαβόλου. Είναι φοβερό. Και δυστυχώς αυτό υπάρχει και στις μέρες μας. Και ήθελα να πω κάτι, να με συγχωρέσετε Πάτερ Ιωάννη, για τους πνευματικούς ανθρώπους και για την πνευματική ζωή. Πολλοί, επειδή είναι θέμα τώρα αυτό του πνευματικού μας, που είναι ο κάθε άνθρωπος χωρίς τον πνευματικό πατέρα δεν μπορεί να είναι και χριστιανός σωστός, πρέπει να έχει πνευματικό πατέρα, να μην αναζητάμε πνευματικούς θαυματουργούς. Μας το λέει οι Άγιοι, το λένε αυτό, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, να μην ζητάμε θαυματουργούς με χαρίσματα μεγάλα, να μας λένε εντυπωσιακά πράγματα. Να μην νομίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είναι πνευματικοί μας. Υπάρχει πλάνη. Μπορεί κάποιοι από αυτούς που έχουν μεγάλα χαρίσματα να κρύβουν μια πλάνη. Και γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή ποιους εκλέγουμε πνευματικούς. Απλώς να είναι ο άνθρωπος ταπεινός πολύ και με αγάπη, να σε γνωρίζει, να σε αγαπά και να είναι ταπεινός και να έχει και την πείρα βέβαια, το καλύτερο. Αυτό πρέπει να διαλέγουμε πνευματικό και όχι να τρέχουμε σε θαυματουργούς και διορατικούς.

0: Δυστυχώς, και ένα άλλο πολύ ανησυχητικό, ίσως το πιο ανησυχητικό σήμερα, είναι ότι πολλοί χριστιανοί ορθόδοξοι είναι χειρότεροι και από αυτούς που είναι φανεροί εχθροί του Χριστού, του Σταυρού, της Εκκλησίας Του. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί είναι όλοι αυτοί που θέλουν, είμαστε όλοι αυτοί που θέλουμε να συνδυάζουμε τη ζωή της αμαρτίας με αυτή του χριστιανού. Δηλαδή θέλουμε με άνεση και χωρίς σκόπο, μέσα στις απολαύσεις, μέσα στις ειδονές, τις παράνομες ευρισκόμενοι, να πάμε και στον παράδεισο. Όμως αυτό, να το τονίσουμε, είναι εμπεγμός του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός στην Αποκάλυψη μας λέει ότι αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή τους χλιαρούς, που δεν είναι ούτε θερμοί στην πίστη, αλλά ούτε και παγωμένοι, τελείως άθεοι, άπιστοι, αλλά κάτι το ενδιάμεσο, αυτό που λέγαμε, αυτούς θα τους κάνω, λέει, εμετό, δεν τους θέλω. Και αλλού, τι μας λέει ο Χριστός, όποιος δεν βαστάει το σταυρό του καθημερινά και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μένα να λέγεται χριστιανός. Οι λόγοι του είναι σκληροί, φαίνονται. Αλλού λέει ότι όποιος αγαπάει το παιδί του ή τον πατέρα του ή τη μητέρα του, τους δικούς του περισσότερα από μένα, δεν είναι άξιος για μένα. Δυστυχώς, οι περισσότεροι χριστιανοί αρέσκονται σε μια πνευματική ζωή επιφανειακή και επηρεάζονται και από τα φαινόμενα, που και αυτά το ξέρουμε ότι τις περισσότερες φορές απατούν. Ακόμα και αυτοί που θεωρούνται πνευματικοί, πολύ πνευματικοί, έχουν όνομα, έχουν μια θέση ηγουμένου, αρχιερέως, πατριάρχου, πνευματικού ανθρώπου με μια θέση, ένα αξίωμα, ενώ όχι αξία, αξίωμα, όλοι, ακόμα και αυτοί, εμπίπτουν σε αυτόν τον πειρασμό, όλοι μας. Όμως, αγαπητοί μου, η Εκκλησία και ο αγώνας ο πνευματικός δεν είναι αυτό που φαίνεται πολλές φορές, ειδικά σήμερα, μια επίδειξη στολών, χαρισμάτων. Δεν είναι κάτι που εντυπωσιάζει εξωτερικά. Δεν είναι τα αξιώματα, αλλά η αξία της αρετής. Και συνήθως οι άνθρωποι της αρετής είναι κρυμμένοι. Πρέπει να τους ψάξει κανείς πολύ για να τους βρει. Έτσι λοιπόν η πνευματική ζωή, να θυμόμαστε, και οι πνευματικοί άνθρωποι αγωνίζονται ταπεινά και όσο τη δυνατό στην αφάνεια, με μεγάλους πειρασμούς, και ότι και ακόμα και να τους δοξάζει ο Θεός, δεν θέλουν, προσπαθούν εν κρυπτό πάντοτε να εργάζονται. Τότε αυτοί οι άνθρωποι είναι γνήσιοι. Γνήσιοι, και αξίζει να τους τιμούμε και να τρέχουμε σε αυτούς. Ας καλλιεργούμε επομένως φρόνημα ταπεινοφροσύνης, γνήσιας και αγάπης καθαρής, θυσίας, όπως είπαμε και πριν, τα ίδια ξαναλέμε, για να έχουμε της Παναγίας μας ζωντανή την ευλογία και την εύνοια και την προστασία. Να συγχωρούμε, όπως είπαμε, από καρδιάς, να ελεούμε τους συνανθρώπους μας, η ελεημοσύνη, όπως και το έλεος του Θεού, για να έρθει στον ελεήμον άνθρωπο θα έρθει. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Η καρδιά μας να είναι γεμάτη συμπάθεια για τον κάθε άνθρωπο, αδιάκριτα να ελεούμε, να μάθουμε να δίνουμε ακόμα και σε αυτούς που φαίνεται ότι μας κοροϊδεύουν. Δεν είναι αυτό, δεν είναι χαζό. Ο Θεός σε αυτούς που θα δώσουμε, που φαίνεται ότι μας κοροϊδεύουν, μας το δώσει διπλό, ανταποδίδει διπλό το μισθό. Επειδή μας κοροϊδεύουν ακριβώς, θα μας δώσει μεγαλύτερο μισθό. Να μάθουμε ειδικά το χέρι μας να δίνει, έστω αυτό το λίγο, και με συμπάθεια και με, όχι με επίδειξη. Είναι ένα μεγάλο όπλο η ελεημοσύνη. Και σίγουρα ο άνθρωπος ο ελεήμων δεν θα χαθεί, αλλά θα ελεηθεί. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε στην πνευματική μας ζωή, στον αγώνα μας, όπως είπαμε και σε συνδυασμό με τα άλλα, είναι να κοιτάμε το μέσα, να καθαρίσουμε πρώτα τους λογισμούς μας για τον κάθε αδερφό μας. Ίσως αυτός είναι και ο αγώνας, εκεί κρίνεται, γίνεται η μεγάλη μάχη στην καρδιά, που μπορεί να μας βάλει στον παράδεισο, και πολύ απλά, χωρίς σκόπο. Δηλαδή, εννοώ, όταν είμαστε καθαροί μέσα, προσπαθούμε να μην δεχόμαστε τους βρώμικους λογισμούς, είτε να κατακρίνουμε, αλλά προσπαθούμε να κοιτάμε τον εαυτό μας, να μην έχουμε κακία. Αυτό και μόνο είναι δυνατό να μας πάει στον παράδεισο. Το να μην κατακρίνουμε, και αντιθέτως να είμαστε γεμάτοι συμπάθεια, έλεος ευσπλαχνίας να έχουμε για τον κάθε άνθρωπο, ώστε να μην κατακριθούμε όπως εκείνες τις μωρές Παρθένες, στο Ευαγγέλιο που είπε ο Χριστός, που είχαν όλα τα εξωτερικά στοιχεία της παρθενίας, του σώματος. Ποιος ξέρει, ήταν αφιερωμένες στο Θεό με προσευχές, με νηστείες, αλλά δεν είχαν ελεημοσύνη από την καρδιά τους καθαρή. Κατακρίνοντας τους άλλους, είτε με τη σκέψη μας, είτε με τα λόγια μας, που είναι ακόμα χειρότερο, βάζουμε τους εαυτούς μας δυστυχώς στη θέση αυτών, και χειρότερα, που ενώ εμείς δεν κάνουμε τα ίδια έργα, μόνο με την κατάκριση κολλαζόμαστε, επειδή ακριβώς δεν έχουμε την αγάπη, και θα κριθούμε καθώς και εμείς κρίνουμε τους άλλους. Να προσέξουμε, αδελφοί μου, η κατάκριση είναι από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα και κανείς δεν μπορεί να κοινωνήσει. Δεν μας μολύνει τόσο η τροφή, το τι θα φάμε, όσο το τι σκεπτόμαστε και τι λέμε, τι βγάζουμε από την καρδιά μας, τι λόγια για τους άλλους και πώς βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας. Γι' αυτό και ο Χριστός ποιους μακάριζε και ποιους έδειχνε πρότυπο για την πνευματική ζωή, έλεγε ότι οι τελώνες και οι πόρνες, οι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι, μας δείχνουν το δρόμο για τον παράδεισο και μας οδηγούν προς τον ουρανό. Φοβερός ο λόγος αυτός. Γιατί το έλεγε αυτό? Προφανώς γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όταν πολλοί από αυτούς θελήσουν να μετανοήσουν, είναι τόσο δυνατή η μετάνοιά τους που μπορεί να τους αγιάσει εκείνη τη στιγμή. Γιατί η μετάνοια δεν θέλει χρόνια και ώρες πολλές. Είναι σαν την αστραπή, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Σε μια στιγμή τον άνθρωπο, τον πιο αμαρτωλό, μπορεί να τον κάνει να τον καθαρίσει και να τον αγιάσει. Το βλέπουμε αυτό σε πολλά συναξάρια, ειδικά με πόρνες γυναίκες που δεν πρόλαβαν καν να ξεμολογηθούν ή να φτάσουν να κάνουν αυτό που ήθελαν να μετανοήσουν, και ο Θεός τους πήρε την ώρα της μετανοίας τους. Μεγάλη η μετάνοια, όπως λέμε και στα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδας. Η Παναγία μας λοιπόν βλέπει την καρδιά μας, και ο Χριστός την καρδιά του καθενός, στο βάθος, και όπου δει η καλή διάθεση και στον πιο αμαρτωλό άνθρωπο επιβλέπει. Δεν είναι όπως λέγαμε πριν, ότι μόνο σε αυτούς που κάνουν το θέλημά του τυπικά, αλλά βλέπει και την προαίρεση του καθενός μέσα και θα τον βοηθήσει στην ώρα εκείνη να μετανοήσει και να τον αγκαλιάσει. Και να μην ξεχνάμε ότι στον αμαρτωλό άνθρωπο που μετανοεί, όλος ο ουρανός πανηγυρίζει και χαίρεται ο Θεός περισσότερο και από αυτόν που δεν αμαρτάνει αλλά δεν μετανοεί τόσο πολύ. Είναι φοβερό. Αυτός που φαίνεται ότι δεν αμαρτάνει, όπως οι Φαρισαίοι, κάνει καλά έργα και όλη η ζωή του έχει μια καλή πορεία, αλλά γίνεται μηχανικά αυτό και δεν έχει δυνατή μετάνοια και αγάπη, αυτός ο άνθρωπος δεν ελεείται από το Θεό. Ενώ ο άνθρωπος ο αμαρτωλός που θα στραφεί με όλη την καρδιά του στην αγάπη του Θεού και της Παναγίας, γίνεται πολύ μεγάλος και αγιάζει. Θυμόμαστε την Αγία Μαρία, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, την πιο μεγάλη πόρνη της Αλεξάνδρειας δημόσια, που αμάρτανε μέχρι και τους Αγίους Τόπους στο καράβι, όταν μπήκε να προσκυνήσει, να πάει και αυτή, άκουγε για τον Τίμιο Σταυρό, αλλά αυτή βέβαια ήθελε να αμαρτάνει, και μέχρι τα Ιεροσόλυμα έκανε όλων των ειδών τις αμαρτίες που μπορεί να φανταστεί κάποιος, και όταν έφτασε στο ναό και δεν μπορούσε να μπει, μια ώρα τη δύναμη την εμπόδιζε, αλλά τι έκανε τότε? Στράφηκε σε μια εικόνα της Παναγίας και τη ζήτησε τη βοήθειά της, και ότι αν τη βοηθούσε να περάσει θα άλλαζε η ζωή και θα την αφιέρωνε στη μετάνοια. Και τότε η Παναγία της είπε ότι από εκείνη την ημέρα αυτή η ίδια θα εγγυηθεί για τη σωτηρία της, και της είπε να πάει στην έρημο του Ιορδάνη, όπου έμεινε 40 χρόνια και έγινε αυτή που έγινε το πρότυπο όλων των αμαρτωλών, το πρότυπο της μετανοίας, των αμαρτωλών που μετανοούν. Όταν λοιπόν και ο πιο βαριά αμαρτωλός άνθρωπος αναστενάξει από καρδιάς και θελήσει να μετανοήσει, να μην ξεχνάμε ότι η Παναγία μας και ο Κύριος ανοίγει τη γλυκιά της αγκαλιά και τους δέχεται και χαίρεται περισσότερο και από αυτούς που δεν αμάρτησαν. Άλλο πράγμα όμως, να μην το συγχαίουμε, είναι η αγάπη της Παναγίας στον αμαρτωλό, και άλλο πράγμα η αποστροφή της αμαρτίας. Ο Θεός αποστρέφεται την αμαρτία, αλλά όχι τον άνθρωπο. Γι' αυτό και εμείς να αποστρεφόμαστε την αμαρτία. Ποτέ να μην κατακρίνουμε τον άνθρωπο που αμαρτάνει, την αμαρτία μόνο, και να αποφεύγουμε να την κάνουμε κι εμείς, αλλά τον άνθρωπο πάντα να τον συγχωρούμε και ποτέ να μην κατακρίνουμε. Κλείνοντας, σιγά σιγά συνοψίζοντας, και να με συγχωρέσετε, Όπως και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για την Γεθσημανή, ο άνθρωπος λοιπόν του Θεού που αγωνίζεται και πραγματικά ακολουθεί το στενό δρόμο, τη μετάνοια και πορεύεται για την άλλη ζωή με αγάπη, με θυσία, με ελεημοσύνη καρδιάς και εξωτερική, χρειάζεται ακόμα και η πίστη. Χωρίς την πίστη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και λείπει σήμερα στις μέρες μας, και να ζητάμε από το Θεό να μας την αυξάνει, την πίστη, δηλαδή να πιστεύουμε ότι θα σωθούμε, ότι το έλεος του Θεού είναι δυνατό, να το πιστεύουμε και να λαχταράμε να πάμε εκεί. Γιατί άμα δεν, πώς λέμε, προσδοκώ Ανάσταση νεκρού, άμα δεν προσδοκούμε, δεν έχουμε όρεξη, δεν ασχολούμαστε να σκεφτόμαστε τους Αγίους, την άλλη ζωή, τον Παράδεισο, τα καλά, δεν θα πάμε, ακόμα κι αν είμαστε, δεν έχουμε κακές πράξεις. Πρέπει να προσδοκάμε, να πιστεύουμε. Η πίστη αυτή θα μας πάει και εμάς μαζί με τους Αγίους και την Παναγία, έστω και αν δεν αξίζουμε τίποτα από αυτά. Και να συμμετέχουμε λοιπόν το νόημα, όλοι όσοι είναι χριστιανοί θεωρούνται ότι είναι άνθρωποι της Εκκλησίας που τρέχουν στις ακολουθίες, στα μοναστήρια, όλοι αυτοί να προσέξουμε, να συμμετέχουμε στη λατρεία της Εκκλησίας με όλη μας την καρδιά και συνειδητά, όχι μηχανικά να μετράμε μετάνοιες, να μετράμε αυτά, χωρίς να κοιτάμε την καθαρότητα της καρδιάς μας. Όλα αυτά είναι καλά, αλλά πρώτα απ' όλα όταν γίνονται από καθαρή καρδιά. Κλείνοντας, με πολύ ευγνωμοσύνη και αγάπη, και να μας συγχωρέσετε, θα πούμε ένα μικρό πάλι ποιηματάκι για να γλυκάνει την καρδιά μας. Αδέλφια μου αγαπητά, ζούμε σε δύσκολους καιρούς, γι' αυτό η Κυρά μας Παναγιά δε μας εθέλει χλιαρούς, για να μας είναι βοηθός σ' όλες τις δυσκολίες. Πρέπει να ζούμε μακριά από πάθη και κακίες, με ειλικρινή μετάνοια, μα και με βλάβια τόση, να την εσυγκινήσουμε να έρχεται να μας σώζει. Εύχομαι η Παναγία να είναι πάντα μαζί με όλους μας και με την πατρίδα μας στη δύσκολη αυτή ώρα, και να εύχεστε και για μας, Πάτερ Ιωάννη, που εδώ υπηρετούμε σε δύσκολες συνθήκες και τη διακονούμε, και όλοι οι αγαπητοί ακροατές, να μας σκεπάζει και μας από τους πειρασμούς και τους κινδύνους.
1: Πατέρα Εφρόσινε, από καρδιάς σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τον κόπο σας. Ευλογείτε την ευχή σας.
0: Ευλογείτε, Πάτερ Ιωάννη, την ευχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Συνεχίζουμε το μικρό οδηπορικό στη Σμύρνη. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα μιλήσουμε για αυτήν την μυθική πόλη. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα δώσουμε συνταγές από τη Μικρά Ασία. Η Σμύρνη ήταν μια πόλη μυθική από τις μεγαλύτερες και πιο ευημερούσες της εποχής. Πρικισμένη με ένα μεγάλο φυσικό λιμάνι, ήταν το σημαντικότερο κέντρο της Μικράς Ασίας. Η πόλη εκτινόταν από τις υπόρειες του όρους Πάγος με την Ακρόπολη και το αρχαίο θέατρο στην κορυφή. Νότιο-δυτικά και σε απόσταση περίπου 3 μιλίων απλωνόταν ο κάμπος της Σμύρνης και βόρειο-ανατολικά η πόλη έφτανε ως τον κόλπο του Μπουρνάμπα. Έξω από την πόλη απλωνόταν παράλληλα προς τη θάλασσα ο Φραγκομαχαλάς, το προάστιο με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Η προκυμαία που είχε κατασκευαστεί κατά μήκος της παραλίας με θέα το λιμάνι και τα γύρω βουνά είχε προσελκύσει τους περισσότερους και πλουσιότερους κατοίκους, οι οποίοι είχαν χτίσει διόροφα σπίτια με μαρμάρινες προσώψεις. Οι διπλωματικές αποστολές, οι τραπεζίτες, οι πλούσιοι έμποροι είχαν εδώ τις κατοικίες τους. Κατά μήκος της προκυμαίας και προς τη νότια πλευρά υπήρχαν πολλά κέντρα διασκέδασης και θέατρα. Το θέατρο από τα τέλη του 19ου αιώνα σε όλη τη Μικρά Ασία αποτελούσε ένα κορυφαίο πολιτιστικό και κοσμικό γεγονός και παράλληλα είχε εθνική και παιδευτική αποστολή. Από τις θεατρικές αίθουσες της Σμύρνης δεν έλειπαν και τα μπαλέτα. Κατά μήκος της προκυμαίας υπήρχαν και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία και καφέ, από όπου μπορούσε κανείς να παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων στο λιμάνι και την τελευταία λέξη της μόδας, σύμφωνα με την οποία ντυνόταν η ελίτ της πόλης στις εξόδους της. Στην προκυμαία συναντούσε κανείς και τα περισσότερα υπαίθρια καταστήματα από Έλληνες και Αρμένοι που συναγωνιζόταν σε σαγηνευτικές αγορές και πωλήσεις. Πίσω από του φορητούς πάγκους πάσχιζαν να ανταλλάξουν χρυσά Ναπολεόντια με ασημένια μεταγιών. Η περιοχή, αν και κατοικημένη από Ευρωπαίους, είχε ανατολίτικο χρώμα. Ένα σταυροδρόμι όπου αντάμωναν διαφορετικοί πολιτισμοί και θρησκείες. Άλλωστε, η προκυμαία συνόρευε με τα Αγκυροβόλια, όπου Τούρκοι, Άραβες και Σύριοι, ντυμένοι με τα παραδοσιακά τους ενδύματα, εργάζονταν ασταμάτητα, φορτώνοντας και ξεφορτώνοντας εμπορεύματα στα πλοία. Σε πολλά σημεία συναντούσες Τούρκους, Βαστάζους ή άλλους που πρόσφεραν άμαξες προς ενοικίαση για τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Άλλοι πάλι ήταν συνέχεια σε επιφυλακή για να καθαρίσουν τα παπούτσια των ξένων. Οι λούστροι στην Σμύρνη ήταν περιζήτητοι. Είχαν ένα φορητό μικρό πάγκο μήκους 1 μέτρου από πλουμιστό ξύλο δεμένο με μπρούντζο που είχε ένα καθρέφτη στο καπάκι. Διέθεταν άπειρα χρώματα και μπουκαλάκια με γυαλιστικά για όλα τα δέρματα. Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η πόλη της Σμύρνης γνώρισε ραγδαία εμπορική και οικονομική ανάπτυξη. Το ελληνικό στοιχείο παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση φτάνοντας το ίμιση του συνολικού πληθυσμού της πόλης.
Οι υπόλοιποι ήταν Εβραίοι, Αρμένοι, Ευρωπαίοι και Τούρκοι, που κατοικούσαν σε μια μεγάλη περιοχή που εκτείνεται μέχρι το όρος Πάγος και την Δυτική Ακτή. Η πιο γραφική και ανατολίτικη περιοχή ήταν εκείνη όπου ζούσαν μόνο Τούρκοι. Εκεί υπήρχαν τζαμιά, λουτρά και τόποι κατασκήνωσης των καραβανιών μαζί με τα φτωχά καλύβια μουσουλμάνων και τα σπίτια πλούσιων μπέιδων. Σμύρνη, μια πόλη με μια παράξενη αντανάκληση του παλιού και του καινούριου. Άντρες με φαρδιά σαλβάρια, δερβίσιδες με κονικά καπέλα από καφέ, τσόχα, χατζάδες με πράσινα τουρμπάνια και γκρίζα μουσια περιπλανιόντουσαν με μεγάλη μεγαλοπρέπεια. Γυναίκες κρυμμένες πίσω από φερετζέδες περπατούσαν αόρατες, σαν σκιές στους δρόμους, ανάμεσά τους γυναίκες και άντρες ντυμένοι κομψά. Μια πόλη μαγική, μια γωνιά του Λεβάντε που δεν ήταν απόλυτα ανατολή και μοιάζε με την Ευρώπη. Η Σμύρνη, με το λιμάνι της και την Προκυμαία που ήταν το καμάρι της, ήταν η αποθήκη του εμπορίου της Δυτικής Μικράς Ασίας. Στα καταστήματα των Ελλήνων της Σμύρνης έφταναν τα καραβάνια από την Ατάλια, την Άγκυρα, το Εικόνιο, την Προύσα και αλλού, μεταφέροντας περσικά χαλιά, καπνό, σιτάρι, βαμβάκι και οτιδήποτε άλλο πρόδιδε ανάπτυξη, ευημερία και αστικό τρόπο ζωής. Πλοία, εμπορικά, φορτωμένα με πολύτιμα εμπορεύματα, περίμεναν στο λιμάνι τους αγοραστές, ενώ άλλα πλοία ήταν έτοιμα να ταξιδέψουν στην Ευρώπη μεταφέροντας τα αγαθά της Ανατολής. Ανάμεσά τους καράβια γαλλικά, αγγλικά, ολλανδικά και άλλα φορτωμένα με μετάξια Βενετίας, αργυρόχρυσα αντικείμενα από τη Γαλλία, αλλά και εργαλεία, ζάχαρη και καρικεύματα από πολλές χώρες, ακόμη και από την Αμερική. Στο λιμάνι αυτό θα αξιοποιούνταν όλες οι αρετές των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Σπουδαίοι έμποροι, ικανότατοι μεταπράτες και εύποροι αγοραστές. Σε αυτό το λιμάνι συνοθούνταν η Δύση και η Ανατολή. Στο λιμάνι της Σμύρνης, με τη μεγάλη εμπορική κίνηση, βρίσκονταν επίσης όλες οι εταιρείες και οι αντιπρόσωποι των εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της Ευρώπης και της Αμερικής. Εκεί βρίσκονταν και τα προξενία, το χρηματιστήριο της Σμύρνης, οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα μεγαλύτερα εμπορικά καταστήματα, αλλά και τα περισσότερα καφενεία, θέατρα και ιχθυοπολία. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα πούμε συνταγές από παραδοσιακά εδέσματα της Μικράς Ασίας και της Σμύρνης. Γιαουρτλιού με κοτόπουλο. Υλικά. 10 σουβλάκια από κοτόπουλο. Για τη σάλτσα θα χρειαστούμε 4 όριμες ντομάτες πολτοποιημένες, 1 κρεμμύδι τριμμένο, κανέλα, 1-2 κόκκους μπαχάρι, 1 φλιτζάνι λάδι, φλιτζανάκι μικρό λάδι, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα 5 μεγάλες πίτες για σουβλάκια, γιαούρτι, ντομάτες κομμένες σε φέτες, μία πιπεριά, 1 κρεμμύδι, μαϊντανό και βούτυρο. Εκτέλεση. Μουσκεύουμε το ψωμί και το στραγγίζουμε καλά. Το ζυμώνουμε με τα υπόλοιπα υλικά και το κοτόπουλο το ψήνουμε στη σχάρα του φούρνου. Σοτάρουμε το κρεμμύδι στο λάδι μέχρι να ροδίσει σε ξεχωριστή κατσαρόλα. Ρίχνουμε τις ντομάτες, τα μπαχαρικά, το αλάτι και το πιπέρι και βράζουμε τη σάλτσα μέχρι να δέσει. Για το σερβίρισμα, αλείφουμε τις πίτες με βούτυρο και τις ψήνουμε. Τις κόβουμε στα 4 και τις στρώνουμε σε πιάτο. Ρίχνουμε επάνω το γιαούρτι, τα σουβλάκια από κοτόπουλο και τη σάλτσα. Γαρνίρουμε με μαϊντανό, ψιλοκομμένες στρογγυλές φέτες ντομάτας, ροδέλες από πιπεριά και κρεμμύδια. Γιαουρτλιού με κεφτέδες. Υλικά. Μισό κιλό κιμά, που θα είναι 250 γραμμάρια αρνίσιος κιμάς και 250 γραμμάρια μοσχαρίσιος κιμάς. 1 αυγό, 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 φλιτζανάκι ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ελάχιστο κίμινο και φέτες μπαγιάτικο ψωμί. Για τη σάλτσα 4 ντομάτες όριμες πολτοποιημένες, αλάτι, πιπέρι, λίγη κανέλα, μπαχάρι, 2 κόκκους, 1 μικρό κρεμμύδι και 1 φλιτζανάκι ελαιόλαδο. Για το σερβίρισμα 4-5 μεγάλες πίτες για σουβλάκι, γιαούρτι, ντομάτες κομμένες σε φέτες, λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο, πιπεριά πράσινη κομμένη σε λεπτές ροδέλες και βούτυρο και κρεμμύδι. Μουσκεύουμε το ψωμί και το στραγγίζουμε καλά. Το τσιμώνουμε μαζί με τον κυμά και τα υπόλοιπα υλικά. Τα πλάθουμε σε στενό μακρο σχήμα και τα ψήνουμε στο φούρνο ή στη σχάρα. Για τη σάλτσα, σοτάρουμε το κρεμμύδι με το λάδι μέχρι να ροδίσει. Ρίχνουμε τις ντομάτες, το αλάτι, το πιπέρι, την κανέλα και το μπαχάρι και βράζουμε το μείγμα μέχρι να δέσει η σάλτσα μας καλά. Οδηγίες για το σερβίρισμα. Λιώνουμε το βούτυρο και αλείφουμε τις πίτες. Τις ψήνουμε λίγο, τις κόβουμε στα τέσσερα. Τις αλείφουμε με το γιαούρτι, ρίχνουμε από πάνω τη σάλτσα με τα κεφτεδάκια, τις ντομάτες και τις πιπεριές και από πάνω το στολίζουμε με λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο και το κρεμμύδι μας σε λεπτές στρογγυλές ροδέλες. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο τελειώνει και το σημερινό μας οδηπορικό με μια συνταγή από παραδοσιακά εδέσματα της Μικράς Ασίας. Έως την επόμενη εκπομπή μας που θα συνεχίσουμε αυτό το οδηπορικό μας, να έχετε ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ με την εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος Τσεκριτσάγης και μας ακούτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα θα πιαστούμε με ένα θέμα το οποίο αφορά όλο τον πληθυσμό και βοηθά στο κομμάτι της πρόληψης. Θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημόπουλο Γιάννη, καθηγητή φυσικής αγωγής, προπονητή κολύμβησης και προϊστάμενο φυσικής αγωγής και αθλητισμού του νομού Ηρακλείου. Μαζί θα συζητήσουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να βελτιώσουμε την υγεία μας με τη λιγότερη καταπώνηση στον οργανισμό μας.

0: Όπως είπαμε και στην αρχή, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημόπουλο. Κύριε Δημόπουλε, καλό σας απόγευμα.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στην πρόγυψη. Και πρόγυψη για όλες τις ηλικίες δεν είναι κάτι άλλο από το να αθλούμαστε. Να αθλούμαστε με τρόπο που να μην δημιουργεί πρόβλημα στον οργανισμό μας, να βοηθάει στην καλύτερη υγεία και να βοηθάει τόσο το δυνατόν να είμαστε σε κίνηση, να είμαστε καλά, να είμαστε λειτουργικοί. Εσείς είστε χρόνια προπονητής, είστε χρόνια στα αθλήματα και θέλουμε να μας πείτε μερικά πράγματα σχετικά με την κολύμβηση.
1: Πολύ σωστά το αναφέρατε ότι η υγεία ενός ανθρώπου είναι συνυφασμένη με την γυμναστική, με ένα υγιή τρόπο σύντησης και με μια ήρεμη ζωή γενικότερα. Και μια και μιλάμε για γυμναστική, να αναφέρουμε ότι η κολύμβηση την οποία εκπροσωπώ εγώ και υπηρετώ χρόνια αποτελεί την ιδανική μορφή εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες, προσφέροντας σημαντικά ωφέλη τόσο ως σωματική όσο και ως πνευματική άσκηση. Ειδικότερα μέσω της τακτικής κολύμβησης μπορούμε να διατηρήσουμε ένα υγιή καρδιακό ρυθμό, να ενισχύσουμε τη μυϊκή ισχύ του μυϊκού μας συστήματος και είναι και μια εξαιρετική μορφή κολύμβηση για να αποφορτιστεί ο οργανισμός μας από το καθημερινό στρες. Η κολύμβηση είναι ένα άθλημα κίνησης μέσα στο νερό, να αναφέρουμε έτσι λίγα γενικά πράγματα για τον κόσμο που μας ακούει. Ως οργανωμένο άθλημα είναι επινόηση των νεωτέρων χρόνων, αλλά σαν μέσο ψυχαγωγίας το συναντάμε από τα αρχαία χρόνια, ήταν από τις πρώτες δραστηριότητες που δοκίμασε ο άνθρωπος πάνω στη γη. Να αναφέρουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν πολύ μεγάλη σημασία και θεωρούσαν άσχημο πράγμα το να μην γνωρίζει κάποιος να κολυμπά. Τώρα, σαν ιδιαίτερο άθλημα, συμπεριλήφθηκε στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896 και από τότε έχει γίνει ένα από τα πιο αγαπητά αγωνίσματα. Το νερό από μόνο του γνωρίζουμε ότι σε όλες τις ηλικίες προκαλεί χαρά, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά θέλουν να πλατσουρίσουν, θέλουν να αγκαλιάσουν το νερό, να το αισθαντούν. Αλλά δεν είναι μόνο για τις μικρές ηλικίες η κολύμβηση, είναι ιδανική για όλες. Από βρέφη δηλαδή έως ηλικιωμένους συναντάμε πάρα πολλά άτομα που έχουν την κολύμβηση ως κύρια γύμναση. Τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Θεωρώ ότι οι ίδιοι οι παιδίατροι θα έπρεπε να συστήνουν από μικρές ηλικίες τους γονείς. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά είναι να κολυμπούν. Διότι από την νηπιακή βρεφική ηλικία που μετά ακολουθεί η αναπτυξιακή φάση ενός παιδιού, τα ωφέλη της κολύμβησης είναι πάρα πολλά, πέραν από τη γνώση του να κατέχει κάποιος κολύμβηση για να μπορεί να σώσει τον εαυτό του ενδεχομένως σε μια δύσκολη στιγμή ή να παρέχει βοήθεια σε έναν συνάνθρωπό του όταν αυτό θα χρειαστεί. Εκτός από αυτό το όφελος υπάρχουν και πάρα πολλά ωφέλη στον οργανισμό του ανθρώπου.
0: Ποια είναι η ιδανική ηλικία κατά τη γνώμη σας ώστε να αρχίσει ένα παιδί?
1: Η ιδανική ηλικία μπορεί να ξεκινήσει σε οργανωμένα τμήματα με το λεγόμενο baby swimming, όπου παιδάκια ηλικίας ενός έτους, ίσως και μικρότερα, ίσως και λίγο μεγαλύτερα, δηλαδή κάτω των 3,5 ετών, όπου είναι ένα όριο εκκίνησης στο να φέρει κάποιος γονέας το παιδί του σε ένα οργανωμένο μάθημα πισίνας. Για τις μικρότερες ηλικίες που προανέφερα υπάρχουν οργανωμένα τμήματα, οργανωμένα γκρουπ που γονείς μαζί με τα παιδιά τους μπορούν να ακολουθήσουν μάθημα μέσα εκμάθησης και εξοικείωσης ενός παιδιού αυτής της ηλικίας μέσα στο νερό. Μετά από τα 3,5-4 έτη μπορούν οι γονείς να φέρουν σε κάποια σωματεία, σε κάποιους συλλόγους που διατηρούν τμήματα ακαδημιών, να φέρουν τα παιδιά τους και από αυτή την ηλικία να ξεκινήσει η εκμάθηση της κολύμβησης, που όπως προανέφερα είναι ένα απαραίτητο εφόδιο για μένα. Το λέω εφόδιο ζωής, διότι η γνώση της κολύμβησης πέραν από τα οργανικά ωφέλη είναι και εφόδιο, σώζει ζωές. Μπορεί να σώσει τη δική μας κάποια στιγμή όταν θα βρεθούμε σε μια δύσκολη συγκυρία, είτε είμαστε στη θάλασσα σε διακοπές, είτε είμαστε σε κάποια πισίνα, ή να χρειαστεί να δώσουμε βοήθεια σε κάποιο συνάνθρωπό μας ο οποίος κινδυνεύει. Και το λέω εφόδιο διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της βρέχεται από θάλασσα, δεν είναι δυνατόν οι πνιγμοί να αποτελούν τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου μετά τα τροχαία. Είναι τραγικό να έχουμε 350 και άνω θανάτους ετησίως από πνιγμούς. Άρα πέραν από τα οργανικά ωφέλη της κολύμβησης, η γνώση θεωρώ ότι είναι ένα απαραίτητο εφόδιο και είναι παρότρινση δικιά μου σε όλους τους γονείς και σε όλους τους ακροατές που μας ακούν, που έχουν μικρά παιδιά, να τα φέρουν στα κολυμβητήρια, στις περιοχές που ζουν, και να εντάξουν τα παιδιά τους σε κάποιο γκρουπ για να μάθουν να κολυμπούν.
0: Έτσι, δυστυχώς και στο νησί μας, παρότι είμαστε νησί, υπάρχει η νοοτροπία του βουνού και κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε αρκετούς πνιγμούς σε όλες τις ηλικίες, κάτι που δεν θα έπρεπε, δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίζουμε, δεν θα έπρεπε να το αντιμετωπίζουμε. Είμαστε, περιτριγυριζόμαστε από θάλασσα, είμαστε όλοι στις δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος που να μην γνωρίζει πλέον κολύμβη.
1: Έτσι.
0: Υπάρχουν και μεγαλύτεροι άνθρωποι οι οποίοι σιγά σιγά πηγαίνουν, μαθαίνουν και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Μέχρι ποια ηλικία θεωρείτε ότι θα μπορεί κάποιος?
1: Ναι, πολύ σωστή ερώτηση. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει απαγορευτικό ηλικίας στο να προσέλθει κάποιος και να ασχοληθεί με το κολύμβι. Βλέπουμε ότι κατά καιρούς διοργανώνονται και αγώνες μεγάλων ηλικιών και έχουμε διάτομα ηλικίας 80 ετών και 90 ετών να λαμβάνουν μέρος στους λεγόμενους αγώνες Masters, που εκεί συμμετέχουν ενήλικα άτομα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει κάτι απαγορευτικό. Αν κάποιος λάβει υπόψη του τα πολλαπλά ωφέλη, ακόμα και αγωνιστικού χαρακτήρα να μην είναι η κολύμβηση και να είναι χαρακτήρα απλής γύμνασης, τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Η ηλικιακή γκάμα είναι τεράστια, ξεκινώντας από βρεφική ηλικία μέχρι τα βαθιά κεράματα, μπορεί κάποιος να προσέρχεται είτε στη θάλασσα είτε σε πισίνες ανάλογα με την περιοχή που ζει, να κάνει αυτό το εξαιρετικό άθλημα που λέγεται κολύμβηση. Κάτσουμε τώρα πάρα πολύ εύκολα, μπορούμε να παριθμίσουμε πάρα πολλούς λόγους για τους οποίους κάποιος οποιασδήποτε ηλικίας έπρεπε να στραφεί στην κολύμβηση. Επιγραμματικά μπορώ να σας αναφέρω ότι το κολύμβι είναι καταρχήν ένα δημοφιλές άθλημα. Μία από τις βασικές, ένα από τα βασικά ωφέλη είναι το ότι, μια και με ρωτήσατε για άτομα μεγάλης ηλικίας, τα οποία συνήθως αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία στην κίνηση, κάποια δυσκολία στις αρθρώσεις κτλ. Θα ήθελα να αναφέρω ότι η κολύμβηση από τη φύση της, επειδή η κίνηση γίνεται μέσα στο νερό και λόγω της άνωσης του νερού, το σωματικό βάρος τίνει να είναι μηδενικό, οι επιβαρύσεις που δέχεται αυτός που κολυμπάει στο στηρικτικό του μηχανισμό, δηλαδή στους συνδέσμους και στις αρθρώσεις, είναι αμεληταίος, οπότε μπορεί οποιαδήποτε ηλικία να ασχοληθεί με αυτό το άθλημα. Συνάμα ενισχύει η κολύμβηση την ευληγησία, βοηθάει στο να καίμε θερμίδες, βελτιώνει το συγχρονισμό της κίνησης του σώματος, τη στάση του σώματος. Θεωρείται κατάλληλο για όλες τις ηλικίες, όπως είπαμε, από τα νήπια μέχρι ηλικιωμένους και ενδεχομένως και βαθιά γεράματα. Δεν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό. Αρκεί να έχουμε μία θάλασσα το καλοκαίρι ή μία πισίνα το χειμώνα με την επιτρεπτή θερμοκρασία του νερού, ώστε να μπορούμε να κολυμπήσουμε. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα η καλύτερη αερόβια άσκηση. Ενισχύει την αυτοπεποίθηση, φτιάχνει την ψυχολογία. Δεν έχει ημερομηνία λήξης, όπως είπαμε. Βοηθάει το σώμα να γυμναστεί από την κορφή έως τα νύχια. Βοηθάει τις αρθρώσεις. Αποτελεί ένα άθλημα το οποίο, όταν το γνωρίσουμε και το αγαπήσουμε, μειώνει τις πιθανότητες του πνιγμού και βοηθάει, όπως είπαμε, και την ψυχική υγεία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολλαπλά τα ωφέλη.
0: Ακριβώς, και παίρνοντας τη σκητάγη από εσάς, να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι έχουν δημιουργηθεί και αρκετές ομάδες που, ξεκινώντας από τις πισίνες, προχωράνε μετά στη θάλασσα, και μάλιστα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, όπως προείπατε, οι οποίοι συνεχίζουν και σαν χειμερινοί κολυμβητές. Δηλαδή, βλέποντας τις θάλασσές μας, και ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Κρήτη, στην Αμουδάρα, στην Παντάνασσα, σε διάφορες θάλασσες, βλέπουμε ομάδες ατόμων κάποιας μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι συνεχίζουν και το χειμώνα την κολύμβησή τους, και μάλιστα όχι μόνοι, αλλά οργανωμένα πλέον.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Υπάρχουν ομάδες που όλο το χρόνο δραστηριοποιούνται στο κομμάτι της κολύμβησης, και μάλιστα κατά καιρούς διοργανώνονται και κάποιοι υποτυπώδεις αγώνες ανοιχτής θάλασσας, όπου δεν συμμετέχουν μόνο μικρές ηλικιακές ομάδες παιδιών που ασχολούνται ενεργά με τον αθλητισμό, συμμετέχουν και ενήλικα άτομα και άτομα που δεν έχουν ασχοληθεί έτσι επισταμένα με το αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχει δηλαδή μια στροφή και μια τάση στο υγρό στοιχείο, και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό, λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα ωφέλη που προαναφέραμε προηγουμένως. Το νερό έχει μια μαγική ικανότητα να μας, όσο κουρασμένοι και αν είμαστε, γιατί έχω ακούσει κάποια στιγμή κάποιους να λένε είμαι κουρασμένος, αυτό μετά από 8 ώρες δουλειά. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι το νερό έχει τη μαγική ικανότητα να μας αποφορτίζει, να μας παίρνει το άγχος, να μας παίρνει την κούραση, όσο κουρασμένοι είμαστε. Βγαίνοντας από το νερό, να νιώθουμε τέτοια ευεξία και τέτοια αλαφρότητα που πραγματικά αξίζει τον κόπο για όλους να το δοκιμάσουν.
0: Έτσι, και οφείλουμε να πούμε ότι δεν είναι μόνο το κολύμβι μες στην πισίνα, και να το τονίσουμε αυτό, πλέον σε πάρα πολλές πισίνες, συλλόγους και διάφορες ομάδες, οργανώνονται και άτομα όχι μόνο μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και άτομα με κινητικά προβλήματα, και άτομα τα οποία έχουν προβλήματα υγείας αμαία στην κίνηση, προχωράνε. Και είμαστε μια χώρα η οποία, και οφείλουμε να το τονίσουμε αυτό, έχει παραολυμπιονίκες στην κολύμβηση. Έχει άτομα τα οποία δίνουν αγώνα παρά τα προβλήματα υγείας τους, και μάλιστα βραβευμένους.
1: Βέβαια, βέβαια, διακεκριμένους κολυμβητές παραολυμπιονίκες. Υπάρχει, ισχύει αυτό που λέτε, ότι υπάρχουν ειδικοί χώροι που χρησιμοποιούν το νερό και είναι χώροι αποκατάστασης για ειδικής αποκατάστασης για ειδικές περιπτώσεις προβλημάτων, είτε με μέση, είτε με γόνατα, είτε με ισχύα, αλλά πάλι το νερό χρησιμοποιείται ως θεραπευτικό μέσο. Και υπάρχει και σαν μέσο γύμνασης, με διάφορες ασκήσεις, επιβάρυνσης, με διάφορους ειδικούς σαλτήρες. Μπορούμε να συναντήσουμε και κάποια ειδικά ποδήλατα μέσα σε πισίνες, όπου μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει και να κάνει τέτοιου είδους γυμναστική. Υπάρχουν δηλαδή πολλές προεκτάσεις μέσα στο νερό που μπορεί κάποιος να κάνει χρήση.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς, και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι και από προηγούμενη εκπομπή μας το έχουμε πει, ότι πλέον και τα άτομα με κινητικά προβλήματα, είτε αυτά είναι υγειακά, είτε αυτά είναι από κάποια ασθένεια, στις παραλίες μας εδώ στο νησί αρχίζουν και μπαίνουν ειδικές ράμπες, οι οποίες τους επιτρέπουν και σε αυτούς τους ανθρώπους να κολυμπήσουν, να αθηθούν, αλλά και να έχουν μια άλλη ποιότητα ζωής πλέον, περιτριγυρισμένη από το νερό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και θεωρώ ότι είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να έχει πρόσβαση σε αυτό το αγαθό που λέγεται νερό, σε αυτό το εξαιρετικό άθλημα που λέγεται κολύμβηση, είτε αυτό γίνεται για αγωνιστικό σκοπό είτε για θεραπευτικό.
0: Ακριβώς, ακριβώς, και αλλάζει η νοοτροπία σιγά σιγά. Η κολύμβηση είναι το μόνο άθλημα το οποίο δεν καταπονεί τον οργανισμό μας. Μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε, είναι κοντά, οποιαδήποτε περιοχή της Κρήτης, μη γελιόμαστε, ακόμα και το πιο ορεινό μας χωριό, σε 40 λεπτά είναι στη θάλασσα. Έχουν αναπτύξει πισίνες αρκετά μέρη πλην του Ηρακλείου, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκμάθηση, αλλά και για γυμναστική όλων των ηγητιών. Και όπως προείπατε, το καλύτερο είναι από μικρή ηλικία, και θα έπρεπε να υπάρχει αυτό και σαν μάθημα στα σχολεία, θεωρώ. Θα έπρεπε να προτρέπουν τα σχολεία τους μαθητές από μικρή ηλικία να μαθαίνουν, να εκπαιδεύονται στο κολύμπι, να μπορούν να χαρούν τη θάλασσα χωρίς να κινδυνεύουν αυτοί ή οι δικοί τους.
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά το αναφέρατε. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω λίγο ότι από το 2015, από τη θέση του υπευθύνου φυσικής αγωγής και αθλητισμού για τον νομό του Ηρακλείου, αλλά και ως υπεύθυνος συντονιστής της κολύμβησης, το 2015 είχε ξεκινήσει πιλωτικά ένα μάθημα για τις τρίτες τάξεις δημοτικών σχολείων, το οποίο είχα αναλάβει εγώ να το προχωρήσω και να το στήσω σαν συντονιστής της κολύμβησης. Το μάθημα καθιερώθηκε και από το 2015 μέχρι σήμερα διδάσκεται σαν μάθημα, ευτυχώς, στα σχολεία. Στο δίωρο της φυσικής αγωγής η εκπαιδευτική, σε συνεννόηση με τις σχολικές μονάδες και με την καθοδήγηση του συντονιστή που έχει βγάλει το πρόγραμμα το ετήσιο, τα σχολεία του νομού έρχονται στο κολυμβητήριο της πόλης του Ηρακλείου και τα παιδιά έχουν επαφή με το υγρό στοιχείο για να αποκτήσουν ή να μάθουν, κάποια παιδιά τα οποία δεν έχουν ξαναέρθει σε επαφή, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, κάποια παιδάκια που ήδη έχουν ξεκινήσει σε συλλόγους. Είναι ένα εξαιρετικό μάθημα το οποίο, όπως είπα, ξεκίνησε το 2015 και συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία. Σκοπός και η πεποίθηση είναι να καταφέρουμε να εντάξουμε και άλλες τάξεις, γιατί αυτή τη στιγμή διδάσκεται στην Τρίτη και στην Τετάρτη, να μπορέσουμε και στις υπόλοιπες τάξεις να είναι εφικτό να έρχονται σε επαφή με την κολύμβηση τα παιδιά.
0: Αυτό ήταν ένα εξαιρετικό νέο που μας είπατε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνώριζα ότι υπάρχει αυτή η προοπτική. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε λοιπόν και τους δασκάλους και τους ανθρώπους που είναι στα σχολεία να το προωθήσουν, να το τρέξουν και αυτοί μαζί με τους συλλόγους γονέων, ώστε να μην υπάρχει κανένα παιδί στο μέλλον που να μην μπορεί να είναι ασφαλές στη θάλασσα.
1: Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω. Προηγουμένως χρησιμοποίησα την έκφραση εφόδιο. Επανέρχομαι λοιπόν τώρα και αιτιολογώ γιατί χρησιμοποίησα αυτόν τον χαρακτηρισμό. Το θεωρώ τόσο σημαντικό για ένα παιδί τη γνώση της κολύμβησης, τόσο σημαντική όσο είναι το μουσικό όργανο, όσο είναι η ξένη γλώσσα, όσο είναι ο χορός. Είναι πραγματικά ένα εφόδιο ζωής για τα παιδιά και γι' αυτό είπα ότι ένα σωστός παιδίατρος θα έπρεπε το πρώτο που θα έπρεπε να συστήσει σε ένα γονέα είναι να πάει το παιδί του στο κολυμπητήριο. Είναι τέτοια η θωράκιση της άμυνας του οργανισμού που είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να προσφέρει ένας γονέας στο παιδί του.
0: Φυσικά και άλλωστε όλοι οι γιατροί το λένε ότι με το κολύμβι χτίζουμε και το ανοσοποιητικό μας. Είτε είμαστε μικροί είτε είμαστε μεγάλοι.
1: Ακριβώς.
0: Λιγότερα κρυώματα, λιγότερες ιώσεις, λιγότερη ταλαιπωρία και για τους γονείς αλλά και για τους μεγαλύτερους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, κύριε Δημόπουλε, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Θέλουμε να μας πείτε αν κάποιος χρειάζεται κάποια πληροφορία για οτιδήποτε, είτε για κολύμπι, είτε για το πρόγραμμα αυτό στα σχολεία, ή πού μπορεί να σας βρει,
1: λοιπόν,
0: πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας.
1: Εμείς σαν σύλλογος είμαστε στο κολυμπητήριο του Λίδο, στην μοναδική 50 πισίνα που υπάρχει στην πόλη του Ηρακλείου. Είμαστε ο σύλλογος ΕΓΟΗ, από τους αρχαιότερους πανελλαδικά συλλόγους. Αγαπάμε τη δουλειά μας, αγαπάμε την κολύμβηση, αγαπάμε τα παιδιά και πολύ ευχαρίστως όποιος χρειαστεί κάποιες πληροφορίες μπορεί από το ίντερνετ να βρει τα τηλέφωνα, να μας καλέσει και πολύ ευχαρίστως να τον καθοδηγήσουμε και να τον βοηθήσουμε σε οτιδήποτε χρειαστεί σχετικά με την κολύμβηση.
0: Ωραιότατα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αφιερώσατε το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και να στραφεί έτσι ο κόσμος στην κολύμβηση, διότι σαν νησί, όπως είπατε, είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν παιδιά, να υπάρχουν μεσήλικες, ενήλικες που να μην γνωρίζουν να κολυμπούν. Ποτέ δεν είναι αργά. Και θα σας αναφέρω έτσι ένα που μου ήρθε τώρα συνειρμικά, ότι κάποια στιγμή στην προπονητική μου καριέρα ήρθε ενήλικας 65 χρονών και ήθελε να μάθει μπάνιο διότι το είχε αποθυμένο. Δεν υπάρχει λοιπόν ηλικία, μην διστάζετε, ελάτε κοντά στους προπονητές, ελάτε στην πισίνα. Το κολύμπι μόνο θετικά στοιχεία έχει να προσφέρει και τίποτε άλλο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Καλό σας απόγευμα και πάλι σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας.

Νομίζω ότι είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, μάθαμε πολλά πράγματα και όπως και να το κάνουμε είναι χρήσιμα για όλους μας. Εγώ από αυτή τη θέση και εγώ έμαθα μεγάλο σκογίμπι και θέλω να προτρέψω όσους μπορούν να προχωρήσουν στο να μάθουν, να μην κολλάνε, να προχωρήσουν. Είμαστε ένα μέρος το οποίο έχει θάλασσα, το οποίο είναι γιόλουστο 10 μήνες το χρόνο. Μπορούμε όλοι να πάμε στη θάλασσα, μπορούμε να τη χαρούμε με ασφάλεια. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης, ακούσατε την εκπομπή περί υγείας λόγος και θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλώς σας απόγευμα.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Γέροντα, όταν πεθάνει ο άνθρωπος, συναισθάνεται αμέσως σε τι κατάσταση βρίσκεται? Ναι, συνέρχεται και λέει «τι έκανα», αλλά «φαϊντά γιόκ», δηλαδή «δεν ωφελεί αυτό». Όπως ένας μεθυσμένος, αν σκοτώσει λόγου χάρη τη μάνα του, γελάει, τραγουδάει, επειδή δεν καταλαβαίνει τι έκανε, και όταν ξεμεθύσει, κλαίει και οδύρεται και λέει «τι έκανα». Έτσι και όσοι σε αυτή τη ζωή κάνουν αταξίες, είναι σαν μεθυσμένοι. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν, δεν αισθάνονται την ενοχή τους. Όταν όμως πεθάνουν, τότε φεύγει αυτή η μέθη και συνέρχονται. Ανοίγουν τα μάτια της ψυχής τους και συναισθάνονται την ενοχή τους, γιατί η ψυχή όταν βγει από το σώμα κινείται, βλέπει, αντιλαμβάνεται με μια ασύλληπτη ταχύτητα. Μερικοί ρωτούν πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Για τον άνθρωπο όμως που πεθαίνει, γίνεται κατά κάποιο τρόπο η Δευτέρα Παρουσία, γιατί κρίνεται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία τον βρίσκει ο θάνατος. Γέροντα, πώς είναι τώρα οι κολλασμένοι? Είναι υπόδικοι, φυλακισμένοι, που βασανίζονται ανάλογα με τις αμαρτίες που έκαναν και περιμένουν να γίνει η τελική δίκη, η μέλουσα κρίση. Υπάρχουν βαρυπινίτες, υπάρχουν και υπόδικοι με ελαφρότερες ποινές. Και οι Άγιοι και ο ληστής, οι Άγιοι και ο ληστής είναι στον Παράδεισο, αλλά δεν έχουν λάβει την τέλεια δόξα, όπως και οι υπόδικοι είναι στην κόλαση, αλλά δεν έχουν λάβει την τέλεια καταδίκη. Ο Θεός, ενώ έχει πει εδώ και τόσους αιώνες το «μετανοείται, ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών», παρατείνει το χρόνο, επειδή περιμένει εμάς να διορθωθούμε. Αλλά εμείς, παραμένοντας τις κακομοιριές μας, αδικούμε τους Αγίους, γιατί δεν μπορούν να λάβουν την τέλεια δόξα, την οποία θα λάβουν μετά τη μέλουσα κρίση.

Γέροντα, οι υπόδικοι νεκροί μπορούν να προσεύχονται. Έρχονται σε συναίσθηση και ζητούν βοήθεια, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Όσοι βρίσκονται στον Άδη, μόνον ένα πράγμα θα ήθελαν από τον Χριστό: να ζήσουν 5 λεπτά για να μετανοήσουν. Εμείς που ζούμε έχουμε περιθώρια μετανοίας, ενώ οι καημένοι ή και κοιμημένοι δεν μπορούν πια μόνοι τους να καλυτερεύσουν τη θέση τους, αλλά περιμένουν από εμάς βοήθεια. Γι' αυτό έχουμε χρέος να τους βοηθούμε με την προσευχή μας. Μου λέει ο λογισμός ότι μόνον το 10% από τους υπόδικους νεκρούς βρίσκονται σε δαιμονική κατάσταση και εκεί που είναι βρίζουν το Θεό όπως οι δαίμονες. Δεν ζητούν βοήθεια, αλλά και δεν δέχονται βοήθεια. Γιατί τι να τους κάνει ο Θεός? Σαν ένα παιδί που απομακρύνεται από τον πατέρα του, σπαταλάει όλη την περιουσία του και από πάνω βρίζει τον πατέρα του. Τι να το κάνει αυτό ο πατέρας του? Οι άλλοι όμως, υπόδικοι που έχουν λίγο φιλότιμο, αισθάνονται την ενοχή τους, μετανοούν και υποφέρουν για τις αμαρτίες τους. Ζητούν να βοηθηθούν και βοηθούνται θετικά με τις προσευχές των πιστών. Τους δίνει δηλαδή ο Θεός μια ευκαιρία τώρα που είναι υπόδικοι να βοηθηθούν μέχρι να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Και όπως σε αυτή τη ζωή, αν κάποιος είναι φίλος με το βασιλιά, μπορεί να μεσολαβήσει και να βοηθήσει έναν υπόδικο, έτσι κι αν είναι κανείς φίλος με το Θεό, μπορεί να μεσολαβήσει στο Θεό με την προσευχή του και να μεταφέρει τους υπόδικους νεκρούς από τη μια φυλακή σε άλλη καλύτερη, από το ένα κρατητήριο σε ένα άλλο καλύτερο, ή ακόμη μπορεί να τους μεταφέρει και σε δωμάτιο ή σε διαμέρισμα. Όπως ανακουφίζουμε τους φυλακισμένους με αναψυχτικά και λοιπά που τους πηγαίνουμε, έτσι και τους νεκρούς τους ανακουφίζουμε με τις προσευχές και τις ελεημοσύνες που κάνουμε για την ψυχή τους. Οι προσευχές των ζώντων για τους κεκοιμημένους και τα μνημόσυνα είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός τους κεκοιμημένους να βοηθηθούν μέχρι να γίνει η τελική κρίση. Μετά τη δίκη δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα να βοηθηθούν. Ο Θεός θέλει να βοηθήσει τους κεκοιμημένους γιατί πονάει για τη σωτηρία τους, αλλά δεν το κάνει γιατί έχει αρχοντιά. Δεν θέλει να δώσει δικαίωμα στο διάβολο να πει: πώς το σώζεις αυτόν ενώ δεν κοπίασε? Όταν όμως εμείς προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους, του δίνουμε το δικαίωμα να επεμβαίνει. Περισσότερο μάλιστα συγκινείται ο Θεός όταν κάνουμε προσευχή για τους κεκοιμημένους παρά για τους ζώντες. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει τα κόλυβα, τα μνημόσυνα. Τα μνημόσυνα είναι ο καλύτερος δικηγόρος για τις ψυχές των κεκοιμημένων. Έχουν τη δυνατότητα και από την κόλαση να βγάλουν την ψυχή. Και εσείς σε κάθε Θεία Λειτουργία να διαβάζετε κόλυβο για τους κεκοιμημένους. Έχει νόημα το σιτάρι. Σπήρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία, λέει η Γραφή. Στον κόσμο μερικοί βαριούνται να βράσουν λίγο σιτάρι και πηγαίνουν στην εκκλησία σταφίδες, κουραμπιέδες, κουλουράκια για να τα διαβάσουν οι ιερείς. Και βλέπεις εκεί στο Άγιον Όρος κάτι γεροντάκια τα καημένα σε κάθε Θεία Λειτουργία κάνουν κόλυβο και για τους κεκοιμημένους και για τον Άγιο που γιορτάζει για να έχουν την ευλογία του. Γέροντα, αυτοί που έχουν πεθάνει πρόσφατα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από προσευχή? Όταν μπαίνει κάποιος στη φυλακή, στην αρχή δεν δυσκολεύεται πιο πολύ? Να κάνουμε προσευχή για τους κεκοιμημένους που δεν ευαρέστησαν
στο Θεό, για να κάνει κάτι και για αυτούς ο Θεός. Ιδίως όταν ξέρουμε ότι κάποιος ήταν σκληρός, θέλω να πω ότι φαινόταν σκληρός, γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι ήταν σκληρός, αλλά στην πραγματικότητα να μην ήταν, και είχε και αμαρτωλή ζωή, τότε να κάνουμε πολύ προσευχή, θείες λειτουργίες, 40 λίτουργα για την ψυχή του, και να δίνουμε ελεημοσύνη σε φτωχούς για τη σωτηρία της ψυχής του, για να ευχηθούν οι φτωχοί να αγιάσουν τα κοκαλά του, ώστε να καμφθεί ο Θεός και να τον ελεήσει. Έτσι, ό,τι δεν έκανε εκείνος, το κάνουμε εμείς γι' αυτόν. Ενώ ένας άνθρωπος που είχε καλοσύνη, ακόμη κι αν η ζωή του δεν ήταν καλή, επειδή είχε καλή διάθεση, με λίγη προσευχή πολύ βοηθιέται. Έχω υπόψη μου γεγονότα που μαρτυρούν πόσο οι κοιμημένοι βοηθούνται με την προσευχή πνευματικών ανθρώπων. Κάποιος ήρθε στο καλύβι και μου είπε με κλάματα: «Γέροντα, δεν έκανα προσευχή για κάποιο γνωστό μου και κοιμημένο και μου παρουσιάστηκε στον ύπνο μου. 20 μέρες, μου είπε, έχεις να με βοηθήσεις. Με ξέχασες και υποφέρω». «Πράγματι», μου λέει, «εδώ και 20 μέρες είχα ξεχαστεί με διάφορες μέρημνες και ούτε για τον εαυτό μου δεν προσευχόμουν». Επομένως, αξίζει τον κόπο να χτυπήσουμε τον παλαιό μας άνθρωπο για να γίνει κενός και να μην βλάπτει πια ούτε τον εαυτό του ούτε άλλους ανθρώπους, αλλά να βοηθάει και τον εαυτό του και τους άλλους, είτε ζώντες είναι, είτε και κοιμημένοι.

παρησία των δικαίων προς τον Θεό. Γέροντα, στην προς Αρχαρίους επιστολή σας γράφετε: «Παρόλο που καταλαβαίνουν οι αληθινοί μοναχοί ότι αυτό που απολαμβάνουν σε αυτή τη ζωή είναι μέρος της χαράς του Παραδείσου και ότι στον Παράδεισο θα είναι περισσότεροι, εν τούτης από πολλή αγάπη προς τον πλησίον τους θέλουν να ζήσουν επί της γης για να βοηθούν τους ανθρώπους με την προσευχή, να επεμβαίνει ο Θεός και να βοηθιέται ο κόσμος». Γράψε: «Θέλουν να ζήσουν επί της γης για να συμπάσχουν με τους ανθρώπους και να τους βοηθούν με την προσευχή». Στην άλλη ζωή, γέροντα, ένας σωστός μοναχός πάλι δεν θα βοηθάει με την προσευχή του τους ανθρώπους? Και στην άλλη ζωή θα βοηθάει με την προσευχή του, αλλά δεν θα υποφέρει, ενώ τώρα συμπάσχει. Δεν περνάει χαρούμενα εδώ. Με χαρούμενη την όψη και με βλέμμα λαμπερό. Όσο όμως υποφέρει για τον πλησίον του, τόσο ανταμείβεται με θεία παρηγοριά. Και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο και η πληροφορία ότι βοηθιέται ο άλλος. Αυτή η παραδεισένια χαρά είναι η θεία ανταμοιβή για τον πόνο που νιώθει για τον αδελφό του. Δηλαδή, γέροντα, οι Άγιοι που επικαλούμαστε να μας βοηθήσουν δεν συμπάσχουν μαζί μας? Εκεί δεν έχει πόνο, βρε παιδάκι μου. Στον Παράδεισο υποφέρουν? Ένθα ούτε εστί πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, δε λέει. Ύστερα, οι Άγιοι έχουν υπόψη τους τη θεία ανταμοιβή που θα λάβουν όσοι άνθρωποι βασανίζονται σε αυτή τη ζωή, και αυτό τους κάνει να χαίρονται. Μα και ο ίδιος ο Θεός που έχει τόση αγάπη, τόση ευσπλαχνία, πώς αντέχει αυτό το μεγάλο πόνο των ανθρώπων? Αντέχει γιατί έχει υπόψη του τη θεία ανταμοιβή που τους περιμένει. Όσο δηλαδή βασανίζονται εδώ οι άνθρωποι, τόσο τους αποταμιεύει εκεί ουράνιο μισθό. Ενώ εμείς αυτά δεν τα βλέπουμε και συμπάσχουμε με όσους υποφέρουν. Γι' αυτό όταν κάποιος τα βλέπει λίγο αυτά και έχει υπόψη του την ανταμοιβή που θα λάβουν, δεν υποφέρει τόσο πολύ. Όταν, γέροντα, παρακαλούμε το Θεό να βοηθήσει κάποιον και κοιμημένο που δεν έχει ανάγκη, πάει χαμένη αυτή η προσευχή? Πώς να πάει χαμένη? Όταν λέμε ανάπαυσον τον τάδε και αυτός είναι σε καλή θέση στην άλλη ζωή, δεν παρεξηγείται, ίσα ίσα συγκινείται. Για δες, λέει, εγώ είμαι σε καλή θέση και εκείνοι αγωνιούν. Οπότε φιλοτιμιέται και μας βοηθάει πιο πολύ, πρεσβεύοντας το Θεό για εμάς. Αλλά πού να ξέρεις σε τι κατάσταση βρίσκεται ο άλλος? Φυσιολογικά κάνεις ευχή πρώτα για αυτούς που γνωρίζεις ότι με τη ζωή τους λύπησαν το Θεό, και εύχεσαι και για άλλες ανάλογες περιπτώσεις, και ύστερα εύχεσαι και για όλους τους κοιμημένους.

Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η ψυχή? Όταν ο άνθρωπος εργαστεί τις εντολές του Θεού, κάνει δουλειά στον εαυτό του και καθαριστεί από τα πάθη, τότε ο νους φωτίζεται, φτάνει σε ύψος θεωρίας και η ψυχή λαμπρύνεται και γίνεται όπως ήταν πριν από την πτώση των πρωτοπλάστων. Σε τέτοια κατάσταση θα βρίσκεται μετά την Ανάσταση των νεκρών. Μπορεί όμως ο άνθρωπος να δει την Ανάσταση της ψυχής του πριν από την κοινή Ανάσταση, αν καθαριστεί τελείως από τα πάθη. Το σώμα του τότε θα είναι αγγελικό, άειλο και δεν θα νοιάζεται για τροφή υλική. Γέροντα, πώς θα γίνει η μέλουσα κρίση? Στη μέλουσα κρίση θα αποκαλυφθεί σε μια στιγμή η κατάσταση του κάθε ανθρώπου και μόνος του καθένας θα τραβήξει για εκεί που είναι. Καθένας θα βλέπει σαν σε τηλεόραση τα δικά του χάλια και την πνευματική κατάσταση του άλλου. Θα καθρεφτίζει τον εαυτό του στον άλλον και θα σκύβει το κεφάλι και θα πηγαίνει στη θέση του. Δεν θα μπορεί λόγου χάρη να πει μια νύφη που καθόταν μπροστά στην πεθερά της σταυροπόδη και η πεθερά της με σπασμένο πόδι φρόντιζε τον γονάκι: «Γιατί, Χριστέ μου, βάζεις την πεθερά μου στον παράδεισο και εμένα δεν με βάζεις?» Επειδή θα έρχεται μπροστά της εκείνη η σκηνή. Θα θυμάται την πεθερά της που στεκόταν όρθια με σπασμένο πόδι και φρόντιζε το εγγονάκι της και δεν θα έχει μούτρα να πάει στον παράδεισο, αλλά ούτε και θα χωράει στον παράδεισο. Οι μοναχοί θα βλέπουν τι δυσκολίες, τι δοκιμασίες είχαν οι κοσμικοί και πώς τις αντιμετώπιζαν, και αν δεν έχουν ζήσει σωστά θα σκύψουν το κεφάλι και θα τραβήξουν μόνοι τους για εκεί που θα είναι. Θα δουν εκεί οι μοναχές που δεν ευαρέστησαν στο Θεό, οι ηρωίδες μάνες που ούτε υποσχέσεις έδωσαν, ούτε τις ευλογίες και τις ευκαιρίες τις δικές τους είχαν, πώς αγωνίστηκαν και σε τι κατάσταση πνευματική έφτασαν, και εκείνες καλόγριες με τι μικροπρέπειες ασχολούνταν και βασανίζονταν και θα ντρέπονται. Έτσι μου λέει ο λογισμός ότι θα γίνει η κρίση. Δεν θα πει δηλαδή ο Χριστός: «Έλα εδώ εσύ, τι έκανες?» ή «Εσύ θα πας στην κόλαση, εσύ στον παράδεισο». Αλλά ο καθένας θα συγκρίνει τον εαυτό του με τον άλλον και θα τραβήξει για εκεί που θα είναι.

Η μέλουσα ζωή. Γέροντα, έφερα γλυκά να κεράσετε. Δες πως χαίρονται. Στην άλλη ζωή θα λέμε με τι χαζά χαιρόμασταν. Τι μας συγκινούσαν τότε, ενώ τώρα σκυρτάει η καρδιά γι' αυτά. Γέροντα, πώς θα το καταλάβουμε αυτό από τώρα? Άμα το καταλάβετε αυτό από τώρα, δεν θα το πείτε μεθαύριο στην άλλη ζωή. Πάντως όσοι βρίσκονται εκεί πάνω καλά περνούν. Ξέρεις τι εργόχειρο κάνουν εκεί στον ουρανό? Συνέχεια δοξολογούν το Θεό. Γέροντα, γιατί το σώμα του νεκρού λέγεται λείψανο? Γιατί είναι ό,τι μένει εδώ στη γη από τον άνθρωπο μετά το θάνατο. Ο κυρίως άνθρωπος που είναι η ψυχή φεύγει στον ουρανό. Στη μέλουσα κρίση θα αναστήσει ο Θεός και το σώμα, για να κριθεί με αυτό ο άνθρωπος, γιατί με αυτό έζησε και αμάρτησε. Στην άλλη ζωή όλοι θα έχουν το ίδιο σώμα, πνευματικό σώμα, το ίδιο ανάστημα, και οι κοντοί και οι ψηλοί την ίδια ηλικία, και οι νέοι και οι γέροι και τα μωρά, αφού η ψυχή είναι ίδια. Θα υπάρχει δηλαδή μια αγγελική ηλικία.

θα θλίβονταν για την ταλαιπωρία τους και δεν θα απολάμβαναν τον παράδεισο, αλλά εκεί ουκ έστι πόνος. Και όχι μόνο δεν θα τους βλέπουν, αλλά ούτε θα θυμούνται αν είχαν αδελφό ή πατέρα ή μητέρα, αν δεν είναι και εκείνοι στον παράδεισο. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού, λέει ο ψαλμωδός. Γιατί άμα τους θυμούνται, πώς θα είναι παράδεισος? Αυτοί μάλιστα που θα είναι στον παράδεισο θα νομίζουν ότι δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, ούτε θα θυμούνται τις αμαρτίες που είχαν κάνει. Γιατί αν θυμούνται τις αμαρτίες τους, δεν θα αντέχουν από φιλότιμο στη σκέψη ότι λύπησαν τον Θεό. Η ποσότητα πάλι της χαράς του καθενός στον παράδεισο θα είναι διαφορετική. Άλλος θα έχει μια δαχτυλίθρα χαρά, άλλος ένα ποτήρι, άλλος μια ολόκληρη δεξαμενή. Όλοι όμως θα αισθάνονται πλήρεις και κανένας δεν θα ξέρει το μέγεθος της χαράς, της αγαλιάσεως του άλλου. Τα κανόνισε έτσι ο καλός Θεός, γιατί αν γνώριζε ο ένας ότι ο άλλος έχει περισσότερη χαρά, δεν θα ήταν τότε παράδεισος, επειδή θα υπήρχε το γιατί εκείνος να έχει περισσότερη χαρά και εγώ λιγότερη. Δηλαδή καθένας θα βλέπει στον παράδεισο τη δόξα του Θεού ανάλογα με την καθαρότητα των οφθαλμών της ψυχής του. Η ορατότητα όμως δεν θα καθοριστεί από τον Θεό, αλλά θα εξαρτηθεί από τη δική του καθαρότητα. Γέροντα, μερικοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Πώς είναι δυνατόν οι νεκροί να μείνουν στην ανυπαρξία αφού είναι ψυχές? Ο Θεός είναι αθάνατος και ο άνθρωπος είναι κατά χάριν αθάνατος. Επομένως αθάνατος θα είναι και στην κόλαση. Ύστερα τον παράδεισο και την κόλαση τα ζει η ψυχή μας σε ένα βαθμό και από αυτή τη ζωή, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Όταν κάποιος έχει τύψεις συνειδήσεως και νιώθει φόβο, ταραχή, άγχος, απελπισία ή είναι κυριευμένος από μίσος, από φθόνο κλπ, τότε ζει την κόλαση. Ενώ όταν μέσα του υπάρχει αγάπη, χαρά, ειρήνη, πραότητα, καλοσύνη κλπ, τότε ζει τον παράδεισο. Όλη η βάση είναι η ψυχή, γιατί αυτή είναι που αισθάνεται και τη χαρά και τον πόνο. Να, πήγαινε σε ένα πεθαμένο και πες του τα πιο ευχάριστα πράγματα. Λόγου χάρη, ήρθε ο αδελφός σου από την Αμερική κλπ. Δεν θα καταλάβει τίποτε. Αν του σπάσεις τα χέρια, τα πόδια, πάλι δεν θα καταλάβει. Επομένως, η ψυχή είναι που αισθάνεται. Αυτά όλα δεν τους προβληματίζουν. Ή ας υποθέσουμε, βλέπεις ένα ωραίο, ένα ευχάριστο όνειρο, χαίρεσαι, χτυπάει γλυκά η καρδιά σου και δεν θέλεις να τελειώσει. Ξυπνάς και στενοχωριέσαι γιατί ξύπνησες. Ή βλέπεις ένα άσχημο όνειρο, ότι έπεσες λόγου χάρη και έσπασες τα πόδια σου και υποφέρεις, κλαις. Από την αγωνία σου ξυπνάς με δάκρυα στα μάτια. Βλέπεις ότι δεν έπαθες τίποτε και λες «Ευτυχώς, όνειρο ήταν». Δηλαδή συμμετέχει η ψυχή. Από ένα άσχημο όνειρο υποφέρει κανείς περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα, όπως και ο άρρωστος υποφέρει πιο πολύ τη νύχτα από ό,τι την ημέρα. Έτσι και όταν πεθάνει ο άνθρωπος, αν πάει στην κόλαση θα είναι πιο οδυνηρό. Σκεφτείτε να ζει κανείς ένα αιώνιο εφιαλτικό όνειρο και να βασανίζεται αιώνια. Εδώ δεν μπορείς να αντέξεις για λίγα λεπτά ένα άσχημο όνειρο. Άντε τώρα αιώνια, Θεός φυλάξει, να είσαι μέσα στη θλίψη. Γι' αυτό καλύτερα να μην πάμε στην κόλαση. Εσείς τι λέτε? Τόσο καιρό, γέροντα, κάνουμε αγώνα να μην πάμε στην κόλαση. Λέτε εκεί να καταλήξουμε?

Αν δεν έχουμε μυαλό, εκεί θα πάμε. Εγώ εύχομαι ή όλοι στον παράδεισο ή κανένα στην κόλαση. Καλά δεν λέω? Είναι πολύ βαρύ μετά από όσα έκανε ο Θεός για εμάς τους ανθρώπους να πάμε στην κόλαση και να τον λυπήσουμε. Ο Θεός να φυλάξει όχι μόνον άνθρωπος αλλά ούτε πουλί να μην πάει στην κόλαση. Ο καλός Θεός ας μας δώσει καλή μετάνοια για να μας βρει ο θάνατος σε καλή πνευματική κατάσταση και να αποκατασταθούμε στην ουράνια βασιλεία του. Αμήν.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των νηπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε και σε αυτή την εκπομπή την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στη δεύτερη εκατοντάδα των κεφαλαίων προς τον θαλάσσιο περί θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού, του Αγίου Μαξίμου, του Ομολογητού. Ο νους του Χριστού, τον οποίον αποκτούν οι Άγιοι σύμφωνα με εκείνον που είπε «Εμείς έχουμε νουν Χριστού», δεν δημιουργείται σε μας με στέρηση της δυνάμεως του νου που έχουμε, ούτε ως συμπλήρωμα του δικού μας νου, ούτε ότι έρχεται κατά την ουσία και την υπόστασή του στο δικό μας νου, αλλά με τη Θεία ιδιότητά του λαμπρύνει τη δύναμη του νου μας και την οδηγεί στην ενέργεια την ίδια με την δική του. Εγώ λέω ότι νουν Χριστού έχει εκείνος ο οποίος νοεί όπως ο Χριστός και μέσον όλων νοεί Αυτόν. Σώμα Χριστού λεγόμαστε πως είμαστε σύμφωνα με το Λόγο. Εμείς είμαστε σώμα του Χριστού και επιμέρους μέλη Του. Και γινόμαστε εκείνο το σώμα όχι γιατί στερούμαστε τα σώματά μας, ούτε πάλι γιατί εκείνο άρχεται κατά την υπόστασή Του σε μας ή διαμελίζεται, αλλά γιατί όμοια με την σάρκα του Κυρίου, τεινάζομαι από πάνω μας τη φθορά της αμαρτίας, όπως ο Χριστός, νοούμενος ως άνθρωπος, ήταν κατά φύση αναμάρτητος και στο σώμα και στην ψυχή. Έτσι και εμείς που πιστέψαμε σε Αυτόν, μπορούμε να είμαστε χωρίς αμαρτία. Αναφέρονται στη Γραφή και χρονικοί αιώνες που περιλαμβάνουν τη συντέλεια άλλων αιώνων, σύμφωνα με το «τώρα όμως μια φορά με τη συντέλεια των αιώνων». Επίσης και άλλοι αιώνες που δεν έχουν χρονική φύση, μετά τον παρόντα αιώνα που άρχισε με τη συντέλεια των αιώνων κατά τον Λόγο, για να δείξει στους αιώνες που έρχονται τον υπερβολικό πλούτο, βρίσκομαι στη Γραφή πλήθος αιώνων και περασμένων και τωρινών και μελλοντικών. Είναι και αιώνες αιώνων και αιώνας του αιώνα και χρόνοι αιώνιοι και γενναίες που συνδέονται με αιώνες. Και για να μην επεκτηνόμαστε τώρα πολύ έξω από το θέμα μας, λέγοντας ότι θέλει να φανερώσει ο Λόγος με τους χρονικούς αιώνες και τι με τους αιώνιους χρόνους και τις γενναίες και ποιοι πάλι είναι απλώς αιώνες και ποιοι οι αιώνες των αιώνων και ποιος είναι απλώς ο αιώνας του αιώνα, ας επανέλθουμε στο σκοπό για τον οποίο τα αναφέραμε αυτά, αφήνοντας τη μελέτη του στους φιλομαθείς. Γνωρίζουμε τι είναι κατά τη Γραφή το υπεραιώνιο, ότι υπάρχει το δήλωσε. Τι όμως είναι αυτό δεν το κατονόμασε όπως το Λόγο, ο Κύριος βασιλεύει κατά τον αιώνα και στον αιώνα και παραπέρα. Επομένως η αδιατάραχτη Βασιλεία του Θεού είναι κάτι που υπερβαίνει τους αιώνες. Γιατί δεν επιτρέπεται βέβαια να πούμε ότι έχει λάβει αρχή η Βασιλεία του Θεού ή ότι αναφαίνεται από τους αιώνες ή τους χρόνους. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η κληρονομία εκείνων που σώζονται και η διαμονή και ο τόπος τους, όπως παραδίδει ο αληθινός λόγος, γιατί είναι το τέλος εκείνων που κινούνται με πόθο προς το έσχατο επιθυμητό. Όταν φτάσουν σε αυτό, δέχονται την πάυση οποιασδήποτε κινήσεως, γιατί δεν υπάρχει πλέον για αυτούς χρόνος ή αιώνας που πρέπει να τον διανύσουν. Έφτασαν πλέον στον Θεό που υπάρχει προπάντων των αιώνων και τον οποίο δεν μπορεί να φτάσει η φύση των αιώνων. Όσο χρόνο κανείς είναι στη ζωή αυτή και αν ακόμη στην εδώ κατάσταση φτάσει το τέλος της πράξεως και θεωρίας, έχει μερική μόνο τη γνώση και την προφητεία και τον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος και όχι όλο το πλήρωμα. Θα έρθει κάποτε μετά την περάτωση των αιώνων στην τέλεια κατάληξη που δείχνει πρόσωπο προς πρόσωπο στους άξιους καθεαυτήν την αλήθεια, ώστε να μην έχει πλέον μέρος μόνο του πληρώματος, αλλά να παίρνει κατά μέθεξη ολόκληρο το πλήρωμα της χάρης. Γιατί λέει ο Θείος Απόστολος ότι θα φτάσουν εννοείται όλοι οι σωζόμενοι να γίνουν άνδρες τέλειοι στο μέτρο του πληρώματος του Χριστού, στον οποίο είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Όταν αυτοί φανερωθούν, θα καταργηθεί το επιμέρους. Μερικοί θέλουν να μάθουν πώς θα είναι η κατάσταση εκείνων που θα αξιωθούν την τελειότητα της Βασιλείας του Θεού. Ποιο από τα δύο θα είναι η κατάσταση προόδου και μεταβάσεως ή στατικής ταυτότητας και πώς πρέπει να νομίζουμε ότι θα είναι οι ψυχές και τα σώματα. Σε αυτό μπορεί να απαντήσει κανείς εύστοχα με το παράδειγμα.
Στη σωματική ζωή είναι διπλός ο λόγος της τροφής. Ο ένας είναι για να αυξηθεί το σώμα και ο άλλος για να συντηρηθεί. Μέχρι ότου ολοκληρωθεί η σωματική μας ανάπτυξη, τρεφόμαστε για αύξηση. Όταν όμως το σώμα σταματήσει να μεγαλώνει, δεν τρέφεται πλέον για αύξηση αλλά για συντήρηση. Έτσι και στην ψυχή, διπλός είναι ο λόγος της τροφής. Γιατί καθώς προχωρεί, τρέφεται με τις αρετές και τις θεωρίες. Μέχρι ότου, αφού περάσει όλα τα όντα, φτάσει το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και όταν φτάσει σε αυτό, σταματά κάθε πρόοδος προς ανάπτυξη και αύξηση με τα μέσα αυτά και τρέφεται κατά τρόπο άμεσο με αυτό που υπερβαίνει την νόηση. Και γι' αυτό το είδος της άφθαρτης τροφής υπερβαίνει την αύξηση και είναι για να συντηρηθεί η θεοειδής τελειότητα που δόθηκε στην ψυχή και να φανερωθούν οι άπειρες λαμπρότητες της τροφής εκείνης. Με αυτήν η ψυχή δέχεται την παντοτινή και αμετάβλητη ευδαιμονία που ήρθε σε αυτήν και γίνεται Θεός με την μέθεξη της Θείας Χάρης, πάβοντας κάθε ενέργεια του νου και της αισθήσεώς της, μαζί και τις φυσικές ενέργειες του σώματος, καθώς και αυτό θεώθηκε μαζί με αυτήν κατά τη μέθεξη της θεώσεως που του αναλογεί. Έτσι διαμέσου και της ψυχής και του σώματος φαίνεται μόνον ο Θεός, επειδή τα φυσικά τους γνωρίσματα έχουν παραμεριστεί από την υπερβολή της δόξας. Κάποιοι φιλομαθοί ζητούν να μάθουν πώς θα διαφέρουν μεταξύ τους τα αιώνια καταλύματα και αγαθά που υποσχέθηκε ο Θεός. Κατά την τοπική υπόσταση, ή νοητός κατά την ποιότητα και ποσότητα που προσυδειάζουν σε κάθε πνευματικό κατάλυμα, άλλοι πιστεύουν το πρώτο, άλλοι το δεύτερο. Εκείνος όμως που γνώρισε τι θα πει η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας και τι θα πει στον Πατέρα μου υπάρχουν πολλά καταλύματα, θα παραδεχθεί μάλλον το δεύτερο. Κάποιοι ζητούν να μάθουν ποια διαφορά έχει η Βασιλεία του Θεού από τη Βασιλεία των Ουρανών. Διαφέρουν μεταξύ τους ουσιαστικά ή νοητός. Σε αυτούς πρέπει να πούμε ότι διαφέρουν όχι ουσιαστικά αλλά νοητός. Γιατί η Βασιλεία των Ουρανών είναι η κατανόηση της προαιώνιας ακέραιης γνώσεως των όντων που βρίσκεται στον Θεό, σύμφωνα με τους λόγους τους. Ενώ η Βασιλεία του Θεού είναι μετάδοση κατά χάρη των αγαθών τα οποία φύση έχει ο Θεός. Η πρώτη θα συμβεί κατά το τέλος των όντων, ενώ η άλλη θα είναι νοερή μετά το τέλος των όντων.

Ο λόγος «πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών» δεν σημαίνει, νομίζω, χρονικό περιορισμό. Γιατί αυτή δεν άρχεται κατά τρόπο που να παρατηρείται. Ούτε θα πούν «να την εδώ, να την εκεί». Αλλά αναφέρεται στη σχέση των αξίων προς αυτήν ανάλογα με την κατάστασή τους. Γιατί λέει «η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας». Η Βασιλεία των Ουρανών βρίσκεται ως δυνατότητα σε όλους όσοι πιστεύουν, ενεργοποιείται όμως εκείνους που απέβαλαν θεληματικά όλη τη φυσική ζωή της ψυχής και του σώματος και απόκτησαν μόνο τη ζωή του πνεύματος και μπορούν να λένε «Δεν ζω πια εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός». Μερικοί λένε ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι η ζωή των αξίων στους ουρανούς. Άλλοι ότι είναι η όμοια με τον αγγέλων κατάσταση των σωζωμένων. Άλλοι ότι είναι αυτή η μορφή της θεϊκής ωραιότητας εκείνων που φόρεσαν την εικόνα του επουρανίου. Συμπίπτουν νομίζω με την αλήθεια και οι τρεις αυτές γνώμες. Γιατί σε όλους ανάλογα με την ποιότητα και την ποσότητα της δικαιοσύνης τους δίνεται η μελλοντική χάρη. Έως ότου κανείς κατά την πρακτική φιλοσοφία περνά με ανδρεία τους θείους αγώνες, κατέχει κοντά του τον Λόγο, ο οποίος ήρθε στον κόσμο από τον Πατέρα μέσω των εντολών. Όταν όμως αφήσει την έμπραχτη πάλι κατά των παθών επειδή αποδείχθηκε νικητής των παθών και των δαιμόνων και περάσει με τη θεωρία στη γνωστική φιλοσοφία, επιτρέπει στο Λόγο μυστικά να αφήσει πάλι τον κόσμο και να πορευτεί προς τον Πατέρα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος στους μαθητές «Εσείς με αγαπήσατε και πιστέψατε ότι εγώ ήρθα από το Θεό. Ξεκίνησα από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Αφήνω πάλι τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα». Κόσμο ίσως να είπε την επίπονη εργασία των αρετών κατά την πρακτική άσκηση και Πατέρα την υπερκόσμια και ελεύθερη από κάθε υλικό φρόνημα κατάσταση του νου κατά την οποία έρχεται μέσα μας ο Λόγος του Θεού και πάβει τη μάχη εναντίον των παθών και των δαιμόνων. Εκείνος που μπόρεσε με την πρακτική άσκηση να νεκρώσει τα μέλη του που επιθυμούν τα γήινα και να νικήσει με τις εντολές τον κόσμο των παθών που βρίσκεται μέσα του, δεν θα έχει στο εξής καμιά θλίψη, γιατί άφησε τον κόσμο και ενώθηκε με τον Χριστό, ο οποίος νίκησε τον κόσμο των παθών και χορηγεί κάθε ειρήνη. Εκείνος που δεν άφησε την εμπαθή προσκόλληση στα υλικά θα έχει διαρκώς θλίψη, γιατί αλλάζει η διάθεσή του μαζί με τα υλικά που αλλάζουν από τη φύση τους. Εκείνος όμως που έφτασε στο Χριστό δεν αισθάνεται ολότελα καμία υλική μεταβολή. Γι' αυτό λέει ο Κύριος «Σας τα είπα αυτά για να έχετε ειρήνη μαζί μου. Θα έχετε θλίψη μέσα στον κόσμο, αλλά να έχετε θάρρος. Εγώ νίκησα τον κόσμο». Δηλαδή, σε μένα το λόγο της αρετής έχετε ειρήνη, ελεύθερη από τον στροβιλισμό και την ταραχή των υλικών παθών και πραγμάτων. Στον κόσμο όμως, δηλαδή στην εμπαθή προσκόλληση στα υλικά, θα έχετε θλίψη λόγω της ακατάπαυστης μεταβολής τους. Γιατί έχουν θλίψη και οι δύο, και εκείνος που εργάζεται την αρετή για τον κόπο που τη συνοδεύει και εκείνος που αγαπά τον κόσμο για την αποτυχία των υλικών. Ο ένας όμως έχει θλίψη σωτήρια, ενώ ο δεύτερος καταστρεπτική και ολέθρια. Και τον δύο ανάπαυση είναι ο Κύριος. Τον πρώτο τον αναπαύει από τους κόπους των αρετών με την απάθεια κατά τη θεωρία. Από τον δεύτερο αφαιρεί την προσκόλληση προς τα υλικά με τη μετάνοια. Η διατύπωση της κατηγορίας εναντίον του σωτήρα στην επιγραφή του Σταυρού δίδαξε καθαρά ότι αυτός που σταυρώθηκε είναι Κύριος και Βασιλεύς της πρακτικής και της φυσικής και της θεολογικής φιλοσοφίας. Γιατί λέγεται ότι ήταν γραμμένη στα ρωμαϊκά, στα ελληνικά και στα εβραϊκά. Με τα ρωμαϊκά εννοώ την πρακτική αρετή, αφού η Ρωμαϊκή Βασιλεία κατά τον Δανιήλ ορίζεται ότι είναι η πιο ανδρεία από όλες τις βασιλείες του κόσμου. Και γνώρισμα της πρακτικής παραπάνω από κάθε άλλο είναι η ανδρεία. Με τα ελληνικά, τη φυσική θεωρία, γιατί το έθνος των Ελλήνων περισσότερο από όλους τους άλλους ανθρώπους ασχολήθηκε με την φυσική φιλοσοφία. Με τα εβραϊκά, τη θεολογική μυσταγωγία, γιατί το έθνος αυτό προφανώς ήταν ανέκαθεν αφιερωμένο μέσω των Πατριαρχών στο Θεό. Πρέπει να είμαστε όχι μόνο φωνευτές των σωματικών παθών, αλλά και εξολοθρευτές των εμπαθών λογισμών της ψυχής, σύμφωνα με τον Άγιο που λέει «Τα πρωινά σκότωνα όλους τους αμαρτωλούς της γης και να εξολοθρέψω από την πόλη του Κυρίου όλους όσοι κάνουν άνομα έργα». Δηλαδή,
τα πάθη του σώματος και τους άνομους λογισμούς της ψυχής. Εκείνος που διατήρησε ακέραιη την οδό των αρετών με ευσεβή και ορθή γνώση χωρίς να κλείνει δεξιά ή αριστερά, αυτός θα γνωρίσει την παρουσία του Θεού προς Αυτόν με την απάθεια. Γιατί λέει ο ψαλμωδός, «Θα ψάλω και θα κατανοήσω με άμεμπτο τρόπο ζωής πότε θα έρθεις προς εμένα». Με τον ψαλμό φανερώνει την ενάρετη πράξη, ενώ με την κατανόηση τη γνωστική επιστήμη που προξενείται από την αρετή και που με αυτήν αισθάνεται κανείς τη Θεία Παρουσία. Και εκείνος που ξαγρυπνώντας τις αρετές περιμένει τον Κύριό του, είναι πιστός και αγαθός. Δεν πρέπει ο αρχάριος στην ευσέβεια να οδηγείται προς την πράξη των εντολών μόνο με την αγαθότητα, αλλά και με τη μνήμη των δίκαιων κρίσεων του Θεού να αγωνιστεί με βία εντονότερα, ώστε όχι μόνο να αγαπά τα θεία με πόθο, αλλά και να απέχει από την κακία από φόβο. Γιατί λέει, «Την ευσπλαχνία και τη δικαιοσύνη σου θα ψάλω, Κύριε. Έτσι και θα ψάλει με ευχαρίστηση στο Θεό από τον πόθο και θα αντέχει στην υμνοδία καθώς θα χαλιβδώνεται από το φόβο». Εκείνος που με την αρετή και τη γνώση εναρμόνισε το σώμα προς την ψυχή έγινε κιθάρα του Θεού και ναός και αυλός. Έγινε κιθάρα γιατί φύλαξε καλώς την αρμονία των αρετών. Αυλός γιατί με τις θείες θεωρίες δέχεται την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Και ναός γιατί λόγω της καθαρότητας του νου του έγινε κατοικητήριο του λόγου.

Συνεχίζουμε με την τρίτη εκατοντάδα, διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας. Ένα είναι το πάνω από άναρχο και πάνω από ουσία αγαθό, η Αγία Τρισυπόστατη Μονάδα, Πατέρα, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Μια άπειρη συμφυΐα τριών απείρων. Έχει εντελώς απλησίαστο από όλα τα όντα τον λόγο του είναι της, του πώς υπάρχει, του τι και ποιο είναι. Ξεφεύγει από κάθε νόηση όσο νοούν, αφού δεν εξέρχεται διόλου από την καταφύση, κρύφια, εσωτερικότητά της και αφού απλώνεται πέρα από κάθε γνώση όλων των γνώσεων. Αυτό που στην ουσία του είναι απόλυτα αγαθό, είναι εκείνο που μήτε αρχή έχει, μήτε τέλος, μήτε αιτία της υπάρξεως, μήτε οποιαδήποτε ως προς την ύπαρξη του κίνηση προς κάποια αιτία. Εκείνο που δεν είναι έτσι, ούτε υπάρχει απόλυτα, αφού έχει αρχή και τέλος και αιτία υπάρξεως και τη σχετική με την ύπαρξη κίνηση προς κάποια αιτία. Αυτό που δεν υπάρχει απόλυτα, κι αν λέγεται ότι υπάρχει κατά μέθεξη και επειδή θέλει το απόλυτο όν και υπάρχει και λέγεται. Αν ο λόγος προηγείται και κατευθύνει τη δημιουργία των όντων, τότε ούτε υπήρχε ούτε υπάρχει, ούτε θα υπάρξει λόγος ανώτερος του λόγου. Ο λόγος δεν είναι χωρίς νου ή χωρίς ζωή, αλλά με νου και ζωή, αφού έχει τον Πατέρα ως νου που υφίσταται κατ' ουσίαν και ο οποίος τον γεννά, και το Άγιο Πνεύμα ως ζωή που υφίσταται κατ' ουσίαν και συνυπάρχει με αυτόν. Ένας Θεός υπάρχει, Πατέρας που γέννησε έναν Υιό και πηγή του Αγίου Πνεύματος. Είναι μονάδα που δεν συγχαίρεται και τριάδα που δεν διαιρείται. Άναρχος νους, μόνος γεννήτωρας κατά την ουσία του μόνου άναρχου λόγου και πηγή της μόνης προαιώνιας ζωής, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός είναι ένας γιατί μία είναι η θεότητα. Είναι μονάδα άναρχη, απλή, πάνω από κάθε ουσία, αμέριστη και αδιαίρετη. Η ίδια είναι και μονάδα και τριάδα. Αν κάθε μετοχή σε κάποια κατάσταση προηγείται στην νόηση από εκείνα που μετέχουν, τότε είναι φανερό ότι η αιτία των όντων είναι ασυγκρίτως και με κάθε τρόπο πάνω από τα όντα, επειδή κατά φύση προϋπάρχει και νοείται πριν από τα όντα. Δεν υπάρχει δηλαδή ως ουσία σε συμβεβικότητα, γιατί τότε το θείο θα αποδειχθεί κάτι σύνθετο που έχει για συμπλήρωση της υπάρξεώς του την ύπαρξη των όντων, αλλά υπάρχει ως η υπερουσιότητα της ουσίας. Γιατί αν οι τέχνες εφεύραν τα σχήματα των προϊόντων τους και η φύση γενικά τις μορφές όσων περιέχει, πολύ περισσότερο ο Θεός έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη της ουσίας των όντων, αφού είναι υπερούσιος ή μάλλον είναι και από κάθε έννοια υπερουσιότητας απείρως πιο πάνω. Αυτός είναι που συνέζευξε τις τέχνες με τις επιστήμες προς εξέβρεση σχημάτων και έδωσε στη φύση την ενέργεια με την οποία δημιουργούνται οι διάφορες μορφές και στις ουσίες έδωσε την ύπαρξη όποια είναι αυτή. Αυτός που δεν είναι μεθεχτός από τα όντα κατά την ουσία του, αλλά θέλει να μετέχεται με άλλο τρόπο από αυτούς που μπορούν, δεν απομακρύνεται διόλου από την κρυφιότητα της ουσίας του. Οπότε και αυτός ο τρόπος με τον οποίο μετέχεται θεληματικά, όπως αυτός γνωρίζει, είναι για πάντα σε όλους αφανέρωτος. Έτσι και θέλοντας, έφερε στην ύπαρξη εκείνα που μετέχουν κατά το λόγο που εκείνος γνωρίζει από υπερβολική δύναμη της αγαθότητάς του. Αυτό λοιπόν που έγινε με τη θέληση του δημιουργού του δεν μπορεί ποτέ να είναι συνάναρχο με εκείνον που θέλησε να το κατασκευάσει. Ο λόγος του Θεού που γεννήθηκε μια φορά κατά σάρκα γεννιέται θεληματικά πάντοτε κατά πνεύμα από φιλανθρωπία και όποιους θέλουν και γίνεται βρέφος και σχηματίζει τον εαυτό του μέσα τους με τις αρετές. Και φαίνεται τόσο όσο γνωρίζει ότι μπορεί να τον δει εκείνος που τον δέχεται. Δεν μικραίνει τη φανέρωση του μεγαλείου του αποφθόνου, αλλά μετρά ακριβώς τη δύναμη εκείνων που θέλουν να τον βλέπουν. Έτσι πάντοτε και ενώ φαίνεται ο λόγος του Θεού με τους τρόπους που μετέχεται, μένει πάντοτε λόγω της υπερβολής του μυστηρίου αθέατος. Γι' αυτό αφού μελέτησε με σοφία τη δύναμη του μυστηρίου, ο Θείος Απόστολος λέει: «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες», επειδή γνωρίζει ότι το μυστήριο είναι πάντα νέο και ποτέ δεν παλιώνει με το να περιληφθεί από νου. Ο Χριστός, ο Θεός, γεννιέται και γίνεται άνθρωπος με την πρόσληψη σάρκας που έχει νοερή ψυχή. Αυτός που έδωσε στα όντα την ύπαρξη από την ανυπαρξία. Τον γέννησε παρθένος υπερφύση,
χωρίς να καταστρέψει κανένα από τα γνωρίσματα της παρθενίας. Γιατί όπως αυτός έγινε άνθρωπος χωρίς να μεταβάλει τη θεία του φύση ή να χάσει τη δύναμή του, έτσι και εκείνη που τον γέννησε και μητέρα την κάνει και παρθένο τη διατηρεί. Ερμηνεύει θαύμα με θαύμα και συγχρόνως κρύβει το ένα θαύμα με το άλλο, επειδή από τον εαυτό του ο Θεός είναι κατά την ουσία πάντοτε μυστήριο και βγάζει τόσο τον εαυτό του από τη φυσική κρυφιότητα, όσο για να την κάνει με την φανέρωση ακόμα πιο πολύ κρύφια. Και τόσο πάλι κάνει η μητέρα την παρθένο που τον γέννησε, όσο για να γίνουν με την κοίηση άλυτα τα δεσμά της παρθενίας. Οι φύσεις καινοτομούνται και ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Δεν είναι μόνο η Θεία Φύση, η σταθερή και ακίνητη που κινείται προς την κινούμενη και άστατη ανθρώπινη φύση για να την σταματήσει από τη φορά της. Ούτε μόνο η ανθρώπινη φύση που χωρίς καταβολή σπέρματος σχηματίζει η υπερφύση σάρκα, η οποία τελειοποιείται με το λόγο ώστε να σταθεί από τη φορά της. Αλλά είναι και το άστρο από την Ανατολή που φαίνεται την ημέρα και οδηγεί τους μάγους στον τόπο της αρκώσεως του λόγου, για να δείξει μυστικά ότι ο λόγος που υπήρχε στον νόμο και στους προφήτες νικά την αίσθηση και οδηγεί τα έθνη προς το μέγιστο φως της επιγνώσεως. Γιατί ολοκάθαρα ο λόγος του νόμου και των προφητών, όταν κατανοείται με ευλάβεια, σαν άστρο οδηγεί προς την επίγνωση του σαρκωμένου λόγου, όσο σύμφωνα με την προαίρεσή τους είναι καλεσμένοι από τη χάρη. Με τη θέλησή μου, εγώ ο άνθρωπος έχω παραβεί την εντολή του Θεού και ο διάβολος δελεάζοντάς με την ελπίδα της θεότητας, έσυρε τη σταθερότητα της φύσεώς μου κάτω προς την ειδονή και καμάρωνε που με αυτή έφερε το θάνατο, απολαμβάνοντας τη φθορά της φύσεως. Γι' αυτό ο Θεός γίνεται τέλειος άνθρωπος, χωρίς να παραλείψει τίποτε από την ανθρώπινη φύση εκτός από την αμαρτία, η οποία εξάλλου δεν ανήκε στην ανθρώπινη φύση. Ήθελε προβάλλοντας τη σάρκα να δελεάσει τον άπλιστο δράκοντα και να τον ερεθίσει ώστε να ανοίξει το στόμα του και να καταπιεί τη σάρκα και να του γίνει δηλητήριο καταστρέφοντας τον ολότελα με τη δύναμη της θεότητας που έκρυβε μέσα της. Στην ανθρώπινη φύση όμως να γίνει φάρμακο, επαναφέροντάς την στην αρχική χάρη με τη δύναμη πάλι της θεότητας που αυτή είχε. Γιατί όπως ο διάβολος έχισε το δηλητήριό του στο δέντρο της γνώσεως και διεύθυρε την ανθρώπινη φύση που γεύτηκε από αυτό, έτσι και ο ίδιος όταν θέλησε να φάει τη σάρκα του Κυρίου εξολοθρεύτηκε με τη δύναμη της θεότητας που είχε μέσα της. Το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως μένει πάντοτε μυστήριο. Όχι μόνο γιατί καθώς φανερώνεται ανάλογα με τη δύναμη όσο σώζονται από αυτό, κρύβει μυστικό βάθος μεγαλύτερο από ό,τι φανερώνεται, αλλά γιατί και αυτό που φάνηκε μένει ακόμη τελείως απόκριφο και με κανένα τρόπο δεν γνωρίζεται όπως είναι. Ας μη θεωρηθεί παράδοξο το λεγόμενο, γιατί ο Θεός όντας υπερούσιος και πολύ πιο πάνω από κάθε υπερουσιότητα, αφού θέλησε να λάβει ουσία, το έκανε με τρόπο υπερούσιο. Γι' αυτό ενώ ως φιλάνθρωπος έγινε αληθινά άνθρωπος από την ουσία των ανθρώπων, με τρόπο που υπερβαίνει τον άνθρωπο, εξακολουθεί να έχει για πάντα αφανέρωτο τον τρόπο του πως έγινε άνθρωπος, γιατί έγινε άνθρωπος με τρόπο που υπερβαίνει τον άνθρωπο. Ας παρατηρήσουμε με πίστη το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως και ας δοξάσουμε μόνο με απλότητα εκείνον που ευδόκησε να γίνει αυτό για μας. Γιατί ποιος μπορεί, θαρώντας σε λογικές αποδείξεις, να πει πώς γίνεται σύλληψη του Θεού Λόγου, πώς γίνεται σχηματισμός σάρκας χωρίς σπορά, πώς γίνεται γέννηση χωρίς φθορά της παρθενίας, πώς είναι μητέρα εκείνη που και μετά τον τοκετό έμεινε παρθένος, πόσο υπερτέλειος προόδευε και μεγάλωνε στο σώμα, πόσο καθαρός βαπτιζόταν, πώς εκείνος που πεινούσε έτρεφε τους άλλους, πώς εκείνος που κοπίαζε χάριζε δύναμη, πώς εκείνος που έπασχε έκανε θεραπείες, πώς εκείνος που πέθανε έδινε ζωή. Και για να πω το πρώτο και το τελευταίο, πώς ο Θεός γίνεται άνθρωπος, και το ακόμα πιο μυστηριώδες, πώς βρίσκεται να έχει υπόσταση ουσιωδώς στη σάρκα αυτός που κατά την ουσία είναι υποστατικός όλος τον Πατέρα, πώς ο ίδιος και όλος είναι Θεός κατά φύση και όλος έγινε κατά φύση άνθρωπος χωρίς να απαρνηθεί καθόλου καμία φύση, ούτε τη Θεία κατά την οποία είναι Θεός, ούτε τη δική μας κατά την οποία έγινε άνθρωπος, μόνο η πίστη χωρεί αυτά τα μυστήρια, γιατί αυτή κάνει χειροπιαστά
τα πράγματα που υπερβαίνουν το νου και τη λογική. Παραβαίνοντας την εντολή, ο Αδάμ προξένησε το να περιέχει η ειδονία τρόπος δημιουργίας της ανθρώπινης φύσεως. Εξορίζοντας από τη φύση την ειδονία, ο Κύριος δεν δέχτηκε τη σύλληψη μέσω σπέρματος. Παραβαίνοντας την εντολή, η γυναίκα επέφερε το να αρχίζει με οδύνη η εμφάνιση της ανθρώπινης φύσεως. Αποτινάζοντας την οδύνη από τη φύση, ο Κύριος δεν επέτρεψε κατά τη γέννησή του να υποστεί η παρθένος καμιά φθορά. Με αυτά ήθελε να αφαιρέσει από τη φύση και τη θεληματική ειδονή και την αθέλητη ειδονή που προήλθε από την ειδονή, ώστε να γίνει εξολοθρευτής αυτόν που δεν δημιούργησε και να μας διδάξει μυστικά να αρχίσουμε με τη βούληση μας άλλη ζωή, η οποία ξεκινά ίσως με οδύνη και κόπους, καταλήγει όμως οπωσδήποτε σε θεία ειδονή και απέραντη αφροσύνη. Γι' αυτό γίνεται άνθρωπος και γεννιέται ως άνθρωπος ο δημιουργός του ανθρώπου για να σώσει τον άνθρωπο. Και γιατρεύοντας τα πάθη μας με τα πάθη του, να δειχθεί ότι αυτός είναι πάθος των δικών μας παθών, που ανακαινίζει υπερφύση από φιλανθρωπία τις πνευματικές μας έξεις μέσω των κατασάρκα στερήσεών του. Εκείνος που με το θείο πόθο νίκησε την κλίση της ψυχής προς το σώμα, δεν περιορίζεται πλέον από τίποτε, αν και βρίσκεται στο σώμα, γιατί ο Θεός, ο οποίος ελκύει την επιθυμία εκείνου που τον ποθεί, είναι ασύγκριτα πιο υψηλός απ' όλα και δεν αφήνει να προσιλώσει την επιθυμία του εκείνους που τον ποθεί σε κάτι που είναι μετά το Θεό. Ας ποθήσουμε λοιπόν το Θεό με όλη τη δύναμη της φύσεώς μας και ας μην δεσμεύσουμε την προαίρεσή μας σε κανένα από τα σωματικά. Ας ανεβούμε με την προαίρεσή μας πάνω από όλα τα όντα, αισθητά και νοητά, και καθόλου ας μην μειώσει ο φυσικός μας περιορισμός τη θέληση να είμαστε μαζί με το Θεό, τον καταφύσει απεριόριστο.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: σε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότος και γέν τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάς εξητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Ξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύτερη έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα, εκπληρώθη η γη τη γη τη αιώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύφορο, η κύριε Πεταόνου, καέστην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω, όν έπλα σα εμπέζει αυτήν. Πάντα προ ευρωδοκόση δούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρον, δόντο σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σήματα, πληστίζονται Χριστότητο. Αποστρέψαν το δέσκο το πρόσωπο, τα ραχθίζοντα. Να ανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και ει το χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και τη στήσονται και ανακοινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίου στου αιώνε, αφραθίστε κύριο επί τη αίρη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμουν ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου, εσύ υπάρχει. Η δυνθή αυτού η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω με το κυρίο. Επιπλήπη εν αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότω και γένε τον ήξο, όσο μεγαλύθητα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίση. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ.

0: αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό.

0: Αγίω της Εκκλησίας σου της Εκκλησίας το πλήρωμα εν ειρήνη συντήρησον αθλητά αγαθώνικε.
1: Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λέει.

κατέπληξας, ορώντας τα θαύματα τα της υπαμάκαρ. Τελούμενα πίστη μεσονύχτη ο δέστος, λουτρών το θείον εξύψους δέξεται.

Πυρώνινον τέμνησε χριαλλήλους κατέτεμνον και τους βαέλες οι βάλλοντες. Αλλήλους ετήτροκον αθήτε ελούπε και πρίζιν δοκούντες δενδροπροσύξα στην πληγήν. Εσκοτισμένοι μακάρι υπάρχοντες εφρουρίγαρσε Κύριος διό το πάση προήρησο. Πρεσβευτά των ψυχών ημών, των αγγέλων συνόμιλε.

Πόση λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φώσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άξιον σε εν πάση κυρίς υμνήστε φωνές εσύ, εσύ, εσύ Θεού, ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

0: είναι το γενικό μεσοτήριο μου, δεν φιλοξενώ τον
1: Μεταξύ όσων κύριε Αντιασπέρα, τα άφια να μαρτύρει του φιλαθήνε ημά. Ευλογητό ο κύριο Θεό των ματέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέν το κύριο του Ελέω εφ' εμά καθά περιλπίσαμε να πεισέ. Ευλογητό ο κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ο δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ο άγιε φώτισε με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου στον αιώνα τέρα των χειρών σου, μη παρήδη. Ή πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
2: Πληρώσαμεν την εσπερινή δέη συνημών του κυρίω. Αντιλαβού όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημά ο Θεό τη συγχάρητη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνική και αναμάρτων περί του κυρίου εντισούμεθα. Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών,

0: ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Σου, Κύριε.
0: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το

0: Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων το λαό μου. Φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε Κυρίας της ασθενείας ημών, ένι και το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μη το οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από ότου πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία

0: ευγενίου και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία
0: ελέησον. Με τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων σου Γεωργίου, μετά της οικογενείας αυτού των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταύτην.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα και υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Εκκλησία και πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώρον από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλή πολέμου και πνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων, ευμενή, ευδιάλογου, γενέστου, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσον οργή και νόσον την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού αφιλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεόμεθε και υπέρ τους ακούσε Κύριε των Θεών φωνίζε ίσως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Μόνο ο Θεός, ο σωτήρι μόνοι ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γεννούν δέσποι του αυτής αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμων γάρ και ο φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

εσύ στην κοίμηση και την εις ουρανούς μετάσταση εορτάζομεν. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμει των Σωμάτων, ηκεσία του Τιμίων Δόξου, προφήτη Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιωάννων, των Αγίων και Δικαίων Θεοβατώρων Ιωάκιμ και Άνιε, Αγαθονίκου Μάρτυρο σου τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτων πίσω την δέηση ημών, δόρισε με την άφηση των παρακουμάτων ημών. Σκέπασον ημάς αντισκέπτον περιηγούς αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάσεις κλειγής χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εις τους οίκους των προσφερόντες τα τώρα ταύτα, εις την ενορίαν ταύτην και εις τον κόσμο σου άπαντα. Τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ευλογών αγιάζον πληθύνων και θητρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέ...

0: του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και ίδιος της αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σοι Χριστός, αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης Αγαθονίκου Μάρτυρος, ότι μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Ιερά Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας. Η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στη Γόρτινα και στον Τιμπάκι. Πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. 6:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας Αγίου Τίτου στην πεντάκλητη βασιλική της Γόρτινας πριν το χωριό Μητρόπολη, όπου θα τελεστεί μικρή δέηση. 7:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας στον παλαιό ιερό ναό Αγίου Τίτου, μικρή δέηση και εν συνεχεία στον μεγάλο ιερό ναό Αγίου Τίτου, Τιμπακίου. 8 μετά μεσημβρίας. Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Αποστόλου Τίτου. 11:30 μετά μεσημβρίας. Τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Για την προσκύνηση της τιμίας κάρας, ο ιερός ναός θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 2 τα ξημερώματα. Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. 7:30 έως 10:30 προμεσημβρίας, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. 2:30 μετά μεσημβρίας, αναχώρηση τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου για το Ηράκλειο. 8:30 μετά μεσημβρίας, στην πλατεία του Αγίου Τίτου Τιμπακίου, μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο, μουσικοποιητική σύνθεση που θα ερμηνεύσουν η Βυζαντινή Χοροδία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Από την Ιερά Μητρόπολη, Γορτίνης και Αρκαδίας.
6: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και της αποδόσεως της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το βορειοανατολικό παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου στον Μπεντενάκη Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομέου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
7: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Χαραλάμπους του Εκκαλυβιανής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Οσίου Χαραλάμπους.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τρίτη, 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού υπεραναπαύσεως των ψυχών των κατά την 25 Αυγούστου 1898 υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Με προθυμιά ας τρέξουμε τώρα στη Θεοτόκο, που βρίσκεται στον πιο ψηλό του ουρανού το θόκο. Όλοι εμείς τα αμαρτωλά και τα πεινά παιδιά της, μετανιωμένοι ας πέσουμε γοργά στην αγκαλιά της και δυνατά ας φωνάξουμε μέσα από την ψυχή μας: βοήθησέ μας, Δέσποινα, χάνεται η αντοχή μας. Έλα και τρέξε γρήγορα, πύλη της ασπλαχνίας. Χανόμαστε από το πολύ πλήθος της αμαρτίας. Όλους εμάς τους δούλους σου, κυρά, να συγχωρήσεις. Να φύγουμε με αδιανά, τα χέρια μην αφήσεις. Γιατί εσύ είσαι η μόνη μας παρηγοριά και ελπίδα, και στα πελάγι της ζωής παντοτινή πηξίδα.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 21 Αυγούστου, Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Σαν σήμερα, το 1823, τραυματίζεται θανάσιμα ο Μάρκος Μπότσαρης, Έλληνας οπλαρχηγός, από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και καπετάνιος των Σουλιωτών. Για τις συνολικές του υπηρεσίες και τη μεγάλη συνεισφορά του στον αγώνα μετά θάνατον, έλαβε τιμητικά τον στρατιωτικό βαθμό του στρατηγού. Οι Σουλιώτες, μεταφέροντας το σώμα του Μπότσαρη προς το Μεσολόγγι για να τον ενταφιάσουν, σταμάτησαν για λίγο στον Άρθικα της Μονής Προυσού, όπου βρισκόταν ο Γιώργιος Καραϊσκάκης, κατάκητος από ασθένεια. Αυτός τον ασπάστηκε λέγοντας: «Άμποτε ήρωα Μάρκο, κι εγώ από τέτοιο θάνατο να πάω». Σε ηλικία 19 ετών, ενώ ζούσε στην Κέρκυρα, ο Μάρκος Μπότσαρης, κατά παραγγελία του φιλέλληνα γιατρού Φρανσουά Πουκεβίλ, συνέγραψε ένα ελληνοαλβανικό γλωσσάριο, το λεξικόν της ρωμαϊκής και αρβανιτικής απλής, όπως ο ίδιος το επιγράφει.
1: Το 1866, σε Γενική Συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά, αποφασίζεται η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση, που θα διαρκέσει έως το 1869, χωρίς όμως να καταφέρει να επιτύχει τους σκοπούς της.
0: Σαν σήμερα το 1960, ιδρύεται στην Ελλάδα Βιομηχανία Σιδήρου και Χάλιβα, παραγωγής 250.000 τόνων.
1: Σαν σήμερα, το 1967, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται από τη Χούντα ο Μίκης Θεοδωράκη.
0: Το 1970, ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, ο γνωστός ΟΣΕ.
1: Σαν σήμερα, το 1991, μετά από έντονη λαϊκή αντίδραση, αποτυγχάνει πραξικόπημα κατά του Σοβιετικού ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές. Ο Γκορμπατσόφ επανακτά τον πλήρη έλεγχο.
0: Σαν σήμερα, το 2004, η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια ημέρα, η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκης στη δισκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην Άρση Βαρών και γίνεται ο πρώτος Έλληνας αθλητής με μετάλλια σε 4 συνεχείς Ολυμπιάδες στο άθλημα αυτό.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, χαίρετε και χρόνια πολλά επί τη εορτή της υπεροπλογημένης Δεσποίνης Σιμών Θεοτόκου, την κοίμηση της οποίας εορτάζομαι σήμερα, αυτές τις ημέρες. Πανηγυρίζομαι λοιπόν την ένδοξη μετάσταση της Παναγίας μας. Μέσα στα νέφη των λυπηρών του βίου μας, μια πνευματική εθρία. Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, μια πασχάλια ευδοκία. Οι ουρανοί επαγάλλονται, οι στρατιές των αγγέλων θαυμάζουν. Η πάναγνη μητέρα της Ναζαρέτ, το εγκαλόπισμα της οικουμένης, η Θεοτόκος, παραλαμβάνεται από τον νογενή Υιό στη δόξα του. Την δέσποινα του κόσμου, που εξαιρέτως τιμάται σε ουρανό και γη, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, νιώθουμε ακατανίκητη την ανάγκη, πρέποντας να τιμήσουμε κι εμείς, ιδιαίτερα την επίσημη αυτή περίοδο της του 15 Αυγούστου. Στο διάβα των αιώνων, άλλωστε, οι γενναίοι πάσε την τίμησαν με κάθε τρόπο. Την υμνολόγησαν με την υμνοδία και τη ζωγραφική, με το σκαλισμένο ξύλο και το τσιρόμαστιχο, με το ασίμι και το μάλαμα. Και είναι εκπληκτικό ότι ακόμη και τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, η θεοκίνητη γραφίδα του προφητάνακτος Δαβίδ κήρυξε την άρρηκτη δόξα της Παναγίας μας, καθώς την περιγράφει ως βασίλισσα που παρίσταται στα δεξιά του Υιού της ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη πεπικυλμένη. Και να, σήμερα είμαστε όλοι κοντά της, να την προπέψουμε με κατάνοιξη βαθιά και σεβασμό σαν μητέρα μας, αλλά και ως μητέρα του Θεού μας. Να ψάλουμε με αγιασμένο ενθουσιασμό ύμνους βγαλμένους από τα πύρινα έγκατα της αγάπης μας. Να υμνήσουμε εκείνη που μελώδησε στην ανθρωπότητα την απροσμέτρητη ασπλαχνία του Θεού. Δόρισε γλώσσαν, προσφοράν και λογισμόν ακατέσχυντον. Ζητάμε από τον Υιό της την ακολουθία του όρθρου. Δώσε μας, Κύριε, έμπνευση και σκέπη καθαρή για να τολμήσουμε να ανυμνήσουμε την προστατήδα του κόσμου. Τις πρέπουν όντως ύμνοι και οδές πνευματικές. Ωστόσο, η απόδοση τιμής δεν περιορίζεται μόνο σε εγκόμια, ούτε εξαντλείται σε θεολογικούς λόγους, αν η τιμή ενός Αγίου συνίσταται στη μίμησή του από τους πιστούς, αναμφίβολα η Παναγία μας, ως αδαπάνητο των αρετών ταμείων, μας προσφέρεται ως το κατεξοχήν πρότυπο Αγίας πνευματικής ζωής. Υπήρξε η Παναγία μας η άσπηλη και αμόλυντη ή και χαριτωμένη, συγκεντρώνοντας το πρόσωπό της στο σύνολο της χάριτος της αγιότητος, στην ακρότατη και τελειότατη μορφή τους. Γι' αυτό και απλώνουμε σήμερα τη σκέψη μας στα μονοπάτια του βίου της, που τα βάδισε ταπεινά ως δούλη Κυρίου, σιωπόσα και υπακούουσα μέχρι και την ημέρα που έγειρε και ετσιμήθη τον μακάριο ύπνο της συντελεσμένης αποστολής της. Όλα τα υπέμεινε αδιαμαρτύρητα, όλα τα χώρισε η μητρική της καρδιά σε μια επώδυνη εναλλαγή συναισθημάτων από την αγαλίαση του Ευαγγελισμού στην περισυλλογή του μνήστορα Ιωσήφ, από τη χαρά της γεννήσεως στη φυγή για την Αίγυπτο, από το οσανά για το μονογενή της στα Σταυροθήτο. Την απαράμιλη καθαρότητά της, την υποδειγματική υπακοή της στο θέλημα του Θεού, την δοξολογική προσευχή της, τη διακριτική σιωπή της, τη μοναδική ταπεινοφροσύνη της. Θα πρέπει να επιχειρήσουμε ταπεινά να αποταμιεύσουμε στην ψυχή μας, με την προοπτική
να διαμορφώσουμε με αυτές το φρόνημά μας, να σμιλέψουμε με αυτές τον χαρακτήρα μας. Είναι οι αρετές που συγκροτούν το αρχοντικό μεγαλείο της Παναγίας μας. Είναι ο μυστικός της πλούτος, η έσωθεν δόξα της, με την οποία παρίσταται ως βασίλισσα εκ δεξιών του Υιού της. Είναι αλήθεια ότι μπροστά στην φιλανθρωποτάτη βασίλισσα, την Παναγία μας, ξεκλειδώνεται ανέκαθεν απλά και αβίαστα η άβυσσος της ψυχής μας. Η απόλυτη μητρική αποδοχή που υπάρχει στο βλέμμα της συγκλονίζει παράξενα και βυθίζει σε κατάνοιξη της καρδιάς μας. Είναι ένας βαθύτατος δεσμός με τη μητέρα του Κυρίου μας που έχει κάτι το ανίποτο, το γλυκύτατα ανθρώπινο και συνάμα θεϊκό από εκείνη την πανεπίσημη ώρα της Σταύρωσης που ακούστηκε το «Ιδού η μήτυρ σου» στον Ιωάννη. Έκτοτε, η μητέρα του Θεού είναι και δικιά μας μάνα. Το όνομά της βρίσκεται στα χείλη όλων μας. Είναι ένας γλυκής επιστηριγμός σε κάθε σπίτι, σε κάθε ψυχή. Είναι μια θαλπορή, είναι μια καλοσύνη που καταλαγιάζει τον όποιο πόνο. Μια επιείκεια που σκεπάζει τις όποιες αστοχίες μας. Μια σκέπη, μια στοργή, μια προσδοκία. Ως μάνα όμως, μας έχει κληροδοτήσει και μια ιερή παρακαταθήκη που έχουμε χρέος να φυλάξουμε με ακρίβεια. Ήταν πάντα σιωπόσα η Παναγία μας στη σκιά του Υιού της. Ωστόσο, την χαρμόσυνη ώρα του πρώτου θαύματος του Ιησού στην Κανά, ακούστηκε η συμβολή και η επιθυμία της. Αυτού ακούετε. Ας κλείσουμε την καρδιά μας αυτόν τον λόγο της, όπως εκείνη που πάντα συνετήρει εν την καρδία της τα λόγια του Θεού. Και ας φανούμε πρόθυμοι να πειθαρχούμε στο θέλημά του, καθώς εκείνη μας έδωσε το πρότυπο με το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου, γέννη το όμοι κατά το ρήμα σου». Τούτη η θεοφιλής μίμηση αναμφίβολα συνιστά στη βαθύτερη και ουσιαστικότερη τιμή στο πρόσωπό της. Σήμερα που η Παναγία μας γέμισε την οικουμένη και τις καρδιές μας με τη χαρά της ένδοξης μεταστάσεώς της στα ουράνια βασίλεια, σήμερα που όλα είναι χαροπιά, ηλαρά και μακάρια από τη γλυκύτητά της, σήμερα που η ελπίδα της ανίστακτης μεσητείας της και παρουσίας της στη ζωή μας μας επιτρέπει να κοιτάζουμε μπροστά και πέρα από τις δυσκολίες των καιρών μας, να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη. Γι' αυτό ας καταθέσουμε στη χάρη της τα ευωδέστερα της ψυχής μας μοίρα, αλλά και τη σταθερή μας απόφαση να ακολουθούμε το δικό της βηματισμό στη ζωή μας, να εμπνεόμαστε από το δικό της πανάγιο βίο. Και με όλη την ευλάβεια της ψυχής και της καρδιάς μας, ας αφήσουμε τα χείλη μας να τις ψελίσουν οικετευτικά, υπό την σύννευς πλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκε. Σκέπη, γενού και προστασία, ασάλευτο στήριγμα σε όλους τους κλειδονισμούς και τις τρικυμίες της ζωής μας, λιμάνι απάνεμο στους άστατους καιρούς μας, ουράνιο μύρο, βάλσαμο και ανάσα της ψυχής μας. Κράτησέ μας ενωμένους στην πλατητέρα των ουρανών αγκαλιά σου. Αναστήλωσε και εγκαρδίωσέ μας όταν ασθμένουμε και λυγίζουμε στο αδυσόπιτο καμίνι της όποιας δοκιμασίας. Κάνε τον πόνο μας γλυκασμό. Μετάλλαξε την απόγνωσή μας σε αμετάθετη ελπίδα. Την ραθυμία μας αποσταμένης ψυχής μας
σε εγρήγορση και ζήλο ένθεο. Έμπλησε ο νεφροσύνης την καρδιά μας. Ανάβλησε της ευεργεσίας τον πλούτο στη ζωή μας. Αγνή, Παρθένε, Δέσποινα, άχραντε Θεοτόκε, για σε μόνη καυχόμαστε και σε σένα καταφεύγουμε με θάρρος και εμπιστοσύνη. Την πάσαν ελπίδα μας σε εσένα εναποθέτουμε, μήτυρ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.

Αγαπητοί φίλοι, καλό είναι τώρα να πούμε μερικά λόγια για τους πατέρες της Εκκλησίας, πώς αναφέρονται για την κοίμηση της Θεοτόκου μας. Το γεγονός της κοιμήσεως ή μεταστάσεως της Θεοτόκου, όπως ήταν φυσικό, δεν ενέπνευσε μόνο τους μεγάλους υμνογράφους και αγιογράφους, αλλά και πολλούς πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι αφιέρωσαν σε αυτό ειδικές ομιλίες, αλλά και αποσπάσματα και αναφορές. Άλλωστε δεν ήταν δυνατόν να συμβεί κάτι διαφορετικό. Στο πάνσεπτο πρόσωπο της Παναγίας νενίτινται της φύσεως οι όροι σε πολλές φάσεις της ζωής της. Ούσα Παρθένος γέννησε τον Ιησού Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Έμεινε Παρθένος πριν, κατά, αλλά και μετά τη γέννησή του. Είναι αϊπάρθενος. Και όταν ως άνθρωπος απέθανε και τότε νικήθηκαν τις φύσεως οι όροι, αφού τάφος και νέκρωσης δεν την κράτησαν στη γη, διότι ως ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ως μήτρα νικήσας αϊπάρθενον. Είναι από το Απολυτίκιο της εορτής της, της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Επαληθεύεται διαρκώς στη ζωή της Εκκλησίας και επαληθεύεται καθημερινά από την προσωπική εμπειρία μας. Δεν μας εγκατέλειψε αναχωρώντας με το θάνατο από τον κόσμο. Είναι μαζί μας με τα θαύματα που επιτελεί, με τη μεσολάβησή της στον Υιό και Θεό της, χάριν εκείνων οι οποίοι ζητούν ταπεινά και με πίστη τις πανίσχυρες πρεσβείες της. Ως έκφραση θερμής ευγνωμοσύνης για την πολυπίκυλη βοήθειά της στον καθένα μας προσωπικά και γενικότερα στον φιλόχριστο και ο θεοτοκόφιλο λαό μας, παραθέτουμε λίγα πνευματικά άνθη από θαυμάσιες ομιλίες στην εορτή της κοίμησης ορισμένων Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Όπως η πηγή της ζωής προς την ζωή διαμέσου θανάτου μετάγεται, αναφωνεί ο ιερός Δαμασκηνός. Τι τίνειν το περισσέ τούτο μυστήριον ονομάσομεν θάνατον, αλλά και φυσικός η πανίερος και μακαρία σου ψυχή του πανολβίου και ατσιράτου σου χωρίζεται σώματος, όμως ούκεν απομένει το θανάτο ουδήποτε της φθοράς διαλύεται.

όπως συμβαίνει με το θάνατο κάθε ανθρώπου, όμως το σώμα σου δεν παραμένει μόνιμα στον θάνατο, ούτε διαλύεται από τη φθορά, διότι αυτή τη οποία η Παρθενία έμεινε άθικτη όταν γεννούσε τον θεάνθρωπο, αυτή και το σώμα, όταν ήλθε η ώρα να αναχωρήσει από τον παρόντα κόσμο, φυλάχτηκε αδιάλυτο και μετετέθη προς καλυτέρα και θείωτέρα ζωή. «Σε τάφος έσχυν ου δύναται», προσθέτει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. «Άδης κρατήν ουκ ισχύει σου, άπηθη τίνην, άπηθη συν ειρήνη, μεταναστεύου τον ενδικτήσι μονών, εξυλάσκου τον Κύριον υπέρ του κενού πλάσματος». Δεν μπορεί να σε κρατήσει ο τάφος δηλαδή. Δεν έχει δύναμη να σε φυλακίσει ο Άδης. Φύγε λοιπόν, φύγε ειρηνική. Αναχώρησε από τις γήινες διαμονές και οικέτευε και εξηλαίωνε τον Κύριον για όλους εμάς τους συνανθρώπους σου. Ον τρόπον και ο σώσιος και πάντων Θεός, συμπληρώνει ο Άγιος Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, του ομοίου σαρκικός απογεύσα το θανάτου, παραδοξάσας δηλαδή κατά τον ίδιον αυτού και ζωοποιών τάφων και το σόν της κοιμήσεως ζωοπαράδοτον μνήμα, ώστε αμφωτέρων σώματα μεν αφαντάστος υποδεξαμένων, διαφθοράν δε μηδαμός ενεργησάντων. Ουδεγάρ ενεδέχετο σε θεώρη των ούσα αγγίων, της αναλύσεως νεκροφθόρο διαρριήν εχοή, επειδή γάρ ο κενωθείς εν σύ Θεός είναι απαρχής και ζωή προαιώνιος και την μητέρα της ζωής σύνικον έδι της ζωής γεγονένε. Όπως δηλαδή ο Υιός σου και Θεός τον ύλον γεύθηκε κατά τη σάρκα του τον ίδιο θάνατον και όπως εδόξασε τον δικό του ζωοποιό τάφο, έτσι δόξασε και το δικό σου μνήμα που εδέχθη κατά την κοίμησή σου σε την μητέρα της ζωής. Και οι δυο τάφοι δέχθηκαν μεν χωρίς να φαντάζονται κάτι ξεχωριστό τα σώματα και των δύο, αλλά δεν ενήργησαν καμιά διαφορά σε αυτά, διότι δεν ήταν δυνατόν σύ που ήσουν δοσίο που χώρισε τον Θεό να διαλυθείς στο χώμα της νεκρόσεως, επειδή αυτός που ταπεινώθηκε και κυοφορήθηκε μέσα σου ήταν εξ αρχής Θεός και ζωή προαιώνιος. Έπρεπε και εσύ η μητέρα της ζωής να γίνεις σύνικος με τη ζωή, με τον Υιό σου στα ουράνια. Το σώμα της υπεραγίας στο τόκου σημειώνει και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, μικρόν παραμείναν τη γη και αυτό συναπήλθε και τίν είναι δέξα το μένο τάφος επί μικρόν, εξεδέξα το δε και ο ουρανός την γενήν γίνε εκείνην το πνευματικό σώμα του αγιότερων αρχαγγέλων. Το ιερό σώμα της δηλαδή, αφού παρέμεινε για λίγο στη γη, έφυγε κατόπιν και αυτός στους ουρανούς με την ψυχή της. Δέχθηκε λοιπόν το σώμα της ο τάφος για μικρό χρονικό διάστημα, δέχθηκε δε τελικώς και ο ουρανός το σώμα της, την καινή εκείνη γη που ανακαινίστηκε από τον Υιόν και Θεό της, που κατοίκησε μέσα της, το πνευματικό και άγιο εκείνο σώμα, που είναι αγιότερο από τους αρχαγγέλους. Μόνοι αυτοί τίνιν μετά του θεοδοξάς του σώματος συντοιό των ουράνιων έσχυν χώρων, τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ουγαρίσε κατέσχυν εις τέλος γη και τάφος

και θάνατος ζωαρσικών σώμα και θεοδόχων. Μόνη δηλαδή η Θεοτόκος τώρα, πρώτης Δευτέρας δηλαδή παρουσίας, βρίσκεται με το Θεοδόξα στο σώμα της, μαζί με τον Υιό της στον ουράνιο παράδεισο. Διότι δεν μπορούσαν να κρατούν παντοτινά η γη, ο τάφος και ο θάνατος στο σώμα εκείνου, που έγινε δοχείο του Θεού και πηγή της ζωής. Μεταξύ των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αφιέρωσε στην κοίμηση της Θεοτόκου 3 σπουδαία εγκόμια, από τα οποία παραθέτουμε σε απόδοση τα επόμενα αποσπάσματα. Ο πώς η πηγή της ζωής πεθαίνοντας πηγαίνει προς τη ζωή. Ο πώς εκείνη που γεννώντας ξεπέρασε τους νόμους της φύσεως, τώρα υποτάσσεται στη φυσική τάξη και δέχεται θάνατο το αμόλυντο σώμα. Διότι πρέπει αυτό, αφού αφήσει κάτω το θνητό, να περιβληθεί την αθανασία, αφού και ο Κύριος της δεν αρνήθηκε την πείρα του θανάτου. Γιατί πέθανε σωματικά και με τον θάνατό του καταργεί το θάνατο και τη φθορά, χαρίζει την αυθαρσία και την έκρωση την κάνει πάντα πηγή Αναστάσεως. Όπως την ιερά ψυχή, πώς την αποχωρίζεται από το σώμα που δέχτηκε τον Θεό, την υποδέχεται με τα ίδια του τα χέρια ο Δημιουργός του Παντός, τιμώντας καθώς πρέπει εκείνην που ενώ κατά τη φύση της ήταν δούλη, σύμφωνα με το ανεξερεύνητο πέλαγος της φιλανθρωπίας του και κατά το σχέδιό του την έκανε μητέρα του και σαρκώθηκε αληθινά και όχι ψεύτικα. Γιατί παρακολουθούσαν, όπως λέει η παράδοση, τα παριστάμενα τάγματα των αγγέλων και περίμεναν τον αποχωρισμό σου από τους ανθρώπους. Και συνεχίζει παρακάτω. Ω, τι ωραιότατη εκδημία που χαρίζει τη συνάντηση και παραμονή κοντά στο Θεό. Γιατί παρόλο που ο Θεός σε όλους τους αφοσιωμένους αυτών και τους θεοφόρους ανθρώπους έχει χαρίσει αυτό το δώρο, ναι, έχει χαριστεί και το πιστεύουμε, όμως η διαφορά μεταξύ δούλων του Θεού και μητέρας του είναι άπειρη. Επομένως, πώς να ονομάσουμε αυτό το μυστήριο που σου συμβαίνει θάνατο, αν και κατά τρόπο φυσικό η πανίερη και μακάρια ψυχή σου χωρίζεται από το τρισευλογημένο και άσπειρο σώμα και το σώμα σου παραδίδεται στην καθιερωμένη ταφή, εντούτοις δεν μένει νεκρό και δεν διαλύεται από τη φθορά. Της Παναγίας η Παρθενία έμεινε απείραχτη όταν γεννούσε. Όταν η ίδια έφευγε από την παρούσα ζωή, το σώμα της διατηρήθηκε αδιάλυτο και ανεβαίνει σε πολύ ανώτερη και πιο θεϊκή ζωή που δεν τη διακόπτει ο θάνατος, αλλά συνεχίζει να υπάρχει στους ατελείωτους αιώνες. Και συνεχίζοντας, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο ίδιο εγκόμιο λέει παρακάτω και τα εξής: «Σε μετέφυραν από τη γη στον ουρανό άγγελοι μαζί με αρχαγγέλους. Βλέποντας την άνοδο σου, τρόμαξαν τα ακάθαρτα πνεύματα που βρίσκονται μεταξύ γης και ουρανού. Κατά τη διάβασή σου αυτή, ο μεν αέρας ευλογείται, ο δε θέρας ψηλά αγιάζεται. Χαίροντας, υποδέχεται ο ουρανός την ψυχή σου. Εσένα, με ιερούς ύμνους και ολόφωτες λαμπάδες χαρούμενης γιορτής, προϋπαντούνε ουράνιες δυνάμεις, σχεδόν λέγοντας ποια είναι αυτή που ανεβαίνει ανθισμένη στα λευκά, που προβάλλει σαν αυγή όμορφη σαν φεγγάρι, λαμπερή σαν τον ήλιο. Πόσο ομόρφινες, πόσο γλύκανες,
είσαι σαν το αγριολούλουδο, σαν κρίνο μες στα αγκάθια. Γι' αυτό σε αγάπησαν ενεάνιδες, τρέχουν ξοπίσω από το άρωμά σου. Σοδίγησε ο βασιλιάς στα ιδιαίτερα διαμέρισματά του. Εκεί σε περιτριγυρίζουν οι εξουσίες, σε δοξολογούν οι αρχές, σε ανυμνούν οι θρόνοι, χαίρονται απορώντας τα χερουβίμ, δοξάζουν τα σεραφή με σένα που έγινες η φυσική μητέρα του Κυρίου μας χάρης στην πραγματική φιλανθρωπία του. Γιατί δεν ανέβηκες ως τον ουρανό όπως ο Ηλίας, ούτε ανυρπάζεις μέχρι τον τρίτο ουρανό όπως ο Παύλος, αλλά έφτασες ως τον ίδιο το βασιλικό θρόνο του Υιού σου, όπου τον βλέπεις με τα μάτια σου και χαίρεσαι και στέκεις δίπλα του με πολύ και ανίποτη παρησία. Είσαι για τους αγγέλους και όλες τις υπερκόσμιες δυνάμεις άφατη ευφροσύνη, για τους πατριάρχες χαρά χωρίς τέλος, για τους δικαίους αλεκλάλητη ευχαρίστηση, για τους προφήτες διαρκής αγαλίαση. Τον κόσμο ευλογείς και τα σύμπαντα αγιάζεις. Για τους αποκαμωμένους είσαι ανάσα, για τους πενθούντες παρηγοριά, για τους αρρώστους γιατριά, για τους θαλασσοδαρμένους λιμάνι, για τους αμαρτωλούς συγχώρεση, για τους θλιμμένους καλοσυνάτο στήριγμα, για όσους σε αναζητούν η πρόθυμη βοήθεια. Στον τρίτο εγκομιαστικό λόγο του Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει τα εξής που χαρακτηρίζουν τη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σήμερα η νοητή και έμψυχη σκάλα με την οποία ανέβηκε αφού κατέβηκε ο ύψιστος φανερώθηκε πάνω στη γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους χρησιμοποιώντας ως σκάλα το θάνατό της μετέστη από τη γη στους ουρανούς. Σήμερα η επίγεια τράπεζα αυτή που τον ουράνιο άρτο της ζωής τον αναμένο άνθρακα της θεότητας χωρίς γάμο κράτησε μέσα της, από τη γη ανυψώθηκε στον ουρανό. Σήμερα, από την επίγεια Ιερουσαλήμ, μετατίθεται η έμψυχη πόλη του Θεού στην Άνω Ιερουσαλήμ και εγκαθίσταται στην Εκκλησία των Πρωτοτόκων και η έμψυχη και λογική κυβωτός του Κυρίου μεταναστεύει στην ανάπαυση του Υιού της. Πέθανε η πηγή της ζωής, η μητέρα του Κυρίου μου. Γιατί έπρεπε αυτό που απαρτίστηκε από τη γη να ξαναγυρίσει στη γη και έτσι να μεταφερθεί ψηλά στον ουρανό. Αφού πήρε από τη γη την άφθαρτη ζωή, την οποία και της ξαναδόρισε με την κατάθεση του σώματός της αυτήν. Διότι έπρεπε, όπως το χρυσάφι στο χωνευτήρι, αφού αποβάλει τα άχρηστα και το βάρος της θαμπής θνητότητας, να υψώσει από τον τάφο το σώμα της άφθαρτο και αμόλυντο για να λάμπει στο φως της Αθανασίας. Ιδιαίτερα λυρικό και βαθύτατα θεολογικό είναι το και το εγκόμιο στην κοίμηση της Αγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Να δούμε δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Τώρα λοιπόν, λέγει ο Άγιος, κλείνοντας η Θεοτόκο στα μάτια του σώματός της, ανοίγει σε μας τα νοητά της μάτια, σαν λαμπερά και μεγάλα αστέρια. Αυτά που ποτέ δεν έδισαν, γιατί αγρυπνούν, ώστε να παρακαλούν το πρόσωπο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Τώρα που τα θεοκίνητα χείλια της σώπασαν και δεν μιλούν πια, ανοίγει διάπλατα στο στόμα της
για να πρεσβεύει για όλους τους ανθρώπους. Τώρα που μάζεψε τις γήινες αλλά θεοφόρες παλάμες της, τις εμφανίζει αυθαρτοποιημένες και υψωμένες προς τον Θεό, ηκετεύοντας για όλη την οικουμένη. Αφού τώρα απέκρυψε το φυσικό και σαν τον ήλιο πρόσωπό της, ακτινοβολεί με τη φιλοτεχνημένη εικόνα της και την προβάλλει στα πλήθη για να την ασπαστούν με ευγνωμοσύνη, σχετική προσκύνηση έστω και αν δεν το θέλουν οι αιρετικοί. Έχοντας μεταστεί στα ουράνια, η πάναγνη περιστέρα δεν σταματά να προστατεύει τα επίζια. Παρόλο που βρίσκεται από το σώμα, πνευματικά είναι μαζί μας. Μπαίνοντας στους ουρανούς, εξωστρακίζει του δαίμονες και μεσητεύει στον Κύριο. Και συνεχίζει ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. Όταν σκέπτομαι το μεγαλείο της μεταστάσεώς σου, Παρθένε, τρομάζει από δέος το πνεύμα μου. Όταν αναλογίζω με το θαύμα της κοιμήσεώς σου, απορεί το μυαλό μου. Όταν διηγείται το μυστήριο της εκ νέου ζωής σου, δένεται η γλώσσα μου. Γιατί ποιος είναι εκείνος που θα μπορούσε να κάνει ώστε να ακουστούν επάξια όλοι οι έπαινοί σου, να περιγράψει όλα τα θαύματα σου. Ποιος νους υψηπέτης θα τα διακηρύξει, ποια γλώσσα γλαφυρή θα πει τα σχετικά με σένα, θα παραστήσει τα δικά σου, θα προβάλλει τα λόγια σου ή θα περιγράψει τις θαυμάσιες τελετές, πανηγύρις, εορτές, διηγήσεις, εγκόμια, αφού και για το παρόν μυστήριο της κοιμήσεώς σου αδυνατεί να το πράξει από τη σένη, επικρίνεται. Διότι ακριβώς υπερέχεις, υπερτερείς, είσαι ασύγκριτα ανώτερη στο ύψος και το μέγεθος από τον ανώτατο πόλο, στην αγνότητα, από τη λάμψη του φωτός του ηλίου, στην οικείωση της παρησίας, από την αγγελική τάξη και γενικά από όλη την άειλη και λογική ουσία των νοητών και νοερών δυνάμεων. Σχετικά με την αναγκαιότητα της κοιμήσεως, άλλος πατέρας Όσιος, ο πατέρας της Εκκλησίας μας Νικόλαος Καβάσιλας, στην ομιλία του εις την πάνδοξον κοίμηση της υπεραγίας ημών Δεσπίνης και Παναχράντου Θεοτόκου, γράφει χαρακτηριστικά. Ήταν ανάγκη να χωριστεί η Παναγία αυτή ψυχή από το υπεράγιο εκείνο σώμα. Χωρίζεται βέβαια και ενώνεται με την ψυχή του Υιού της. Ενώνεται το δεύτερο φως με το πρώτο, αλλά και το σώμα της, αφού παρέμεινε για λίγο στη γη, έφυγε και αυτό μαζί με την ψυχή της, γιατί έπρεπε να διαβεί από όλους τους δρόμους από τους οποίους πέρασε και ο Σωτήρας, να λάψει στους ζωντανούς και τους νεκρούς και με όλα αυτά να εξαγιάσει την ανθρώπινη φύση και να πάρει κατόπιν τη θέση που της αρμόζει. Έτσι λοιπόν δέχθηκε το σώμα της για λίγο ο τάφος, αλλά δέχθηκε και ο ουρανός την κενή εκείνη γη, το πνευματικό σώμα, το θησαυρό της ζωής μας, που είναι σεμνότερο από τους αγγέλους και αγιότερο από τους αρχαγγέλους. Έτσι ξαναδόθηκε ο θρόνος στο βασιλιά, ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής, ο δίσκος στο φως, το δέντρο στον καρπό, η μητέρα στον υιό, αντιπρόσωπος του ανθρώπινου γένους, καθόλου άξια. Και τέλος, ο Άγιος Μάρκος, ο επίσκοπος Εφέσου, ο Ευγενικός, σε μια αποστροφή του λόγου του, λέει και τα εξής χαρακτηριστικά.
νέκρωσιν ή τη ζωής μητέρα δέχεται. Και τάφοτε θύσα, μετά τρίτην ημέραν ευκλαιώς εξανίστανται εις αιώνας το Υιός συμβασιλεύουσα και ετούσα τη των πτεσμάτων ημών άφεσιν. Και χαριτωμένη, δοξασμένη, παντάνασα από την άφθορο εκείνη η ηλιοβασιλείαν του Θείου Φωτός όπου χαίρεσε, παρισταμένη εκ δεξιών του μονογενού σου Υιού, πέμψον εδώ κάτω και εις ημάς, τους ευλαβείς δούλους σου, μια μακαρία ακτίνα, όπου να είναι και φως εις τον εσκοτισμένο νου και φλόγα εις την ψυχραμένη μας θέληση. Διαναβλέπομαι να περπατούμεν σπουδαίοι εις την δόξα των θείων δικαιωμάτων. Ημείς με τα Θεόν, εις εσέ του Θεού την μητέρα και μητέρα ημών, έχουμε την ελπίδα της σωτηρίας μας. Από σε ελπίζομεν τας νίκας της γαλινοτάτης αυθεντίας, τα τρόπαια των ευσεβών βασιλέων, την στερέωση της Εκκλησίας, την αντίληψη του Ορθοδόξου γένους, την σκέπη της ευλαβούς σου θείας πολιτείας, όπου είναι αφιερωμένη εις την άμαχον σου βοήθειαν. Ναι, Παναγία Παρθένε, ναι. Ναι, Μαρία, όνομα που είναι χαρά, η παρηγοριά, το καύσιμα των χριστιανών. Δέξου την νηστείαν και παράκλησιν των Αγίων αυτών ημερών, όπου εκάμαμε εις τιμή σου, ως θυμία μα ευπρόσδεκτον, και αξίωσόν μας, καθώς εδώ εις την Εκκλησία ευλαβώς ασπαζόμεθα την Αγίαν και Θαυματουργόν εικόνα σου, έτσι και εκεί στον Παράδεισο, να δούμε αυτό το μακάριόν σου πρόσωπον, το οποίο να προσκυνούμε συν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι εις τους απεράντους αιώνας, μας αναφέρει ο Ηλίας Μηνιάτης. Και μετά από όλα αυτά, αγαπητοί μου, η δικιά μου γλώσσα σιωπά, το μυαλό μου σταματά, εύχομαι απλώς σε όλους σας χρόνια πολλά, βοήθειά μας η χάρη της Υπαναγίας Θεοτόκου, μετά από αυτά που ακούσαμε από τους Αγίους Πατέρες, εκείνο που μας μένει είναι να δώσουμε τα πάντα σε εκείνη, ότι η μεγαλύτερη πρέσβυρά μας προς τον Υιόν και Θεό της για τη δικιά μας σωτηρία. Μακάρι να το καταλάβουμε, να το βιώσουμε και καθημερινά να την παρακαλούμε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με ή φύλαξον ημάς υπό τη σκέπη σου. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Παντελής, ευχαριστώ πολύ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος από το κεφάλαιο «Περί δύναμης» και την εβδομάδα 13η. Πάντα με το βιβλίο «Γόνιμη γη» της Λάουρα Γιάνσον. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Διαβάζουμε λοιπόν. Επειδή η δύναμή μας δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, οικειοφορία αλλά και οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί ούτε να μας ενισχύσει ούτε να μας αποδυναμώσει, διότι η δύναμή μας είναι θεμελιώδες μέρος αυτού που είμαστε. Η δύναμη της εγκυμοσύνης και του τοκετού συνίσταται στην ίδια τη φύση της γυναικείας υπόστασής μας, η οποία περιέχει τον σπόρο της ζωής. Ενώ ο τοκετός είναι πρωταρχική έκφραση της γυναικείας δύναμης, κάθε μια από μας την εκδηλώνει με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο. Είτε το μωρό μας γεννιέται κάτω από τις προβολείς του χειρουργείου, είτε δίπλα σε ένα ριάκι στο βουνό, είτε είμαστε πολύ τοκές, είτε ανίκανες να συλλάβουμε. Ωστόσο, τότε μόνο είμαστε ελεύθερες να βιώσουμε την πληρότητα της δύναμής μας, όταν οι άλλοι μας μεταχειρίζονται με τρόπους που τιμούν και την εξουσία μας. Όπως αποκαλύπτουν μελέτες, οι πιο ικανοποιητικές εμπειρίες του τοκετού είναι εκείνες όπου νιώθουμε ότι οι φροντιστές μας σέβονται, ότι μετέχουμε πλήρως σε ό,τι μας συμβαίνει, και όχι εκείνες όπου όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο ή εξελίσσονται χωρίς πόνο. Η δύναμή μας μπορεί να εκφραστεί σε κάθε περίσταση, αλλά η λαμπρότητά της αναδεικνύεται όταν οι γύρω μας τη στηρίζουν και την επικυρώνουν. Πώς είναι άραγε όταν μια κοινωνία εκτιμά αληθινά τη δύναμη των επιτόκων γυναικών? Οι Αζτέκοι, στο Μεξικό του 14ου έως 16ου αιώνα, μας δίνουν παράδειγμα παρόμοιας κουλτούρας. Όταν μια Αζτέκα γεννούσε με ασφάλεια, τη χαιρετούσαν όπως τους στρατιώτες που γυρνούσαν νικητές από τη μάχη. Το δε μωρό της το καλωσόριζαν με πολεμικές κραυγές. Οι Μαίες την τιμούσαν με ένα λογίδριο. Έλεγαν: «Αγαπημένη κόρη, γενναία γυναίκα, μόχθησες, έγινες αετός πολεμιστής, έγινες οσελότος πολεμιστής, υψώθηκες, σήκωσες την ασπίδα, ξεπέρασες τον εαυτό σου. Τώρα έχεις γυρίσει από τη μάχη, αγαπημένη μου κόρη, γενναία γυναίκα, καλωσόρισες». Αν η γυναίκα πέθαινε στη γέννα, το έθιμο των μεών της ήταν να την απομακρύνουν πάνω σε ασπίδα, αλλά την πομπή ακολουθούσαν νεαροί πολεμιστές και προκαλούσαν τους πενθούντες σε αψιμαχία, προσπαθώντας να κλέψουν το σώμα της γυναίκας ως το τέμ. Αν οι πολεμιστές κατάφεραν να πάρουν μία τούφα μαλλιά ή ένα δάχτυλο, κυρίως το μεσαίο δάχτυλο, το ενσωμάτωναν στις ασπίδες τους ως φυλαχτό για τις μάχες. Αναρωτιέμαι πόσο αλλιώτικα θα ήταν τα πράγματα αν και εμείς τιμούσαμε τις νέες μητέρες της κοινωνίας μας ως νικήτριες που αναδύθηκαν από την ιεροτελεστία του περάσματος εντελώς μεταμορφωμένες και εξευγενισμένες. Αλλά αν η κουλτούρα των Αστέκων φαίνεται πολύ μακριά από τη δική μας κατανόηση του κόσμου, η σύνδεση μεταξύ μάχης και γένας δεν είναι ολότελα ξένη προς την παράδοση της πίστης μας. Ο προφήτης Ισαΐας γράφει: «Ο Κύριος σαν ήρωας πλησιάζει, με ορμή πολεμιστή. Το σύνθημα της μάχης φωνάζει, βγάζει πολεμική κραυγή, υπερισχύει απέναντι στους αντιπάλους του. Ο Κύριος λέει: Πολύν καιρό έχω που σωπαίνω, άπραγος έμεινα και συγκρατήθηκα, μα τώρα θα φωνάξω σαν τη γυναίκα που γεννά, θα αναστενάξω και η ανάσα μου βαριά θα βγει». Τη μια στιγμή ο Ισαΐας συγκρίνει τον Θεό με ήρωα στη μάχη, την άλλη με γυναίκα που γεννά. Βάζοντας δίπλα-δίπλα μάχη και γένα, ο προφήτης μας επιτρέπει να δούμε τα κοινά σημεία που κάνουν αυτά τα δύο κατά κάποιο τρόπο απομίμηση της νικηφόρας αγάπης του Θεού. Η γένα και η μάχη, μας λέει, έχουν μία κοινή κραυγή. Έχουν αιματοχυσία. Θάρρος ενώπιον του κινδύνου. Πόνο και διαιώνης της ζωής. Κάποια από αυτά μάλιστα είναι και στοιχεία της καθόδου του Χριστού στον Άδη. Κατά το πάθος του και εκείνος δίνει ζωή παραδεδόμενος στον θάνατο με την κραυγή της νίκης «Τετέλεστε». Μόνο που το έργο του δεν δίνει ζωή σε ένα μόνο παιδί αλλά σε όλον τον κόσμο. Ο Ισαΐας υπενήσεται ότι όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε τη δύναμη της αγάπης του Θεού, η γένα είναι ο καλύτερος παραλληλισμός από αυτούς που η εμπειρία της γυναίκας μπορεί να προσφέρει. Ίσως μάλιστα είναι ο καλύτερος που έχει να προσφέρει σύνολη η ανθρώπινη εμπειρία. Στο κάτω-κάτω είναι η γένα που κάνει τη Θεοτόκο πρότυπο όλων των χριστιανών, ανδρών ή γυναικών. Όπως γράφει η Ορθόδοξη συγγραφέας Φρεντερίκα Μάθιους Γκριν, γινόμενη η Μαρία κατοικητήριο του Θεού, αποδείχθηκε το καλύτερο παράδειγμα ηρωισμού στη μάχη κατά της αμαρτίας, ώστε της αξίζουν τα προσωνύμια οδηγήτρια και υπέρμαχος στρατηγός. Ακόμη όμως και η μητέρα του Θεού δεν αντλεί τη δύναμη από τον εαυτό της. Σε μια εικόνα απεικονίζεται με σιδηρόπλεχτο θώρακα και περικεφαλαία, ωστόσο ως όπλο της δεν κρατά ξύφος, αλλά το σταυρό. Είναι δυνατή επειδή δύναμη Κυρίου την επισκίασε. Από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Ζούμε σε μια κουλτούρα που μας παρακινεί να κοιτάμε μέσα μας για να βρίσκουμε τη δύναμη που χρειαζόμαστε, αλλά για μας, όπως και για τη Θεοτόκο, η δύναμή μας έρχεται από αλλού. Όπως το θέτει η Σέρυλ Φέλντμαν, υπάρχει μια δύναμη που έρχεται στις γυναίκες όταν γεννάνε. Δεν τη ζητούν, απλά εισβάλλει μέσα τους. Συσσωρεύεται όπως τα σύννεφα στον ορίζοντα και τις διαπερνά, παίρνοντας και το παιδί μαζί της. Η δύναμη αυτή πηγάζει από τον Θεό, του οποίου η δύναμης εν ασθενεία τελειούται, από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή. Μόνον αυτός και όχι το μεσαίο μας δάχτυλο είναι κρατέωμα και υπερασπιστής μας. Η πραγματικότητα αυτή συχνά φανερώνεται με μεγάλη ενάργεια τις στιγμές ακριβώς πριν από τον τοκετό. Για τις περισσότερες από εμάς, το μωρό έρχεται μόνο τη στιγμή που δηλώνουμε «Δεν θα τα καταφέρω». Η παραίτηση είναι τόσο αξιόπιστη ένδειξη ότι ο τοκετός κοντεύει, ώστε αποτελεί από μόνη της μία από τις φάσεις του. Η αληθινή δύναμη εμφανίζεται σε εμάς μόνο όταν το κουράγιο μας έχει τελειώσει. όταν οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν καμία ψευδαίσθηση για τις δυνατότητές μας. Με τις δικές μας δυνάμεις, το να βγάλουμε ένα παιδί από το σώμα μας και να το φέρουμε στον κόσμο αποδεικνύεται εντελώς αδύνατον, παρά δε Θεό, πάντα δυνατά εστί. Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Η εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού μας πλουτίζει, δεν μας μειώνει. Η σκέψη και μόνο ότι πρέπει να βρούμε μόνες μας την τρομερή αντοχή που απαιτείται για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη γονεϊκότητα θα μας παρέλυε. Και είναι μεγάλη ανακούφιση να γνωρίζουμε ότι η δύναμη πηγάζει από εκείνον. Δεν πειράζει αν δεν την κατέχουμε ήδη. Όπως αυτή ανέβλησε στην αρχή του δευτέρου τριμήνου μας, θα έρθει και πάλι απρόσκλητη όταν η στιγμή παραστεί. Βιώνοντας τη δύναμή του να μας επισκιάζει, δυναμώνουμε και ενισχυόμαστε για το έργο του πολεμιστή που μας περιμένει. Έτσι ολοκληρώσαμε την 13η εβδομάδα, για να συνεχίσουμε εσείως με την 14η από το βιβλίο μας «Γόνιμη Γη, το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης» της θεολόγου και βοηθού μητρότητας Λάουρα Γιάνσον. Τίτλος «Δεσμή». Γράφει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος: «Η πορεία του γάμου μοιάζει με το κέρας της αμάλθειας, το γεμάτο με αυθονία καρπών σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης. Περιέχει τους ηλικιωμένους, τους νέους και τους μεσήλικες, νεογέννητα παιδιά και αγέννητα βρέφη. Οι καρποί αυτοί ακολουθούν ο ένας τον άλλον, όπως η συνεχής διαδοχή του ανθρώπινου γένους». Ο ομφαλός έχει μεγάλη γοητεία, όπως κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας γνωρίζει. Το μέσο τρίχρονο παιδάκι σας, όταν δεν είναι απασχολημένο να απασπατεύει τον προεξέχοντα άφαλό του, είναι πιθανόν σε κάποιο τραπέζι με ένα χρωματιστό μολύβι στη χούφτα, φιλοτεχνώντας τις ζωγραφιές του, να στολίζει όλους ανεξαιρέτους με ομφαλό. Θα περάσουν κάνα δύο χρόνια και κάμποσα αναπτυξιακά στάδια, προτού οι φιγούρες φορέσουν ρούχα ή αποκτήσουν δάχτυλα, αλλά η ομφαλή είναι στη θέση τους από την αρχή. Στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή δεν θα το ξανασκεφτεί, μέχρι που στην εγκυμοσύνη ο δικός της ομφαλός θα πεταχτεί προς τα έξω και για μία ακόμη φορά θα τραβήξει την προσοχή της. Όταν ο ομφαλός πεταχτεί, λένε, το μωρό είναι έτοιμο. Αυτή η ομφαλοσκόπηση μπορεί να βρει μία πιο εσωτερική έκφραση, καθώς η γυναίκα γίνεται πιο στοχαστική και αποτραβιέται, αναζητώντας την ψυχή της ενώπιση της μητρότητας. Μεγάλα ερωτήματα και νοσταλγίες ανακοινούνται μέσα της σχετικά με το μέλλον το δικό της, της οικογένειάς της και του κόσμου. Αλλά οι μέλουσες μητέρες και τα νήπια δεν είναι οι μόνοι άνθρωποι που ενθουσιάζονται με τον ομφαλό. Είναι και άλλοι. Ίσως τα πιο αφοσιωμένα μέλη του κλαμπ είναι οι Βυζαντινοί μοναχοί, για τους οποίους η ομφαλοσκόπηση ήταν κάτι περισσότερο από διασκεδαστική ενασχόληση. Εντελώς κυριολεκτικά, ήταν μία πνευματική πρακτική. Πρώτη φορά περιέγραψε την ομφαλοσκόπηση ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος ως ψυχοσωματική μέθοδο που συνοδεύει την ιερά προσευχή. Καθώς προσεύχεται «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν», ο πιστός επιβραδύνει και συγχρονίζει την αναπνοή του, ενώ το πηγούνι του ακουμπά στο στήθος του και η ματιά του στρέφεται προς τον ομφαλόν του. Η πρακτική αυτή προκάλεσε έρηδες τον 14ο αιώνα, αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας προφανώς θεώρησαν ότι άξιζε να την υπερασπιστούν. Το σώμα μας, βεβαίωναν, μπορεί να χρησιμεύσει ως δυναμικό βοήθημα στην προσευχή. Και από την άποψη αυτή, ο ταπεινός ομφαλός έχει μοναδικό ρόλο. Ευρισκόμενος στο κέντρο του σώματος, ο ομφαλός μπορεί να μας βοηθήσει να στρέψουμε το μάτι του νου στο αληθινό κέντρο του είναι μας. Εκεί, στην καρδία, συναντούμε τον ζώντα Θεό. Η παρατήρηση των πατέρων συγκλίνει και με την σύγχρονη επιστήμη. Τον 21ο αιώνα, στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνα και στο πρόγραμμα Belly Button Biodiversity Project, δεν αστειεύομαι, λέει συγγραφέας, ανακάλυψαν ότι ο ομφαλός κάθε ανθρώπου φιλοξενεί το δικό του ακμάζον και διακριτό οικοσύστημα. Σε 60 ομφαλούς εντοπίστηκαν 2.300 είδη μικροβίων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων υπάρχει σε έναν και μόνο ομφαλό. Οι ερευνητές βρήκαν βακτήρια του Ιαπωνικού εδάφους σε άνδρα που ποτέ δεν είχε πάει στην Ιαπωνία. Μικρόβια που σχετίζονται με εχθρικά περιβάλλοντα του θαλάσσιου βυθού και πάνω από 1.000 οργανισμούς εντελώς καινούριους για την επιστήμη. Ωστόσο, μέσα σε αυτήν τη βιοποικιλότητα ανακάλυψαν και κάποια κοινά στοιχεία. Παρά τη μεγάλη βιοποικιλότητα των δειγμάτων που εξετάστηκαν, αποδείχθηκε πως περίπου 8 είδη υπήρχαν στο 70% των ανθρώπων. Είτε τον δούμε με τα μάτια των παιδιών, είτε στο πλαίσιο της προσευχής ή της επιστήμης, ο ανθρώπινος ομφαλός αντιπροσωπεύει μία πύλη προς τις εσώτατες πτυχές της προσωπικότητας. Συμβολίζει και ό,τι έχουμε κοινό ως ανθρώπινα θηλαστικά και ό,τι μας διακρίνει ως μοναδικούς ανθρώπους. Μας υπενθυμίζει ότι στον πυρήνα είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Στο κάτω-κάτω, ο ομφαλός είναι η ουλή στο σημείο που καθένας μας ήταν κάποτε ενωμένος με κάποιο άλλο πρόσωπο, κοιλιά με κοιλιά, με έναν φυσικό λόρο. Εκτινόμενος μεταξύ της κοιλιάς μας και του πλακούντα που ήταν κολλημένος στη μήτρα της μητέρας μας, ο λόρος αυτός κάνει για ένα διάστημα τη δουλειά του και μετά στη γέννα αποκόπτεται. Το κολόβωμά του μαραίνεται και πέφτει, αφήνοντας τον ομφαλό ως μοναδικό του ίχνος. Αυτή είναι η κληρονομιά της ανθρώπινης διασύνδεσης που περνάμε τώρα στα μικρά μέσα στη μήτρα μας. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο της ανάπτυξής του, την 14η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, είναι που ο ομφάλιος λόρος αρχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Ας δούμε τον φυσικό στόχο που ο δεσμός αυτός υπηρετεί, με την ελπίδα να αναδυθεί και η πνευματική του σημασία. Τις πρώτες εβδομάδες, τα θρεπτικά συστατικά για το μωρό περνάνε απευθείας δια της μήτρας της μητέρας, όπου τα ευαίσθητα όργανά του σχηματίζονται μέσα σε ένα αποοξυγονωμένο περιβάλλον, χωρίς τον κίνδυνο των αποσταθεροποιητικών ελεύθερων ριζών. Ο ομφάλιος λόρος σχηματίζεται την 7η εβδομάδα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το πέρασμα σε ένα νέο αεροβικό μεταβολισμό που απαιτεί οξυγονωμένο αίμα. Επί 2 εβδομάδες, τα δύο θρεπτικά συστήματα

όνομα της μητέρας με αυτό του εμβρίου. Ο ίδιος ο ομφάλιος λόρος είναι ελαστικός, συσπυρωμένος, διαφανής και αρκετά σκληρός, ώστε ο γιατρός που καλείται να τον κόψει συχνά εκπλήσεται με τη μυϊκή δύναμη που απαιτείται. Επίσης είναι μακρύς, τόσο μακρύς όσο είναι το μήκος του μωρού στον τοκετό. Μέσα υπάρχουν αιμοφόρα αγγεία που δουλεύουν σκληρά, αφού προς το τέλος της κύγησης περίπου 1/4 του λίτρου αίμα δέρχεται από αυτόν ανά λεπτό. Τα αγγεία αυτά μονώνει και προστατεύει η γέλη Γουόρτον, ένας βλενώδης ιστός που περιέχει αδιαφοροποίητα βλαστοκύτταρα με αιματικές ιδιότητες. Η ζελατινώδης υφή του διατηρεί τον λόρο γλιστερό και αρκετά χαλαρό, ώστε να διατηρεί τη ροή του αίματος, ακόμη και αν το μωρό αναδιπλώνεται και κάνει τούμπες. Χάρη στη μαλακή υφή του, τα μωρά που γεννιούνται τυλιγμένα με το λόρο τους, όπως συμβαίνει στο 1/3 των τοκετών, δεν τραυματίζονται. Ακόμη και αν ο λόρος είναι γύρω από το λαιμό, το μωρό παραμένει ασφαλές, ενώ το οξυγόνο ρέει από τον πλακούντα μάλλον παράδια των αεραγωγών. Κατά τη γέννα, ο λόρος παραμένει διονγκωμένος, με λαμπερό μπλε χρώμα, παλώμενος με τον καρδιακό παλμό του μωρού. Καθώς μητέρα και παιδί συναντώνται για πρώτη φορά, το ποσοστό του αίματος του μωρού που είναι αποθηκευμένο στον πλακούντα, περίπου 30%, σταδιακά επιστρέφει στον προορισμό του, στο σωμό του παιδιού. Καθώς το μωρό αρχίζει να αναπνέει αυτόνομα και το έργο του λόρου ολοκληρώνεται, η δομή του αρχίζει να καταραίει και σταδιακά χαλαρώνει και παίρνει υπόλευκο χρώμα. Μέσα σε περίπου 5 λεπτά, ο λόρος έχει φυσιολογικά συσφιχθεί με σφιγκτήρα και μπορεί να κοπεί. Τραχής και παλώμενος, θεραπευτικός και προστατευτικός, ο ομφάλιος λόρος είναι σύμβολο του ζωντανού δεσμού που δημιουργείται ανάμεσα σε εμάς και τα μωρά μας. Όπως το ψυχικό δέσιμο δυναμώνει μέρα με τη μέρα, ο λόρος εξασφαλίζει ότι τα μωρά μας ανήκουν σε εμάς και εμείς ανήκουμε σε αυτά. Αλλά μας θυμίζουν και άλλους αόρατους δεσμούς που σταθεροποιούνται και μεταμορφώνονται την περίοδο αυτήν. Μια γυναίκα και ο πατέρας του παιδιού της δεν ενώνονται μόνο με αμοιβαία συμφωνία, αλλά και με κοινή καταγωγή, καθώς φέρουν το παιδί στον κόσμο. Το μωρό τους είναι ο κοινός συγγενής που συνενώνει τα χωριστά γενεαλογικά τους δέντρα. Αυτό επιτέλους είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Μπορούν να πούν όχι μόνο ο ένας για τον άλλον, όπως είπε ο Αδάμ για την Εύα. Μπορούν από συμφώνου να πούν το ίδιο και για το παιδί που μοιράζονται. Αλλά δεν είναι μόνο οι γονείς του. Ο αρχομός ενός παιδιού έχει ένα πλέγμα συνεπειών για όλους τους προϋπάρχοντες συγγενικούς δεσμούς. Αναλόγως των μελών της συγκεκριμένης οικογένειας, μπορεί να μετατρέψει ένα μοναχό παιδί σε αδελφό, το μικρότερο παιδί σε μεσαίο, τους γονείς σε παππούδες, το άλλο σόι σε εξαίματο συγγενής. Το μωρό δεν είναι τόσο κάτι που προστίθεται, όσο ένα νέο σημείο σε ένα γεωμετρικό σχήμα, το οποίο αλλάζει τις σχέσεις με όλες τις άλλες κορυφές. Η δομή της οικογένειας μοιάζει περισσότερο με γεωμετρία παρά με αριθμητική. Το δίκτυο των ομφάλιων δεσμών που εκτείνονται προς κάθε κατεύθυνση δεν συγχωνεύει απλώς τις σχέσεις μας μέσα στον παρόντα κόσμο, αλλά αφορά το παρελθόν και το μέλλον. Αποκτώντας παιδί, προσθέτουμε έναν νέο ομφάλιο λόρο στην αλυσίδα της ανθρώπινης ζωής. Επεκτείνουμε με μια ολόκληρη γενιά την ανθρώπινη οικογένεια που ξεκίνησε στη μήτρα της προμήτρος Εύας και συνεχίζεται με τα παιδιά των παιδιών μας. Το βλέπουμε στις δύο γενεαλογίες του Χριστού που διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και στο κατά Λουκάν. Καθεμιά τους έχει διαφορετική οπτική και συμπληρώνει μία την άλλη.

Ο Ματθαίος ξεκινά τη γενεαλογία από τις ρίζες του Αβραάμ και του Δαβίδ και δια του Ιωσήφ πιστοποιεί τον Ιησού ως τον Μεσσία που έρχεται να εκπληρώσει τις γραφές. Η περιγραφή του Λουκά κινείται από τον Χριστό προς τα πίσω, αλλά προχωρεί μέχρι του Αδάμ, του Θεού, ορίζοντας τον Χριστό όχι μόνο ως εκπλήρωση των Ιουδαϊκών γραφών, αλλά ως πυρήνα και καρδιά της ίδιας της ανθρωπότητας. Όπως ο Χριστός, καθένας μας είναι εδώ ως αποτέλεσμα μιας αλυσίδας γεννητόρων. Η μαρτυρία για αυτό είναι γραμμένη μέσα στο ίδιο μας το σώμα. Από το ζαρωμένο καφετή κολόβαμα του λόρου ενός νεογέννητου μέχρι την ρδιασμένη σχισμή στην κοιλιά ενός ηλικιωμένου, οι ομφαλοί μας θυμίζουν τη σύνδεσή μας με τα σπλάχνα εκείνων που ήρθαν πριν από εμάς. Κάθε ομφαλός που βλέπουμε στην παραλία μαρτυρεί. Κάθε άνθρωπος έχει μία μητέρα, δύο γιαγιάδες, 20 προγιαγιάδες, μία ιστορία τοκετού, ένα οικογενειακό δέντρο. Κάποιους τους γνωρίζουμε. Εκείνους τους προγόνους με τις πολύχρωμες ιστορίες που έχουν φτάσει μέχρι εμάς. Αλλά πολλοί είναι άγνωστοι. Πολλοί, όπως οι πόρνες, οι κλέφτες, οι δολοφόνοι και οι ειδωλολάτρες της γενεαλογίας του Χριστού, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως κοιλίδες στην καταγωγή μας. Ωστόσο, ο καθένας τους υπήρξε απολύτως ζωτικής σημασίας για να δημιουργηθεί ο κόσμος όπως τον ξέρουμε. Μια μικρή παρέκκληση πάνω ψηλά στην αλυσίδα θα είχε δώσει ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Χρειαζόμαστε κάθε μια από τις προμητωρές μας. Είμαστε αυτές. Ακριβώς όπως οι προγιαγιάδες μας βοήθησαν να δημορφωθούν οι παρούσες συνθήκες μας, είμαστε και εμείς απασχολημένες με το να γράφουμε το μέλλον. Μπορεί να νιώθουμε ασήμαντες στο περιθώριο της ιστορίας, ωστόσο, σαν σκοτεινούς χαρακτήρες της γενεαλογίας του Χριστού με τα δυσκολοπρόφερτα ονόματα, δεν έχουμε ιδέα ποιος έχετε παρακάτω στη διαδοχή. Για τις γυναίκες που οικειοφορούν κορίτσι, το μέλλον φωλιάζει μέσα στο παρόν κατά απολύτως κυριολεκτική έννοια. Ακόμη και πριν από τον τοκετό, όλα τα οάρια ενός θύλεως βρέφους είναι αποθηκευμένα στις οθήκες του. Δεν είναι όριμα ακόμη. Στους περίπου 450 γόνιμους κύκλους της ενήλικης ζωής του θα οριμάζει από ένα. Ωστόσο, στην αρχή του δευτέρου αυτού τριμήνου, αυτά πολλαπλασιάζονται μέσα του, φτάνοντας περί τα 7 εκατομμύρια. Τα 400.000 από τα οποία θα παραμείνουν στην εποχή της εφηβείας. Στην κοιλιά της μητέρας, λοιπόν, η κοιλιά του μωρού της κουβαλά τον σπόρο των εγγονιών της. Το βλέπουμε στην ωραία εικόνα των προμητώρων του Χριστού, όπου απεικονίζονται 4 γενιές φωλιασμένες χωροχρονικά η μία μέσα στην άλλη σε ταυτόχρονο αναγκαλισμό, κάθε μια με την πνευματική και φυσική σημασία της για τη συνέχιση της γενεαλογίας. Η Μαρία, η προγιαγιά του Χριστού, ορθώνεται πίσω από τους απογόνους της. Το χέρι της ακουμπά στον ώμο της κόρης της Άννας, που κάθεται μπροστά της. Παρότι το πρόσωπο της Άννας προδίδει τη μεγάλη της ηλικία, φαίνεται μικρότερη από τη μητέρα της. Στην αγκαλιά της αναπαύεται η κόρη της, η Θεοτόκος, λίγο μικρότερη, ωστόσο πλήρως ανεπτυγμένη. Τέλος, σε ένα μαξιλαράκι στην αγκαλιά της Παναγίας, βλέπουμε το βρέφος Ιησού. Αν τις δούμε τη μία δίπλα στην άλλη, οι γενιές που κανονικά θεωρούμε πολύ απομακρυσμένες μεταξύ τους, ανάμεσα σε κάποιο πρόσωπο και στην προγιαγιά του, συρρυκνώνονται, συμπιέζοντας μέχρι ασημαντότητα στο κενό που τους χωρίζει. Πράγματι, αν ορίσουμε έναν μέσο αριθμό ετών ανά γενιά, απέχουμε μόνο 76 γενιές
από τις προμητέρες του Χριστού. Τον ίδιο ακριβή αριθμό που μεσολαβούσε μεταξύ εκείνου και του Αδάμ, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά. Οι γυναίκες αυτές είναι μια γέφυρα μεταξύ γραφών και μοντέρνας εποχής, μεταξύ υπόσχεσης και εκπλήρωσης, Παλαιάς Διαθήκης και Καινής. Με τη σειρά μας, δε και εμείς, φέρνουμε μια νέα πνευματική εποχή, εισάγοντας στον κόσμο ένα νέο παιδί του Θεού. Με τον τρόπο αυτόν, εξαρτιόμαστε σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο από τους κατασάρκα προγόνους που μας μετέδωσαν τα γονίδιά τους, αλλά και τους πνευματικούς προγόνους, μέσα από την αφοσίωση των οποίων έφτασε ως εμάς η πίστη μας. Μπορεί να πρόκειται για τις ευλαβείς μητέρες του οικογενειακού μας δέντρου που διηγήθηκαν στα μικρά τους απλές ιστορίες για την αγάπη του Θεού. Γενναίους μάρτυρες ανά τους αιώνες που προτίμησαν να θυσιάσουν τη ζωή τους παρά να παραιτηθούν από την πίστη τους και είναι τώρα στεφανιφόροι στη Βασιλεία του Θεού. Οι γιαγιάδες που με τις μυστικές προσευχές τους μας κράτησαν σε θυελλώδεις περιόδους της νεαρής ενήλικης ζωής μας. Καλούμαστε να μπούμε στις τάξεις τους, να κρατήσουμε τη φλόγα της πίστης αναμένη για χάρη των πνευματικών μας απογόνων, οι οποίοι με τρόπους άγνωστους προς το παρόν για μας θα πάρουν μέρος στη σωτηρία του κόσμου. Τέλος, οι ομφάλιοι δεσμοί της αγάπης αποκαλύπτουν την εξαντική ενότητα όλων. «Είμαστε όλοι ένα, εν Χριστώ Ιησού», γράφει ο Παύλος. Ή, όπως το θέτει ο James Joyce στον Οδυσσέα του, «Όλοι οι ομφάλιοι λόροι, δεμένοι ο ένας με τον άλλον, ανατρέχουν προς το παρελθόν, στριφτοπλεγμένο, σάρκινο, κορδόνι». Αυτός είναι ο λόγος που ο μυστικοί καλόγεροι θέλετε να παραστήσετε τους θεούς. Κοιτάξτε τους αφαλούς σας. Σάρκινο κορδόνι, cable of all flesh, λέει. Η μυστική αυτή πραγματικότητα περιλαμβάνει κατά κάποιον τρόπο όλη τη δημιουργία, αφού στο κάτω-κάτω και οι σφυροκέφαλοι καρχαρίες έχουν και αυτοί ομφαλό. Τολμούμε έτσι να ελπίζουμε ότι οι αματικοί λόροι που κάποτε ένωσαν όλα τα πλάσματα και που τώρα έχουν κοπεί από την αμαρτία, μία μέρα θα αποκατασταθούν και κάθε ζωντανόν θα συνδεθεί και πάλι με την αγάπη, όσο άμεσα πάλεται ο λόρος τώρα ανάμεσα σε εμάς και στα παιδιά μας. Ενώ προσδοκούμε εκείνη την ημέρα, ο ταπεινός ομφαλός παραμένει εσχατολογικό σύμβολο, στρέφοντάς μας με διασκεδαστικό τρόπο προς τη Βασιλεία των Ουρανών.

γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

Κορινθίους Β, κεφάλαιον 8. Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί την χάριν του Θεού την δεδομένην εν τες εκκλησίες της Μακεδονίας, ότι εν πολύ δοκιμή θλίψεως η περισσία της χαράς αυτών και η κατά βάθους πτωχή αυτών επερίσευσεν εις τον πλούτον της απλότητος αυτών, ότι κατά δύναμην μαρτυρώ και υπερδύναμην αυθαίρετη μετά πολλής παρακλήσεως δεόμενη ημών την χάριν και την κοινωνίαν της διακονίας της εις τους Αγίους και ού καθώς ελπίσαμεν, αλλά αυτούς έδωκαν πρώτον το Κυρίο και εμείς διαθελήματος Θεού, εις το παρακαλέσει ημάς τίτων, ή να καθώς προενήρξατο ούτω και επιτελέσεις ημάς και την χάριν ταύτην. Αλλώς περεμπαντή περισσεύεται, πίστη και λόγο και γνώση και πάση σπουδή και τη εξημώνεν ημίν αγάπη, ή να και εν ταύτη τη χάρη τη περισσεύεται. Ού κατ' επιταγήν λέγω, αλλά δια της εταίρων σπουδής και το της ημετέρας αγάπης γνήσεων δοκιμάζουν. Γινώσκεται γάρ την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι δι' ημάς επτόχευσε πλούσιος ον, ή να ημίστη εκείνου πτωχή απλουτίσεται. Και γνώμην εν τούτο δίδομη, τούτο γάρ ημίν συμφέρει, ή την εσ ου μόνον το ποιήσε, αλλά και το θέλειν προενήρξαστε από πέρυσι. Νινίδε και το ποιήσε επιτελέσατε, όπως καθάπερι προθυμία του θέλειν, ούτω και το επιτελέσε εκ του έχειν. Ή γάρ η προθυμία πρόκειται, καθώ εάν έχει της ευπρόσδεκτος, ου καθώ ουκ έχει. Ου γάρ είναι άλλης άνεσης, ημίν δε θλίψεις, αλλά εξισότητος εν τον ίν καιρό το ημών περίσευμα στο εκείνον ιστέρημα, ή να και το εκείνον περίσευμα γέννητο εις το ημών ιστέρημα, όπως γέννηται ισότης, καθώς γέγραπτε. Ο το πολύ ουκ επλεώνασε, και ο το ολίγον ουκ ηλατώνησε. Χάρις δε το Θεό το διδόντι την αυτήν σπουδήν υπέρ ημών εν την καρδία τίτου, ότι την μεν παράκληση είναι δέξατο σπουδαιότερος δε υπάρχον αυθαίρετος εξήλθεν προς ημάς. Συνεπέμψαμεν δε μετ' αυτού των αδελφών ου ο έπαινος εν το Ευαγγελίου διαπασών των εκκλησιών, ου μόνον δε, αλλά και χειροτονηθείς υπό των εκκλησιών συνέκδημος ημών συν τη χάρη τη ταύτη τη διακονουμένη ηθημών προς την αυτού του Κυρίου δόξαν και προθυμίαν ημών. Στελόμενη τούτο, μη της ημάς μομίσετε εν τη αδρότητη ταύτη τη διακονουμένη ηθημών, προνοούμενη καλά ου μόνον ενώπιον Κυρίου, αλλά και ενώπιον ανθρώπων. Συνεπέμψαμεν δε αυτής των αδελφών ημών, ον εδοκιμάσαμεν εν πολλής πολλάκι σπουδαίων όντα, νυνή δε πολύ σπουδαιότερον πεπιθήσει πολίτης εις ημάς, είτε υπέρ τίτου, κοινωνός εμός και εις ημάς συνεργός, είτε αδελφοί ημών, Απόστολοι Εκκλησιών, δόξα Χριστού. Την ουνένδειξην της αγάπης ημών και ημών καυχήσεως υπέρ ημών εις αυτούς ενδείξαστε εις πρόσωπον των Εκκλησιών. Κεφάλαιο 8. Σας πληροφορώ, αδελφοί μου, τι κατόρθωσε η χάρη που έδωσε ο Θεός στις εκκλησίες της Μακεδονίας. Μέσα στις πολλές δοκιμασίες και θλίψεις που πέρασαν, η χαρά τους ήταν τόσο μεγάλη και η έσχατη φτώχεια τους ξεχύλισε σε μια πλούσια γενναιοδορία. Σας βεβαιώνω ότι πρόσφεραν σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και μάλιστα παραπάνω από αυτές, χωρίς κανένας να τους το ζητήσει. Με πολλά παρακάλια μας ζητούσαν να τους κάνουμε τη χάρη να πάρουν μέρος στην προσφορά για τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ. Και δεν πρόσφεραν μόνο αυτά που περιμέναμε, αλλά πρώτα δόθηκαν οι ίδιοι στον Κύριο και σε μας, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ύστερα από αυτό, παρακαλέσαμε τον Τίτο, αφού πια έκανε την αρχή, να ολοκληρώσει αυτό το έργο της προσφοράς και μεταξύ σας. Όπως λοιπόν υπερέχεται σε όλα, στην πίστη και στο λόγο, στη γνώση, στο ενδιαφέρον που δείχνετε για όλους και όπως αποδέχεστε την αγάπη μας για σας, έτσι να υπερέχετε και σε αυτό το έργο της προσφοράς. Δεν το λέω σαν διαταγή, αλλά σας μιλώ για το ζήλο των άλλων, για να σας παρακινήσω να αποδείξετε τη γνησιότητα και της δικής σας αγάπης. Γνωρίζετε βέβαια τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήταν πλούσιος και έγινε για χάρη σας φτωχός, για να μπορέσετε εσείς να πλουτίσετε με τη φτώχεια εκείνου. Πάνω σε αυτό σας δίνω τη γνώμη μου. Αυτό συμφέρει σε εσάς που από πέρυσι αρχίσατε πρώτοι, όχι μόνο να κάνετε, αλλά και να θέλετε αυτό το έργο. Τώρα, ολοκληρώστε αυτό το έργο, ώστε όπως υπήρξε η πρόθυμη βούλησή σας, έτσι να πραγματοποιηθεί και η εκτέλεσή του ανάλογα με τις δυνατότητές σας. Γιατί όταν υπάρχει η προθυμία, η προσφορά είναι ευπρόσδεκτη, με όσα έχει κανείς και όχι με όσα δεν έχει.
Σκοπός βέβαια δεν είναι να στερηθείτε εσείς για να ανακουφίσετε τους άλλους, αλλά να υπάρχει σε όλους ισότητα. Στην παρούσα περίπτωση το δικό σας περίσσευμα θα προσθεθεί στο υστέρημα εκείνων, ώστε μια άλλη φορά το δικό τους περίσσευμα να προσθεθεί στο δικό σας υστέρημα και να υπάρξει έτσι ισότητα. Όπως λέει η Γραφή, αυτός που μάζευε πολύ δεν είχε περίσσευμα και αυτός που μάζευε λίγο δεν είχε υστέρημα. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που έδωσε στην καρδιά του Τίτου το ίδιο ενδιαφέρον για σας, γιατί όχι μόνον αποδέχτηκε την παράκλησή μου, αλλά φάνηκε πολύ πιο πρόθυμος και ήρθε κοντά σας αυτοπροαίρετα. Μαζί του στείλαμε και τον αδερφό που επενείται από όλες τις εκκλησίες για το έργο που προσφέρει στη διάδοση του Ευαγγελίου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τον εξέλεξαν οι εκκλησίες να ταξιδέψει μαζί μας στο έργο της μεταφοράς της δωρεάς αυτής, για να δοξαστεί ο ίδιος ο Κύριος και να ενισχυθεί η δική μας προθυμία. Έτσι θέλαμε να προφυλαχθούμε από όποιον θα μας κατηγορούσε για τον τρόπο που διαχειριστήκαμε ένα τόσο μεγάλο ποσό. Γιατί φροντίζουμε οι αποφάσεις μας να είναι σωστές και απέναντι στον Κύριο, αλλά και απέναντι στους ανθρώπους. Μαζί με αυτούς στείλαμε και τον αδελφό μας, που τον δοκιμάσαμε σε πολλές περιπτώσεις και τον βρήκαμε πολύ πρόθυμο. Τώρα μάλιστα δείχνει πολύ μεγαλύτερη προθυμία, επειδή έχει πολύ εμπιστοσύνη στη γενεαδωρία σας. Για τον Τίτο σας λέω ότι είναι συντροφός μου και συνεργάτης στο έργο μου για σας. Όσο για τους αδερφούς μας, είναι απεσταλμένοι των εκκλησιών και εργάζονται για τη δόξα του Χριστού. Αποδείξτε λοιπόν στις εκκλησίες με τη συμπεριφορά σας απέναντι σε αυτούς ότι τους αγαπάτε και ότι εμείς δίκαια καυχόμαστε για σας. Κορινθίους Β, κεφάλαιον 10. Αυτός δε εγώ Παύλος παρακαλώ ημάς δια της πραότητος και επί οικίας του Χριστού, ως καταπρόσωπον με ταπεινός εν ημίν, απών δε θαρώ εις ημάς. Δέομαι δε, το μη παρόν θαρίσε τη πεπιθήση ή λογίζομαι τολμήσε επί την άστους λογιζομένους ημάς, ως κατά σάρκα περιπατούντας. Εν σαρκή γάρ περιπατούντες ού κατά σάρκα στρατευόμεθα. Τα γαρόπλα της στρατείας ημονού σαρκικά, αλλά δυνατά το Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Λογισμούς καθερούντες και παν ύψωμα επερώμενων κατά της γνώσεως του Θεού, και εχμαλωτίζοντες παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού, και εν ετοίμο έχοντες εκδικεί σε πάσαν παρακοήν όταν πληρωθεί η μόνη υπακοή. Τα καταπρόσωπον βλέπετε, ή της πέπιθεν εαυτό Χριστού είναι, τούτο λογιζέστο πάλιν αφεαυτού, ότι καθώς αυτός Χριστού, ούτω και ημείς Χριστού. Εάν τεγάρ και περισσότερον τι καυχήσομαι περί της εξουσίας ημών, εις έδωκεν ο Κύριος ημίν εις οικοδομήν και ούκες καθαίρεσιν ημών, ούκες χυνθήσομαι, ή να μη δόξω ως εάν εκφοβήν ημάς δια των επιστολών. Ότι εμέν επιστολέφ εισή, βαρύε και ισχυρέ, η δε παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος. Τούτο λογιζέστο ότι ούτως, ότι ίες μεν το λόγο δι' επιστολών απώντες, τι ούτη και παρόντες το έργο. Ούγαρ τολμόμεν εγκρίνε ή συγκρίνε αυτούς τις ή των εαυτούς συνισθανόντων. Αλλά αυτοί εν εαυτοί σε αυτούς μετρούντες και συγκρίνοντες, εαυτούς σε αυτοίς ου συνιούσιν. Ημείς δε ουχή στα άμετρα καυχισόμεθα, αλλά κατά το μέτρον του κανόνος ου εμέρισεν ημίν ο Θεός μέτρου, εφικέστε άχρη και ημών. Ούγαρος μη εφικνούμενοι εις ημάς υπερεκτείνομεν εαυτούς. Άχρη γαρ και ημών εφθάσαμεν εν το Ευαγγελίο του Χριστού, ούκ εις τα άμετρα καυχόμενοι εν αλωτρίης κόπης, ελπίδα δε έχοντες αυξανωμένης της πίστεως ημών, εν ημίν μεγαλυνθήνε κατά τον κανόνα ημών εις περισσίαν, εις τα υπερέκεινα ημών ευαγγελίσαστε, ούκ εν αλωτρίο κανόνι εις τα έτοιμα καυχίσαστε. Ο δε καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο, ούγαρο εαυτών συνιστών, εκείνος εστί δόκιμος, αλλών ο Κύριος συνίστησιν. Κεφάλαιο 10. Σας παρακαλώ με την πραότητα και την επιοίκεια του Χριστού, εγώ ο Παύλος, που όπως λένε, όταν βρίσκομαι κοντά σας είμαι ταπεινός, όταν όμως είμαι μακριά, είμαι θαραλέος απέναντί σας. Παρακαλώ λοιπόν, όταν θα είμαι κοντά σας,
να μην χρειαστεί να φανώ θαραλέος στις απόψεις μου και να δείξω την τόλμη που θεωρώ ότι χρειάζονται μερικοί οι οποίοι νομίζουν για μας ότι κινούμαστε από κοσμικά ελαττήρια. Γιατί μπορεί να ζούμε μέσα στον κόσμο, δεν πολεμάμε όμως με όπλα κοσμικά. Τα όπλα με τα οποία πολεμάμε εμείς δεν είναι κοσμικά, αλλά έχουν τη δύναμη από το Θεό να γκρεμίζουν οχυρά. Με αυτά να τρέπουμε ψεύτικους ισχυρισμούς και κάθε τι που ορθώνεται με αλοζονία εναντίον της γνώσεως του Θεού. Με αυτά εχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη και την κάνουμε να υπακούει στο Χριστό. Είμαστε έτοιμοι να τιμωρήσουμε κάθε παρακοή όταν ολοκληρωθεί η δική σας υπακοή. Μη βλέπετε τα πράγματα επιφανειακά. Όποιος είναι βέβαιος από μόνος του ότι ανήκει στο Χριστό, πρέπει από μόνος του πάλι να σκέφτεται ότι όπως αυτός ανήκει στο Χριστό, έτσι ανήκουμε κι εμείς. Γιατί δεν θα ντροπιαστώ κι αν ακόμη καυχηθώ κάπως περισσότερο για την εξουσία που μας έδωσε ο Κύριος για να σας στηρίξουμε και όχι για να σας καταστρέψουμε. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι προσπαθώ να σας εκφοβήσω με τις επιστολές μου. Λένε για μένα, οι επιστολές του είναι αυστηρές και δυνατές, ενώ η προσωπική του παρουσία είναι ασθενική και ο προφορικός του λόγος τυποτένιος. Αυτός που τα λέει αυτά πρέπει να ξέρει το εξής. Όποιοι είμαστε με όσα γράφουμε στις επιστολές κατά την απουσία μας, οι ίδιοι είμαστε και με τα έργα μας όταν βρισκόμαστε κοντά σας. Γιατί δεν τολμάμε να βάλουμε τους εαυτούς μας στο ίδιο επίπεδο ή να τους συγκρίνουμε με μερικούς που αυτοσυστήνονται. Αυτοί όμως, όταν παίρνουν ως κριτήριο και μέτρο σύγκρισης του εαυτού τους τον ίδιο τους τον εαυτό, είναι ανόητοι. Εμείς αντίθετα, δεν θα καυχηθούμε ποτέ πέρα από τα όρια, αλλά μέσα στα πλαίσια του κανόνα που μας καθόρισε ο Θεός, σύμφωνα με τον οποίο φτάσαμε μέχρι και σε εσάς. Δεν θα επιτρέπαμε στον εαυτό μας την καύχηση αν δεν είχαμε φτάσει σε εσάς. Γιατί φτάσαμε και σε εσάς κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εμείς λοιπόν δεν καυχιόμαστε πέρα από τα όρια του έργου μας για ξένους κόπους. Έχουμε όμως την ελπίδα ότι όσο αυξάνεται η πίστη σας, τόσο μεγαλώνει ανάμεσά σας και το δικό μας έργο και γίνεται πλουσιότερο, ώστε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε μέρη πέρα από εσάς και να μην καυχιόμαστε για το έτοιμο έργο που έγινε σε ξένη δικαιοδοσία. Η Γραφή λέει, όποιος καυχέται, να καυχέται για αυτό που έκανε με τη δύναμη του Κυρίου, γιατί άξιος δεν είναι αυτός που αυτοσυστήνεται, αλλά αυτός που τον συστήνει ο Κύριος. Κορινθίους Β, κεφάλαιον ενδέκατον. Όφελον αν είχες Θεέ μου μικρόν τη αφροσύνη, αλλά και αν έχες Θεέ μου. Ζηλώ γαριμάς Θεού ζήλω, ιρμοσάμιν γαριμάς ενή ανδρή, παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό. Φοβούμε δε μήπως, όσο όφης έβαν εξυπάτησιν εν τη πανουργία αυτού, ούτω φθαρήτα νοήματα ημών από της απλότητος της εις των Χριστών. Είμεν γάρο ερχόμενος άλλων Ιησούν κηρύσει, ον ούκε κηρύξαμεν. Η πνεύμα έτερον λαμβάνεται, ο ούκε λάβετε. Η Ευαγγέλιον έτερον, ο ούκε δέξαστε. Καλώς ανήχεστε. Λογίζομαι γάρ μηδέν, ιστερικένε των υπερλίαν αποστόλων. Είδε και ιδιώτης το λόγο, αλλού τη γνώση, αλλά εμπαντή φανερωθέντες εν πάσιν εις ημάς. Η αμαρτία ανεποίησα, εμ' αυτών ταπεινών, ή να ημείς υψωθείτε, ότι δωρεάν το του Θεού Ευαγγέλιον ευγγελισάμιν ημίν. Άλλας εκκλησίας εσύλης αλαβών οψώνιον προς την ημών διακονίαν, και παρών προς ημάς και υστερηθείς, ούκατεν άρκησα ουδενός. Το γάρι στερημά μου, προς ανεπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας, και εν παντή αβαρή ημίν εμ' αυτών ετήρησα και τηρήσου. Έστην αλήθεια Χριστού εν εμή, ότι η καύχηση αυτή ου φραγίσεται εις εμέ εν της κλίμαση της Αχαΐας. Διατί, ότι ούκ αγαπώ ημάς, ο Θεός είδεν, ο δε ποιώ και ποιήσω, ή να εκόψω την αφορμή των θελών των αφορμήν, ή να ενώ καυχόνται ευρεθώσει καθώς και ημείς. Η γάρτη ούτη ψευδαπόστολη, εργάτε δόλοι οι μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού,
και ου θαυμαστών, αυτός γάρο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Ου μεγαούνι και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης, όν το τέλος έστε κατά τα έργα αυτών. Πάλιν λέγω, μη της με δόξη άφρονα είναι, η δε μήγε, κάνω σάφρονα δε ξασθέμε, είναι καγό μικρόν τι καυχήσομαι. Ω λαλό, ου λαλό κατά Κύριον, αλλώς εν αφροσύνη, εν ταύτη τη υποστάση της καυχήσεως. Επί πολλοί καυχόνται κατά τη σάρκα, καγό καυχήσομαι. Ιδέως γαρ ανέχεστε των αφρόνων φρόνιμοι όντες. Ανέχεστε γαρ, ή της ημάς καταδουλεί, ή της κατεσθεί, ή της λαμβάνει, ή της επέρεται, ή της ημάς εις πρόσωπον δέρει. Κατά ατιμίαν λέγω, ως ότι ημείς εισθενήσαμεν. Ενώ δαν της τολμά εν αφροσύνη λέγω τολμώ καγώ. Εβραίοι εισί, καγώ. Ισραηλίτε εισί, καγώ. Σπέρμα Αβραάμ εισί, καγώ. Διάκονη Χριστού εισί, παραφρονών λαλό υπέρεγω. Εν κόπης περισσοτέρος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσοτέρος, εν θανάτης πολλάκης. Υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσαράνκοντα παραμία έλαβον. Τρεις εραυδίστην, άπαξ ελιθάστην, τρεις εναβάγισα. Νυχθήμερον εν το βυθό πεποίηκα, οδηπορίες πολλάκης. Κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εκ γένους, κινδύνης εξ εθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ηρεμία, κινδύνης εν θαλάσσι, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Χωρίς τον παρεκτός η επισύστασής μου η καθημέραν, η μέρημνα πασών των εκκλησιών. Τι ασθενή και ουκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ουκ εγώ πειρούμε, ή καυχάστε δει, τα της ασθενείας μου καυχήσουμε. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είδεν, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας, ότι ου ψεύδομαι. Εν Δαμασκό, ο Εθνάρχης αρέτα του Βασιλέως, εφρούρη την Δαμασκηνών πόλην, πιάσε με θέλον, και διαθυρίδωσεν σαργάνιε χαλάστην δια του τείχους, και εξέφυγον τα σχήρας αυτού. Κεφάλαιο ενδέκατο. Θα ήθελα να ανεχθείτε λίγο την αφροσύνη μου. Ανεχθείτε την λοιπόν. Σας ζηλεύω με θεϊκή ζήλια, γιατί σας αραβώνιασα με έναν άντρα, το Χριστό. Για να σας παρουσιάσω σε αυτόν σαν αγνή παρθένο. Φοβάμαι όμως, μήπως κάποιοι διαφθείρουν τις σκέψεις σας κατά τον ίδιο τρόπο που το φίδι εξαπάτησε με την πανουργία του την Εύα και χάσετε τη χριστιανική σας απλότητα. Γιατί αν κάποιος έρθει και σας κηρύξει έναν άλλον Ιησού, τον οποίον εμείς δεν κηρύξαμε, ή αν σας δώσει κάποιο άλλο πνεύμα, διαφορετικό από αυτό που λάβατε, ή αν σας μιλήσει για ένα άλλο Ευαγγέλιο, διαφορετικό από αυτό που δεχτήκατε, αυτόν τον δέχεστε ευχαρίστως. Έχω όμως τη γνώμη ότι σε τίποτα δεν υστερώ απέναντι σε αυτούς που λέτε υπεραποστόλους. Μπορεί να είμαι αδύνατος στον προφορικό λόγο, όχι όμως και στη γνώση. Αυτό σας το δείξαμε καθαρά, σε κάθε στιγμή και με κάθε ευκαιρία. Μήπως ήταν αμαρτία που σας κήρυξα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού, ταπεινώνοντας τον εαυτό μου για να εξυψωθείτε εσείς? Επιβάρυνα άλλες εκκλησίες για να έχω την οικονομική δυνατότητα να υπηρετώ εσάς. Ακόμη και όταν ήμουν κοντά σας και περνούσα στερήσεις, δεν επιβάρυνα κανέναν, γιατί αυτά που μου έλειπαν για τη συντήρησή μου τα συμπλήρωσαν οι αδελφοί που ήρθαν από τη Μακεδονία. Έτσι κατάφερα να μην σας γίνω σε καμιά περίπτωση βάρος και θα το τηρήσω αυτό και στο μέλλον. Σας το λέω με την ειλικρίνεια του Χριστού που είναι μέσα μου, ότι την καύχησή μου αυτή κανένας δεν θα μου την αποκλείσει για τα μέρη της Αχαΐας. Για ποιο λόγο? Μήπως γιατί δεν σας αγαπώ? Ο Θεός ξέρει ότι σας αγαπώ. Αυτό το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω για να αφαιρέσω την αφορμή από εκείνους που γυρεύουν αφορμή για να δείξουν ότι το έργο τους για το οποίο καυχόνται είναι σαν το δικό μας. Αυτοί στην πραγματικότητα είναι ψευτοαπόστολοι, απατεώνες, άνθρωποι που μεταμφιέζονται σε αποστόλους του Χριστού. Και μη σας φαίνεται παράξενο, γιατί και ο ίδιος ο Σατανάς μεταμφιέζεται σε άγγελο φωτός. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα όταν και οι υπηρέτες του Σατανά μεταμφιέζονται σε υπηρέτες της δικαιοσύνης. Το τέλος τους θα είναι ανάλογο με τα έργα τους. Σας επαναλαμβάνω,
μη με θεωρήσει κανείς ανόητο. Αν όμως δεν γίνεται αλλιώς, πάρτε με, έστω και για ανόητο, ώστε να καυχηθώ κι εγώ για λίγο. Αυτό που θα πω, δεν θα το πω με εντολή του Κυρίου, αλλά σαν ένας ανόητος που νομίζει πως έχει το δικαίωμα να καυχηθεί. Αφού πολλοί καυχόνται για ανθρώπινα πλεονεκτήματα, θα καυχηθώ κι εγώ. Και ενώ παρασταίνετε τους φρόνιμους, ανέχεστε με ευχαρίστηση τους ανόητους. Ανέχεστε δηλαδή όποιον σας καταπιέζει, όποιον σας εκμεταλλεύεται, όποιον σας εξαπατά, όποιον σας παριστάνει τον σπουδαίο, όποιον σας χαστουκίζει. Ντρέπομαι που το λέω, σαν να μην μπορούσαμε εμείς να κάνουμε τα ίδια. Όμως, για οτιδήποτε τολμά κάποιος να καυχηθεί, σαν ανόητος μιλώ, τολμώ κι εγώ. Εβραίοι είναι αυτοί, κι εγώ. Είναι Ισραηλίτες, κι εγώ. Είναι απόγονοι του Αβραάμ, κι εγώ. Είναι υπηρέτες του Χριστού, θα μιλήσω σαν τρελός. Εγώ είμαι με το παραπάνω. Μόχθησα πιο πολύ από αυτούς. Με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα. Φυλακίστηκα περισσότερες φορές. Κινδύνεψα πολλές φορές να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από Ιουδαίους με τα 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς. 1 φορά με λιθοβόλησαν. 3 φορές ναυάγησα. 1 μερόνυχτο έμεινα ναυαγός στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες, διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους εθνικούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδερφούς. Κόπιασα και μόχθησα πολύ, ξαγρύπνησα πολλές φορές, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε εντελώς το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου και τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες. Ποιανού η πίστη ασθενεί και δεν ασθενώ κι εγώ? Ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και δεν υποφέρω κι εγώ? Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου. Ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ας είναι ευλογημένο το όνομά Του στους αιώνες, ξέρει ότι δεν λέω ψέματα. Στη Δαμασκό, ο διοικητής εκπρόσωπος του βασιλιά Αρέτα έβαλε φρουρούς σε όλη την πόλη για να με συλλάβει. Μέσα όμως από ένα άνοιγμα του τείχους με κατέβασαν με καλάθι και ξέφυγα από τα χέρια του.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασαι ο Θεός ελπίς ημών δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλία συν και αφροσύν αγαλιάστοντος τέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμευθες εγγένισο της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριό Μόσχου. Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντε μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντε οι ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτωσα διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέη σήμεν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σέσει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιοθήσετε ενώπιό παζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε επε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εμπά τη έργη, σου εμπίμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου Γιάννη Δρό, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην Ζλάκων. Ακουστόν πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη κύριο, δόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρών μου, κύριε, προσεκατεύγω, διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθρεύθει στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ημαρτών σοι. Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου τη γινό που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταυτή αναμαρτή του φυλαχθήνε ημά, ευλογητό η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά, καθά περιποίησαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόν το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πόσστη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα ταύτη σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πυρηνές τηλεοδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχων ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων,

0: Της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν τούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση ημών τα οφειλήματα ημών και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά της είναι ποιήκιαν μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν οι κεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλον σου, εν θα ούκ έστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα, ουρανό και πηγή.

0: προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία της Επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσουν. Τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίση μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και ο Πνεύματι, και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφλωρε, άκραντε, αγνή Παρθένε, θεόνι φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου και ίση ενώσασα και την αποστήσα φύση, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόν ελπής και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μίβδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης ειν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα ναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη, αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου περ Αγία Θεωτό και δια της μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση σύν του ανάρχου αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκαιες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτυρ του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονε ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον σ' αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχή και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα σ' έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασό με την παρούση νυχτή. Και διαφύλαξό με από πάση πειρία του αντικειμένου. Ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χέρ και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της
0: Κύριε
1: γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Αιωνία η μνήμη
1: αυτών. Των απανταχού της γης. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Με προθυμιά ας τρέξουμε τώρα στη Θεοτόκο, που βρίσκεται στον πιο ψηλό του ουρανού το θόκο. Όλοι εμείς τα αμαρτωλά και τα ταπεινά παιδιά της, μετανιωμένοι ας πέσουμε γοργά στην αγκαλιά της και δυνατά ας φωνάξουμε μέσα από την ψυχή μας: βοήθησέ μας, Δέσποινα, χάνεται η αντοχή μας. Έλα και τρέξε γρήγορα, πύλη της ασπλαχνίας. Χανόμαστε από το πολύ πλήθος της αμαρτίας. Όλους εμάς τους δούλους σου, κυρά, να συγχωρήσεις. Να φύγουμε με αδιανά, τα χέρια μην αφήσεις. Γιατί εσύ είσαι η μόνη μας παρηγοριά και ελπίδα, και στα πελάγι της ζωής παντοτινή πηξίδα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα. Για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ, κι εγώ.
5: Ιερά Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας. Η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στη Γόρτινα και στον Τιμπάκι. Πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. 6:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας Αγίου Τίτου στην πεντάκλητη βασιλική της Γόρτινας πριν το χωριό Μητρόπολη όπου θα τελεστεί μικρή δέηση. 7:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας στον παλαιό ιερό ναό Αγίου Τίτου, μικρή δέηση και εν συνεχεία στον μεγάλο ιερό ναό Αγίου Τίτου Τιμπακίου. 8 μετά μεσημβρίας. Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Αποστόλου Τίτου. 11:30 μετά μεσημβρίας. Τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Για την προσκύνηση της τιμίας κάρας, ο ιερός ναός θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 2 τα ξημερώματα. Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. 7:30 έως 10:30 προμεσημβρίας, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. 2:30 μετά μεσημβρίας, αναχώρηση τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου για το Ηράκλειο. 8:30 μετά μεσημβρίας, στην πλατεία του Αγίου Τίτου Τιμπακίου, μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο, μουσικοποιητική σύνθεση που θα ερμηνεύσουν η Βυζαντινή Χοροδία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Από την Ιερά Μητρόπολη, Γορτίνης και Αρκαδίας.
6: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και της αποδόσεως της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το βόρειο-ανατολικό παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου στον Μπεντενάκη Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
5: Τη
7: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Χαραλάμπους του Εκκαλυβιανής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Οσίου Χαραλάμπους.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού υπεραναπαύσεως των ψυχών τον κατά την 25 Αυγούστου 1898 υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου, μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην ομάδα όλη του CSI. Απόψε είναι η πρώτη βραδιά που είμαστε υβριδικά, είμαστε σε δύο πλατφόρμες, στην πλατφόρμα του Clubhouse, που τώρα μας ακούνε φίλοι και μπορούν να βγουν και να μιλήσουν, και στην πλατφόρμα Παρών, είσαστε όλοι παρόντες, είμαστε παράλληλα και στο Facebook, στην πλατφόρμα την άλλη που έχουμε, άρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε δύο πλατφόρμες. Είναι το πρώτο υβριδικό Clubhouse μαζί με Facebook και Instagram. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε με τάξη και εφταξία, όπως λέω πάντοτε, για να μπορέσουμε να δώσουμε το στίγμα της επόμενης μέρας στο διαδίκτυο σχετικά με τις κυβερνοαπάτες. Περιμένουμε κόσμο. Έτσι λοιπόν, ο Βίτων κάτι μου γράφει. Στο διαδίκτυο ό,τι λέμε και ό,τι γράφουμε πάντα μένει, Βίτωνα, και το ξέρεις πολύ καλά. Έτσι λοιπόν, εγώ θα ανεβάσω τους φίλους τους καλούς. Άλλοι είναι κάτω για να ακούνε, άλλοι είναι πάνω. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ θα δώσω, μιλάμε, το λόγο σε ανθρώπους αρχικά που γνωρίζω και που γνωρίζω πολύ καλά. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Οκ, όποιος θέλει μιλάμε την ώρα που θα μιλήσουμε, χεράκι. Ήδη παράλληλα μιλάμε στις πλατφόρμες όλες, ανοιχτή ακρόαση. Και απόψε, πιστέψτε με ότι δεν θα το τολμούσα, αλλά εντάξει, επειδή είμαι λίγο μαχητής του πολέμου, το τόλμησα και αυτό, να βλέπω απέναντί μου τρεις οθόνες και να συνομιλάω. Λοιπόν, και να μιλάμε, θα δώσω το λόγο, θα δώσω το αρχικό κείμενο. Το κείμενό μας είναι, μιλάμε, εγώ ποτέ δεν διαβάζω βέβαια με κείμενα. Πάντοτε όσοι με βλέπουν τώρα από το CSI στο Facebook μέσα βλέπουν ότι δεν διαβάζω ποτέ κείμενα. Θα πούμε λίγα λόγια για το τι μέλη γενέστε με τις απάτες. Θα δώσουμε τα πιο hot της εβδομάδος, γιατί πάντοτε μιλάμε με εξελίξεις που έχουμε στο CSI ανά εβδομάδα. Αύριο Παρασκευή θα κάνουμε μια συνοπτική και στο τέλος θέλω από τον κόσμο όλο που μας ακούει, ένας-ένας, σε όσους μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις και προλάβουμε, σε όλους θα δώσουμε, αλλά όπου προλάβουμε θα δώσουμε και τις απαντήσεις μας. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω και θέλω να έχετε υπόψη σας είναι ότι την εβδομάδα που περνάμε έχουμε σε εξέλιξη 4 κυβερνοεπιθέσεις. Η πρώτη κυβερνοεπίθεση έχει να κάνει με ένα μήνυμα που σου λέει ότι είσαι και εσύ στο βίντεο. Με απλά λόγια, σε προκαλεί να πατήσεις το link να δεις το βίντεο. Είσαι στο βίντεο. Αυτό έχει να κάνει με την απάτη όπου μπαίνουν μέσα στον υπολογιστή σου, εγκαθιστούν ένα Trojans, είναι ειδικό λογισμικό, το οποίο Trojans αυτό στη συνέχεια γίνεται keylogger τις περισσότερες φορές και ό,τι πληκτρολογούμε το καταγράφει, το αναλύουν οι τύποι που κάνουν αυτές τις επιθέσεις μέσα από ειδικά εργαλεία, δεν κάθονται ένα-ένα, γίνονται μαζικές οι εκαθαρίσεις και τα εργαλεία αυτά διαβάζουν αν είναι κωδικοί, τους παίρνουν, αν είναι οτιδήποτε άλλο είναι άχρηστο, δεν τους κάνει, το αφήνουν. Με απλά λόγια, κωδικοποιούν αυτά που θέλουν να κάνουν έρευνα. Έτσι λοιπόν, όσοι έχετε αυτή τη στιγμή δεχτεί και έχετε ανοίξει και πατήσει το link, το οποίο link έχει με είσαι στο βίντεο το link, το πατάς, τη στιγμή που πατάς το link, μολύνεις τον υπολογιστή σου, κατεβαίνει το Trojans και παράλληλα όλοι σου οι φίλοι δέχονται αυτό τον ιό, τον οποίο ιό δεν το δέχονται στους υπολογιστές τους. Πηγαίνει μέσω μηνύματος. Το ίδιο μήνυμα θα πάει σε όλους τους φίλους που έχεις. Απόψε το δέχτηκα 9 φορές εγώ προσωπικά από 9 διαφορετικούς διαδικτυακούς μου φίλους. Σε όλους τους ενημέρωσα ότι πρέπει άμεσα να κάνουν format στον υπολογιστή και επανεγκατάσταση στις ρυθμίσεις λειτουργίας, δηλαδή κάθε κινητό τηλέφωνο πρέπει να επανεκατασταθεί από την αρχή. Με απλά λόγια, αν έχετε iPhone
Άιος θα πρέπει να πάτε στις ρυθμίσεις και εκεί με τις σχετικές επιλογές πηγαίνετε στη λέξη επανεγκατάσταση. Περιεχόμενο και τα πάντα όλα. Εάν έχετε Android, κάνετε ακριβώς το ίδιο στη συσκευή σας π.χ. της Samsung, στο Android. Έτσι γίνεται, εάν όμως το έχετε εγκαταστήσει, όχι σε μένα και σε εσάς που έχει έρθει και την έχετε καταλάβει ότι γίνεται η πουστίτσα και το αφήνατε. Εσείς λοιπόν πρέπει να κάνετε format και επανεγκατάσταση στα κινητά μόνο εάν έχετε δεχθεί το μήνυμα αυτό και το έχετε ανοίξει. Όσοι το έχετε δεχτεί ως μήνυμα, το έχετε καταλάβει, το παραλαμβάνω πάλι αυτό, δεν έχετε κανένα κίνδυνο, κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα έχουν αυτοί που το έχουν ανοίξει και έχει απλωθεί, έχει απλώσει. Δεν θα σας κάνει σήμερα τη ζημιά, δεν θα σας πάρει σήμερα τους κωδικούς, δεν θα σας κάνει τίποτα. Σήμερα θα κοιμηθεί μαζί με εσάς. Το έχετε ήδη αγκαλίτσα. Το έχετε ήδη πάρει. Έχετε λάβει τον ιό και όπως τον κορονοϊό θα εγκατασταθεί σε λίγες ημέρες. Άρα αυτή τη στιγμή θα εγκατασταθεί σε λίγες ημέρες ή σε λίγες ώρες, όποτε κρίνουν αυτοί που τον έχουν αναπτύξει τον ιό. Ο κάθε ιός έχει το δικό του κώδικα και ανοίγει όποτε είναι προγραμματισμένος. Άρα έχουμε και λέμε ότι στο πρώτο ιό, ο οποίος έρχεται μέσω Messenger, τι κάνουμε? Format και επανεγκατάσταση, αν το έχουμε ανοίξει. Εάν το έχουμε μόνο δεχτεί χωρίς να το έχουμε ανοίξει από φίλους, ενημερώνουμε τους φίλους μας ότι είναι ήδη χτυπημένοι, ότι είναι ήδη σε κατάσταση alert και θα πρέπει να κάνουν αυτό που τους είπα. Τώρα εσείς που με ακούτε από πλατφόρμες διαφορετικές, κάνετε κοινοποίηση το βιντεάκι αυτό, να το βλέπουν και οι λοιποί, για να μπορέσουμε να σώσουμε κάποιους χρήστες του διαδικτύου. Το δεύτερο της εβδομάδος, είπαμε το πρώτο. Το δεύτερο είναι, έρχεται πάλι μήνυμα στα email μας, ότι από τον ΕΟΔΗ έρχεται ένα μήνυμα, ότι μας έχουν βρει ότι έχουμε κορονοϊό και μας έχουν βάλει σε καραντίνα. Εσύ, αν δεις το μήνυμα αυτό με την καραντίνα, οποιοδήποτε για να το δει, σου έχει από κάτω ένα link, πατάς στο email σου το link και σε αυτή την περίπτωση έχουμε επανεγκατάσταση και στη συνέχεια έχουμε την ίδια διαδικασία. Μένει μέσα ο ιός και σε λίγες μέρες αρχίσει να αναπτύσσεται και όταν χάσουμε τα χρήματά μας λέμε γιατί χάσαμε τα χρήματα. Τρίτη σειρά απατών αυτής της εβδομάδος είναι όταν βάλετε μία αγγελία στο διαδίκτυο, πουλάτε τραπεζαρία, έχω το λόγο μου που το λέω, πουλάτε αυτοκίνητο, πουλάτε ποδήλατο, πουλάτε, εκείνη τη στιγμή σε 10 λεπτά το έκανα τεστ. Θα το κάνω αύριο τεστ και στην εισαγγελία που θα πάω. Εκείνη τη στιγμή, γιατί θέλω αυτά όλα να τα δώσω σε ζωντανό χρόνο, γιατί πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι παίζουν με τις τύχες των συμπολιτών μας. Μόλις βάλεις στην αγγελία μία σπήρα από Ελλάδα, έχει ονοματεπώνυμο αυτή η σπήρα από Ελλάδα, τι κάνει? Κατευθείαν παίρνει τηλέφωνο. Γεια σας, είμαστε από την... είδαμε την αγγελία σας από το Χίψη Δέλτα, μίλεμε, που τις βάζουνε. Δυστυχώς σε συγκεκριμένα site μπαίνει και σε κάποια άλλα, αλλά σε ένα site που δεν μπορώ να το δώσω, γιατί είναι εμπορική εταιρεία, ίσως η μεγαλύτερη εμπορική εταιρεία στην Ελλάδα σε site και σε ανάγνωση, με μικρές αγγελίες. Τώρα που μιλάω, μου ήρθε μήνυμα, στο κινητό μπορεί να κάνω format. Ο κόσμος αρχίζει, μιλάμε και στέλνει μηνύματα. Θα σας απαντήσω σε λίγο. Έτσι λοιπόν, τη στιγμή που μπαίνει η αγγελία, οι άνθρωποι έχουν βάλει σύστημα και ξέρουν τις αγγελίες του 20 λεπτού, έχουν κάνει ομάδα εργασίας, παύλα πατεώνων, η οποία σε παίρνει τηλέφωνο. Γεια σας, έχει αγγελία σας, πουλάτε ένα γιάρις. Ναι, το γιάρις το πουλάμε. Εμείς μιλάμε, είμαστε με χαρά, πάνω στη χαρά. Πήρε πελάτη σαν στο δεκάλεπτο. Είδες που στα έλεγα Μαρία μου ότι θα το πουλήσω με το γιάρις. Λες εσύ, το είπαμε, το αδαγόνινο, έλεγε ο άλλος χθες. Έτσι μου λέγε. Στη συνέχεια σου λέει, δώσε μου το IBAN σου να σου βάλω τα χρήματα. 9.800 ευρώ το πουλάω. Χωρίς καμία διαπραγμάτευση.
Είναι δυνατόν να πουλήσει αυτοκίνητο χωρίς ο άλλος να έρθει να το δει? Είναι δυνατόν να πουληθεί ένα αυτοκίνητο? Εσείς στη ζωή σας υπάρχει κάποιος που να έχει πουλήσει αυτοκίνητο, να του έχουν βάλει τα χρήματα προκαταβολικά χωρίς να έχει δώσει συνάντηση, σημείο να πάει να δει το αυτοκίνητο? Είναι δυνατόν να πουλήσεις την τραπεζαρία σου χωρίς να δουν την τραπεζαρία αν είναι σωστή, αν είναι κομμένη, αν έχει μπει μέσα ο λάθρακας, αν τα υφάσματα είναι σωστά? Δηλαδή πουλάς με την τραπεζαρία και σου βάζουν πρώτα τα λεφτά και μετά έρχονται και την παίρνουνε και δεν υπάρχει τίποτα? Δηλαδή δεν πονηρευόμαστε πια? Είμαστε τόσο απλοί που δεν πονηρευόμαστε? Δηλαδή για ποιο λόγο να κάνουμε αυτή την κίνηση? Για ποιο λόγο να κάνουμε αυτή την κίνηση? Εγώ θα σας πω κάτι, ένα και μοναδικό θα σας πω. Ότι πρέπει να γίνουμε λίγο πιο πονηροί και πρέπει όταν κάνουμε κλικ ή απαντάμε να σκεπτόμαστε. Βλέπω και βλέπουμε και παρατηρούμε ότι δεν σκεπτόμαστε πλέον, γιατί έχουν γίνει όλα αυτοματοποιημένα και νομίζουμε ότι όλα είναι δυστυχώς στον αυτόματο. Με το που σου λέει θέλω να το αγοράσω το αυτοκίνητο, αμέσως χαρούμενος όπως είσαι, δώσε μου το IBAN. Απ, του διαβάζεις το IBAN του λογαριασμού σου. Σε έχει πάρει τηλέφωνο στο κινητό. Του δίνεις το IBAN σου, κλείνει το τηλέφωνο και σε λίγη ώρα σου έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό. 190. Έτσι λοιπόν, σου έρχεται μήνυμα με τον κωδικό 190-25. Βλέπεις εσύ το μήνυμα, λες, τι στην ευχή σημαίνει αυτό το μήνυμα εδώ πέρα? Τι σημαίνει αυτό το μήνυμα? Τι γίνεται με το μήνυμα αυτό? Τρελαίνεσαι. Χτυπάει down το κινητό σου. Τηλέφωνο. Λέει, φίλε μου, σε παρακαλώ πολύ, δώσε μου το μήνυμα που σου ήρθε τώρα, το μήνυμα, για να γίνει συναλλαγή. Πρέπει να μου δώσεις το μήνυμα. Και του δίνεις το μήνυμα εσύ, 19053. Παίρνει το μήνυμα και σε λίγα δευτερόλεπτα σου έχει πάρει το e-banking. Έχει μπει στο e-banking μέσα και αρχίζει το πάρτι του αιώνα. Θα σας πω κάτι. Μόλις μπει στο banking, στο e-banking σας, ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνει? Πηγαίνει και αλλάζει το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας. Βλέπει πόσα χρήματα έχετε. Πηγαίνει και αλλάζει το χρηματικό υπόλοιπο. Το υπόλοιπο μεταφοράς. Πόσο πιστωτικό έχετε για μεταφορά? 3.000. Α, καλά. Πόσο έχεις μέσα? 28. 28.000 για μεταφορά. Της ημέρας. Κάθε μέρα έχει και ένα όριο, όπως ξέρετε όλοι σας. Εγώ έχω βάλει 1.000. Άλλος βάλει 2, άλλος βάζει 3. Δεν βάζεις τα 30.000 που έχεις, 30.000 κάθε μέρα για μεταφορά. Αυτός πηγαίνει, το αλλάζει. Αυτό αλλάζει από τις ρυθμίσεις. Έτσι λοιπόν, τη στιγμή εκείνη που καταλαβαίνεις εσύ ότι κάτι δεν πάει καλά, μέσα στα 3, 5, 8 λεπτά οι περισσότεροι το καταλαβαίνουν, γιατί όταν σε κλέβουν είναι θεϊκό αυτό που συμβαίνει. Από τις 232 περιπτώσεις που έχω διαχειριστεί, οι 230, θα πω, εκείνη τη στιγμή κατάλαβαν ότι τους κλέβουν. Γιατί είχαν κάνει, με συγχωρείς, μαλακία. Κατάλαβαν αυτό που έκαναν. Το κατάλαβαν. Και αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνα. Αρχίζουν και σπάνε τα τηλέφωνα από την τράπεζα. Η τράπεζα όμως, με αυτό που γίνεται τώρα, το πανικό του phishing, γιατί αυτό λέγεται phishing, όταν σε ψαρεύουν και σου παίρνουν και μπαίνουν μέσα, δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δεν προλαβαίνουν να μου πεις, γιατί ρε Σφαγιανάκη δεν παίρνουν και άλλους 100 υπαλλήλους, τόση ανεργία έχουμε. Εγώ τα λέω. Και γιατί ρε Σφαγιανάκη δεν βάζουν χρονοκαθυστέρηση στα ευάσματα? Ναι, μπήκε μέσα ο κλέφτης, εγώ το κατάλαβα. Βάλε χρονοκαθυστέρηση 4 ώρες. Πώς όταν γίνεται στο ταμείο και πας μέσα στην τράπεζα, υπάρχει η ταμπέλα, κύριε ληστά, εντός εισαγωγικών, πάει το μυαλό μας, εάν γίνει ληστεία υπάρχει χρονοκαθυστέρηση στο ταμείο? Για ποιο λόγο αυτό το πραγματάκι να μην υπάρχει και στο e-banking? Το e-banking τι είναι? Η μεταφορά της πραγματικότητος σε μια ηλεκτρονική μορφή. Εμείς τι λέμε στα CSI Instituto? Όλα, τα πάντα όλα στο e-banking θα πρέπει να έχουν πλέον χρονοκαθυστέρηση 4 ώρων. Γιατί όταν γίνει η απάτη, η βρωμιά, η πουστιά, το καταλαβαίνει ο πελάτης. Αυτό δείχνει πράξη. Και όταν το καταλάβει,
δεν μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα με την εξυπηρέτηση των πελατών. Και αυτό που γίνεται είναι να περιμένει 20 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα τα χρήματα που πετάξει. Γιατί με το που κάνει τη συναλλαγή, επί το που φεύγουν τα χρήματα. Όταν φύγουν τα χρήματα, πηγαίνουν στον απαταιωνάκο τον Χίπ στη Δέλτα και του λέει η τράπεζα, κύριε Απαταιώνα, κύριε Γιώργο, σας μπήκανε 5.000 ευρώ. Να τα πάρουμε, να τα γυρίσουμε πίσω. Ποιος απαταιώνας θα σου δώσει έγκριση να πάρεις πίσω τα χρήματα που έχει κλέψει? Έχετε εσείς δει κανένα κλέφτη να γυρίζει πίσω τα χρήματα ή κάνω λάθος? Όπου κάνω λάθος θέλω να με διορθώσετε. Αυτό η τράπεζα, αυτό που κάνει είναι νόμιμο. Η τράπεζα δυστυχώς το λέω, από την νομοθεσία δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα όταν έχουν ήδη μεταφερθεί. Να μου πεις γιατί δεν γίνεται τώρα πρόβλεψη να μπορεί να τα παίρνει πίσω? Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Όταν ο πελάτης έχει ήδη αμφισβητήσει τις συναλλαγές. Έχουμε βρει πολλά κενά, έχουμε καταγράψει πολλά κενά σαν Ινστιτούτο και αυτή τη στιγμή τώρα που σας λέω γίνεται πάρτι. Όσοι θέλετε να κάνετε πλάκα και να παίξετε με τους απαταιωνίσκους, βάλετε μία αγγελία και θα δείτε σε πόσα λεπτά θα έχετε τηλέφωνο. Αυτό σας το λέω για να καταλάβετε τι συμβαίνει τώρα. Είσαστε 465 τώρα μέσα στο Facebook. Θα σας πω ένα πράγμα. Εσείς που θα κοινοποιήσετε και ήδη το έχετε κοινοποιήσει και οι λοιποί στο Clubhouse. Εσείς που ήδη έχετε κοινοποιήσει το σημερινό μας, τη σημερινή μας ενημέρωση και εσείς που μας ακούτε από το Clubhouse θα ξέρετε ένα και μοναδικό πράγμα. Οι δράστες θα πιαστούν κατά 99% από την ελληνική αστυνομία. Είναι Έλληνες. Δεν θα βρουν ένα ευρώ να πάρουν πίσω. Γιατί ποτέ δεν έχουν πιάσει κλέφτες και απαταιώνες και να έχουν φυλάξει τα χρήματα που έχουν πάρει. Τα χρήματα είναι όλα εξαφανισμένα. Άρα τι θα γίνει? Ήδη με τον κύριο Θεοδωρικάκο το πρώτο εξάμηνο του 21 είχαν πάρει 40 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε τι πάρτι έγινε το δεύτερο εξάμηνο? Double. Ξέρετε τι πάρτι γίνεται σήμερα? Κάντε το σταυρό σας, να μην τύχει στο σπιτικό σας. Αυτά που αντιμετωπίζω καθημερινά, την αγανάκτηση του κόσμου, είναι κάτι το ασύλληπτο. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Αυτό που αντιμετωπίζω. Είναι αυτοχοποίηση η οποία έχει έρθει για πολλά σπίτια μέσα από το διαδίκτυο. Δυστυχώς, το διαδίκτυο δεν ήρθε για να μας κάνει πιο φτωχούς, ήρθε για να μας κάνει πιο ευέλικτους. Τώρα, αν κάποιοι δεν το γνωρίζουν καλά, δυστυχώς, είναι τα αίτια πολλά. Θα έπρεπε να το ξέρουν. Ευθύνη δεν έχουν καμία. Αυτοί που κάνουν το λάθος και δίνουν κωδικούς στους κλέφτες, είναι ένα λάθος το οποίο μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Όμως οι τράπεζες και αυτές οφείλουν να μας προστατεύουν. Οφείλουν να έχουν υπαλλήλους alert και οφείλουν να υπάρχει χρονοκαθυστέρηση στα εμβάσματά μας. Όταν γίνεται έμβασμα να υπάρχει ειδικός κωδικός, να υπάρχει, τι λέμε, θέλεις το έμβασμα να φύγει γρήγορα, θα υπάρχει ειδικός κωδικός που θα τον βάζεις εσύ. Θα δίνεται μέσω OTP να φεύγει στα δευτερόλεπτα. Εγώ κύριοι, επειδή δεν ξέρω καλά το διαδίκτυο, θέλω ένα ημπάγι που να φεύγει το έβασμα μετά από 4 ώρες. Που αν γίνει κάτι, να έχω σωθεί. Όχι αν γίνει κάτι, να έχω καταστραφεί. Πιστεύω να μην σας ζάλισα. Έχω κι άλλα να πω, όμως εδώ σταματάω, γιατί το πολυλογίν δυστυχώς δεν είναι και το καλύτερο. Και τώρα έχω μάθει να μιλάω, να συνομιλάω και πάνω απ' όλα να βλέπω τους ανθρώπους που ήδη είναι μέσα στο στούντιο και στο Facebook και στο CSI και στο Instagram και στο Clubhouse, να ακούσω τα ερωτήματά σας, να απαντήσω σε όλα και κάνουμε το πρώτο μας υβριδικό ερωτηματολόγιο που θα αρχίσω να διαβάζω μέσα από το Clubhouse, τις ερωτήσεις που έχουμε. Θέλω μετά να ρωτήσω, έχουμε ένα έγκριτο νομικό μαζί μας απόψε, μπορεί και άλλοι νομικοί, δεν το ξέρω, τον κύριο Παναγιώτη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος μπορεί
Και αυτός με τη γνώση του, αν θέλει ή ερωτήματα ή να βοηθήσει εδώ, θέλουμε να κάνουμε ένα γόνιμο διάλογο για να μπορέσουμε να σώσουμε ό,τι μας έχει απομείνει. Λοιπόν, ξεκινάω από τα Clubhouse ζωντανά, ακούνε όλοι οι άλλοι, κάποια ερωτήματα που μπορεί να θέλει κάποιος να θέσει. Παναγιώτη, εσύ μπορείς λίγο να συντονίσεις, αν θέλεις. Ως moderator, σε κάνω moderator. Οκ, εσύ μπορείς να τους ανεβάσεις, Παναγιώτη μου, έχεις τα δικαιώματα αυτά, κάνε το εσύ αυτό. Καλησπέρα. Μισό λεπτό, Ιωάννη, μισό λεπτό, να σε βάλω σε ανοιχτή ακρόαση, να ακούνε και οι άνθρωποι μου μέσα από το Facebook και από το Instagram. Μισό λεπτό.

0: Τώρα σε ακούμε.
1: Ωραία. Πρώτον, για το Trojan που είπατε, για το μήνυμα που έρχεται στο Messenger ή στο email, έτσι όπως μας είπατε.
0: Ναι.
1: Αυτό ουσιαστικά μπαίνει σαν extension στο browser και από εκεί βλέπει τα στοιχεία μας ή μπαίνει αλλού. Δηλαδή, άμα μπαίνει σαν extension στο browser, στο Chrome ή στο Opera ή στο οτιδήποτε, θεωρητικά θα μπορούσα να το σβήσω κάποια στιγμή και να μην κάνω format.
0: Okay. Θα σου πω κάτι. Επειδή δεν θέλω να διακινδυνεύσω κανέναν από εσάς και επειδή η κάθε τεχνική από κάθε hacker αλλάζει, καθημερινά αλλάζουν, για μένα η καλύτερη λύση είναι το format. Μπορεί να μπαίνει και στο browser, αλλά μπορεί να εγκαθίσταται και σε άλλα σημεία του υπολογιστή, με αποτέλεσμα να έχεις τον ιό μέσα στον υπολογιστή σου και παράλληλα να κινδυνεύεις κάθε μέρα, κάθε ώρα. Και δεν ξέρεις πότε θα χτυπήσει. Άρα, η καλύτερη λύση είναι το καθαρίζεις, το φορμάρεις. Από τη στιγμή που τον έχεις ανοίξει τον υπολογιστή, το φορμάρεις.
1: Ωραία. Άρα ούτε το Windows Defender μπορεί να το πάρει πρέφα.
0: Όχι. Αυτά αλλάζουν καθημερινά, παιδιά. Το update κάνει ενημέρωση 10-15 μέρες μετά που έχει παρουσιαστεί ο ιός. Είναι πολύ προχωρημένη και είναι, πιστεύω από την εμπειρία μου σας λέω, ότι μετά που θα το πάρει η είδηση, το update, να το ενημερώσει, να το βγάζει, θα γίνει άλλο. Άρα γι' αυτό προσέχουμε για να έχουμε. Κάνουμε φορμάτ.
1: Ωραία. Και μια δεύτερη ερώτηση για τα χρήματα που είπατε για τις τράπεζες. Μήπως αυτή την απάτη ζητάνε να γίνει η συναλλαγή μέσω Viva?
0: Θα ξέρετε κάτι. Και μέσω Viva έχουμε αρκετές συναλλαγές με τον αριθμό των 16 ψήφιων, νομίζω, της κάρτας. Μας έχουν καταγγείλει και μέσω Viva καταγγελίες. Έχουμε, νομίζω, 3 ή 4 έχω, αν θυμάμαι καλά. Αλλά έχει γίνει και με Viva, με την κάρτα. Και έχει γίνει και από τις τέσσερις τράπεζες που έχουμε συστημικές, χτυπάνε συνήθως στις 3. Δεν μπορώ από ονόματα, καταλαβαίνετε, η θέση μου είναι λεπτή.
1: Καλώς, ευχαριστώ πολύ.
0: Και αυτό που θέλω να πω προς τον κόσμο όλο είναι ότι όλα αυτά γίνονται ενώ οι τράπεζες τηρούν τους κανόνες ασφαλείας, φυλάσσουν τα χρήματά μας. Πάντοτε ένα ανθρώπινο χέρι κάνει ένα λάθος. Κάνουμε το λάθος, δίνουμε κωδικούς και μπαίνουν μέσα. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως εγώ που κακίζω τις τράπεζες, στα 2 σημεία τα λέω, τα ξαναλέω και θα κάνω και άλλες κινήσεις που έχω στο μυαλό μου, θα τις πω όταν τις κάνω, για να μπορέσουμε να σώσουμε αυτό που έχει απομείνει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Στρατηγέ, ο Εμίλιος είμαι από Κύπρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ πολύ αξιόλογη ενημέρωση που μας κάνατε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Θα ήθελα απλά να προσθέσω σε αυτά που έχετε πει, γιατί τα έχουμε βιώσει, πιστεύω, αν όχι όλοι αρκετοί από εμάς. Μας έρχονται πολύ συχνά τώρα τελευταία email, τουλάχιστον εδώ κάτω στην Κύπρο, δεν ξέρω στην Ελλάδα, ότι δήθεν είναι η τράπεζα μας και ζητά επιβεβαιώσεις για διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων τη διεύθυνση του email μας και τους κωδικούς πρόσβασης μας. Και απλά το αναφέρω και συμπληρώνω, αν θέλετε, σε αυτά που μας έχετε ήδη πει, για να κάνω αλέρτ και εγώ τον κόσμο, γιατί είναι πολύ παραπλανητικά και πάρα πολύ πιστικά. Έρχονται με τα λόγκο της τράπεζας μας και τα λοιπά, απλά για να προσέχουν οι υπόλοιποι εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμίλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να προσθέσω και εγώ με τη σειρά μου ότι αυτό είναι γνωστό, δεν το είπα για λόγους μην πλατιάσω. Έχει απόλυτο δίκιο, συμβαίνει αυτό. Στέλνουν και στην Ελλάδα λογότυπα ακριβώς πανομοιότυπα με τον τραπεζών. Σου λέει βάλε και στη συνέχεια βάζεις και σου τα παίρνουν. Με απλά λόγια, παντού τα ίδια. Κάνουν copy-paste τις απάτες ανά τον κόσμο και δυστυχώς υπάρχει θέμα. Και όπως το άλλο που κάνουν, και θέλω να τα ακούσετε όλοι σας, σου στέλνουν μήνυμα SMS ότι η κάρτα σου έχει μπλοκάρει. Παρακαλώ, πάτα εδώ να ξεμπλοκάρεις την κάρτα σου τη χρεωστική. Ο κόσμος, άμα είσαι κάπου ξένιαστος ή ξυπνήσεις το πρωί και δεις η κάρτα σου μπλόκαρε, που την κάρτα μόνο θα χρησιμοποιείς, τρελαίνεσαι. Πατάς αμέσως πάνω, κάνεις κλικ χωρίς να σκεφτείς. Από τη στιγμή που κάνεις κλικ χωρίς να σκεφτείς, γιατί σε ευνηδιάζεσαι και το αποτέλεσμα είναι ένα. Βάζεις αριθμούς, username και password, μπαίνεις μέσα στο e-banking και παράλληλα μπαίνουν και απαταιώνες και καταλαβαίνετε μετά τι συμβαίνει, τα είπαμε πριν. Μην τα επαναλαμβάνομαι. Άρα είναι πολλοί τρόποι, το phishing, το ψάρεμα είναι μια πάτη δισεκατομμυρίων ευρώ, γι' αυτό το μήνυμά μας είναι ένα, καλή μου φίλη. Πριν κάνεις κλικ, σκέψου. Κρατήστε το αυτό. Εγώ είμαι μέσα σε αυτούς που είμαι πολύ brutal και κάνω και ράνω όλα αυτά γρήγορα, αλλά το πριν κάνω κλικ προσπαθώ να σκέπτομαι κι εγώ. Και όλοι μας είμαστε το ίδιο. Μοιάζομαι όλοι. Άρα να βάλουμε σιγά σιγά στο μυαλό μας να σκεπτόμαστε πριν κάνουμε το κάθε κλικ. Αυτό κρατήστε το.
2: Αν μου επιτρέπετε πάλι στρατηγία, πάλι ο Εμίλιος. Αν μου επιτρέπετε να σας αναφέρω κάτι, αυτό ίσως να σας βοηθήσει στην καταπολέμηση που θέλετε να κάνετε. Ασχολούμαι με αγορά πολυσίες αμαξιών ακριβών. Ήμουνα στην Αγγλία τον Απρίλιο. Έκανα transfer τα χρήματα στο IBAN που είχα του dealer, όπου βρισκόμουν στα γραφεία του, και είχα κάνει λάθος ένα αριθμό. Είχα βάλει ένα αριθμό παραπάνω στο IBAN. Μου δείχνει το e-banking μου ότι τα λεφτά φεύγουν. Ήταν in transit. Τέλος πάντων, συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε κάνει λάθος. Πανικοβλήθηκα γιατί ήταν πολύ μεγάλο το ποσό. Στην απελπισία μου πήρα τον ιδιοκτήτη κάποιας τράπεζας στην Κύπρο που τη χάρη να είναι προσωπικός μου φίλος. Οπότε αυτός με καθησυχάζει και μου λέει: μην ανησυχείς, η Αγγλία πάντα κάνει, το τραπεζικό σύστημα μάλλον της Αγγλίας, κάνει double check τα στοιχεία όλα προτού απελευθερώσει τα χρήματα και κάνει τη μεταφορά. Οπότε μου λέει είσαι καλυμμένος και ήταν και Σαββατοκύριακο. Και τελικά Δευτέρα πρωί μάθαμε ότι τα λεφτά δεν είχαν φύγει και ξανά έκανα τη μεταφορά. Αυτό απλά το μεταφέρω στρατηγέ. Δεν ξέρω αν θέλετε να μελετήσετε καθόλου την Αγγλία, το τραπεζικό του σύστημα. Μήπως έχει τίποτα έξτρα ασφαλείες ή δικλείδες.
0: Θα ξέρετε κάτι, ότι αυτό που είπες τώρα μου έφερε στο μυαλό και μια εικόνα από μια πάρτι που λέγεται Money Man in the Middle, όπου μπαίνουν ενδιάμεσα. Ήταν ένας συνάδελφος ο οποίος αγόραζε Ferrari στην Ελλάδα και έκανε εμπόριο ακριβών αυτοκινήτων. Αγόρασε μια Ferrari από την Ιταλία και στη συνέχεια έστειλε τα χρήματα στον άνθρωπο που ήταν να πάει να πάρει Ιταλίκα τη Ferrari να τη φέρει στην Ελλάδα. Στέλνει μισό εκατομμύριο ευρώ. Αντί να πάνε στην Ιταλία, πήγαν στην Κίνα. Πώς πήγαν στην Κίνα? Είχαν μπει μέσα στους υπολογιστές, στο σύστημα hackers, είχαν μείνει μέσα κάποιες μέρες, έβλεπαν συναλλαγές και όταν ήταν να πάει να κάνει τη συναλλαγή από Θεσσαλονίκη προς Ιταλία, μπήκαν μέσα στο σύστημα του, του έστειλαν ένα email ότι είναι Ιταλή και λέει σε παρακαλώ πολύ στείλε μου τα χρήματά μου εδώ, τα χρήματα. Πήρε αυτό το μήνυμα, οπότε είδε τα χρήματα να πάνε εκεί. Έβαλε τα χρήματα, το μισό εκατομμύριο να πάει εκεί, αλλά το εκεί ήταν Κίνα και όχι Ιταλία. Πήγαν τα χρήματα και στη συνέχεια πήγαμε, κάναμε έρευνα και είδαμε ότι είχε εγκατασταθεί ένας χάκερ μέσα στα συστήματα του ανθρώπου από Ελλάδα και ήταν ο λεγόμενος ενδιάμεσος. Ο ενδιάμεσος ο οποίος έβλεπε, διάβαζε την αλληλογραφία όλη και στη συνέχεια τη στιγμή που ήταν να γίνει η παράδοση και η επικοινωνία για χρήματα έμπαινε ενδιάμεσα και άλλαζε τους ρόλους. Έτσι λοιπόν έχασε μισό εκατομμύριο. Βέβαια εμείς με άμεση διαμεσολάβηση, γιατί οι τράπεζες είχαν κάνει πολλές παραλήψεις, προλάβαμε και του τα πήραμε πίσω μέσω διαμεσολάβησης. Γιατί οι τράπεζες είχαν κάνει σφάλματα κατά τη μεταφορά. Έτσι σώθηκε. Αλλιώς δυστυχώς τα χρήματα πέταξαν, δεν τα βρήκε ποτέ και κανείς. Τα πήρε από τις δικλείδες ασφαλείας που είχε η τράπεζα. Είχαμε καλούς δικηγόρους, όπου οι δικηγόροι πάτησαν πάνω σε σημεία. Έτσι πήρε τα χρήματά του από διαμεσολάβηση. Τι θέλω να πω, ότι πρέπει τα υπολογιστικά μας συστήματα να τα έχουμε alert, να τα έχουμε ενημερωμένα και πάνω απ' όλα να επενδύουμε και στην ασφάλεια, στο cyber security, κάτι που όλοι το αποφεύγουν και το αποφεύγουμε για να μην ξοδεύουμε χρήματα. Όμως είναι δυστυχώς περισσότερα αυτά που θα χάνουμε παρά αυτά που θα δίνουμε για να κάνουμε cyber security. Προσέξτε αυτό και κλείνω λέγοντας αυτό που έχει πει ο Ρόμπερτ Μιούλερ. Ο Ρόμπερτ Μιούλερ είναι ο διοικητής του FBI στην Αμερική, ο οποίος είπε, επειδή δεν επενδύουμε στο cyber security, υπάρχουν δύο τύποι εταιριών. Ο πρώτος τύπος είναι αυτές που έχουν χακευτεί και ο δεύτερος τύπος εταιριών είναι αυτές που θα χακευτούν. Άρα όλοι θα χακευτείτε εφόσον δεν επενδύετε στο cyber security και στην ασφάλεια των υπολογιστών.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στις ομιλίες, τις εξαιρετικές ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου από τον τόμο «Γονείς και παιδιά», πρώτο μέρος, «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση», εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε.

προέρχονται από δύο συγγράμματα. Το πρώτο έχει τίτλο «Η καθημερινή δυσκολία της αγωγής» και είναι από τη Σχολή Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι. Μεταφράστηκε στα ελληνικά το 1965 και εκδόθηκε από τις εκδόσεις Δίπτυχο. Αυτό αποτελείται από διάφορα άρθρα τα οποία εκλέγει ο πατήρ και τα παρουσιάζει αποσπασματικά ή ολόκληρα και κάνει παρατηρήσεις πάνω στα άρθρα αυτά. Και το δεύτερο βοήθημα έχει τίτλο «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση» από τον Ρούντολφ Ντράικους. Στα ελληνικά έχει γίνει μετάφραση και το 1964 στην Αθήνα είναι η πρώτη έκδοση από τις εκδόσεις Ερμής. Σχολή Γονέων λοιπόν και Παιδαγωγών στο Παρίσι, η καθημερινή δυσκολία της αγωγής, εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα 1965. Και Ρούντολφ Ντράικους, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Επειδή απλώς είστε κάποιοι που ρωτάτε και τηλεφωνικός. Το υποκεφάλαιο λοιπόν που επεξεργαζόμαστε τώρα και αναλύουμε έχει τίτλο «Τι εγωισμό εκδηλώνουμε απέναντι στα παιδιά εμείς οι μεγάλοι». Μην εμποδίζουμε την προσπάθεια του παιδιού να ανακαλύψει τις ικανότητές του. Αντί να αφήσουμε τα παιδιά μας να δοκιμάσουν τη δύναμή τους με 100 διαφορετικούς τρόπους, τα θέτουμε συνεχώς αντιμέτωπα με τη δική μας προκατάληψη, λέει ο αρθρογράφος από το πρώτο βιβλίο, και ύστερα το δικαιολογούμε αυτό βάζοντας ορισμένους κανόνες για την ηλικία όπου θα πρέπει ένα παιδί να φτάσει για να μπορούμε να του εμπιστευτούμε την εκτέλεση ορισμένης εργασίας. Όταν ένα μικρό 2 χρόνων θέλει να βοηθήσει στο στρώσιμο του τραπεζιού, του τραβάμε γρήγορα το πιάτο από τα χέρια λέγοντας «Όχι χρυσό μου, θα το σπάσεις». Για να σώσουμε ένα πιάτο, κομματιάζουμε την εμπιστοσύνη του παιδιού στην ικανότητά του. Καταπνίγουμε τις απόπειρες που κάνει το παιδί για να ανακαλύψει τη δύναμη και την ικανότητά του. Ορθώνουμε πλάι του το ανάστημά μας εμείς, οι μεγάλοι, έξυπνοι, αποτελεσματικοί και ειδικευμένοι. Το μωρό βάζει το παπούτσι του. Μη, το έβαλες ανάποδα. Στις πρώτες του απόπειρες να φάει μοναχό του, πασαλίβει το πρόσωπό του, την καρέκλα του και τα ρούχα του. «Πώς τα βρωμίζεις όλα», φωνάζουμε, και του αφαιρούμε το κουτάλι και το ταΐζουμε εμείς. Του δείχνουμε έτσι πόσο άπραγο είναι και πόσο εμείς είμαστε ανώτεροι. Τι εγωισμό μερικές φορές εκδηλώνουμε στα παιδιά. Δεν μπορούμε αλλού να τον εκδηλώσουμε και τον εκδηλώνουμε εκεί. Σαν να λέει υπάρχει αποθυμένος εγωισμός που δεν μπορεί να εκδηλωθεί. Μάλλον δεν μας συμφέρει να εκδηλωθεί εκεί που πρέπει να εκδηλωθεί. Λοιπόν, και τον ξεσπάμε στα παιδιά. Και από πάνω θυμώνουμε όταν για να μας εκδικηθεί αρνείται να ανοίξει το στόμα του. Δεν το αφήνει κανείς να φάει μόνο του, έστω και απασαλιφθεί, και θέλουμε σώνει και καλά να το ταΐσουμε εμείς και ύστερα θυμώνουμε που θέλοντας να μας εκδικηθεί δεν ανοίγει το στόμα να φάει. Σιγά σιγά καταρακώνουμε τις απόπειρες του παιδιού να βρει τη θέση του κάνοντας κάτι χρήσιμο. Αποθαρρύνουμε τα παιδιά μας χωρίς να ξέρουμε τι κάνουμε. Πρώτα-πρώτα τα απομακρύνουμε από κάθε δραστηριότητα σαν πλάσματα αδύναμα και κατώτερα. Στάση που προκαλεί μια αποθαρρυντική ατμόσφαιρα. Μας λείπει η πίστη στην ικανότητα του παιδιού να αποδώσει τώρα. Αυτά τα γράφει ένας ειδικός και όπως φαίνεται είναι πιστός. Μπορεί όμως να μην είναι πολύ πιστός. Αλλά έχω την ταπεινή γνώμη ότι η ψυχολογία και η παιδαγωγική, έτσι όπως ανακαλύπτουν τα πράγματα και μας τα λένε σήμερα, τελικά μας οδηγούν εκεί ακριβώς που μας οδηγεί αυτό που μαθαίνουμε εμείς, αν το μαθαίνουμε, και αυτό που καλούμαστε να ζήσουμε, αν τελικά μπορούμε να το ζήσουμε. Αυτό δηλαδή που μαθαίνουμε από το Ευαγγέλιο, από το Χριστό μας, από το Χριστιανισμό. Δες τι όμορφα ο Γέροντας συσχετίζει την παιδαγωγική και την ψυχολογία της εποχής, γιατί μιλάμε για το ότι οι ομιλίες αυτές έχουν γίνει μια στιγμή, γιατί εδώ πίσω. Τώρα η ομιλία την οποία επεξεργαζόμαστε έχει ημερομηνία 8/3/1970. Δηλαδή 50 χρόνια πριν μιλάει για συνάντηση ψυχολογίας και παιδαγωγικής μέσα στο Ευαγγέλιο και με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δηλαδή είναι πολύ πρωτοποριακά τα κείμενα αυτά για την εποχή τους. Δηλαδή λέμε το προφητικό χάρισμα. Το προφητικό χάρισμα δεν είναι μελλοντολογία μόνο. Είναι να μιλάς για τα γεγονότα τότε, για τα δεδομένα τότε, και αυτά που λες να έχουν ισχύ και σήμερα. Άμεση εφαρμογή.

Αυτό είναι προφητεία. Αυτό είναι διδασκαλία. Λοιπόν, δεν είναι μελλοντολογία. Τα έχουμε μπλέξει λίγο τα πράγματα. Όταν το παιδάκι αυτό που έχεις μπροστά σου το θεωρείς ένα πλασματάκι του Θεού, ένα παιδί του Θεού, όσο και αν το αγαπάς εσύ ή μητέρα, αυτό πρώτα είναι παιδί του Θεού και έπειτα είναι δικό σου. Εσύ συνήργησες μέχρι ενός ορισμένου σημείου για να γεννηθεί αυτός ο νέος άνθρωπος, αλλά αυτός ο νέος άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού. Είναι παιδί του Θεού και οφείλεις να το σέβεσαι, να το εκτιμάς, να το αγαπάς, χωρίς να το έχεις σαν κτήμα σου, αλλά να το βλέπεις ως πλάσμα του Θεού. Και μάλιστα σε εμάς τους Ορθοδόξους, και αυτός που τα γράφει είναι χριστιανός, αλλά πιο πολύ σε εμάς τους Ορθοδόξους, το παιδί αυτό είναι βαπτισμένο και έγινε και με αυτόν τον τρόπο παιδί του Θεού, καθώς μέσα στην κολυμβήτρα αναγεννήθηκε. Ας έχουμε και λίγη εμπιστοσύνη στον Θεό, ας έχουμε και λίγη εμπιστοσύνη στην πρόνοιά Του. Ο συγγραφέας τονίζει να έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητες του παιδιού. Βεβαίως να έχουμε εμπιστοσύνη. Γιατί όχι, αφού το παιδί είναι ένα πλάσμα του Θεού. Έχει βέβαια τις συνέπειες της αμαρτίας, τις συνέπειες της πτώσεως, ωστόσο όμως είναι ένα πλάσμα του Θεού και μάλιστα βαπτισμένο, αναγεννημένο. Αλλά πέρα από το ότι αυτό καθεαυτό το παιδί ως πλάσμα του Θεού έχει τις ικανότητές του και τις δυνάμεις του, είναι η χάρις του Θεού, είναι η πρόνοια του Θεού που ενεργεί και σε αυτό και μάλιστα καμιά φορά πιο πολύ από ό,τι ενεργεί σε εμάς τους μεγάλους. Δηλαδή τα παιδιά έχουν καθαρότερη καρδιά από μας. Ας του έχουμε λοιπόν λίγη εμπιστοσύνη και ας μην θέλουμε κατά ένα εγωιστικό τρόπο, κατά έναν άπιστο θα έλεγα τρόπο, σαν να μην υπάρχει Θεός, σαν να μην είναι αυτό το πλάσμα του Θεού, σαν να μην βαπτίστηκε, όλα εμείς να τα κάνουμε και δεν αναγνωρίζουμε και σε αυτό κάποια ικανότητα, κάποια δυνατότητα να μπορεί κάτι να επιτελέσει. Πιστεύουμε πως όταν μεγαλώσει, λέει ο αρθρογράφος, θα είναι ικανό να κάνει ορισμένα πράγματα, αλλά αφού τώρα είναι τόσο μικρό, είναι ακόμη ανώριμο και ανάξιο, λέμε μέσα μας.

Μη δείχνουμε ότι θεωρούμε το παιδί αποτυχημένο. Όταν ένα παιδί κάνει κάποιο λάθος, λέει ο αρθρογράφος μας, ή έχει μια αποτυχία, πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε λέξη ή πράξη που δείχνει ότι θεωρούμε το παιδί αποτυχημένο. Τι τραβούν μερικά παιδιά? Και εμείς ήμασταν κάποτε παιδιά και μπορούμε να θυμηθούμε μερικά πράγματα, αλλά οι περισσότεροι από εσάς ίσως είσαστε σήμερα γονείς και έχετε παιδιά και μπορείτε επίσης να σκεφτείτε τι τραβούν τα παιδιά σε αυτό το σημείο. Μάλιστα, το να συγκρίνει κανείς τα αδελφάκια. Να, ο αδελφός σου ή η αδελφή σου τα καταφέρνει καλύτερα. Είναι χειρότερο και από μαχαιριά. Προσέξτε. Ή συγκρίνει κανείς το παιδί του με το γειτονόπουλο. Είναι ή δεν είναι τότε σαν εμπόρευμα το παιδί? Το παιδί το αγαπάς γιατί είναι δικό σου παιδί και παιδί του Θεού, ή το αγαπάς για αυτά που θες να σου κάνει? Τι έχεις μέσα στο μυαλό σου εσύ, γονιέ? Ή επειδή θες να καταφέρει το παιδί σου αυτά που εσύ δεν κατάφερες? Οπότε και εσύ εξαχριώνεσαι σαν γονιός, εξαχριώνεσαι και το παιδί εξαγριώνεται. Το έχει κανείς σαν εμπόρευμα το παιδί του, το έχει σαν αυτοκίνητο, το έχει σαν ένα μηχάνημα ή σαν κάτι άλλο για το οποίο μπορεί να σκεφτεί όπως θα σκεφτόταν για ένα αυτοκίνητο. Του άλλου το αυτοκίνητο αποδίδει περισσότερο, αν το δικό μου δεν αποδίδει θα το αλλάξω το αυτοκίνητο. Το παιδί είναι ζωντανός άνθρωπος και έχει ορισμένες δυνατότητες, ορισμένες ικανότητες και θα αποδώσει αυτό που μπορεί. Αλλά εγώ ως γονέας έχω υποχρέωση, αν είμαι αληθινός γονέας, να σκύψω κάτω και να προσπαθήσω να καταλάβω το παιδί και να δω τι μπορεί να κάνει και καθώς αποθαρρύνεται να το ενθαρρύνω και όχι να το απογοητεύω. Κρίμα που δεν έγινε ή λυπούμε που δεν σου πέτυχε αυτή τη φορά, μπορούμε να πούμε. Αντί να του πούμε τίποτε άλλο, να μιλήσουμε έτσι. Χρειάζεται να ξεχωρίζουμε την πράξη από εκείνον που την εκτελεί. Πρέπει να το έχουμε καθαρά στο μυαλό μας πως κάθε αποτυχία δείχνει μονάχα μια έλλειψη τεχνικής και πως με κανένα τρόπο δεν επηρεάζει την αξία του ατόμου, του προσώπου. Απέτυχε για τον α ή β λόγο το παιδί. Έσπασε το πιάτο ή έσπασε το ποτήρι ή έσπασε τα αυγά ή δεν μπόρεσε να φορέσει το παντελονάκι του, ενώ ένα άλλο μπορεί και να τα κατορθώνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχασε την αξία του το παιδί. Θάρρος έχει εκείνος που μπορεί να κάνει ένα λάθος και να αποτύχει χωρίς να νιώσει μειωμένος. Μπορεί κανείς να μάθει το παιδί του να έχει την τόλμη να κάνει ορισμένα πράγματα με τη σκέψη ότι μπορεί να μην τα κάνει καλά, μπορεί να κάνει κάποιο λάθος, μπορεί δηλαδή να αποτύχει. Είναι φοβερό να μεγαλώσει ένα παιδί έχοντας το φρόνημα ότι δεν πρέπει να αποτύχει ποτέ. Αυτό το παιδί θα είναι πέρα για πέρα άτολμο και δεν θα τολμάει να κάνει τίποτε. Θα κάνει μόνο εκείνα που είναι εντελώς απαραίτητα και φυσικά κάθε φορά που θα αποτυγχάνει θα συντρίβεται, θα τσακίζεται η ψυχή του. Αυτό το θάρρος, λέει ο αρθρογράφος μας, να μην είναι κανείς τέλειος, είναι αναγκαίο τόσο στα παιδιά όσο και στους μεγάλους. Χωρίς αυτό η αποθάρρυνση είναι αναπόφευκτη. Πάρα πολύ κακό επίσης είναι το να δημιουργεί κανείς στο παιδί την τάση και τη σκέψη ότι πρέπει να είναι τέλειο. Πάμε προς την τελειότητα. Πολύ ευθύνη τη θεωρούμε την τελειότητα και όλα τα άλλα όταν νομίζουμε ότι μπορούμε να τα αρπάξουμε και να τα έχουμε. Μιλούμε μερικές φορές για αγάπη ή για τελειότητα ή για μόρφωση χαρακτήρα ή δεν ξέρω γιατί άλλο και μιλούμε με έναν τέτοιο απόλυτο τρόπο σαν να είναι αυτά μέσα στη τσέπη μας και σαν να είναι εύκολο κανείς να τα αποκτήσει. Οι Άγιοι έλυσαν τα κούκαλά τους αγωνιζόμενοι και ασκούμενοι και έβλεπαν την τελειότητα από μακριά. Έτσι ένιωθαν και εμείς τα παίρνουμε όλα κάτω από τα πόδια μας.

Η αποθάρρυνση του παιδιού εκδηλώνεται με αρνητική στάση. Θα έχουμε ήδη κάνει το μισό δρόμο στο θέμα της ενθάρρυνσης του παιδιού. Αν αποφεύγουμε να το αποθαρρύνουμε, είτε ταπεινώνοντάς το, είτε έχοντας υπερβολικά προστατευτική στάση απέναντί του. Και τα δύο κάνουν κακό. Και το να ταπεινώνει κανείς το παιδί κάνει κακό. Όχι να το βοηθάει να είναι ταπεινό. Αυτό είναι άλλο πράγμα, καλό πράγμα. Αλλά το να το ταπεινώνει. Και ταπεινώνει κανείς το παιδί όταν τρέφει τον δικό του εγωισμό. Αυτός που ταπεινώνει, τρέφει τον δικό του εγωισμό. Και το να ταπεινώνει, να εξουθενώνει κανείς το παιδί του είναι λοιπόν κακό, αλλά επίσης είναι κακό και το να προστατεύουμε υπερβολικά. Υπερπροστατευτικοί γονείς, άλλο πρόβλημα. Όλα δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να τα κάνουμε εμείς και να μην του αφήνουμε μια μικρή πρωτοβουλία να καταλάβει και αυτό ότι υπάρχει και ότι ως ύπαρξη καινούργια που είναι σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να κάνει τούτο, μπορεί να κάνει εκείνο. Αλλιώς δεν βεβαιώνει την ύπαρξή του όταν τον ταντεύει κανείς υπερβολικά. Κάθε τι που κάνουμε, λέει ο αρθρογράφος μας, και που υποθάλπει την έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό του, είναι αποθαρρυντικό. Ο υπόλοιπος δρόμος θα γίνει αν ξέρουμε με τι τρόπο να ενθαρρύνουμε. Όποτε ενεργούμε για να συντηρήσουμε τη θαραλέα και γεμάτη εμπιστοσύνη εικόνα που έχει το παιδί για τον εαυτό του, προσφέρουμε ενθάρρυνση. Δεν υπάρχει τυποποιημένη απάντηση στο πρόβλημα. Προϋποθέτει προσεκτική μελέτη και σκέψη από μέρους των γονιών. Θα έλεγε κανείς, τι να κάνουμε, δώσε μας μια συνταγή τι πρέπει να κάνουμε για το παιδί μας να τελειώνουμε. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί κανείς να πει, κάνε αυτό και τελείωσε. Θέλει δουλειά εδώ, θέλει κόπο, θέλει υπομονή, θέλει να νιώσει κανείς καλά-καλά ενώπιον του Θεού ότι είναι πατέρας. Και ο Θεός ότι είναι πατέρας, αλλά και ο ίδιος εσύ γονιέ μου ότι είσαι πατέρας. Προϋποθέτει προσεκτική μελέτη και σκέψη από μέρους των γονιών. Χρειάζεται να μελετήσουμε το αποτέλεσμα του προγράμματος αγωγής που ακολουθούμε και να αναρωτηθούμε πολλές φορές. Τι επίδραση έχει αυτή η μέθοδος στην εικόνα που έχει το παιδί μου για τον εαυτό του? Η συμπεριφορά του παιδιού είναι το κλειδί για αυτή την εικόνα. Το παιδί που αμφιβάλλει για την προσωπική του ικανότητα και αξία θα το δείξει με την αρνητική του στάση. Όταν ένα παιδί παίρνει μια αρνητική στάση μέσα στο σπίτι, έστω και αν εμφανίζεται όχι απλώς ως ένα αποθαρρυμένο παιδί, ως ένα δειλό παιδί που μαζεύεται σε μια γωνιά, αλλά σαν ένας που κόβει και ράβει. Όταν λοιπόν ένα παιδί μέσα στο σπίτι, μέσα στην κοινωνία την οικογενειακή, παίρνει αρνητική στάση με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή δεν συμπορεύεται με την οικογένεια, δεν ενσωματώνεται μέσα στην οικογένεια, αυτό σημαίνει ότι το παιδί κατά βάθος είναι αποθαρρυμένο. Κατά βάθος δεν έχει βεβαιώσει ακόμη την ύπαρξή του. Είναι υπόθεση μεγάλη λοιπόν αυτό, η αυτοεπιβεβαίωση. Να βεβαιώνει το παιδί την ύπαρξή του. Να μην αισθάνεται βάρος, να μην αισθάνεται ξένο, να μην αισθάνεται περιθώριο. Κατά βάθος ακόμη δεν ένιωσε ότι υπάρχω κι εγώ και μπορώ αυτό, μπορώ εκείνο. Δεν προσπαθεί πια να βρει, λέει ο αρθρογράφος, τη θέση του κάνοντας κάτι το ωφέλιμο, παίρνοντας μέρος στη ζωή του συνόλου και προσφέροντας σε αυτό. Μέσα στην αποθάρρυνσή του στρέφεται σε μια συμπεριφορά άχρηστη και προκλητική. Πεπισμένο πως είναι ανάξιο και πως δεν μπορεί να συμμετάσχει, αποφασίζει πως τουλάχιστον μπορεί να γίνει αντιληπτό με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Γι' αυτό και παίρνει αντιδραστική στάση. Είναι καλύτερο να σε δίνουν παρά να σε αγνοήσουν. Είναι λίγο παράξενο αυτό, αλλά το υποσυνείδητο του παιδιού έτσι ενεργεί. Είναι καλύτερα να με δέρνουν και να με αναγνωρίζουν ότι υπάρχω εδώ, μέσα σε αυτό το σπίτι, μέσα σε αυτή την οικογένεια, παρά να με αγνοούν, με το να με αποθαρρύνουν. Γι' αυτό μερικά παιδιά κατά βάθος προκαλούν τους γονείς τους να τα δείρουν, άσχετα αν κλαίνε. Κλαίνε διότι πονούν, αλλά δεν αποκλείεται υποσυνείδητα στο βάθος να λένε, κάτι πέτυχα τώρα. Αν αυτά αληθεύουν, καταλαβαίνετε πόσο μεσάνυχτα έχουμε από την παρακολούθηση των παιδιών μας και από την καλή στάση μας απέναντί τους.
και υπάρχει οπωσδήποτε κάποια διάκριση όταν είσαι γνωστός σαν το κακό παιδί. Έστω και ως κακό παιδί τουλάχιστον σε αναγνωρίζουν ότι υπάρχεις. Ένα τέτοιο παιδί έχει πιστεί πως δεν υπάρχει ελπίδα να κερδίσει καμιά θέση αν συνεργαστεί με το σύνολο. Άμα συνεργαστώ με τους άλλους, δεν θα υπάρχω. Αν όμως αντιδρώ, τουλάχιστον θα με αναγνωρίζουν ως κακό παιδί. Ώστε η ενθάρρυνση είναι μια συνεχής πορεία που αποβλέπει στο να δώσει στο παιδί ένα αίσθημα σεβασμού για τον εαυτό του, όταν το ενθαρρύνουμε το παιδί δηλαδή, και ένα αίσθημα ολοκλήρωσης. Αισθάνεται δηλαδή ότι το σεβόμαστε και ένα αίσθημα ότι ολοκληρώνεται σαν προσωπικότητα. Από τα τρυφερότερα του χρόνια, ήδη το παιδί χρειάζεται βοήθεια για να βρει τη θέση του, ολοκληρώνοντας μια ενέργεια.

συσσωρεύεται αποθάρρυνση στο παιδί σας. Άλλο παράδειγμα. Ο αρθρογράφος μας μιλάει για την Αλεξάνδρα που είναι 8 χρονών και την Κάτια που είναι 10. Γύρισαν από το σχολείο με τους ελέγχους τους. Η Αλεξάνδρα πήγε ήσυχα στο δωματιό της, ενώ η Κάτια έτρεξε στη μητέρα της. Κοίταξε όλο δεκάρια. Η μητέρα κοίταξε τον έλεγχο και εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τους καλούς βαθμούς. «Πού είναι η Αλεξάνδρα? Θέλω να δω τον έλεγχό της», ρώτησε. Η Κάτια σήκωσε τους ώμους. «Δεν παίρνει καλούς βαθμούς σαν και εμένα, είναι κουτί», σχολίασε. Η Αλεξάνδρα πήγαινε έξω να παίξει όταν η μητέρα την είδε και τη φώναξε. «Πού είναι ο έλεγχός σου, Αλεξάνδρα?» «Στο δωματιό μου», απάντησε αργά. «Τι βαθμούς είχες?» Η Αλεξάνδρα δεν απαντούσε, αλλά κοίταζε το πάτωμα. «Φαντάζομαι πως έχεις πάρει πάλι όλο κακούς βαθμούς, ε? Φέρε τον έλεγχό σου να δω». Η Αλεξάνδρα είχε 3 εξάρια και 2 εφτάρια. «Α, ντρέπομαι για λογαριασμό σου», ξέσπασε η μητέρα. «Δεν υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό. Η Κάτια έχει πάντα καλούς βαθμούς. Γιατί δεν μπορείς να είσαι σαν την αδερφή σου? Είσαι μια τεμπέλα και δεν προσέχεις διόλου. Αυτό είναι προσβολή για την οικογένειά μας». Ψέματα είναι αυτά που ακούμε. Πόσες φορές λέγονται αυτά τώρα, τη σημερινή εποχή, στα ελληνικά σπίτια? Πόσες φορές. Άρα θα λέγαμε ότι με τις επιλογές αυτές τη δεκαετία του 70 ο πατήρ Σιμεών μας κάνει ακτινογραφία στο σήμερα. Γι' αυτό ένας λόγος χαριτωμένος είναι πάντα διαχρονικός. Είναι λόγια που δεν ξέρω αν υπάρχει μητέρα που δεν τα είπε. «Δεν θα πας έξω να παίξεις, πήγαινε στο δωματιό σου». Αυτή ήταν η στάση της μητέρας. Ας δούμε τα σχόλια του συγγραφέα. «Η κακή βαθμή της Αλεξάνδρας είναι αποτέλεσμα της αποθάρρυνσης. Είναι το δεύτερο παιδί και νιώθει πως δεν έχει καμιά πιθανότητα να φτάσει τις απαιτήσεις της μητέρας και τις επιτυχίες της έξυπνης μεγαλύτερης αδελφής. Από το ένα μέρος έχει την έξυπνη αδελφή. Γεννήθηκε πιο μπροστά η αδελφή, την είδαν ότι είναι έξυπνη και οι γονείς την είχαν μη στάξει και μη βρέξει. Δεν αποκλείεται το άλλο παιδί να μην είχε τόσο μυαλό όσο είχε το πρώτο, αλλά η μητέρα ήταν απροσγείωτη». Σημειώσατε. Απροσγείωτη γονείς. Απροσγείωτος πατέρας, απροσγείωτη μητέρα. Ήθελε και το άλλο παιδί να είναι σαν το πρώτο, επομένως είχε απαιτήσεις. Τώρα η καημένη Αλεξάνδρα έχει να αντιμετωπίσει 2 δυσκολίες. Η μία είναι ότι έχει να κάνει με μια έξυπνη αδελφή. Η άλλη η δυσκολία είναι ότι έχει μεγάλες απαιτήσεις η μητέρα. Η μητέρα συσσωρεύει ακόμη μεγαλύτερη αποθάρρυνση πάνω στην Αλεξάνδρα. Η μητέρα, αντί να ενισχύσει την Αλεξάνδρα, ακόμη πιο πολύ την αποθαρρύνει. Η Αλεξάνδρα έχει αποθαρρυνθεί ήδη από αυτά τα γεγονότα. Βλέπει μια αδερφή έξυπνη, ενώ εκείνη δεν τα καταφέρνει. Αυτό που δεν είναι σαν την άλλη, την αποθαρρύνει. Βλέπει και τις απαιτήσεις της μητέρας, που είναι συνηθισμένη από τη μεγάλη κόρη, και αυτό την αποθαρρύνει. Ήδη είναι αποθαρρυμένη και τώρα αντί να την ενθαρρύνει η μητέρα, την αποθαρρύνει πιο πολύ. Για να παίρνουν όλα αυτά κάποιο νόημα χριστιανικό, φανταστείτε τη μητέρα αυτή να ήταν Αγία. Είναι δυνατόν στο παιδί της το μικρότερο να έλεγε αυτά τα λόγια που είπε και να αφαιρθεί με αυτόν τον τρόπο μια Αγία? Αποκλείεται. Πρώτα-πρώτα, πριν δει τον έλεγχο, λέει ο ορθογράφος, δείχνει πως περιμένει κακούς βαθμούς. Αφού η μητέρα δεν έχει εμπιστοσύνη σε εκείνην, η Αλεξάνδρα εγκαταλείπει τον αγώνα και θεωρεί τον εαυτό της αποτυχημένο. Ύστερα η μητέρα λέει πως ντρέπεται για λογαριασμό της. Ξέρετε ότι σε αυτή την ηλικία, όταν τραυματιστεί ένα μικρό παιδί, όταν αποθαρρυνθεί, πρέπει να φτάσει στα 80 χρόνια να πεθάνει και να ξαναγεννηθεί, αν υποθέσουμε ότι μπορούσε να γίνει έτσι, και να αρχίσει πάλι από την αρχή για να γλιτώσει από αυτά που δημιουργούνται μέσα του. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι μικρά πράγματα. Είναι εντογίγνεσθε η ψυχούλα αυτή και αν τραυματιστεί, μόνο ο Θεός μπορεί να επέμβει και να κάνει θαύμα. Αλλά ο Θεός πάλι δεν επεμβαίνει αυθαίρετα. Για να επέμβει χρειάζεται πίστη. Αλλά πού να τη βρει ένας τέτοιος άνθρωπος την πίστη αυτή? Δύσκολο ένας τέτοιος άνθρωπος να πιστεύσει. Και γι' αυτό χρειάζεται ένα είδος αγωγής
και γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά. Αφού η μητέρα δεν έχει εμπιστοσύνη σε εκείνη, η Αλεξάνδρα εγκαταλείπει τον αγώνα και θεωρεί τον εαυτό της αποτυχημένο. Ύστερα η μητέρα λέει πως ντρέπεται για λογαριασμό της. Επειδή η Αλεξάνδρα δεν παίρνει καλούς βαθμούς, ταπεινώθηκε η ίδια. Η Αλεξάνδρα νιώθει ανάξια. Η μητέρα επαινεί τους καλούς βαθμούς της Κάτιας και έτσι δίνει πάλι στην Αλεξάνδρα μια δικαιολογία για να αμφιβάλλει για τον εαυτό της. Η μητέρα λέει πως η Αλεξάνδρα έπρεπε να είναι σαν την Κάτια, θέτοντάς της έναν άφθαστο σκοπό. Αφού δεν μπορεί να φτάσει εκεί, πώς θέλεις να φτάσει? Είναι φοβερό αυτό. Και αν την πρόσεχες, θα λέγαμε κι εμείς από την αρχή, μπορούσε να έχει ξεπεράσει και την Κάτια. Εκτός του ότι δεν πρέπει να κάνεις αυτές τις συγκρίσεις και να πληγώνεις το παιδί, πώς θέλεις το παιδί αυτό να είναι σαν το άλλο? Το άλλο παιδί πιθανόν να έχει ανάλογο μυαλό και αυτό να μην έχει τόσο μυαλό. Πώς θέλεις να φτάσει εκεί? Είναι αδύνατον. Η Αλεξάνδρα, σημειώνει ο αρθρογράφος μας, είναι ήδη απελπισμένη, γιατί είναι αδύνατο να είναι σαν την Κάτια. Είναι μεγαλύτερη της και αφού έχει τα πρωτεία, δεν βρίσκει τον λόγο γιατί να προσπαθήσει να τη φτάσει. Η μητέρα κριτικάρει την Αλεξάνδρα, λέγοντας την τεμπέλα, και έτσι της δίνει μια ακόμη απόδειξη πως είναι ανάξια. Την αποθαρρύνει δε ακόμη περισσότερο όταν της τονίζει πως είναι μια ντροπή για την οικογένεια ολόκληρη. Δεν ξέρω αν πέφτω έξω, αν πω ότι υπάρχουν όχι λίγες μητέρες, για να μην πω και πατέρες, οι οποίοι κυριολεκτικά βρίσκονται σε μια διαρκή ανησυχία που μυρίζει κόλαση, διότι τα παιδιά τους, τέτοια που είναι, προσβάλλουν τροποντινά το όνομα της οικογενείας. Δεν τα βλέπουν τα παιδιά ενώπιον του Θεού, το δώρο του Θεού, που είναι ένα παιδί ντροπιάζει το όνομα της οικογένειας. Σκεφτείτε τρόπο σκέψης. Όταν δηλαδή ενώπιον του Θεού δεν στέκονται καλά, δεν πάνε καλά, αλλά ανησυχούν γιατί προσβάλλουν την οικογένεια, προσβάλλουν το όνομά τους, διαψεύδουν τα όνειρα που είχαν. Και κυριεύονται χριστιανές μητέρες κατά τα άλλα, χριστιανές κατά τα άλλα, από αυτή την ανησυχία που, με συγχωρείτε, θα το πω πάλι, μυρίζει κόλαση. Η Αλεξάνδρα ξέρει πως η Κάτια τη θεωρεί κουτί, λέει ο αρθρογράφος μας. Η Κάτια θέλει να κρατήσει τη θέση της έξυπνης και προσθέτει στην αποθάρρυνση της αδερφής της, υποβιβάζοντάς την ακόμη περισσότερο. Αυτό κάνει κακό και στην Κάτια, εννοείται, έτσι. Καταλάβατε? Έτσι μαθαίνουν να εγκληματούν τα παιδιά από μικρά στην προσωπικότητα του διπλανού τους. Και σαν αποκορύφωμα όλων αυτών, η μητέρα τιμωρεί την Αλεξάνδρα, αφαιρώντας της το δικαίωμα να πάει να παίξει έξω.

ή ευγενής άμυλα. Αντίθετα από τη συνήθη άποψη, το να υποκινείς την άμυλα ανάμεσα σε δύο αδέλφια δεν είναι ενθαρρυντικό, γιατί ενισχύει την απελπιστική κατάσταση. Καταλαβαίνετε τι είπε τώρα. Δεν είναι καλό αυτό που υποκινούν οι γονείς ή ένας δάσκαλος την άμυλα μεταξύ δύο παιδιών. Δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι ενθαρρυντικό. Το ένα από τα δύο θα αποθαρρυνθεί. Αυτό που αργά ή γρήγορα θα δει ότι δεν είναι σαν το άλλο. Τόσος λόγος γίνεται για τη λεγόμενη ευγενή άμυλα. Τα μπερδέψαμε. Αφήσαμε τον Χριστό και ασχολούμαστε με ηθικολογίες και καθηκοντολογίες και τα μπερδέψαμε. Ακούτε τώρα γλώσσα του πατρός. Ηθικολογίες και καθηκοντολογίες και αφήσαμε τον Χριστό και ασχολούμαστε με αυτά. Δεκαετία του 70 τώρα λέγονται αυτά. Και τα μπερδέψαμε. Δέστε πώς φωτογραφίζει την εποχή μας αυτός ο προφητικός λόγος. Ευτυχώς όμως έρχεται η ψυχολογία τώρα και μας λέει κάποιες αλήθειες. Αυτά μας τα λέει το Ευαγγέλιο, μας τα είπαν οι πατέρες και δεν τα χρειαζόμαστε από αλλού. Αλλά να τώρα έρχεται και η ψυχολογία και μας τα λέει. Η ψυχολογία παίρνει έτσι ομά τον άνθρωπο όπως είναι και κάνει παρατηρήσεις. Δεν λέει θεωρίες, αλλά μελετά τα γεγονότα και συμπεραίνει. Μην υποκινείς την άμυλα, διότι αυτό θα έχει επιπτώσεις. Αντίθετα από τη συνήθεια άποψη, λέει ο αρθρογράφος μας, το να υποκινείς την άμυλα ανάμεσα σε δύο αδέρφια δεν είναι ενθαρρυντικό, γιατί ενισχύει την απελπιστική κατάσταση του αποθαρρυμένου παιδιού και δημιουργεί τον φόβο στο επιτυχημένο μήπως δεν μπορέσει να κρατήσει τα πρωτεία. Αγχώνεται και αυτός που έχει τα πρωτεία. Να τα κρατήσω, σου λέει. Να αισθάνομαι εγώ πρώτος και ο άλλος να είναι πάντοτε από πίσω, ουραγός. Και έστω ένα παιδί κάνει κακό αυτή η ευγενής λεγόμενη άμυλα, γιατί δεν μπορεί να φτάσει το άλλο, αλλά και στο άλλο κάνει κακό, μην πως τυχόν κάποια μέρα πέσει και δεν μπορέσει να κρατήσει τα πρωτεία. Η Κάτια έχει υπερβολικές φιλοδοξίες και θέτει στον εαυτό της υψηλούς σκοπούς. Αν δεν είναι πάντοτε πρώτη, μπορεί και εκείνη να θεωρήσει τον εαυτό της αποτυχημένο. Για να ενθαρρύνει την Αλεξάνδρα η μητέρα, πρέπει να πάψει να δίνει σαν παράδειγμα την Κάτια. Όλες οι συγκρίσεις είναι βλαβερές. Η Αλεξάνδρα μπορεί να ενεργήσει με το δικό της τρόπο, όχι σαν απομίμηση της Κάτιας. Μόνο η μητέρα πιστεύει στην Αλεξάνδρα και το εκδηλώνει, θα μπορέσει να τη βοηθήσει. Στη βαρούσα περίπτωση, η Αλεξάνδρα κάνει αυτό που όλοι περιμένουν από εκείνη. Οι ικανότητές της θα αυξηθούν μονάχα αν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της. Ελαττώνοντας την κριτική της διάθεση, η μητέρα μπορεί να υπογραμμίσει και να αναγνωρίσει κάθε επιτυχία όσο μικρή και να είναι αυτή στην αρχή. Πώς να ενθαρρύνεις τώρα ένα αποθαρρυμένο παιδί? Ας επαναλάβουμε το περιστατικό και ας δούμε πώς μπορεί κανείς να ενθαρρύνει ένα ήδη βαθιά αποθαρρυμένο παιδί. Το ίδιο περιστατικό ο συγγραφέας εδώ μας το γυρίζει και το λέει αλλιώς. Η Αλεξάνδρα και η Κάτια έφτασαν σπίτι με τους ελέγχους τους. Η Αλεξάνδρα πήγε ίσια στο δωμάτιό της, ενώ η Κάτια έτρεξε στη μητέρα με τον ελέγχό της. «Μαμά, κοίτα, έχω όλο δεκάρια». Η μητέρα διάβασε τον ελέγχο και είπε: «Θαυμάσια. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, Κάτια, βλέποντας πως αρέσει να μαθαίνεις». Σε αυτή την παρατήρηση, η μητέρα έβαλε την έμφαση στη μάθηση και όχι στους βαθμούς. Μετέβαλε τους υπερβολικούς της επένους σε αναγνώριση της καλοφτιαγμένης εργασίας. Καταλαβαίνοντας πως η Αλεξάνδρα απέφευγε την ώρα που η μητέρα θα έβλεπε τον έλεγχο, περίμενε ώσπου να μείνει μόνη μαζί της. «Θέλεις να σου υπογράψω τον έλεγχο σου, Χρυσή μου?» Αυτό λέει στην Αλεξάνδρα και τίποτε άλλο. Η Αλεξάνδρα τον έφερε απρόθυμα. Η μητέρα, αφού τον εξέτασε, τον υπέγραψε και είπε: «Χαίρομαι πολύ που σου αρέσει η ανάγνωση». Μάθημα όπου είχε ένα 7. Στα άλλα είχε μικρότερους βαθμούς, αλλά πρόσεξε αυτό το 7, τον ανώτερο βαθμό. «Χαίρομαι πολύ που σου αρέσει η ανάγνωση. Είναι διασκεδαστικό μάθημα, έτσι δεν είναι?» Αγκάλιασε την Αλεξάνδρα και της είπε: «Θα ήθελες να με βοηθήσεις να στρώσουμε το τραπέζι?» Καθώς το έστρωναν, η Αλεξάνδρα έμοιαζε στενοχωρημένη. Στο τέλος είπε: «Η Κάτια έχει όλο 10. Εμένα τα περισσότερα είναι 6.
Απάντηση, η ισορροπημένη μητέρα. Δεν έχει και τόση σημασία να έχει τους ίδιους βαθμούς με την Κάτια. Και εσύ μπορεί να αρχίσεις να χαίρεσαι τα μαθήματα και θα καταλάβεις τότε πόσο πιο ικανή είσαι από ό,τι νόμιζες ως τώρα. Αυτή θα ήταν η σωστή στάση της μητέρας στο ίδιο αυτό γεγονός.

Μπαίνουμε στο κεφάλαιο «Η ενθάρρυνση του παιδιού». Το θέμα μας από την περασμένη φορά είναι «Η ενθάρρυνση των παιδιών», λέει ο πατήρ Σιμεών. Να διαβάσουμε κάποιο πάλι παράδειγμα. Δεν υπάρχουν καθιερωμένοι κανόνες που θα μας βοηθήσουν να ενθαρρύνουμε τα παιδιά. Ο Γιώργος ήταν 10 χρόνων, μας λέει ο αρθρογράφος. Ήταν ένα ανήσυχο παιδί τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι. Έκανε ένα σωρό σχέδια για διάφορα πράγματα, ποτέ όμως δεν τα πραγματοποιούσε. Οι βαθμοί του στο σχολείο ήταν μέτριοι. Ήταν ο μεγαλύτερος ανάμεσα σε 3 αγόρια, όπου ο μεσαίος ήταν 8 και ο μικρότερος 3 ετών. Του άρεσε να παίζει με το μωρό, μάλωνε όμως συνεχώς με το μεσαίο, τον Μάριο. Ο Μάριος είχε καλούς βαθμούς στο σχολείο, μόνο που τα ενδιαφέροντά του δεν ήταν τόσο πλατιά όσο του Γιώργου. Μια μέρα ο Γιώργος τέλειωσε το δέσιμο ενός βιβλίου που είχε αρχίσει. Επειδή τη μητέρα του την απασχολούσε το γεγονός πως δεν τελείωνε τα πράγματα που άρχιζε, σκέφτηκε να τον ενθαρρύνει. «Είναι πολύ ωραίο το δέσιμο, Γιώργο. Φτιάχνεις πολύ ωραία πράγματα». Ποια όμως ήταν η έκπληξή της όταν είδε τον Γιώργο να ξεσπάει σε κλάματα, να πετάει το βιβλίο κάτω και να φωνάζει «Δεν είναι ωραίο, είναι απέσιο» και πετάχθηκε από το εργαστήρι στο δωμάτιό του. Εδώ καταρχήν βλέπουμε ότι αυτή η μητέρα θέλησε να ενθαρρύνει το παιδί της και επένεσε την εργασία που είχε κάνει, που έδεσε δηλαδή ένα βιβλίο. Αλλά παρά το ότι επένεσε το παιδί της, το πένεμα αυτό είχε τα αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα που ήθελε η μητέρα να έχει. Τι θα γίνει τώρα, πώς θα ενθαρρύνει κανείς το παιδί, όταν δεν προσέξει την εργασία που κάνει και το αποθαρρύνει, είναι πολύ άσχημα. Εδώ ενθαρρύνει το παιδί και τα αποτελέσματα είναι τα αντίθετα από αυτά που περίμενε η μητέρα. Προσπαθώντας να ενθαρρύνει η μητέρα τον Γιώργο, έκανε ό,τι πίστευε πως ήταν το καλύτερο. Τον επένεσε. Ωστόσο, η αντίδραση του Γιώργου της έδειξε πως ο έπαινος δεν τον ενθάρρυνε, αλλά έκανε ακριβώς το αντίθετο. Προσέφεται ακόμη στην αποθάρρυνσή του. Γιατί το να επαινεί κανείς μια επιτυχία θα έπρεπε να τον ενθαρρύνει. Δεν είναι έτσι? Να, ένα παράδειγμα που μας δείχνει πως δεν υπάρχει τυποποιημένη απάντηση, ούτε καθιερωμένοι κανόνες που θα μας βοηθήσουν να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας. Το παν εξαρτάται από την αντίδραση του παιδιού. Πρέπει να καταλάβει ο γονέας με ποιον έχει να κάνει και πρέπει να καταλάβει τι χρειάζεται να κάνει στο κάθε παιδί. Να ξέρει ο γονέας τι είναι το παιδί του, το ένα, το άλλο, πώς αντιδρά και τι ταιριάζει να κάνει στο κάθε παιδί. Αυτό απαιτεί κόπο, υπομονή, σκύψιμο πάνω στις ανάγκες του παιδιού. Και ας μου επιτραπεί εδώ, πριν προχωρήσουμε, να μην συμφωνήσω με εκείνες τις μητέρες, με εκείνους τους πατέρες, με εκείνους τους δασκάλους ή και τους κληρικούς ακόμη, γενικά με όλους εκείνους οι οποίοι έχουν τη φροντίδα των μικροτέρων και ειδικότερα με εκείνους τους γονείς οι οποίοι με μια μόνο κοντιλιά διαγράφουν το παιδί τους, το αγόρι, το κορίτσι και το παιδί πιάνει ξεγραμμένο λέγοντας «Το παιδί μου δεν με ακούει», «Το παιδί μου δεν με προσέχει», «Το παιδί μου πήρε κακό δρόμο», «Το παιδί μου χάλασε» και προσέχουν και φροντίζουν μόνο για τη δική τους τάχα πνευματική ζωή. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ένας σωστός τρόπος. Σύμφωνα με αυτά που λέγαμε την άλλη φορά και σύμφωνα με αυτό που αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ο γονέας δεν είναι αυτός που απλώς γεννάει παιδιά, αλλά αυτός που ανατρέφει παιδιά, οι σωστοί γονείς θα τα μελετήσουν και έτσι τα πράγματα, θα τα μελετήσουν και αλλιώς, θα κουραστούν, θα ξενυχτήσουν, θα ρωτήσουν, θα διαβάσουν για να γνωρίσουν πώς και πόσο μπορούν να πλησιάσουν το παιδί τους. Τώρα παίρνουμε αφορμή από ένα μικρό παιδί, αλλά αυτό αναφέρεται και στα μεγάλα παιδιά. Πώς θα πλησιάσει κανείς το παιδί και πόσο μπορεί να το πλησιάσει? Μπορεί να είναι δυνατόν λίγο να το πλησιάσει, έστω αυτό το λίγο. Όχι με μια μόνο κοντιλιά αυτάρεσκα να περιορίζεται κανείς τάχα στη δική του πνευματική καλή κατάσταση και να διαφορεί για το παιδί του που τάχα πήρε το κακό δρόμο. Τάχα καλή λοιπόν και πνευματική κατάσταση, τάχα και πήρε το κακό δρόμο το παιδί. Δεν φτάνουμε στην ουσία των γεγονότων, γι' αυτό συμβαίνει αυτό.

0: Η έπαρση μας κάνει να πιανόμαστε από το τέλειο. Ο Γιώργος έχει γίνει υπερβολικά φιλόδοξος. Έχει θέσει στον εαυτό του άφθαστους σκοπούς, έτσι φαίνεται από το παράδειγμα. Γιατί έγινε έτσι είναι άλλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα το παιδί παρουσιάζεται έτσι. Όταν η μητέρα του τον επένεσε, εκείνος θύμωσε γιατί δεν πιστεύει πως μπορεί να κάνει κάτι όσο πρέπει καλά. Αυτό, ξέρετε, συμβαίνει ακόμη και στα πνευματικά και όχι μόνο σε τέτοια θέματα. Ο Γιώργος, τι είδε πως ξεκίνησε από πολύ μικρό παιδί και οπωσδήποτε φέρουν γι' αυτό ευθύνη και οι γονείς, είχε φτάσει στο σημείο να θέλει μόνο το τέλειο, αυτή η τελειομανία. Και ό,τι είναι ανάμεσα στο τίποτε και στο τέλειο να μην τον αναπαύει, να μην τον ικανοποιεί, να μην τον ευχαριστεί. Φυσικά εδώ θα μπορούσε να πει κανείς εκείνο που λέει το Ευαγγέλιο: ουδής αγαθός ημιείς ο Θεός. Ουδής επομένως τέλειος ημί ο Θεός. Και ουδής μπορεί να κάνει τέλεια πράγματα ημί μόνο ο Θεός. Και μόνο ο διάβολος, αν επιτρέπετε να το πούμε εδώ, είναι εκείνος ο οποίος είπε: θα γίνω ίσως με το Θεό, και πιάστηκε από το απόλυτο, από το τέλειο. Θα έλεγε κανείς ότι όταν αυτό μπει μέσα στον άνθρωπο, ή μικρός είναι ή μεγάλος, τότε κάποιος διάβολος μπήκε στη μέση και τον βάζει να πιάνεται μόνο από το τέλειο, από το απόλυτο. Δεν μπορεί να αντέξει τη σκέψη ότι κάνει κάτι λίγο κατώτερο από το τέλειο. Τόση έπαρση, τόση ίση, τόσο εγωισμό, τόση φιλοδοξία έχει ο άνθρωπος αυτός. Ο Γιώργος λοιπόν, το παιδί αυτό των 10 χρόνων έχει προσβληθεί από κάτι τέτοιο. Πόσο επηρεάζεται από το διάβολο και πόσο επηρεάζεται από την όλη διαφθορά που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο είναι άλλο θέμα. Και έτσι, στον έπαινο της μητέρας τον ένιωσε σαν ηρωνία. Όταν δηλαδή η μητέρα του είπε ότι έφτιαξε καλό δέσιμο, δεν πίστευε ότι αυτό το λέει η μητέρα ειλικρινά, αλλά νόμισε ότι τον ηρωνεύεται, διότι αυτός πίστευε ότι πως οτιδήποτε έφτιαχνε ήταν ένα απέσιο πράγμα, όπως άλλωστε και το είπε. Δεν είναι ωραίο, είναι απέσιο. Καθώς λοιπόν έρχεται η μητέρα και επαινεί την πράξη του αυτή, την εργασία του αυτή, νιώθει τον έπαινο αυτό σαν μια ηρωνία. Άλλο τώρα ότι μπορεί η μητέρα να είπε κάτι που δεν ήταν αληθινό. Να ξέρετε το εξής. Κάθε φορά που θέλουμε να ενθαρρύνουμε το παιδί μας, κάθε φορά που θέλουμε, καθώς προσπαθούμε να το ενθαρρύνουμε, να επενέσουμε μια πράξη του, θα πρέπει αυτός ο έπαινος να στέκεται και να μην είναι φανταστικός. Δεν είναι προσοχή αυτό, μιλάμε και ψέματα. Δεν μπορούμε δηλαδή να επενέσουμε ένα έργο του παιδιού και να του πούμε ότι είναι τέλειο το έργο του τη στιγμή που δεν είναι. Λέμε ένα ψέμα εκείνη την ώρα και το παιδί ή τώρα θα το διαισθανθεί αυτό ή αργότερα θα το καταλάβει και δεν κάνουμε τίποτε. Κάθε φορά λοιπόν πρέπει αυτό το οποίο θα κάνουμε να στηρίζεται σε μια αλήθεια. Θα δείτε τώρα πιο κάτω τι έπρεπε κατά τη γνώμη του συγγραφέα να πει η μητέρα στο παιδί. Λέει ο αρθρογράφος μας: ο Γιώργος ένιωσε τον επαινό της σαν μια ηρωνία. Ήθελε το δέσιμο που έφτιαξε να έχει την απόλυτη τελειότητα, αλλά οι προσπάθειές του δεν μπόρεσαν να φτάσουν το ιδανικό του, γιατί του έλειπε η τεχνική, που μπορεί μονάχα με την εξάσκηση να αποκτηθεί. Οτιδήποτε κατώτερο από αυτό τον αφήνει ανικανοποίητο και θέλει να φτάσει στην τελειότητα μέσα σε μια στιγμή. Υπάρχουν και μεγάλοι που έχουν αυτή την τάση, όπως και μικρά παιδιά, και είναι κάτι πάρα πολύ φοβερό. Είναι τόση η έπαρση μέσα τους, είναι τόσος ο εγωισμός, λείπει τόσο πολύ ταπείνωση, ώστε δεν μπορούν να ανεχθούν λίγο τον εαυτό τους με κατώτερα έργα και με κατώτερες εκδηλώσεις. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Βυζαντινά γλυπτά. Τέμπλο, δεύτερο μεσό 10ου αιώνα, Καριές, ναός πρωτάτου. Τέμπλο, δεύτερο μεσό 10ου αιώνα, Καριές, ναός πρωτάτου. Ένα από τα αρχαιότερα μαρμάρινα τέμπλα του Αγίου Όρους και το μοναδικό που βρίσκεται ακέραιο στην αρχική του θέση. Πρόκειται για τέμπλο τριμερές και ψηλό, όπως έχει διαμορφωθεί στους Βυζαντινούς ναούς μετά την οικονομαχία. Απαρτίζεται από 8 κιονίσκους, 4 στο μεσαίο τμήμα και από 2 στα πλάγια, που ανακρατούν οριζόντιο επιστήλιο, ενώ τα κάτω διάκαινα φράζουν θωράκια. Η λοξότμητη όψη του επιστηλίου κοσμείται στο μεσαίο τμήμα με ένα κυματοειδή βλαστό στην πλευρά του διακονικού, με συνεχόμενα τοξίλια, τα οποία περιβάλλουν όρθια ανθέμια, μικρασιατικό θέμα, και στο μέρος της πρόθεσης με συνεχόμενους κύκλους που περικλείουν ανθέμια και ρόδακες. Οι σταθμοί των βημοθύρων κοσμούνται με τον συνήθιστη βυζαντινή διακοσμητική κυματοειδή βλαστό με ημιανθέμια, ενώ οι περίσκοι με επάλληλα τετράγωνα που συνδέονται με κόμβους και περικλείουν επάνω σταυρό και στη συνέχεια εναλλάξ τρίφυλλο ή φοινικόφυλλο. Τα κιονόκρανα που επιστρέφουν τους κιονίσκους είναι απλά οκταγωνικά στις άκρες και καλύπτονται είτε με όρθια λογχοειδή φύλλα ή με άκρως σχηματοποιημένα ανθέμια στις όψεις και όρθια στελέχη με κουκουνάρια στις ακμές. Τα κάτω διάκαινα, δεξιά και αριστερά από την ωραία πύλη, φράζονται από ένα δίδυμο θωράκιου που χωρίζεται στη μέση με σχηματοποιημένο ψαροκόκαλο, το οποίο απολύγει στην κορυφή σε σταυρό. Το κάθε διάχωρο κοσμείται με ένα γεωμετρικό πλέγμα που αποτελεί τυπικό θέμα των θωρακίων της μέσης βυζαντινής περίοδου. Συγκεκριμένα, μία τριπλή ταινία με κόμβους δημιουργεί εγγεγραμμένο ρόμβο και κύκλους, ένα μεγάλο στο κέντρο και 4 μικρότερους στις γωνίες. Οι μεσαίοι κύκλοι περικλείουν εναλλάξ κύλο πολύφυλλο ρόδακα και πλέγμα λιμνίσκου. Οι μικρότεροι κύκλοι στις γωνίες συμπληρώνονται επίσης με ρόδακες, πολύφυλλους και αστεροειδείς, καθώς και πυροστρόβυλους. Στα μέτωπα των τοίχων που χωρίζουν το ιερό διαμορφώνονται 2 γύψινα προσκυνητάρια. Αυτά συντίθενται από 2 δίδυμους κιονίσκους με κόμβους, διακοσμημένα με 5 ανθέμια. Στα κιονόκρανα πατεί λοξότμητο τόξο που κοσμείται με τεθλασμένη γραμμή, η οποία δημιουργεί τρίγωνα που περικλείουν μικρά ανθέμια. Χαρακτηριστικό των αναγλύφων του τέμπλου είναι ότι τους λείπει η τεχνοτροπική ενότητα και ακολουθούν μια τάση απλούστευσης, όπως και άλλα ανάγλυφα των μνημείων της Μακεδονίας αυτής της εποχής. Γι' αυτό πρέπει να συνδεθούν ενδεχομένως με γειτονικά εργαστήρια και όχι άμεσα με την Κωνσταντινούπολη. Ως προς το χρόνο κατασκευής, το τέμπλο αποδίδεται γενικά στον 10ο αιώνα, ενώ ο Γκράμπαρ προτιμά μία χρονολόγηση γύρω στο 1000 μετά Χριστού. Αντίθετα, ο κύριος Μιλωνάς υποστηρίζει, χωρίς όμως να προσκομίζει συγκεκριμένα στοιχεία, ότι το τέμπλο θα μπορούσε να ανήκει στο τέλος του 9ου αιώνα ή να αποτελεί προσθήκη των αρχών του 10ου αιώνα, αφού κατά αυτόν ο Όσιος Αθανάσιος βρήκε αυτό το τέμπλο in situ
και μάλιστα το εντύχησε εν μέρη, όταν γύρω στα 965 πραγματοποίησε τη διεύρυνση και ανακαίνιση του πρωτάτου. Ωστόσο όμως, οι εργασίες του Οσίου Αθανασίου στο μνημείο είτε αφορούσαν στη μετασκευή ενός παλαιότερου ναού ή στην απαρχής κατασκευή ενός νέου, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και την κατασκευή ενός μαρμάρινου τέμπλου, αφού, σύμφωνα με τον βίο του Οσίου, ο ναός απέκτησε κάλος ομού και μέγεθος.

Τμήμα επιστηλίου τέμπλου, δεύτερο μισό 10ου αιώνος, μονίβατο πεδίου, μάρμαρο. Προέρχεται από το παλαιό μαρμάρινο τέμπλο του Καθολικού, κομμένο στο ένα άκρο, καθώς επαναχρησιμοποιήθηκε ως νότια παραστάδα στο θύρωμα της Βασιλείου Πύλης του Παρεκκλησίου της Αγίας Ζώνης. Τη λοξότμητη όψη του διατρέχει σειρά από συνεχόμενα κυκλικά πλαίσια που περικλείουν πεντάφυλλα ανθέμια. Ενδιάμεσα υπήρχε κομβείο, το οποίο κατά τη δεύτερη χρήση διαμορφώθηκε σε ένα καρτούχε, ένα είδος ασπίδας με σχηματικά φύλλα γύρω του σε στυλ ροκοκό. Με ένα άγλοφο διάκοσμο καλύπτεται και η κάτω επιφάνεια, η οποία διατηρείται σε διάχωρα που περικλείουν ρομβοειδή πλέγματα, φυλοφόρο σταυρό, ανθέμια σε σταυροειδή διάταξη, ρόμβο με κύλες πλευρές και σταυρό στο κέντρο και ενδιάμεσα ένα δικέφαλο αετό που λαξεύτηκε εκ των υστέρων στην ημίεργη τετράγωνη επιφάνεια που πατούσε στον άβακα του Κιονοκράνου. Στα θέματα του επιστηλίου που έχουν εκτελεστεί με την τεχνική της πρισματικής κύλης γλυφής παρατηρεί

της δημιουργίας της πρωτεύουσας κατά την περίοδο της αναγέννησης των Μακεδόνων και μπορεί να χρονολογηθεί μαζί με την ίδρυση της Μονής, η οποία με βάση τις μαρτυρίες των γραπτών πηγών τοποθετείται ανάμεσα στο 3ο και το τελευταίο 4ο του 10ου αιώνους.

Χιονόκρανο, δεύτερο μισό 10ου αιώνα, μονίβατο πεδίο, μάρμαρο. Το Χιονόκρανο που διατηρείται σε άριστη κατάσταση ανήκει στο παλαιό μαρμάρινο τέμπλο του Καθολικού και ξαναχρησιμοποιήθηκε μαζί με άλλα τρία παρόμοια στους Χίονες, οι οποίοι στηρίζουν τον ντρούλο του παρεκκλησίου της Αγίας Ζώνης. Ο διάκοσμός του αποτελεί μια παραλλαγή των δίζωνων κορινθιακών Χιονοκράνων της παλαιοχριστιανικής εποχής με πρωτομές πτηνών και ζώων. Στην κάτω ζώνη που έχει γίνει στενή, τα παλαιά φύλλα της Άκανθας έχουν αντικατασταθεί από μια σειρά ανθεμίων σασανιδικής καταγωγής σε πολύ χαμηλό ανάγλυφο. Στην άνω ζώνη, τις τέσσερις γωνίες της Καλάθου καταλαμβάνουν, όπως και στα παλαιότερα Χιονόκρανα, ολόγλυφες μορφές αετών με ανοιχτά τα φτερά, ενώ τα κενά ανάμεσά τους συμπληρώνουν καθαρά μεσαιωνικά στοιχεία, διάτριτα κομβία που καλύπτονται από ρόδακα, πλέγμα λιμνίσκου και σταυρού. Στο μέσον της κύλης πλευράς του άβακα διαμορφώνεται ένα εξόγκωμα με κόσμημα εν είδη ρηπιδίου. Το ένσοδο αυτού Χιονόκρανου, όπως και τα υπόλοιπα τρία από το τέμπλο του Καθολικού, συνδέονται άμεσα ως προς την πλαστικότητα των μορφών και την ποιότητα της εκτέλεσης με τα επίκρανα των διαχωριστικών Χιονίσκων του Ναού της Παναγίας της Μονής του Λιβός 907 μετά Χριστό στην Κωνσταντινούπολη, ενώ τα σχηματοποιημένα ανθέμια σχετίζονται με αυτά σε ένα Χιονόκρανο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Προύσας.

Αμφίγλυφο, θωράκιο τέμπλου, δεύτερο μισό του 10ου αιώνα, μονίβατο πεδίου, μάρμαρο. Προέρχεται από το μεσαίο τμήμα του παλαιού μαρμάρινου τέμπλου του Καθολικού, αλλά τοποθετήθηκε σε δεύτερη χρήση στην πεσοτυχία του εξονάρθηκα. Η κύρια όψη του κοσμείται με το γνωστό από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια θέμα των ομόθετων ρόμβων που εγγράφονται σε ορθογώνιο. Ο κεντρικός ρόμβος όμως δεν περικλεί μονόγραμμα του Χριστού ή δάφνινο στεφάνι με σταυρό, αλλά ένα έξεργο δίσκο με μικρές εκβανθήσεις σε κυκλική διάταξη. Το όλο θέμα πλαισιώνεται γύρω-γύρω από μία πλατιά ταινία που καλύπτεται από μία ελισσόμενη κλιματίδα με ημιανθέμια και σταφύγια τα οποία ταραμφίζουν μικρά πτηνά. Το ανάγλυφο έχει εκτελεστεί σε επιπεδόγλυφη τεχνική με αδρά κατηργασμένο βάθος για την ένθεση κυρωμαστίχης.

Στην πίσω όψη, μέσα σε ένα ορθογώνιο πλαίσιο από επίπεδη ταινία, στέκεται ένας εγχάρακτος λακτινικός σταυρός με σταγόνες στις άκρες των κεραιών. Στο θαράκιο αυτό, όπως και στο όμοιό του δίπλα από το ίδιο τέμπλο, παρατηρείται ένα συνδυασμός παλαιοχριστιανικών και μεσαιωνικών θεμάτων, καθώς και ανάμιξη τεχνικών και ιδιαίτερα η χρήση επιπεδόλυφης τεχνικής. Η τεχνική αυτή, με έντονο ισλαμικό χαρακτήρα, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο 3ο-4ο του 10ου αιώνα, στην Παναγία του Οσίου Λουκά, αλλά και σε θωράκια που βρίσκονται σε δεύτερη χρήση, στη φιάλη της Μονής Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους. Ένα μάλιστα από τα θωράκια της Λαύρας δείχνει ιδιαίτερη συγγένεια με αυτό του βατοπεδίου.

Θωράκιο, τέλη 10ου αιώνα, μονή ξηροποτάμου, μάρμαρο προκονήσιου. Έχει εντυχιστεί σε δεύτερη χρήση στον εξωτερικό περίβολο της μονής, πάνω από την κεντρική πύλη. Στα δεξιά παρουσιάζει λοξή και κατακόρυφη ρογμή. Μέσα σε ορθογώνιο πλαίσιο, από μία πλατιά και δύο λεπτές ταινίες, παριστάνεται παγώνη κατενόπιον με σφιχτά φτερά και φουντωμένη ουρά. Το πτηνό πατά πάνω σε έξεργο τετάρτοσφαίριο, από το οποίο φυτρώνουν δεξιά και αριστερά από ένας βλαστός με ημιανθέμια και τρίφυλλα άνθη. Τις επάνω γωνίες συμπληρώνουν καρδιόσχημα παραπληρωματικά μοτίβα. Στις δύο οριζόντιες ταινίες του πλαισίου είναι χαραγμένη από μία επιγραφή. Πρώτον, επάνω, Ανδρόνικος εν Χριστώ πιστός βασιλεύς, κάτω, μνήμη θανάτου χρησιμεύει το βίο. Το έργο χαρακτηρίζεται από το έξεργο και πλαστικά αποδοσμένο σώμα του παγωνιού, την άκρα συμμετρία, τις χαράξεις των λεπτομεριών του σώματος και την ευρεία χρήση τρυπανιού. Πρόκειται ασφαλώς για έργο κωνσταντινουπολίτικο που έχει υπόψη του ανάλογες παραστάσεις αετών στα αρχιτεκτονικά γλυπτά της μονής του Λιβός το 907 μετά Χριστό, κυρίως ως προς το στήσιμο του πτηνού και τις εγχάρακτες λεπτομέρειες των φτερών του. Πολύ συγγενική επίσης είναι η πλούσια σε ανατομικές λεπτομέρειες μορφή του παγωνιού με ένα αντίστοιχο σε μαρμάρινο μετάλλιο εντυχισμένο στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας που χρονολογείται στον 11ο αιώνα. Με τα δεδομένα αυτά, το θωράκιο της Ξηροποτάμου θα μπορούσε να αποδοθεί στο τέλος του 10ου αιώνα και να συσχετιστεί με την ίδρυση της μονής. Η αναγραφή στο θωράκιο του ονόματος του Ανδρονίκου απηχεί προφανώς την παράδοση της ανακαίνησης της μονής από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο το δεύτερο τον Παλαιολόγο και ασφαλώς είναι μεταγενέστερη από την εκτέλεση του αναγλύφου. Ίσως να χαράκτηκε τον 18ο αιώνα όπως και άλλες επιγραφές της μονής αυτής της περίοδου.

Θωράκιο 10ο-11ο αιώνα, μονίδος Ιαρίου, μάρμαρο. Έχει επαναχρησιμοποιηθεί ως ποδιά στο άνοιγμα του βορείου χορού του Καθολικού. Λείπει μέρος της κάτω οριζόντιας πλευράς. Στην όψη απεικονίζεται η ανάληψη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η άνοδος εν το αέρι, ένα θέμα αρκετά συνηθισμένο στη μεσοβυζαντινή γλυπτική, που δείχνει και την επιβίωση του μύθου του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Μεσαίωνα. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ντυμένος με στολή Βυζαντινού Αυτοκράτορα, παριστάνεται κατά μέτωπο στο κέντρο, πάνω σε άρμα, κρατώντας δύο οβελούς με δολώματα, τα οποία κατά τον μύθο έκαναν τους δύο ζεμένους γήπες να πετάξουν στα ύψη, συμπαρασύροντας το άρμα. Την κάθε μία από τις επάνω γωνίες της πλάκας καταλαμβάνει από ένα προσωπείο λονταριού, όμοιο με αυτό στο υπέρθυρο της δυτικής θύρας του Καθολικού. Η σύνθεση, ως συνήθως, είναι άκρο συμμετρική, με τονισμένο εδώ τον κατακόρυφο άξονα. Στο σχέδιο διακρίνει κανείς μία έντονη διακοσμητική διάθεση που φαίνεται στην απομίμηση μαργαριταριών τόσο στα ενδύματα του Αυτοκράτορα όσο και στο πτέρωμα των γρυπών. Στοιχεία που παρατηρούνται και στο θωράκιο του νοτίου χορού με την παράσταση αετού. Το ανάγλυφο είναι χαμηλό και επίπεδο, ενώ όλες οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες αποδίδονται σε χαράξεις. Ακριβώς αυτή η έντονη διακοσμητική διάθεση του αναγλύφου θυμίζει τους αετούς στα μεταξωτά υφάσματα του 10ου-11ου αιώνα που βρίσκονται στην Auxerre ή στην Brixen και αντλούν τα θέματα τους από ένα απόθεμα ανατολικών μοτίβων, όπως και τα σύγχρονα έργα χρυσοχοΐας και εφιαλωμένης κεραμικής και εν μέρη βέβαια τα αρχιτεκτονικά γλυπτά και κυρίως του ναού της Παναγίας της Μονής του Λιβός στην Κωνσταντινούπολη. Τα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το ανάγλυφο αυτό, τόσο με το υπέρθυρο της δυτικής εισόδου όσο και με τα υπόλοιπα θωράκια στους χορούς του σημερινού Καθολικού της Μονής Δοχιαρίου, δείχνουν ότι όλα προέρχονται από το ίδιο σύνολο και θα πρέπει να κοσμούσαν το παλαιό Καθολικό.

Φιάλη Αγιασμού, τέλη 10ου αρχές την 10ου αιώνα, μονίβα το πεδίου, μάρμαρο. Ημισφαιρική λεκάνη με ξεχωριστή δακτυλιοειδή βάση. Την πρόσωψη κοσμίσω σκελή σταυρός από τριμερή ταινία, με διαπλατισμένα τα άκρα των γεραιών. Από τη βάση του σταυρού φυτρώνουν συμμετρικά δύο ημίφυλα άκανθας. Ο σταυρός σε διάφορες μορφές κοσμεί και άλλες μαρμάρινες βυζαντινές φιάλες αγιασμού ή κολυμβήθρες, όπως αυτή της Μονής Παντοκράτορος στο Άγιο Όρος, της Μονής του Οσίου Μελετίου κοντά στα Μέγαρα, του Μιστρά και του Βυζαντινού Μουσείου της Αθήνας. Το απλό ανάγλυφο κόσμημα της φιάλης του Βατοπεδίου με την ξηρή γραμμική εκτέλεση μπορεί να συγκριθεί με ανάλογους σταυρούς στα θωράκια του τέμπλου του Αγίου Αχιλίου της Πρέσπας, με έναν άλλον σε διαχωριστικό κιονίσκο παραθύρου στο ναό του Πρωτάτου, καθώς και με το σταυρό σε κιονόκρανο του Οσίου Λουκά Φωκίδας. Με τα δεδομένα αυτά, η φιάλη του Βατοπεδίου μπορεί να χρονολογηθεί στα τέλη του 10ου και στις αρχές του 11ου αιώνα.

Ανάγλυφη εικόνα του Αγίου Δημητρίου, 12ος αιώνας κεντρικό θέμα, 18ος αιώνας εξωτερικό πλαίσιο, Μονή Ξηροποτάμου, καθολικό νοτιοδυτική εξωτερική γωνία του Νάρθηκα. Ο φύτης λίθος το κεντρικό θέμα, λευκό μάρμαρο το εξωτερικό πλαίσιο. Είναι εντυχισμένο στην νοτιοδυτική εξωτερική γωνία του Νάρθηκα του Καθολικού. Υπάρχουν από δύο ρογμές τόσο στο πλαίσιο όσο και στο κεντρικό θέμα. Η εικόνα παριστάνει ολόσωμο κατά μέτωπο τον Άγιο Δημήτριο που είναι ντυμένος με χιτόνα και χλαμίδα και κρατά με το δεξί χέρι σταυρό μπροστά στο στήθος. Εκατέρωθεν του κεφαγιού η επιγραφή «Ο Άγιος Δημήτριος». Η εικόνα πλαισιώνεται από μαρμάρινη κορνίζα με επάλληλα κυμάτια και στη συνέχεια από δύο βλαστούς με πιτσίλα άνθη, οι οποίοι συναντιούνται στο μέσο της επάνω πλευράς σε ένα δικέφαλο αετό. Στο κάτω τμήμα του πλαισίου είναι χαραγμένη η ακόλουθη επιγραφή σε δωδεκασύλλαβους στίχους. Εις ευπρέπειαν πείμνης πιστών ανάκτουν, αδρές δαπάνες την δίνεγγεν εκ ναού, της Αγίας Σοφίας Πίσας Ζακόρους, Οικουμενικού Σύγγελος Γρηγόριος. Η καθ' αυτού εικόνα του Αγίου θεωρείται έργο του 12ου αιώνα, αν και από την εικονογραφική άποψη ακολουθεί ένα τύπο που συνηθίζεται σε προημότερα μνημεία ζωγραφικής και έργα μικροτεχνίας, χωρίς ωστόσο να λείπει και από τη μέση βυζαντινή περίοδο. Το έργο διακρίνεται από μία απλότητα και συγχρόνως εφραστικότητα στην εκτέλεσή του. Το σώμα είναι επίπεδο και οι κατακόρυφες σωληνοειδείς πτυχώσεις των ενδυμάτων δεν επιτρέπουν να διαφανούν τα μέλη του. Ωστόσο, η γραμμικότητα που διακρίνει αυτό το έργο δεν φτάνει τα όρια της αφηρημένης γεωμετρικότητας, μια και η ροή των πτυχώσεων τονίζει την κατακόρυφη κίνηση, όπως στις ραβδόσεις ενός κύωνα. Το ανάγλυφο αυτό προέρχεται από την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, αν πιστέψουμε την επιγραφή στο μεταγενέστερο πλαίσιο, το οποίο πρέπει να κατασκευάστηκε μετά την ίδρυση του Καθολικού το 1761 και πάντα μέσα στον 18ο αιώνα, αφού στην επιγραφή γίνεται μνήμα των πιστών ανάκτων, που δεν είναι άλλοι από τους αυτοκράτορες Ρωμανό τον Πρώτο, Κωνσταντίνο τον Έβδομο, τον Πορφυρογέννητο και Ανδρόνικο το Δεύτερο τον Παλαιολόγο, οι οποίοι αναφέρονται κατ' επανάληψη σε επιγραφές της Μονής, χρονολογημένες τον 18ο αιώνα.

Πλάκα ψευδοσαρκοφάγου των κτητόρων 14ος αιώνας, Μονή Παντοκράτορος Μάρμαρο. Λείπει το αριστερό άκρο κατά το 1/3 και η άνω δεξιά γωνία. Στην κύρια όψη σώζονται δύο τόξα και η γέννηση ενός τρίτου. Τα τόξα στηρίζονται σε αράβδο τους κύονες με μορφές πτηνών στα κυονόκρανα. Κάτω από το δεξιό τόξο εικονίζεται σταυρός διπλεπίπεδος τύπου Αναστάσεως πάνω σε βαθμιδωτή βάση, πλαισιούμενος δεξιά και αριστερά από ένα κυπαρίσι. Το μεσαίο τόξο περιβάλλει ισοσκελή σταυρό από τα άκρα των κεραιών, του οποίου φυτρώνουν βλαστή αγκυρωτά που ενώνονται κατά ζεύγη σε ανθέμιο. Δύο ελεύθεροι μικροί βλαστοί με ημιανθέμια συμπληρώνουν τον κάμπο. Τα μέτωπα των τόξων καλύπτονται από ημιανθέμια με ανεστραμμένο ανθέμιο ανάμεσά τους σε καρδιόσχημο πλαίσιο. Το θέμα της τοξοστοιχίας που πλαισιώνει σταυρούς αποτελεί ένα τυπικό διακοσμητικό στοιχείο των σαρκοφάγων της μέσης αλλά και της ύστερης Βυζαντινής περίοδου. Ιδιαίτερα μάλιστα συχνή είναι η παρουσία του φιλοφόρου σταυρού, διότι εκφράζει κατ' εξοχήν την ιδέα της σωτηρίας και της Αναστάσεως. Είναι το ξύλο των ζωοποιούν, το ξύλο των ζωοπάροχων κατά τη Βυζαντινή θεολογία. Η μορφή του διπλεπίπεδου σταυρού μοιάζει με αυτόν σε μία σαρκοφάγο από τον Χορθιάτη που τοποθετείται τον 14ο αιώνα, ενώ ο άλλος σταυρός με τη μορφή ρόδακα έχει τους αντίστοιχούς του στο ζωγραφικό διάκοσμο του Αγίου Νικολάου Ορφανού στη Θεσσαλονίκη 1410-1420. Με τα δεδομένα αυτά, η ψευδοσαρκοφάγος της Μονής Παντοκράτορος μπορεί να χρονολογηθεί επίσης στον 14ο αιώνα. Η χρονολογία άλλωστε αυτή είναι σύμφωνη και με την παράδοση που συνδέει τη σαρκοφάγο με τους κτήτορες της Μονής, οι οποίοι και θα πέθαναν μέσα στον 14ο αιώνα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Μαζί και πάλι να συζητήσουμε τα προβλήματα αγωγής των παιδιών. Εμείς οι ίδιοι γονείς ευθυνόμαστε για την αγωγή των παιδιών. Αλλά πολλές φορές, επειδή δεν έχουμε δώσει την προσοχή που χρειάζεται για την αγωγή τους, όταν κάτι συμβεί, ρίχνουμε τις ευθύνες σε άλλους, στους απ' έξω. Συνήθως, και αυτό είναι αλήθεια, αυτοί που έρχονται απ' έξω εκμεταλλεύονται τα κενά που εμείς από μέσα έχουμε αφήσει. Αυτοί που καταφέρνουν και μπαίνουν στη ζωή των παιδιών μας, μπαίνουν στα κενά που εμείς αφήσαμε. Έτσι τώρα που βλέπουμε τα αποτελέσματα, ακόμα και εκείνη την ώρα συνήθως δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αιτία. Απ' την άλλη πλευρά, ένα άλλο πρόβλημα αρχίζει να μεγαλώνει στα χρόνια μας. Είναι η σχέση του παιδιού με το σχολείο του. Παλιότερα στον τόπο μας είχαμε επενδύσει πολλές ελπίδες στο σχολείο. Το σχολείο να καλύψει τα κενά της οικογένειας. Το σχολείο να τροφοδοτήσει με αυτά που δεν θα μπορούσε να τροφοδοτήσει ή απλά δεν μπορεί να το κάνει το σπίτι. Όμως αυτό είναι μια ελπίδα που σιγά σιγά σβήνει. Όσο οι δάσκαλοί μας, και μιλάω για τα μικρά παιδιά, και οι καθηγητές μας θα νομίζουν ότι η καλλιέργεια του μυαλού των παιδιών είναι η βασική τους αποστολή, τόσο θα γίνονται συμμέτοχοι στο πρόβλημα. Και αν υπάρχει ένα μεγάλο λάθος σήμερα στο σχολείο, αγαπητοί μας ακροατές, και στην παιδεία, είναι ακριβώς αυτό. Ότι βάλαμε στόχο το μυαλό των παιδιών μας και όχι τα ίδια τα παιδιά μας. Το αποτέλεσμα το ζούμε. Τα παιδιά απορρίπτουν το σχολείο τους. Ο βαθμός της απόρριψης είναι τρομακτικός. Πριν από χρόνια, σε μία έρευνα που είχε κάνει το Υπουργείο Παιδείας, το 41,2% των παιδιών του γυμνασίου, μόνο αυτό το ποσοστό, εκτιμούσε το σχολείο του. Και όταν πηγαίνανε στο λύκειο, η εικόνα ήταν τραγική. Μόλις το 14,1% των παιδιών του λυκείου εκτιμούσε το σχολείο του. Έλεγα τούτη την περίοδο αυτούς τους αριθμούς σε μια συζήτησή μου, μας λέει ο Μητροπολίτης Ισανίου κύριος Παύλος, και οι άνθρωποι που είναι μέσα στην παιδεία μου είπαν: «Σεβασμιότατε, έχουν πολύ αλλάξει τα νούμερα και δυστυχώς έχουν αλλάξει προς τα κάτω». Κάτω λοιπόν από το 14,1, τότε τι νόημα έχει το σχολείο? Τότε μήπως το σχολείο είναι το πρόβλημα ή γίνεται και αυτό πρόβλημα? Πώς όμως μπορούμε και εμείς οι γονείς, αλλά και οι υπεύθυνοι της πολιτείας, να καταλάβουμε ποιο είναι το αληθινό πρόβλημα της παιδείας? Πρώτα κάναμε ένα βήμα. Παραδεχτήκαμε ότι το σχολείο το σημερινό απέτυχε. Μας το είπαν τα παιδιά με μύριους τρόπους. Μας το κατέγραψαν οι στατιστικές που είπαμε προηγουμένως και φάνηκε ένα ενδιαφέρον της πολιτείας να αλλάξει το σχολείο και μάλιστα το λύκειο. Όμως καλή η πρόθεση, αλλά δεν αρκεί η καλοσύνη της προθέσεως. Χρειάζεται η επίγνωση για τον τρόπο της θεραπείας. Γιατί τελικά, αν συνειδητοποιήσουμε γιατί απέτυχε το σχολείο, τότε θα το θεραπεύσουμε. Το είπα επιγραμματικά προηγουμένως, μας λέει ο Μητροπολίτης κύριος Παύλος. Το σχολείο απέτυχε γιατί στόχευσε στο μυαλό των παιδιών μας. Όμως, αγαπητοί μας ακροατές, τα παιδιά μας έχουν και ψυχή. Τα παιδιά μας έχουν και ερωτήματα. Θα μιλήσουμε εκτενέστερα βέβαια για όλα αυτά τα θέματα, γιατί σήμερα ουσιαστικά κάνουμε μια εισαγωγή μακρά με σκοπό να περιγράψουμε τους χώρους που θα κινηθούμε. Διαφορετικά, θα ακούσουμε τα ίδια τα παιδιά να μας περιγράφουν τα προβλήματά τους και πόσο μακριά από αυτά είναι πολλές φορές το σπίτι, είναι πολλές φορές και το σχολείο. Η παιδεία μας σήμερα τεμαχίζει τον νέον άνθρωπο. Δεν τον βοηθά να ολοκληρωθεί, τον βασανίζει. Ακόμα και οι καλοί μαθητές που μελετούν είναι οργισμένοι απέναντι σε αυτή την παιδεία που δεν τα αγγίζει και δεν τα καταλαβαίνει. Ένα επίσης θέμα που θα συζητήσουμε εκτενώς
είναι η σχέση της οικογένειας με την Εκκλησία. Κάποτε, αγαπητοί μας ακροατές, πρέπει να σοβαρευτούμε. Κάποτε πρέπει να διαρωτηθούμε. Την χρειαζόμαστε την Εκκλησία? Κάποτε πρέπει να βάλουμε το θέμα: είναι ξεπερασμένη η θρησκευτική πίστη? Ακούω μερικές φορές ανθρώπους να μιλάνε πολύ εύκολα και πολύ επιπόλαια, και είναι εντυπωσιακή ελαφρότητα, γιατί είναι πάρα πολύ ανόητη συμπεριφορά το να πιστέψει κανείς ότι η ιστορία ξεκινάει από αυτόν, από τον άνθρωπο. Πώς είναι δυνατόν να είναι ξεπερασμένο αυτό που έχει την ίδια χρονική διάρκεια ζωής όσο έχει και ο άνθρωπος? Μήπως τελικά δεν ξεπερνιέται η θρησκευτική πίστη, αλλά ο άνθρωπος ξεπερνιέται και ξεπέφτει? Χρειαζόμαστε την Εκκλησία? Πότε την χρειαζόμαστε? Μήπως την θυμόμαστε αργά, σαν κάποιο δυστυχή πατέρα που ήρθε κάποια στιγμή, αφού όταν μεγάλωσε πια το παιδί του μακριά από το Θεό, όταν το παιδί του ήρθε να τον ρωτήσει αν ξέρει από πρέζα, τότε ξύπνησε και είδε πόσο τραγική ήταν η ζωή του. Όταν η αγωγή, αγαπητοί μας ακροατές, που είχε δώσει στο παιδί του και η μόρφωση, ακόμα και η πανεπιστημιακή, το έκανε να αναγνωρίσει σαν τη μοναδική ομορφιά της ζωής στην πρέζα. Ξέρουμε την αγωγή που προσφέρει η Εκκλησία? Ξέρουμε την παιδαγωγία των θεσμών της Εκκλησίας, των κανόνων της? Μήπως τελικά η αδιαφορία μας έχει ένα τίμημα, και το τίμημα αυτό είναι οι ψυχές των παιδιών μας? Μπορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, να παρακάμψουμε τα υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου? Γι' αυτό ρώτησα προηγουμένως, πόσο καλά ξέρει το παιδί και πόσο καλά το ξέρεις εσύ το παιδί σου? Τι θα απαντήσεις στα υπαρξιακά του ερωτήματα? Όταν δεν έχεις εσύ ο ίδιος τις απαντήσεις, τι θα δώσεις εκείνο? Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, ότι τα ερωτήματα είναι πολλά, είναι μεγάλα, και πρέπει να είμαστε πολύ τίμοι με τον εαυτό μας, αν πραγματικά θέλουμε να σοβαρευτούμε και αν θέλουμε να προλαμβάνουμε και όχι να θεραπεύουμε. Η πρόληψη είναι εύκολη, η θεραπεία όμως είναι δύσκολη. Όταν μερικές φορές φτάνουν γονείς και ιστορούν το τέλος που έλεγα προηγουμένως των προβλημάτων, το τέλος μάλλον της πορείας και την αρχή των μεγάλων προβλημάτων, τότε νιώθω πάρα πολύ άσχημα, μας λέει ο Μητροπολίτης Ισανίου, ο κύριος Παύλος, γιατί νιώθω ότι πολύ λίγα πράγματα τώρα μπορούμε να κάνουμε, γιατί τώρα χρειάζεται και συνεργασία και του παιδιού του ιδίου, που αν τελικά έχει χαλάσει η ψυχή του, ίσως δεν καταλάβει και την αρρώστια του. Αγαπητοί μου, θέλησα, ξεκινώντας αυτή την καινούρια εκπομπή, μας λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, να σας περιγράψω τους χώρους που θα κινηθούμε. Είναι μια εκπομπή που θα ήθελα να είναι όχι δική μου, αλλά δική σας. Η πρόσκληση η δική μου είναι: ελάτε να κουβεντιάσουμε, ελάτε να συζητήσουμε. Είναι ωραίο το ρήμα «συζητώ». Σημαίνει ζητώ με κάποιον άλλον κάτι. Αυτό που μπορώ να σας καταθέσω είναι μία αγάπη για τα παιδιά και τα προβλήματά τους, που με κάνει επί 35 χρόνια να είμαι δίπλα τους. Και η εμπειρία από αυτή τη συμπόρευση είναι πραγματικά δύσκολη. Είναι όμως ευλογημένη. Είναι κάποτε χαρούμενη. Πολλές φορές είναι γεμάτη αγωνία. Γιατί είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να ξέρεις εσύ, να ξέρω εγώ ένα πρόβλημα σοβαρό των παιδιών και οι γονείς να έχουν πλήρη άγνοια και να δυσκολεύεσαι να τους μιλήσεις, γιατί φοβάσαι ότι δεν θα σε καταλάβουν, αλλά θα παρεξηγηθούν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από σήμερα την πορεία μας και ο Θεός να την ευλογήσει για να καρπίσει για όλους μας, μας λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

0: Σε ένα θέμα λοιπόν πολύ μεγάλο και πολύ ευρύ, με πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλές πτυχές, θα αναφερθούμε σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να τις κουβεντιάσουμε σιγά σιγά, ερευνώντας την κάθε πτυχή με πολύ προσοχή. Γιατί ουσιαστικά ένα πράγμα πρέπει να καταλάβουμε. Τα προβλήματα πρώτον είναι δικά μας και δεύτερον έχουμε τη μεγαλύτερη, σχεδόν την αποκλειστική ευθύνη για αυτά, και λέγοντας τούτο, εννοώ ότι ακόμα και για τα πράγματα που μας έρχονται απ' έξω, είναι δική μας ευθύνη ο τρόπος της αντιμετώπισης, ο τρόπος της αποδοχής. Είτε αυτός ο τρόπος της αντιμετώπισης αφορά εμάς, είτε αφορά τα παιδιά μας. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε σήμερα μιλώντας για τον πρώτο πυρήνα της οικογένειας. Και ο πρώτος πυρήνας της αγαπητή μας ακροατές είναι το ζευγάρι. Για κάποιους η αρχή έχει γίνει προπολού, για κάποιους άλλους πρόσφατα, ενώ για κάποιους άλλους δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Για κάποιους ακόμα είναι ένας προβληματισμός αυτή η αρχή, να την κάνουν ή να μην την κάνουν. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία τι είναι αυτό που κάνει πολλούς νέους ανθρώπους να διστάζουν. Για το ζευγάρι λοιπόν θέλω να μιλήσουμε σήμερα, είτε είναι καινούριο, είτε είναι παλιότερο, είτε είναι παλιό, είτε είναι αυτό που ακόμα έρχεται. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το θεμέλιο, πώς αυτό το ζευγάρι κάνει την αρχή. Και βέβαια αγαπητοί ακροατές, η αρχή, το θεμέλιο είναι το μυστήριο του γάμου. Τον θυμάστε αλήθεια το γάμο σας? Θυμάστε πώς ξεκινήσατε? Όχι, δεν λέω για τις φωτογραφίες του γάμου σας, αλλά για το μυστήριο του γάμου σας. Πώς ζήσατε αυτό το γεγονός? Είχατε κατανοήσει καλά τι ήταν αυτό που κάνατε? Η παρουσία του Θεού, αφού πήγατε στην εκκλησία, ήταν για σας μία σχέση τυπική, αναγκαστική ή ουσιαστική? Και τι σημαίνει ουσιαστική? Σημαίνει ότι η παρουσία του Θεού και της χάριτός του ήταν ένα ουσιαστικό θέμα. Ήταν μια βασική προϋπόθεση προκειμένου ο γάμος να είναι ένα γεγονός. Σκεφτήκατε ποτέ αγαπητοί μας ακροατές γιατί είναι μυστήριο ο γάμος? Γιατί στην εκκλησία? Ή ακόμα γιατί ο γάμος? Είναι ερωτήματα που ίσως φαίνονται απλά και αφελή, ίσως κάποια αυτονόητα. Είναι όμως ερωτήματα τα οποία τελικά είναι πολύ ουσιαστικά. Και αυτό ίσως δεν το δείχνει εκείνη η ώρα, αλλά φαίνονται αργότερα. Γιατί συνήθως αργότερα καταλαβαίνουμε τα κενά που έχουμε αφήσει. Καταλαβαίνουμε το λάθος ξεκίνημα. Καταλαβαίνουμε την έλλειψη των προϋποθέσεων. Καταλαβαίνουμε πόσο ανώριμα φτάσαμε στο γάμο. Και γι' αυτό είπα, τον θυμάστε το γάμο σας? Τι σας οδήγησε σε αυτόν? Πόσο ζήσατε τότε? Πόσο ζείτε σήμερα τον γάμο σαν μυστήριο? Δηλαδή σαν τόπο φανέρωσης της παρουσίας του Θεού. Πόσο τότε αλλά και σήμερα? Συστατικό και συνεκτικό στοιχείο του γάμου, δηλαδή της σχέσης των δύο ανθρώπων, είναι η χάρη του Θεού. Γιατί φτάσατε στο γάμο? Φτάσατε από ανάγκη? Από συνήθεια? Από αγάπη? Όπως βλέπουμε πάρα πολλές φορές ότι πολλά ζευγάρια ούτε καν το πρώτο χάραγμα του γάμου δεν αντέχουν και έρχεται η κρίση και δυστυχώς η διάλυση. Και το ερώτημα τότε είναι, καλά, η αγάπη που υπήρχε, πού πήγε? Υπήρχε όμως αγάπη ή μήπως δεν υπήρχε καθόλου? Τα ερωτήματα αγαπητοί μας ακροατές είναι πολλά. Όμως εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από τον τρόπο του γάμου όπως τον ζει η Εκκλησία. Και πρέπει να σας πω ότι μία ευχή την οποία δίνω στα ζευγάρια που παντρεύω, μας λέει ο Μητροπολίτης Ισανίου κύριος Παύλος, είναι να ζήσουν το γάμο όπως τους τον παραδώσαμε και να βρουν μία ήσυχη ώρα που θα πάρουν το κείμενο της ακολουθίας, θα το διαβάσουν με προσοχή για να ανακαλύψουν μέσα σε αυτό όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, τις οποίες άμα τις ζήσουνε θα φτάσουν στην πληρότητα της σχέσης και της αγάπης τους. Ας δούμε λοιπόν το κείμενο της ακολουθίας σε μερικά βασικά του στοιχεία σήμερα και θα μας δοθεί ευκαιρία να το δούμε και ειδικότερα και λεπτομερέστερα σε άλλη ευκαιρία. Η Εκκλησία μας λοιπόν από την πρώτη στιγμή μας δείχνει το τέλος. Γιατί παντρεύονται δύο άνθρωποι? Τι είναι ο γάμος? Είναι μία πορεία, είναι μία συνοδοιπορία, είναι ένας κοινός δρόμος. Και προς τα πού πηγαίνει? Ποιο είναι το τέλος αυτού του δρόμου? Είναι η ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι αρχίζει η ακολουθία του γάμου. Η Εκκλησία στο νέο ζευγάρι του δείχνει από την αρχή το τέλος. Λέει πολύ απλά, ξεκινήσατε σήμερα για να φτάσετε εκεί. Και μάλιστα, λέγοντας αυτήν την δοξολογία, κάνει μία κίνηση. Παίρνει το Ευαγγέλιο και σημειώνει το σημείο του Σταυρού. Και μετά δίνει σε αυτούς που νυμφεύονται να προσκυνήσουν το Άγιο Ευαγγέλιο. Δεν είναι κινήσεις τυχαίες, αγαπητοί μας ακροατές. Είναι κινήσεις με νόημα και περιεχόμενο. Το σημείο του Σταυρού σημαίνει ότι η πορεία του ζευγαριού θα είναι σταυρική. Γιατί? Γιατί ο γάμος στην ουσία είναι ένας θάνατος. Είναι ένας θάνατος του εγωισμού του καθενός. Όπου υπάρχει εγωισμός, αγαπητοί μας, δεν υπάρχει αγάπη. Για να υπάρξει αγάπη πρέπει να πεθάνει ο εγωισμός του ανθρώπου. Γι' αυτό πάλι πολλές φορές στα ζευγάρια που παντρεύω τους λέω, αν έχετε καταλάβει καλά, σήμερα πρέπει να πεθάνετε. Να πεθάνετε για να ζήσετε. Να πεθάνει ο εγωισμός για να ζήσει η αγάπη. Αυτά λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Παύλος στους νιώπαντρους. Είδατε, για να παντρευτούν δύο παιδιά, το καθένα ξεκινάει από το σπίτι του. Έρχονται στην εκκλησία και μετά φεύγουν για ένα καινούριο σπίτι. Και όλα αυτά είναι πολύ όμορφα γιατί σημαίνουν σημαντικά πράγματα. Ο καθένας ξεκινάει από το σπίτι του, δηλαδή ξεκινάς, αγαπητέ μου, από τον εαυτό σου, τον εγωισμό σου, από αυτό που ήσουν μέχρι τώρα. Και συναντιέσαι με την άλλη σε έναν άλλο χώρο, στο χώρο της εκκλησίας, στο χώρο της χάριτος του Θεού. Στον χώρο αυτό που η εκκλησία μας μαθαίνει καινούρια μαθηματικά. Εμείς στο σχολείο μάθαμε ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Και έρχεται η Εκκλησία να μας διδάξει ότι ένα και ένα κάνουν πάλι ένα. Βέβαια, για να γίνει αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να σταυρωθεί. Και γι' αυτό είπα, κάνει το σημείο του σταυρού, ώστε να καταλάβουμε ότι η ζωή του ανθρώπου δεν είναι ανθόσπαρτη. Και η τέχνη του ανθρώπου είναι να βγάλει από το πικρό το γλυκί. Ο Χριστός, αγαπητοί μας ακροατές, ο οποίος φανερώνεται μέσα από το Ευαγγέλιο και το Λόγο Του, είναι εκείνος που μας έδειξε πως με το σημείο του Σταυρού ήρθε η χάρη εν όλο το κόσμο. Εάν λοιπόν τον Χριστό και το Ευαγγέλιο Του τον αφήσουμε να μας οδηγεί στη ζωή μας, τότε ακριβώς μέσα από το σταύρωμα του εγωισμού μας θα φτάσουμε στην αγάπη. Πρέπει να κάνουμε τόπο μέσα μας. Και αν δεν τον κάνουμε αυτόν τον τόπο, τότε ουσιαστικά θα απορρίψουμε τον άλλον. Θα πούμε και στη συνέχεια αρκετά πράγματα, αλλά είναι σημαντικό να επισημάνουμε τώρα εδώ στην αρχή αυτές τις αλήθειες. Ο γάμος, αγαπητοί μας ακροατές, είναι μυστήριο αγάπης. Της κάθετης αγάπης του Θεού και της οριζόντιας αγάπης των ανθρώπων. Μία ανθρώπινη σχέση, αν μείνει μόνο ανθρώπινη, επειδή είναι μόνο ανθρώπινη, θα πεθάνει αργά ή γρήγορα. Και όλοι μας ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δυστυχώς, πόσες πολλές τέτοιες αγάπες έχουν πεθάνει και μερικές πριν καν αναπτυχθούν. Έρχεται λοιπόν, αγαπητοί μας, η αγάπη του Θεού να μπολιάσει την αγάπη των ανθρώπων. Έρχεται η αγάπη των ανθρώπων να ανοιχτεί και να μπολιαστεί από τον πόλη του Θεού για να γίνει από ανθρώπινη θεανθρώπινη. Και θα το δούμε πάλι σε λίγο καλύτερα αυτό. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Και στη σημερινή μας εκπομπή, με τη χάρη του Τριαδικού μας Θεού, θα έχουμε την ευλογία να περπατήσουμε στη γέφυρα επικοινωνίας που έχουμε ανοίξει με την Αγία Γη, τα Ιεροσόλυμα. Μια γέφυρα που ενώνει νοητά την πλατεία των λιονταριών με την πύλη των λεόντων. Και να συνεχίσουμε, βάσει της προηγούμενης μας εκπομπής, την επικοινωνία μας με τον αγαπημένο μας γέροντα ιερομόναχο πατέρα Εφρόσινο, φύλακα του τάφου της Παναγίας μας στη Γεστημανή.

0: Πατέρα Εφρόσινε, ευχαριστούμε το Θεό που σας έχουμε κοντά μας για ακόμα μία φορά. Την ευχή σας, ευλογείτε.
1: Ευλογείτε, Πάτερ Ιωάννη, την ευχή σας.
0: Η γεστημανή Πατέρα Εφρόσινε συνδέεται ιδιαίτερα με το πρόσωπο της Παναγίας μας, της Κυρίας Θεοτόκου, αφού εκεί βρίσκεται και ο πάνσεπτος τάφος της. Θα θέλαμε να μας λέγατε κάτι από όσα μας έχει αφήσει η ίδια η Παναγία παρακαταθήκη, αλλά και πώς εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σήμερα πρέπει να προσεγγίσουμε την Παναγία καθημερινά και πρακτικά μέσα από τον αγώνα μας, ώστε να έχουμε πλούσια και χειροπιαστή την ευλογία και την προστασία της στη ζωή μας.
1: Μάλιστα, το να τολμάει βέβαια κανείς να μιλά για το Πανάγιο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου είναι, νομίζω, Πάτερ Ιωάννη, πολύ επικίνδυνο, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ελκυστικό. Επικίνδυνο από τη μια, διότι αν οι ίδιοι οι Άγιοι Πατέρες δεν τολμούσαν να μιλούν πρόχειρα και να ερμηνεύουν τα μυστήρια της Παναγίας μας, παρά μόνο αναλύονταν σε ύμνους και εγκόμια γι' αυτήν, πώς να μιλήσουμε τώρα εμείς, οι βουτυγμένοι στα πάθη και στην αμαρτία, κατ' όνομα και μόνο λεγόμενοι χριστιανοί? Όμως, επειδή ο πόθος να απασχολούμε το νου και την καρδιά μας με τη μνήμη της, η οποία και μόνο αυτή ευωδιάζει και αγιάζει τον άνθρωπο, αλλά και έχουμε χρέος να την μεγαλύνουμε, και μάλιστα σήμερα σε ένα κόσμο που την υποτιμά, την περιφρονεί ή ακόμα δεν γνωρίζει ποια είναι η θέση της στην Εκκλησία ή ποια πρέπει να είναι και στις καρδιές μας. Όλα αυτά, σαν θέμα πολύ ελκυστικό και αγαπητό, θα προσπαθήσουμε και εμείς από μέρος μας να πούμε λίγα ταπεινά λόγια από καρδιάς. Και επιπλέον, γιατί εκείνη εδώ ιδιαίτερα είναι για μας το πρόσωπο που από πρωί μέχρι το βράδυ ατενίζουμε στην πιο γλυκιά μορφή του. Εδώ στην Παναγία, την εικόνα της, στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα, που όλοι ξέρουμε πόσο ζωντανή είναι, όλοι βλέπουνε, και στην οποία εικόνα καταθέτουμε, εκτός από την δοξολογία και τους ύμνους, αλλά και κάθε θλίψη και αγωνία της ψυχής μας σε κάθε δοκιμασία, όχι μόνο δική μας αλλά και όλου του κόσμου, ώστε να μας ελαφρύνει τους πόνους και να προστατεύει όλους από τους πολλούς καθημερινούς πειρασμούς. Η αϊπάρθενος κόρη Μαριάμ και Κυρία Θεοτόκος είναι το πιο γλυκό πρόσωπο μετά το Χριστό. Είναι η μάνα μας, η πραγματική, αφού αυτή μας δίνει την όντως ζωή, το Χριστό μας. Μέσω αυτής και μόνης μπορούμε να φτάσουμε στη γνώση και στην εμπειρία του Θεού, και διαμέσου αυτής να μην ξεχνάμε ότι δίνονται και από το Θεό τα χαρίσματα στους ανθρώπους και το έλεος τους στον κόσμο, όπως το ψάλουμε στα τροπάρια της γιορτής της. Μπορούμε να μιλάμε ατελείωτες ώρες για τις αρετές και την ξεχωριστή από βρέφου ζωή της, την ταπείνωση, την καθαρότητα, τη σιωπή, τη μεγάλη της αγάπη προς το Θεό, όσο ποτέ κανείς δεν έφτασε, ούτε και πρόκειται να φτάσει. Σήμερα όμως θα ήθελα να επικεντρώσω το μικρό αυτό λόγο στην πρακτική ανάλυση μιας φράσης, ενός λόγου που η ίδια η Παναγία είπε και μας έχει αφήσει, και εμάς βέβαια, το είπε σαν προσευχή όταν συναντήθηκε μετά τον Ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ με τη θεία της, την ηλικιωμένη, την Αγία Ελισάβετ, τη μητέρα του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού και Προφήτου του Χριστού, όταν πήγε με σπουδή, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, στην ορεινή της Ιουδαίας. Εκεί έγινε αυτή η θαυμαστή συνάντηση που τη διαβάζουμε σε κάθε Ευαγγέλιο στις παρακλήσεις. Όταν η Αγία Ελισάβετ είδε την Παναγία, μας λέει το Ευαγγέλιο ότι γέμισε από Άγιο Πνεύμα και της είπε καταπληκτικά λόγια, προφητικά και θαυμαστά. Τι της είπε? «Ευλογημένη είσαι εσύ από όλες τις γυναίκες και ευλογημένος είναι ο καρπός που φέρνει στην κοιλιά σου». Η Παναγία μας τότε ήταν 15 χρονών κορίτσι. Και συνέχισε η Αγία Ελισάβετ να λέει πώς έγινε τόσο μεγάλη τιμή από το Θεό, πώς μου έγινε να έρθει η μητέρα του Κυρίου επίσκεψη σε μένα. Τι φοβερά λόγια. Προφητικά, πώς γνώριζε η Αγία Ελισάβετ τι κρύβει η Παναγία στην κοιλιά της. Κι όμως τη φώτισε το Άγιο Πνεύμα και τότε η Παναγία και εκείνη με τη σειρά της, αφού ο Άγιος Ιωάννης σαν βρέφος και αυτό σκύρτησε στη λιά της Αγίας Ελισάβετ για να προσκυνήσει και πριν γεννηθεί το Χριστό μας που βρίσκονταν στην κοιλιά της Παναγίας, τότε η Παναγία, όπως είπαμε, γεμάτη χαρά και Άγιο Πνεύμα, είπε έναν υπέροχο ύμνο, πολλοί δεν τον ξέρουμε αυτό, ενώ τον λέμε κάθε μέρα. Είπε μια προσευχή, είναι από τα λίγα λόγια που η Παναγία λέει στο Ευαγγέλιο. Πολύ λίγες φορές μίλησε

κορυφαίο υμνογράφο της Εκκλησίας. Τα δύο αυτά αδέλφια, κορυφαίοι στην υμνογραφία, ήταν από τη Μονή του Αγίου Σάβα βγαλμένοι. Ο ένας έγινε επίσκοπος, ο άλλος τελείωσε εκεί. Και ερχόταν και εδώ στην Παναγία, μας λέει ο βίος του πολύ συχνά, και έζησε και εδώ. Αυτά τα δύο αδέλφια αξιώθηκαν να τη δούνε, όπως γνωρίζουμε, να την δούνε και οφθαλμοφανώς και να δεχθούν ιδιαίτερη την ευλογία της και τον επενώτη. Αυτό το κλείνουμε σε παρένθεση και συνεχίζουμε για την Παναγία. Αυτός λοιπόν ο ύμνος, η προσευχή της, αρχίζει με τα εξής λόγια. Θα τον πω όπως τον λέμε και στην Εκκλησία μια φορά, από την αρχή μέχρι το τέλος. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ, ότι επίησε εμι μεγαλείο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Αντελάβεται ο Ισραήλ παιδός αυτού, μνηστήνε ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος». Με λίγα λόγια, αυτή η προσευχή της Παναγίας είναι μια δοξολογία στο Θεό που έβγαλε με όλη την καρδιά της, τον ευχαριστεί, τον μεγαλύνει, τον δοξάζει, που έκανε τόσο μεγάλα και θαυμάσια την αξίωση να γίνει μητέρα του Θεού, και προφητεύει ότι όλες οι γενιές όλων των αιώνων των ανθρώπων θα τη μεγαλύνουν, όπως και αυτό συμβαίνει. Και σε μια φράση που θα μείνουμε λέει: «Και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών». Εδώ είναι το σημείο που θα ήθελα να επιμένω και για τη ζωή μας, για το έλεος του Θεού. Αυτό που είπε η Παναγία, ότι δίνεται όχι σε όλους τους ανθρώπους έτσι απλώς και ως έτυχε, αλλά σε αυτούς που τον φοβούνται, δηλαδή που τον ευλαβούνται με άγιο φόβο, που τηρούν τις εντολές του, αυτούς ελεεί ο Θεός. Αυτό δεν μας το είπε μόνο η Παναγία, το είχε πει και ο προφήτης Δαβίδ στους ψαλμούς, εκεί σε έναν ψαλμό που τον λέμε κάθε μέρα, και λέει: «Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών». Το ίδιο ακριβώς. Και αλλού σε ένα άλλο σημείο που το λέμε και στη δοξολογία: «Γέννη το Κύριε το έλεος εφ' ημάς, καθ' άπερι ελπίσαμεν επί σε». Και αυτό έχει, να μην το αναλύσουμε τώρα, την ίδια έννοια. Δηλαδή το μέτρο είναι όσο εμείς ελπίζουμε στο Θεό και τον αγαπάμε και ασκούμαστε στις εντολές του, τότε έρχεται το έλεος του σε εμάς. Βέβαια, καταρχήν να πούμε ότι ο παντοκράτορ και πολυέλεος Θεός το έλεος του το φανέρωσε όσο ποτέ άλλοτε, όταν απέστειλε το μονογενή του Υιό, το Χριστό μας, ο οποίος με τη Σταύρωση και την Ανάσταση, όπως λέμε, «Αναστάσω Ιησούς από το τάφο, καθώς έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή και μέγα έλεος». Έφερε λοιπόν τη σωτηρία, την αιώνια, σε όλο τον κόσμο, η οποία μεταβιβάζεται από τη μια γενεά στην άλλη. Γιατί τα προνόμια αυτά είναι κληρονομικά στους πιστούς, βέβαια, χωρίς διακοπή. Αυτή είναι την πρώτη άποψη, η ερμηνεία έτσι του ελέους του Θεού που ήρθε σε όλο τον κόσμο και ως όσους θα πιστέψουν σε Αυτόν. Αλλά όμως, ιδιαιτέρως, με ιδιαίτερο βλέμμα ευμενίας και συμπαθίας, ο Θεός προσβλέπει σε αυτούς που τον αγαπούν με όλη τους την ευλάβεια, το σεβασμό, και που έχουν ειλικρινή μετάνοια στη ζωή τους και εξομολογούνται καθαρά και έχουν την απόφαση αυτή να ζήσουν νέα ζωή. Αυτό μας το γράφουν και όλοι οι Άγιοι και το ερμηνεύουν στα λόγια του. Και οι όσοι πατέρες, οι ασκητές, διαβάζουμε από το γεροντικό, το ίδιο λένε, και όσους τους πλησίαζαν και τους ζητούσαν τη βοήθεια και το έλεος. Όμως πρακτικά αυτό σημαίνει για όλους μας ότι αν θέλουμε να έχουμε την εύνοια του Θεού, την αγάπη του στην καθημερινότητά μας, πρέπει και εμείς να ζούμε με άγιο φόβο, με σεβασμό προς την Εκκλησία, με αγώνα να τηρούμε τις εντολές του, ειδικά να έχουμε την συμπάθεια, το έλεος κι εμείς προς τον συνάνθρωπο. Εκεί είναι όλη η ουσία. Γιατί αλλιώς από μόνοι μας βγάζουμε τον εαυτό μας, δεν μπορεί ο Θεός

να μας ελεήσει, γιατί αν δεν το θέλουμε δεν γίνεται τίποτα. Η ελευθερία είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού, που δεν μπορεί ούτε ο ίδιος ο Θεός να κάνει κάτι. Ήθελα να σας διαβάσω πως ένα πολύ σοφό χωρίο από την Παλιά Διαθήκη, από ένα βιβλίο που λέγεται Σοφία Σιράχ, μας εξηγεί, μας το λέει πρακτικά με μια εικόνα από τη ζωή. Λέει, ποιος ευσπλαχνίζεται τους θηριοδαμαστές, τους μάγους, που από μόνοι τους ασχολούνται συνέχεια με τα φίδια και με τα θηρία, αν τυχόν δαγκωθούν από αυτά και θανατωθούν. Έτσι και ο Θεός, ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, δεν ελεεί ούτε σπλαχνίζεται το χριστιανό που ρίχνει αλόγιστα τον εαυτό του στην αμαρτία και αμαρτάνοντας θεληματικά και συνέχεια δέχεται το δηλητήριό της και τελικά θανατώνεται ψυχικά. Αλλά και ο προφήτης Ισαΐας βέβαια έλεγε και για τον παλαιό Ισραήλ, και ένα πολύ ωραίο λόγο λέει ο ιερός Αυγουστίνος. Τι λέει? Ο Θεός άνθρωπε σε έπλασε χωρίς να σε ρωτήσει, χωρίς εσένα. Όμως δεν μπορεί να σε σώσει, δηλαδή το έλεος αυτό θα σημαίνει τη σωτηρία μας, δεν μπορεί να σε σώσει, να σε λεήσει χωρίς τη θέλησή σου. Επομένως αδελφοί μου, θέλουμε να ελεηθούμε από το Θεό, ας αφήσουμε τη ζωή της αμαρτίας, της θεληματικής, της συνεχόμενης, να συνέλθουμε από την αποστασία μας, να αναλογιστούμε πού μας οδηγεί αυτός ο δρόμος και να μετανοήσουμε. Αυτό είναι και για όλη την πατρίδα μας και για όλη την Ελλάδα που χρειάζεται, και αφού βέβαια το κάνει ο καθένας προσωπικά, να εξομολογηθούμε καθαρά. Και όταν λέμε πια την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν», να μην τη λέμε μηχανικά, να τη λέμε με ταπείνωση, να περιμένουμε το ελεός του με αγάπη προς το Θεό και προς τους άλλους. Έτσι ενεργεί και η προσευχή. Πνευματική ζωή, συγγνώμη, δεν είναι να λέμε προσευχές ή να κάνουμε ακολουθίες. Είναι λάθος. Αυτό είναι τύπος πνευματικής ζωής. Όμως μπορεί να κρύβει και πλάνει. Το θέμα είναι πώς γίνεται η προσευχή, από ποια καρδιά βγαίνει, πώς γίνεται η θεία λειτουργία, η κάθε μας ακολουθία. Μήπως γίνεται φαρισαϊκά, μήπως γίνεται μόνο για να μετράμε τον τύπο. Βλέπετε τι μας είχε, θυμάστε τι μας λέει ο Χριστός, ότι πολλοί άνθρωποι την ημέρα της κρίσεως θα μου πούνε «Κύριε, το όνομά σου δεν λέγαμε συνέχεια, δεν βγάζαμε δαιμονισμένους, δεν θεραπεύαμε, δεν κάναμε τόσα θαύματα». Κι όμως θα τους πει ότι φύγετε μακριά μου εσείς οι άνθρωποι της ανομίας και της αδικίας. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε, να λέμε την ευχή, να κάνουμε κομποσχήνη και να είμαστε άνθρωποι του διαβόλου. Είναι φοβερό. Και δυστυχώς αυτό υπάρχει και στις μέρες μας. Και ήθελα να πω κάτι, να με συγχωρέσετε Πάτερ Ιωάννη, για τους πνευματικούς ανθρώπους και για την πνευματική ζωή. Πολλοί, επειδή είναι θέμα τώρα αυτό του πνευματικού μας, που είναι ο κάθε άνθρωπος χωρίς τον πνευματικό πατέρα δεν μπορεί να είναι και χριστιανός σωστός, πρέπει να έχει πνευματικό πατέρα, να μην αναζητάμε πνευματικούς θαυματουργούς. Μας το λέει πρώτα, οι Άγιοι το λένε αυτό, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, να μην ζητάμε θαυματουργούς με χαρίσματα μεγάλα, να μας λένε εντυπωσιακά πράγματα. Να μην νομίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είναι πνευματικοί μας. Υπάρχει πλάνη. Μπορεί κάποιοι από αυτούς που έχουν μεγάλα χαρίσματα να κρύβουν μια πλάνη. Και γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή ποιους εκλέγουμε πνευματικούς. Απλώς να είναι ο άνθρωπος ταπεινός πολύ και με αγάπη, να σε γνωρίζει, να σε αγαπά και να είναι ταπεινός και να έχει και την πείρα βέβαια, το καλύτερο. Αυτόν πρέπει να διαλέγουμε πνευματικό και όχι να τρέχουμε σε θαυματουργούς και διορατικούς.

0: Δυστυχώς, και ένα άλλο πολύ ανησυχητικό, ίσως το πιο ανησυχητικό σήμερα, είναι ότι πολλοί χριστιανοί ορθόδοξοι είναι χειρότεροι και από αυτούς που είναι φανεροί εχθροί του Χριστού, του Σταυρού, της Εκκλησίας Του. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί είναι όλοι αυτοί που θέλουν, είμαστε όλοι αυτοί που θέλουμε να συνδυάζουμε τη ζωή της αμαρτίας με αυτή του χριστιανού. Δηλαδή θέλουμε με άνεση και χωρίς σκόπο, μέσα στις απολαύσεις, μέσα στις ειδονές, τις παράνομες ευρισκόμενοι, να πάμε και στον παράδεισο. Όμως αυτό, να το τονίσουμε, είναι εμπεγμός του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός στην Αποκάλυψη μας λέει ότι αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή τους χλιαρούς, που δεν είναι ούτε θερμοί στην πίστη, αλλά ούτε και παγωμένοι, τελείως άθεοι, άπιστοι, αλλά κάτι το ενδιάμεσο, αυτό που λέγαμε, αυτούς θα τους κάνω, λέει, εμετό, δεν τους θέλω. Και αλλού, τι μας λέει ο Χριστός? Όποιος δεν βαστάει το σταυρό του καθημερινά και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μένα να λέγεται χριστιανός. Οι λόγοι του είναι σκληροί, φαίνονται. Αλλού λέει ότι όποιος αγαπάει το παιδί του ή τον πατέρα του ή τη μητέρα του, τους δικούς του περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος για μένα. Δυστυχώς, οι περισσότεροι χριστιανοί αρέσκονται σε μια πνευματική ζωή επιφανειακή και επηρεάζονται και από τα φαινόμενα, που και αυτά το ξέρουμε ότι τις περισσότερες φορές απατούν. Ακόμα και αυτοί που θεωρούνται πνευματικοί, πολύ πνευματικοί, έχουν όνομα, έχουν μια θέση ηγουμένου, αρχιερέως, πατριάρχου, πνευματικού ανθρώπου με μια θέση, ένα αξίωμα, ενώ όχι αξία, αξίωμα, όλοι, ακόμα και αυτοί, εμπίπτουν σε αυτόν τον πειρασμό, όλοι μας. Όμως, αγαπητοί μου, η Εκκλησία και ο αγώνας ο πνευματικός δεν είναι αυτό που φαίνεται πολλές φορές, ειδικά σήμερα, μια επίδειξη στολών, χαρισμάτων. Δεν είναι κάτι που εντυπωσιάζει εξωτερικά. Δεν είναι τα αξιώματα, αλλά η αξία της αρετής. Και συνήθως οι άνθρωποι της αρετής είναι κρυμμένοι. Πρέπει να τους ψάξει κανείς πολύ για να τους βρει. Έτσι λοιπόν η πνευματική ζωή, να θυμόμαστε, και οι πνευματικοί άνθρωποι αγωνίζονται ταπεινά και όσο τη δυνατό στην αφάνεια, με μεγάλους πειρασμούς, και ότι και ακόμα και να τους δοξάζει ο Θεός, δεν θέλουν, προσπαθούν εν κρυπτό πάντοτε να εργάζονται. Τότε αυτοί οι άνθρωποι είναι γνήσιοι. Γνήσιοι, και αξίζει να τους τιμούμε και να τρέχουμε σε αυτούς. Ας καλλιεργούμε επομένως φρόνημα ταπεινοφροσύνης, γνήσιας και αγάπης καθαρής, θυσίας, όπως είπαμε και πριν, τα ίδια ξαναλέμε, για να έχουμε της Παναγίας μας ζωντανή την ευλογία και την εύνοια και την προστασία, να συγχωρούμε όπως είπαμε από καρδιάς, να ελεούμε τους συνανθρώπους μας, η ελεημοσύνη, όπως και το έλεος του Θεού, για να έρθει στον ελεήμονα άνθρωπο, θα έρθει. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Η καρδιά μας να είναι γεμάτη συμπάθεια για τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, αδιάκριτα. Να ελεούμε, να μάθουμε να δίνουμε. Να μάθουμε να δίνουμε ακόμα και σε αυτούς που φαίνεται ότι μας κοροϊδεύουν. Δεν είναι αυτό, δεν είναι χαζό. Ο Θεός σε αυτούς που θα δώσουμε, που φαίνεται ότι μας κοροϊδεύουν, μας το δώσει διπλό, ανταποδίδει διπλό το μισθό. Επειδή μας κοροϊδεύουν ακριβώς, θα μας δώσει μεγαλύτερο μισθό. Να μάθουμε ειδικά το χέρι μας να δίνει, έστω αυτό το λίγο, και με συμπάθεια και με, όχι με επίδειξη. Είναι ένα μεγάλο όπλο η ελεημοσύνη. Και σίγουρα ο άνθρωπος, ο ελεήμων, δεν θα χαθεί, αλλά θα ελεηθεί. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε στην πνευματική μας ζωή, στον αγώνα μας, όπως είπαμε και σε συνδυασμό με τα άλλα, είναι να κοιτάμε το μέσα, να καθαρίσουμε πρώτα τους λογισμούς μας για τον κάθε αδερφό μας. Ίσως αυτός είναι και ο αγώνας, εκεί κρίνεται, γίνεται η μεγάλη μάχη στην καρδιά, που μπορεί να μας βάλει στον παράδεισο, και πολύ απλά, χωρίς σκόπο. Δηλαδή, εννοώ, όταν είμαστε καθαροί μέσα, προσπαθούμε να μην δεχόμαστε τους βρώμικους λογισμούς, είτε να κατακρίνουμε, αλλά προσπαθούμε να κοιτάμε τον εαυτό μας, να μην έχουμε κακία. Αυτό και μόνο είναι δυνατό να μας πάει στον παράδεισο. Το να μην κατακρίνουμε, και αντιθέτως να είμαστε γεμάτοι συμπάθεια, έλεος ευσπλαχνίας να έχουμε για τον κάθε άνθρωπο, ώστε να μην κατακριθούμε όπως εκείνες τις μωρές παρθένες στο Ευαγγέλιο που είπε ο Χριστός, που είχαν όλα τα εξωτερικά στοιχεία της παρθενίας, του σώματος. Ποιος ξέρει, ήταν αφιερωμένες στο Θεό με προσευχές, με νηστείες, αλλά δεν είχαν ελεημοσύνη από την καρδιά τους καθαρή. Κατακρίνοντας τους άλλους, είτε με τη σκέψη μας, είτε με τα λόγια μας, που είναι ακόμα χειρότερο, βάζουμε τους εαυτούς μας δυστυχώς στη θέση αυτών, και χειρότερα, που ενώ εμείς δεν κάνουμε τα ίδια έργα, μόνο με την κατάκριση κολλαζόμαστε, επειδή ακριβώς δεν έχουμε την αγάπη, και θα κριθούμε καθώς και εμείς κρίνουμε τους άλλους. Να προσέξουμε, αδελφοί μου, η κατάκριση είναι από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα και κανείς δεν μπορεί να κοινωνήσει. Δεν μας μολύνει τόσο η τροφή, το τι θα φάμε, όσο το τι σκεπτόμαστε και τι λέμε, τι βγάζουμε από την καρδιά μας, τι λόγια για τους άλλους και πώς βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας. Γι' αυτό και ο Χριστός ποιους μακάριζε και ποιους έδειχνε πρότυπο για την πνευματική ζωή, έλεγε ότι οι τελώνες και οι πόρνες, οι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι, μας δείχνουν το δρόμο για τον παράδεισο και μας οδηγούν προς τον ουρανό. Φοβερός ο λόγος αυτός. Γιατί το έλεγε αυτό? Προφανώς γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όταν πολλοί από αυτούς θελήσουν να μετανοήσουν, είναι τόσο δυνατή η μετάνοιά τους που μπορεί να τους αγιάσει εκείνη τη στιγμή. Γιατί η μετάνοια δεν θέλει χρόνια και ώρες πολλές. Είναι σαν την αστραπή, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Σε μια στιγμή τον άνθρωπο, τον πιο αμαρτωλό, μπορεί να τον κάνει να τον καθαρίσει και να τον αγιάσει. Το βλέπουμε αυτό σε πολλά συναξάρια, ειδικά με πόρνες γυναίκες που δεν πρόλαβαν καν να ξεμολογηθούν ή να φτάσουν να κάνουν αυτό που ήθελαν να μετανοήσουν, και ο Θεός τους πήρε την ώρα της μετανοίας τους. Μεγάλη η μετάνοια, όπως λέμε και στα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδας. Η Παναγία μας λοιπόν βλέπει την καρδιά μας και ο Χριστός την καρδιά του καθενός στο βάθος, και όπου δει η καλή διάθεση και στον πιο αμαρτωλό άνθρωπο επιβλέπει. Δεν είναι όπως λέγαμε πριν ότι μόνο σε αυτούς που κάνουν το θέλημά του τυπικά, αλλά βλέπει και την προαίρεση του καθενός μέσα και θα τον βοηθήσει στην ώρα εκείνη να μετανοήσει και να τον αγκαλιάσει. Και να μην ξεχνάμε ότι στον αμαρτωλό άνθρωπο που μετανοεί, όλος ο ουρανός πανηγυρίζει και χαίρεται ο Θεός περισσότερο και από αυτόν που δεν αμαρτάνει αλλά δεν μετανοεί τόσο πολύ. Είναι φοβερό. Αυτός που φαίνεται ότι δεν αμαρτάνει, όπως οι Φαρισαίοι, κάνει καλά έργα και όλη η ζωή του έχει μια καλή πορεία, αλλά γίνεται μηχανικά αυτό και δεν έχει δυνατή μετάνοια και αγάπη, αυτός ο άνθρωπος δεν ελεείται από το Θεό. Ενώ ο άνθρωπος ο αμαρτωλός που θα στραφεί με όλη την καρδιά του στην αγάπη του Θεού και της Παναγίας, γίνεται πολύ μεγάλος και αγιάζει. Θυμόμαστε την Αγία Μαρία, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, την πιο μεγάλη πόρνη της Αλεξάνδρειας δημόσια, που αμάρτανε μέχρι και τους Αγίους Τόπους στο καράβι, όταν μπήκε να προσκυνήσει να πάει και αυτή, άκουγε για τον Τίμιο Σταυρό, αλλά αυτή βέβαια ήθελε να αμαρτάνει, και μέχρι τα Ιεροσόλυμα έκανε όλων των ειδών τις αμαρτίες που μπορεί να φανταστεί κάποιος. Και όταν έφτασε στο ναό και δεν μπορούσε να μπει, μια ώρα τη δύναμη την εμπόδιζε, αλλά τι έκανε τότε? Στράφηκε σε μια εικόνα της Παναγίας και τη ζήτησε τη βοήθειά της, και ότι αν τη βοηθούσε να περάσει θα άλλαζε η ζωή και θα την αφιέρωνε στη μετάνοια. Και τότε η Παναγία της είπε ότι από εκείνη την ημέρα αυτή η ίδια θα εγγυηθεί για τη σωτηρία της, και της είπε να πάει στην έρημο του Ιορδάνη, όπου έμεινε 40 χρόνια και έγινε αυτή που έγινε το πρότυπο όλων των αμαρτωλών, το πρότυπο της μετανοίας των αμαρτωλών που μετανοούν. Όταν λοιπόν και ο πιο βαριά αμαρτωλός άνθρωπος αναστενάξει από καρδιάς και θελήσει να μετανοήσει, να μην ξεχνάμε ότι η Παναγία μας και ο Κύριος ανοίγει τη γλυκιά της αγκαλιά και τους δέχεται και χαίρεται περισσότερο και από αυτούς που δεν αμάρτησαν. Άλλο πράγμα όμως, να μην το συγχαίουμε, είναι η αγάπη της Παναγίας στον αμαρτωλό, και άλλο πράγμα η αποστροφή της αμαρτίας. Ο Θεός αποστρέφεται την αμαρτία, αλλά όχι τον άνθρωπο. Γι' αυτό και εμείς να αποστρεφόμαστε την αμαρτία. Ποτέ να μην κατακρίνουμε τον άνθρωπο που αμαρτάνει, την αμαρτία μόνο, και να αποφεύγουμε να την κάνουμε κι εμείς, αλλά τον άνθρωπο πάντα να τον συγχωρούμε και ποτέ να μην κατακρίνουμε. κλείνοντας σιγά σιγά, συνοψίζοντας, και να με συγχωρέσετε, όπως και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για την Γεθσημανή, ο άνθρωπος λοιπόν του Θεού που αγωνίζεται και πραγματικά ακολουθεί το στενό δρόμο, τη μετάνοια, και πορεύεται για την άλλη ζωή με αγάπη, με θυσία, με ελεημοσύνη καρδιάς και εξωτερική, χρειάζεται ακόμα και η πίστη. Χωρίς την πίστη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, και λείπει σήμερα στις μέρες μας, και να ζητάμε από το Θεό να μας την αυξάνει, την πίστη. Δηλαδή να πιστεύουμε ότι θα σωθούμε, ότι το έλεος του Θεού είναι δυνατό, να το πιστεύουμε και να λαχταράμε να πάμε εκεί. Γιατί άμα δεν, πώς λέμε, προσδοκώ Ανάσταση νεκρού, άμα δεν προσδοκούμε, δεν έχουμε όρεξη, δεν ασχολούμαστε να σκεφτόμαστε τους Αγίους, την άλλη ζωή, τον Παράδεισο, τα καλά, δεν θα πάμε, ακόμα κι αν είμαστε, δεν έχουμε κακές πράξεις. Πρέπει να προσδοκάμε, να πιστεύουμε. Η πίστη αυτή θα μας πάει και εμάς μαζί με τους Αγίους και την Παναγία, έστω και αν δεν αξίζουμε τίποτα από αυτά. Και να συμμετέχουμε λοιπόν το νόημα, όλοι όσοι είναι χριστιανοί, θεωρούνται ότι είναι άνθρωποι της Εκκλησίας που τρέχουν στις ακολουθίες, στα μοναστήρια. Όλοι αυτοί να προσέξουμε, να συμμετέχουμε στη λατρεία της Εκκλησίας με όλη μας την καρδιά και συνειδητά, όχι μηχανικά να μετράμε μετάνοιες, να μετράμε αυτά, χωρίς να κοιτάμε την καθαρότητα της καρδιάς μας. Όλα αυτά είναι καλά, αλλά πρώτα απ' όλα όταν γίνονται από καθαρή καρδιά. Κλείνοντας, με πολύ ευγνωμοσύνη και αγάπη, και να μας συγχωρέσετε, θα πούμε ένα μικρό πάλι ποιηματάκι για να γλυκάνει την καρδιά μας. Αδέλφια μου αγαπητά, ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Γι' αυτό η Κυρά μας Παναγιά δε μας εθέλει χλιαρούς, για να μας είναι βοηθός σε όλες τις δυσκολίες. Πρέπει να ζούμε μακριά από πάθη και κακίες, με ειλικρινή μετάνοια, μα και με βλάβια τόση, να την εσυγκινήσουμε να έρχεται να μας σώζει. Εύχομαι η Παναγία να είναι πάντα μαζί με όλους μας και με την πατρίδα μας στη δύσκολη αυτή ώρα, και να εύχεστε και για εμάς, Πάτερ Ιωάννη, που εδώ υπηρετούμε σε δύσκολες συνθήκες και τη διακονούμε, και όλοι οι αγαπητοί ακροατές, να μας σκεπάζει και εμάς από τους πειρασμούς και τους κινδύνους.
1: Πατέρα Εφρόσινε, από καρδιάς σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τον κόπο σας. Ευλογείτε την ευχή σας.
0: Ευλογείτε, Πάτερ Ιωάννη, την ευχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα. Δύσκολο είναι του βοσκού το επάγγελμα να κάνεις. Νυχθημερών κάψες σιωνιές αμοναχώς τη βγάνεις. Βοσκός ή κτηνοτρόφος. Πολυμερνή σε σάλευγε στα πλάγια το κουράδι, εκτός από τη μεσημερά στο Σταύρο Ματσιμέρας. Στουβούιδα σαργουλιδιές του Κοντζακά τα μέρη, που η φύση τα επρίκησε κι ο τόπος δασοφέρνει. Έχει ριακάκι με πηγή, τα ζά έχει αποτίζει. Κουτσουναρίζει το νερό κεράσουνε να πιούνε και να χαράσουν στα λιστά σιαγριλιές από κάτω. Ξεκρέμασε τη βούρια του ποτσόμου στα βαστάγια, βγάνει και βρέχνει κάφκαλο που ψιλομαλακώνει. Κολυμπιαστές μαύρες ελιές, μπόλικο κατσοχύρι και από το τσουκάκι το κρασί σαργουλιδιά στο νίσιο. Επόφα εκεί πια νερό γαργαρο κρουσταλένιο, ο σάντο ζω εμούρωσε, μα πρώτα εσταύρωσέ το. Εφόρια το ρασίδι του χειμώνα καλοκαίρι, δεν το περνούσε το νερό το χιόνι και ταγιάζει. Μαύρο προβάτων το μαλλί, φασμένο, πατημένο. Κι όντε ίνιζε ο καιρός και ζέστανε ο ήλιος, στσόμους του τόχαινε σαφή, δεν τα αποχωριζόταν. Εφόριανε πουκάμισο και μια φορά και μπλούζα, γκυλώτα, τα στιβάνια του ήτανε ποβακέτα, ανθεκτικό το δέρμα τους, απαηλιά σασμένα. Μα αυτοκινήτου λάστιχο τάχαινε σολιασμένα, δεν καταλιόταν εύκολα και δεν γλιστρούν σιπέτρες, γιατί βάλε στο σόλιασμα μπόλικες μπροκαδούρες και αδιάβροχάταν τάχαινε πλαϊσερό αλλημένα. Μαύρο κεφαλομάντιλο σκεπάζει τα μαλλιά του, ξεγανωμένο βρώμικο από την πολυκαιρία. Εμύριζε το σώμα του τραγίλα ποτισμένο από την πολύτινα πλυσά και από την υδροτήλα. Ήρσηξε το ξεστάλισμα και πήρανε τα πάνω με τα σκλαβέρια ταιριαστά να γλυκαντιλαλούνε και βόσκανε τσικορφαρές στις ύστερες τα πρίλη. Γαβιές από τα μαντρόσκυλα, φύλλα και σπάσα ώρα και του βοσκού αχώριστη, φίλοι και σύντροφοι είναι. Εκράθηκε την κατζούνα του, στήριγμα όλη μέρα, σιώμους για ξεκούραση, μα και να λεμουδιάσει, ό,τι ο ζώος στο σφίξιμο ήπρεπε αυτός να πιάσει, σαν την απολυτάριζε και τσιλαγού σκοτώνει. Είχενε στο κουράδι του σαμιά ζερβό κοκάρι, κόψιμο του αριστερού αυχιού να ξεχωρίζουν και μια ποτσι 23 που είχαν στην Κρήτη. Ο ήλιος εμπουμπούριζε, η λάμψη του χανόταν κι έπαιρνε χρώμα αλλιώτικο, κύλαξε η θωριά του και το κουράδι εγιάγειρε στο καλομάτρι μπαίνει. Ήτανε χώρος πρόμαντρας και από τον αρμεγάρι ένα-ένα επέρνανε για να αρμεχτεί κι απόης, αλαφρωμένο ήμπαινε αγλακητό στη μάντρα. Κι όλα σαν τα επόρμεξε κι όλα στη μάντρα μπήκαν, μες στο μητά το ήφερε το γάλα να το πήξει. Το σιροπάνι από λευκή μπολίδα πάνω βάζει, σε ένα σιγλί αργά αργά εσύρωνε το γάλα. Δε λόγο το μετάδιαζε, στη σίγλα το φχεραίνει, που πάνω από την παρασιά και τη φωτιά ανάβει, από ασπαλαθόξυλα για την πυθιά ένα κι ένα. Την αγαστέρα ήβαλε, ζεστότανε το γάλα, σασμένη πο πρωτόγαλη τριόμερο ρυφάκι που σε μια κόφα τόχαινε, μη γλύψει φάει πράμα. Σαν το σφάξε, κρέμασε στην παρασιά από πάνω το στομαχάκι του οζού, αργά να το ξεράνει. Αφού αποξεράθηκε, πολλές του κάνει τρύπες, το βάλε στα γαστερικό σε πύλινο κουρούπι, κύρχηξε και το γέμισε νερό μέχρι απάνω. Έριξε δύο χαχαλιές ταρόλιθου αλάτσι μες στο κουρούπι κι ύστερα αργά εσάλευγέντο. Αυτοί ελέγανε πυθιά και να διόνται νεκάκια, μέσα στη σίγλα ύβανε ανάλογα το γάλα. Με τον ταράχτη τάρασε το γάλα μέσα στη σίγλα, απαργουλίδα ήτανε μακρύς και με κλονίσκους, μικιούς μικιούς και γυριστούς που τάρασαν τον πάτο. Μόλις γεννεί πηχτόγαλο, λίγη φωτιά τσιβάνει και γλίγορα το τάρασε να ξαναγίνει γάλα. Με τον ταράχτη εμάζωνε πιο γλίγορα το γάλα και αυτό μαλάκα γίνηκε. Φέρνει τον τυροκόμο, ξύλινη τάβλα που βάλε στη σίγλα από πάνω. Τα τυροτούπια γέμιζε μαλάκα με τα χέρια, από τη σίγλα κύστερα τα πάθηκανε από πάνω, να φύγει ο πολύς χουμάς κι ό,τι αέρα είχε. Στον τυροκόμο πάνω του τάχαινε αφημένα και ο χουμάς αργά αργά ύπεφτε μέσα στη σίγλα, κύβανε μέσα στα τουπιά όσο πρέπει αλάτσι. Αφού καλά σειρώσανε όλα τα τυροτούπια, τα πλύνε εξωτερικά με το χουμάτ της σίγλας. Στο τυροκέλι τα βάλε σε πλάκες από πάνω. Μετά σαν τα ξετούπισε, κάτασπρα στρογγυλάταν και κάθε μέρα ο βοσκός πρέπει να τα σαλεύει. Μια από τη μία τη μεριά και μια από την άλλη. Για 2-3 μήνες το έκανε μέχρι να καωμώσουν, πάνω στις πλάκες να γεννούν χωρίς την υγρασία. Το τυροκέλι σε χοντρό χαράκι ήταν σπηλιάρι, παπτομητά το ήμπαινε, μικρήσανε πορτούλα και κιά γινόταν το τυρί, κρυζόταν και δροσάτο. Βάνει φωτιά τσι παρασιάς και βγαίνανε κομμάτια, ως ζεστανόταν ο χουμάς που μέσα από τη σίγλα, που με τη χέρα τάπιανε μεγάλο βόλο κάνει. Κατσοχυράκι το έλεγαν το σφίγγι και το βάνι, σε πλάκα απάνω που είχενε το τυροκέλι μέσα. Και ξαναβάνει δυνατή φωτιά απασπαλάθους, στη σίγλα το Διόνυσο ξύλο απαργουλίδα, ταφ ήταν από τη μια μεριά και τάρασε τον πάτο. Είχε το νου του ως τάρασε κι είδενε το στεφάνι στην πάνω μπάντα του χουμά, γύρω γύρω στη σίγλα. Δε λόγω το ανάχημα ευκαίρεσε στη σίγλα, γάλα που κράθηκε σε σιγλή, περίπου 1:5. 5 κιλά είναι ο χουμάς και 1 κιλό το γάλα. Βάνει κουτσούρια τσι φωτιάς και τάρασε τον πάτο και ξαφνικά ηχό βγάζε από μέσα από τη σίγλα σαν το τραγούδι και αρχινά να σπέρνει τη μυζήθρα. Από τον πάτο ήβγαινε και στην κορφή τη σίγλας άσπρα κομμάτια φάνηκαν μικιά μικιά μπυλάκια, ανακατώνει γλίγορα και τη φωτιά συμπαίνει. Μετά από λίγο σταματά να την ανακατεύγει και βγάλε από την παρασιά όλα τα ξύλα όξο. Ήπιασε μία τρυπητή μεταλλική κουτάλα, εξάφρισε όλο τον αφρό από μέσα από τη σίγλα και 3 φορές εσταύρωσε τη σίγλα από πάνω, αργά με το Διόνυσο στον τοίχο ακουμπάτων. Εψήθηκε, είναι έτοιμη και τα μυζιθροτούπια φέρνει και μέσα βάνιντο σε όλα του λουπάνι. Και πάλι με την τρυπητή την μπρούτζινη κουτάλα, τα καλαμένια τα τουπιά τα γέμιζε μυζήθρα, χωρίς αλάτσι και μετά πάνω στον τυροκόμο. Ετέλεψε και αυτή η δουλειά μέσα στο τυροκέλι, σε πλάκες πάνω τάβαλε και όταν τσιξετουπίσει, σαλάτσι πάνω τσικυλά να γίνουν αθωτήρι. Ήκατσε για 1-2 λεπτά στο πεζουλάκι απάνω, από μητατοκάθισμα όλοι οι βοσκοί το λένε. Στη μέση η ξεκούραση, μετά καφ καλοβρέχνη. Το αθογαλοκούρουπο φέρνει από το τυροκέλι, μέσα η κιά εστέρευγε να γινωθεί η τσίπα. Απ' τα μητατοκούταλα που τα έλεγαν και σκύφους, παίρνει 1 και 3 κουταλιές τσίπα απάνω βάζει, στο βρεχτωμένο κάφκαλο κύρσιξε να το τρώει. Επόφαε και σε σιγλή την τσίπα όλη αδειάζει, που την ελέγανε αλλιώς αθόγαλο, γη κρέμα ή και στεγνή, και τη φωτιά δε λόγω κατασθένει. Λίγη φωτιά έχει παρασιά για να φτιαχτεί η στάκα. Βάνια πάνω το σιγλί κύρσιξε να ταράσει με το Διόνυσο γοργά, μην τύχει και τσικνώσει, πριχού γεννεί ο διαχωρισμός βουτύρου από τη στάκα. Κρυθάλευρο μέσα στο σιγλί ρίχνει και ανακατώνει, κύρσιξε ο διαχωρισμός, το βούτυρο εφάνει και το φτερένει σε μικιό πύλινο κουρουπάκι. Ξανάβαλε κρυθάρευρο και το ανακατεύει. Ξανάβγει και το βούτυρο, το ξαναμεταδιάζει. Και πάλι το κρυθάλευρο, καλά ανακάτεψέ το, κι όλο το βούτυρο βγήκε και απόμεινε η στάκα. Με το μητατοκούταλο, όπως ζεστή ζεστή ήταν, μπόλει και στρώει κουταλιές, μα δεν την ποχορταίνει.
2: Να μουν βοσκός στα στριώ.

Χιλιάδες χρόνια τον πυλό, τον πλάθη και τον ψήνει. Φτιάχνει αγγεία χρήσιμα, πολλές μορφές τους δίνει. Αγγειοπλάστης ή πιθαράς. Επρόβαλε ο πιθαράς και σέρνε δυο γαϊδάρους. Στον ένα έχει φορτώματα κουρούπια, κουρουπάκια, σταμιά, τσικάλια, κουνενούς, πατάκους, λεκανίδες, λαΐνες, φλάσκες, θυμιατά, κανάτες, μουζουράκια. Στον άλλο είχε φόρτωμα πιθάρια, δυο για λάδι. Μόλις εμπήκε στο χωριό με μια σε διαλαλούσε, ότι στα γαϊδουράκια του είχενε φορτωμένα. Τα μέντε και τα μάτια του σαφήτανε στραμμένα σ' όλα τα στενοσόκακα πριν μπουν τα χτήματά του. Γιατί όπως λέει η παραμιά που αρά και που τη λένε, το θείο φοβάται ο χριστιανός και ο πιθαράς στις τείχους. Στις 21 του Μαγίου του Αγίου Κωνσταντίνου οι βεντεμάροι φύγανε οι ξακουστοί τεχνίτες από το χωριό το Θραψανό και πιάσανε την Κρήτη. Μέχρι τις 14 θάλιπαν του Σεπτέμβρη. Βεντέμα ονοματίζανε στο Θραψανό το χρόνο, απούλυπαν και φτιάχνανε από πυλό αγγεία. Κάθε ομάδα είχανε πάντα τον αρχηγότζης, που ήταν ο μάστορας και οι άλλοι βοηθοί του. Τεχνίτες που αλληλοείς πουργούς ονοματίζαν. Ο μάστορας που πιθαράς ήταν αυτό συνήθως, οργάνωνε και διάλεγε τους άλλους συντεχνίτες, τον τόπο τσαρισκίας του και φτιάχνανε καμίνι. Εκείνος αποφάσιζε, επαρακολουθούσε από το χώμα το καλό, πλάσιμο των αγγείων, το ψήσιμο κι όπου πρέπει αυτά να πουληθούνε. Ο Σωτομάστορας ήταν από τους πυργούς ο πρώτος, συνήθως κατασκευαστής πολλών μικρών αγγείων. Τον πιθαρά βοήθανε στα τελειώματά του, αυτιά, διάκοσμο, στομοσά, που του βάνε τσιβόλους κι ό,τι άλλο ήθελε να φτιάξει το πιθάρι. Και ακόμα ήταν άριστος, σωστός, αγγειοπλάστης. Ο χωματάς ήταν ειδικός να βρει, να εξορίξει το χώμα το κατάλληλο, πάργυρος ήταν πάντα. Ήταν το κοκκινό χώμα, η μπλε, η γκρι λεπίδα, το καφεκόκκινο βαθύ, ο κουμουλιάς σαπούχε, χρώμα συνήθως κίτρινο, καλή ποιότητά του, μα και το πιθαρόχρωμα που κόκκινο ανοιχτόταν και μόνο εις το Θραψανό το χρησιμοποιούσαν. Του καμινιάρη τα δουλειά να ψήσει τα αγγεία και πρόσεχε ιδιαίτερα τις καιρικές συνθήκες. Προθέρμαση του καμινιού, τα ξύλα που θα βάλει, πώς να συμπαίνει τη φωτιά και πώς να την ταΐζει. Το ψήσιμο του καμινιού κι άλλα που συντελούσαν για να έχει το καμίνιασμα πάντα επιτυχία. Τον πιθαρά βοήθανε πάντοτε ο τροχάρης, το χειροκίνητο τυρί το πιθαρά κινούσε πιο γλίγορα ή πιο αργά, ανάλογα το ύψος που ο μάστορας εργάζεται και πλάθει το πιθάρι, πάντα κατόπι εντολής που ο μάστορας του δίνει. Και τέλος ο κουβαλητής, αστράτευτος συνήθως, για όλα τα θελήματα και ακόμα βοηθούσε τον καμινιάρη χώματα σ' ό,τι στραθιές έκαναν. Επρόσεχε τα χτήματα και τα περιποιόταν και ήταν για όλες τις δουλειές όταν του το ζητούσαν. Στα λινοκάμπια φτάξανε, εκιάχαινε καμίνι, κοντά στην πάνω μεσαρά και στα βγιανή τι κάταν. Είχε πηγή αστήρευτη, χειμώνα καλοκαίρι και άργυλο πολύ καλό είχανε τα εδάφη. Τα χτήματα ξεφόρτωσαν όλα τα γαϊδουράκια με όλα τα απαραίτητα που πρέπει να ζήσουν. Μαγεροψήματα πολλά, φουρνίσματα σεντάκους, κοσέρβες διάφορων ειδών, τυριά, κρασί και λάδι και ένα μεγαλοκούρουπο από ελιές γεμάτο. Καθένα στην καλύβα του αρχήνιξε να φτιάχνει που ξύλα που εκόψανε κι ήτανε από κέντρους. Πολλά καλά μια ύστερα, κοντά ήταν ένα αργιάκι. Στρώσανε τα σκεπάσματα και έτοιμη η καλύβα. Με τα θαμποχαράματα όλοι εσηκωθήκαν και ο μάστορας δίνει εντολή, δουλειά για τον καθένα. Επισκευή του καμινιού και τον τροχό να στήσουν, να μπει τα δράχτη άξονας που τον τροχό γυρίζει, αναμεσώς μέσα στο πληθύ. Πέτρα στερεωμένη, στο έδαφος, κουφαλωτή, μέσα τα δράχτη μπαίνει. Μετά να στήσουν το σκαμνί, ξύλινος ήταν δίσκος
που πάντα ο κατασκευαστής γυρίζει με τον πόδα και από τη μέση του περνά και πιάνει το αδράχτη να βάλουν την κεφαλαρά. Ο δίσκος του τροχούταν που με μεράκι πάνω τζις φτιάχνανε τα αγγεία που το αδράχτη σταθερά που κάτω του κρατούσε στη μέση σφινωτό και δεν περνούσε πάνω. Μετά η σανίδα στήριγμα κάθετα στο αδράχτη από περνά από τη μέση της και την ελένδια ζύγη. Το κολοσάνιδο μετά που ο αγγιολπλάστης απάνω του καθότανε την ώρα της δουλειάς του. Τέλος να στήσουν το τροχί, ίδιο με τον τροχόταν, αλλά πολύ μικρότερο ήταν αυτό στο ύψος, δεν είχε ούτε σκαμί και χειροκίνητόταν. Πάνω του κατασκεύαζαν με τέχνη τα πιθάρια, ρούμπες για ρακοκάζανα και πιθαροκουρούπες. Σαν ένα τσουπάκι το νερό, το χτένι, το σφουγγάρι, μα προπαντός τα χέρια του που του δίναν το σχήμα. Μόλις αυτά γεννήκανε ο Χωματάς ευρύκε, άργυλο κι πιάσε δουλειά, το σκάψιμο να κάνει. Μαζί με τον κουβαλητή κοντά τους και ο τροχάρης. Σακιάσανε τον άργυλο, φόρτωσαν τσιγαϊδάρους. Ο Χωματάς καθημερνώς πρέπει να κουβαλήσει 5 γομάρια άργυλο πυλώνα τον εκάνει. Κάθε τσουβάλι έπλαθε πυλό για ένα πιθάρι. 10 πιθάρια πλάθανε τα 5 τα γομάρια. Μόλις τα ξεφορτώσανε, τα φιέρες ένα-ένα και το κοπάνισμα αρχινά και είκαμε τσιβόλους. Αφού τα αποκοπάνισε καλά κοσκίνησέ τα και τον πυλό με μαστοριά δε λόγω ή φτιαξέντος. Μαζί με τον κουβαλητή πυλό εκουβαλούσαν εκιά που στήσαν το τροχί πιθάρι για να φτιάξει, μα και στο σατομάστορα που τον τροχό δουλεύει. Συνέχεια εφτιάχνανε πιθάρια και αγγεία και όσε στεγνώσανε καλά τα βάλαν στο καμίνι. Προσεκτικά το ένα πάνω στο άλλο, πάτο με πάτο πάνω τους στείνανε τα πιθάρια και το καμίνι γέμισε και έτοιμο να ψήσει. Δε λόγο ήπιασε δουλειά να ψήσει ο καμινιάρης που μόνο αυτό σε κάτεχε, χρόνια και χρόνια πήρα. Εψήθηκαν και ως τα βγαλαν καλά τα κατασθένουν. Είναι έτοιμα για πούλημα και βάλανε τα άλλα. Μια μαντινάδα λένε τη συχνά πυκνά ακόμη σ' όλη την Κρήτη προπαντός Ηράκλειο Λασίθη. Διάλε τσαπολιμάριστου του παλιοθραψανιώτη που καμε το σταμνί βαρύ και σούφαε την νιώτη.

0: πάνους του, του παλιού θραψανιώτη.
1: Του παλιού θραψανιώτη.
0: Έλα που κάμε το σταμνί βαρύ και καταλύει την νιώτη.

Ο παλαιός, ο καρεκλάς, θύμισες μας αφήνει, με τσικαρέκλες συπλεχτές, κρυμάνε παργοσβήνει. Καρεκλάς, πλέξιμο καθέγλας. Φτάνει νωρίς ο καρεκλάς, καβάλα σε μουλάρι, κήκαμε γύρα του χωριού, καμπανιστά φωνάζει. Καρέκλες, ήρθω καρεκλάς, τον Άι Αντώνια πόξω, θα έχω κι απ' τα σύνεργα όλες να σας συμπλέξω. Κάθε Σεπτέμβρη ήπιανε τσιποταμού σταριάκια να κόψει αφράτο, τότε σας ήτανε γινωμένο. Στον ήλιο το εξέρανε, μετά μάτσο το κάνει κι είχε για όλη τη χρονιά τη σειρμαγιά να πλέκει. Ξεπέζεψε στην Εκκλησά, απέναντι είχε βρύση με γούρνα και εκεί πήγαινε το χτήμα ξεφορτώνει. Το γκατσουνίτι ίνιξε, σιτρέτο αλλιώς το λέγαν, μαχαίρι που η λάμα του ήταν απατσάλι, ξύλινο χέρι και κυρτό, δε σφάλιζε στο ξύλο. Τα φράτο είχε με αυτό λουρίδες δυο στη μέση, κι όλο σαν το επόσχισε όσο θέλε να πλέξει, στη γούρνα το εβούτηξε καλά να μαλακώσει, για να μπορεί στο πλέξιμο το στρούφιγμα να κάνει. Δύο-τρεις γυναίκες πρόβαλαν, κρατούσαν καθέγλες, κι ήρχιξε το παζάρεμα πόσο θα το συμπλέξει. Ευρήκαντα, συμφώνησα να πληρωθεί με λάδι, που στο μουλάρι πάντοτε αχκίσε φορτωμένο. Ήτανε δύσκολη καιρή, λεφτά είχαν πολύ λίγοι. Το γκατσουνίτι ήπιασε και το παλιό αφράτο, απ' την καθέγλα ήκοβε, που ήταν ξεχουρδισμένο, και μέσα στη μέση είχασε πολύ μεγάλη τρύπα. Καλά την εκαθάρισε, μετά εσκούπισε έντι, με ένα πανάκι καθαρό να φύγει όλη η σκόνη. Όλη την τέχνη ντούβαλε, καθέγλα και αφράτο, ήρσηξαν και δουλεύονταν από τα δυο του χέρια. Που πίσω αρχίζει και πλέκε, εμπρός μετά πηγαίνει, δίπλα και ο πίσω γιάγερε και κιά που ήρχε ξεπίε. Εστρούφιζε και ύπλεκε, γλίγορα το αφράτο, με τέχνη και παίρνε μορφή σιγά σιγά η καθέγλα. Σε κάθε πλέξη είβανε τρία κομμάτια φράτο, μπρος πίσω πλέκε γλίγορα από κάτω από την καθέγλα, ξανά πάνω ύπλεκε σε τέσσερα κομμάτια. Στο τέλος πιάνει το σουβλί, ξύλινο εργαλείο, στενόμακρο στη μια πλευρά το είχε πελεκημένο, με αυτό τα φράτο χτύπαγε στον τόπο του το βάνι. Και στα αποτελειώματα το στρουφιγμένο αφράτο, που κάτω το εγύρισε με το σουβλί ανοίγει, τρύπα και μέσα σφήνωσε τα φράτου τα κομμάτια, τα στρουφιγμένα και έτοιμη, πλεμμένη η καθέγλα. Το γκατσουνίτι ήπιασε κι ό,τι επερισέβγαν, κομμάτια από το πλεχτό αφράτο ή κοψέντα, μια τελευταία ματιά και ήπιασε την άλλη. Τι περισσότερες δουλειές ο καρεκλάς απούσε, στο καφενείο τσίκανε, αφού οι καθέγλες όλες από αφράτο ήταν πλεμμένες με μεράκι. Τριόλογοι όταν τότε σας στην Κρήτη οι καθέγλες. Ο πίσω πλάτη κάθισμα, κοντούλες δίχως πλάτη και οι ραχατιλίδικες που είχαν ακουμπιστήρι.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοση του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Το θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και μιλάνε γι' αυτό και οι τρεις Ευαγγελιστές.

έξελθε το πνεύμα το ακάρθωτον εκ του ανθρώπου. Και επιρώτα αυτόν, τι ονομάσει? Και απεκρίθη λέγον, Λεγεών ονομάμι, ότι πολλοί εσμέν. Και παρεκάλει αυτόν πολλά ή να μη αποστείλει αυτούς έξω της χώρας. Είναι δε εκεί αγέλη χείρων μεγάλη βοσκωμένη προς το όρι. Και παρεκάλεσεν αυτόν πάντες οι δαίμονες λέγοντες, Πέμψον ημάς εις τους χείρους, ή να εις αυτόν εισέλθομεν. Και επέτρεψεν αυτήν ευθέως ο Ιησούς. Και εξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα, εισήλθουν εις τους χείρους. Και όρμησεν οι αγέλη κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν. Ήσαν δε ως δυσχύλιοι. Και επνίγοντο εν τη θαλάσση. Και υβόσκονται τους χείρους έφυγον. Και απήγγειλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Και εξήλθον οι δίν τι εστί το γεγονός. Και έρχονται προς τον Ιησούν. Και θεωρούσε των δαιμονιζόμενων καθήμενων και ηματισμένων και σοφρονούντα. Τον εσχικότα τον λεγεώνα και εφοβηθήσαν. Και διηγήσαν τον αυτής οι ειδώντες πως εγένετο τον δαιμονιζομένο και περί των χείρων. Και ήρξαν το παρακαλήν αυτού, εις το πλοίον παρεκάλει αυτόν ο δαιμονιστής ή να μεταυτού ή. Και ούκ αφήκεν αυτόν, αλλά λέγειν αυτό. Είπαγε εις τον οίκον σου και προς τους σους, και ανάγγελον αυτήν, όσα σύ ο Κύριος πεποίηκε και ηλέησέ σε. Και απήλθε και ήρξε το κηρύσιν εν τη δεκαπόλη, όσα επίησεν αυτόν ο Ιησούς και πάντες εθαύμαζον.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση της περικοπής στα νέα ελληνικά. Χρονικά, ο Ιησούς και οι μαθητές του βρίσκονται στην απέναντι όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, στην περιοχή των Γεργεσινών. Εκεί, μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοιάριο, ήρθε μπροστά του ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε εκεί. Ήταν πάντα τόσο αναστατωμένος που κανείς δεν μπορούσε να τον δέσει, ακόμα και ούτε και με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια θεσμά στα πόδια του και τον είχαν δέσει με αλυσίδες. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες αυτές και είχε συντρίψει τα δεσμά του. Κανένας δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νυχθημερών έμενε στα μνήματα και στα βουνά, έβγαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά του λέει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Υιέ του Υψίστου Θεού? Σε εξορκίζω στο Θεό, μη με βασανίσεις». Αυτά τα ζητούσε επειδή ο Ιησούς του έλεγε: «Δαιμονικό πνεύμα, βγες έξω από αυτόν τον άνθρωπο». Ακόμα, ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος απάντησε: «Το όνομά μου είναι Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Εκεί κοντά στο βουνό έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Όλοι οι δαίμονες λοιπόν τον παρακαλούσαν: «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους». Ο Ιησούς τους το επέτρεψε. Βγήκαν τότε τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον γκρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χείροι. Έπειτα, οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και στην Ήπεθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. Πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν τον δαιμονισμένο να είναι καθισμένος, να φοράει τα ρούχα του και να φέρεται λογικά. Φοβήθηκαν όμως. Όσοι είχαν δει το γεγονός, τους διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο, καθώς και στους χείρους. Τότε, αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσε ο δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε:

Πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε. Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε ο Ιησούς για αυτόν. Και όλοι βεβαίως έμειναν κατάπληκτοι.

Έπειτα προχωράμε στην ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Στον πρώτο στίχο της περικοπής του θαύματος, ο Ιησούς Χριστός, μόλις φτάνει στην περιοχή των Γαδαρινών, το πρώτο πράγμα που αντιμετωπίζει μπροστά του είναι ένα θέαμα φρικτό. Έναν δαιμονισμένο, ο οποίος είχε κυριευθεί από δαιμόνια με χαμένη τη λογική του, που κατοικούσε σε νεκροταφείο. Άλλωστε, δεν διέφερε σε τίποτε άλλο από τους ήδη πεθαμένους. Τον είχε δηλαδή ο διάβολος οδηγήσει σε σημείο κατάπτωσης και εξευτελισμού. Στη θέα λοιπόν και μόνο του Κυρίου, τα δαιμόνια που είχαν κατακλείσει τον άνθρωπο αυτό τον παρακάλεσαν να μην τα βασανίσει. Ο Κύρλος Αλεξανδρίας αναγνωρίζει ένα μεγάλο θάρρος και απονία ανάμεικτα με δειλία στα λόγια αυτά των δαιμόνιων. Μετά τη βαρύτατη και ασυγχώρητη πτώση τους, τα δαιμόνια δεν επιθυμούν να υπηρετήσουν τον Ιησού, ούτε και να λάβουν κάποια ευεργεσία. Παρ' όλα αυτά, τρέμουν στη δύναμή του. Αυτά αναγνωρίζουν τη βαρύτατη τιμωρία που θα λάβουν στο μέλλον, αλλά εκείνη τη στιγμή ζητούν προσωρινή αναστολή. Ο Κύριος αποφασίζει να τη δώσει και να μείνουν στη γη για να απολάβουν τα γυμνάσια των ανθρώπων, μιας και η έλλειψη αντιπάλου αφαιρεί το στεφάνι του νικητή.

Τώρα ας επανέλθουμε στο δαιμονισμένο άνδρα. Το σώμα του ανθρώπου αυτού υπέφερε για πολύ καιρό, μαζί φυσικά και το πνεύμα του, το οποίο ήταν ακάθαρτο για πάρα πολλά χρόνια. Οι συνάνθρωποι του, επειδή αφενός τον φοβόντουσαν, αλλά και αφετέρου επειδή ήταν επικίνδυνος, τον είχαν αλυσοδέσει πολλές φορές, όμως μάταια. Το κακό κατάφερνε να υπερνικάει την ανθρώπινη παρέμβαση και αποκτούσε εξουσία στην ψυχή του ανθρώπου. Ο δαιμονισμένος δεν ήταν ο μόνος που υπέφερε μαζί με αυτόν, αλλά και ολόκληρη η οικογένειά του, καθώς και όλοι και αυτοί που τον αγάπησαν. Όμως, δυστυχώς δεν μπορούσε να συνυπάρξει με κανένα τους. Δεν μπορούσε να εργαστεί πουθενά, ούτε και να ζήσει μέσα στην κοινωνία. Έπειτα, ο Κύριος ήθελε να γνωστοποιήσει στους παρευρισκομένους ότι αν και έβλεπαν έναν άνθρωπο μπροστά τους και άκουγαν πολλές φωνές, στη ψυχή του ανθρώπου αυτού βρίσκονταν αμέτρητα δαιμόνια. Αυτό επιβεβαιώνεται από την απάντηση που έδωσαν στον Κύριο όταν τα ρώτησε ποιο είναι το όνομά τους. Η απάντηση που έδωσαν ήταν η λέξη «Λεγεών». Πληροφοριακά, η λεγεώνα εκείνης της εποχής ήταν στρατιωτική μοίρα που κυμαίνονταν από 4.200 άτομα έως 6.000 άνδρες σε 10 λόχους με επιπλέον 300 υπείς, δηλαδή αριθμός ασύλληπτος. Ο επικεφαλής των δαιμόνιων παρακαλεί τον Κύριο να μην τους βασανίσει. Αυτό αποτελεί απόδειξη αναγνώρισης της υπέρτατης εξουσίας του Κυρίου σε αυτούς τους ίδιους, στην Άβυσσο αλλά και στα ζώα. Επιθυμούν στο σώμα αυτών των άλογων ζώων να περάσουν και να κυριαρχήσουν σε αυτά. Κάποιος βέβαια θα απορούσε λέγοντας πώς είναι δυνατόν να εισέλθουν σε πνευματικά άλογα όντα και να τα κυριεύσουν. Οι αγέλοι όμως, πανικόβλητοι γι' αυτό, ένιωσαν φόβο και όρμησαν μέσα στον παρακείμενο κρεμό και έπεσαν στη λίμνη και πνίγηκαν. Άραγε, γιατί να επέτρεψε ο Κύριος να συμβεί μια τόσο μεγάλη οικονομική καταστροφή στους ανθρώπους της περιοχής αυτής? Πιθανότατα για να παραδεχτούν οι Σαδουκαίοι ότι υπάρχουν πονηρά πνεύματα. Είναι πολλά και έχουν δύναμη και ενεργούν για το κακό. Επιπλέον, ίσως για να συνετίσει τους Γεργεσινούς που επιδίδονταν στην εκτροφή χείρων, ενώ ο μοσαϊκός νόμος απαγόρευε ακόμα και να τους αγγίζουν. Συνετίζοντας λοιπόν ο Κύριος αυτούς, έδινε και ένα διαχρονικό μήνυμα προς τους χριστιανούς όλων των εποχών να μην επιδιώκουν την απόκτηση υλικών αγαθών με τη χρήση παράνομων και ανήθικων μέσων. Στο τελευταίο μέρος του θαύματος γίνεται η γνωστοποίησή του από τους χειροβοσκούς στους ιδιοκτήτες της Αγέλης και έπειτα στους άλλους κατοίκους. Ο πρώην πλέον δαιμονισμένος πέφτει στα πόδια του Κυρίου Ευεργέτη, ήρεμος, αποδεικνύοντας την υπερφυσική δύναμη του Κυρίου. Οι Γεργεσινοί, αντί να θαυμάσουν το γεγονός, φοβήθηκαν, καθώς συνειδητοποίησαν την αρματολότητά τους. Αντί ο θείος φόβος να τους οδηγήσει στην μετάνοια, τους τύφλωσε και το νου και την καρδιά. Φοβήθηκαν μήπως πάθουν και άλλη ζημιά, όπως αυτήν που έχασαν τους χείρους. Έδιωξαν λοιπόν τον Κύριο προς χάριν του συμφέρον τους. Έπειτα ο Κύριος αναθέτει μια άλλη αποστολή στο θεραπευμένο, να επιστρέψει στην οικογένειά του και στην κανονικότητά του. Αυτός από ευγνωμοσύνη στο Σωτήρα διαλαλούσε το θαύμα σε όλη την πόλη. Καθήκον που είχε κάθε χριστιανός της εποχής, τότε αλλά και τώρα. Όταν όμως δέχεται τη χάρη και την ευλογία του Κυρίου, οφείλει να το διαλαλεί.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, θα μείνουμε στο συμβολισμό της ιστορίας. Σε κάθε εποχή, οι άνθρωποι μοιάζουν πολύ με τους Γαδαρινούς. Πολλοί περιφρονούν τον Χριστό και τη σωτηρία που προσφέρει. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά, διότι προτιμούν να εκτρέφουν τους χείρους τους, να τρέφουν την καρδιά τους, δηλαδή με ακάθαρτα πάθη και αδυναμίες. Απομακρύνονται από τον Χριστό, αλλοιώνοντας το λόγο του, λέγοντας πως είναι παλιός και όχι σύγχρονος. Ο Κύριος ήλθε στη γη για να αποδυναμώσει τις δυνάμεις του κακού. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς το παράδειγμα του πρώην δαιμονισμένου, μετανοώντας για τα μακροχρόνια λάθη μας και δυναμίες που ίσως έχουμε, ξεριζώνοντάς τες με το μυστήριο της εξομολογήσεως και το καθημερινό μας πνευματικό αγώνα, βάζοντας μέσα μας την αγάπη του Θεού.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ιδιόμορφα κτίρια ήταν τα Χάνια ή η καραβανσεράγια. Τέτοια κτίρια υπήρχαν πολλά στα περίχωρα της Σμύρνης, όπως σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ακόμα και στην Ελλάδα διατηρούνται μέχρι σήμερα κάποια παλιά Χάνια από την εποχή της Τουρκοκρατίας, που δεν χρησιμοποιούνται βέβαια για ξενοδοχεία, όπως ήταν παλιά ο προορισμός τους, αλλά για κρατικές αποθήκες, σταθμούς λεωφορείων και άλλα. Αντίθετα, στην Τουρκία χρησιμεύαν μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες για πανδοχεία. Ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης από μια επίσκεψή του στην Καπαδοκία γράφει: «Αφήσαμε τα πράγματά μας στο Χάνι που θα μας φιλοξενούσε τη νύχτα. Ένα μικρό κτίριο με εσωτερική αυλή όπου ξεκοράζονται αραγμένα τα πούλμαν». Η διαφορά από την επίσκεψη του Σεφέρη του 1953 με αυτή των ξένων περιηγητών το 1764 και το 1776 ήταν ότι οι καμήλες και τα άλογα είχαν αντικατασταθεί από λεωφορεία και πούλμαν. Η λέξη Χάν είναι περσική και σημαίνει ξενώνα, ξενοδοχείο. Καραβανσεράι σημαίνει πολυτελή ξενώνα, κατάλημα οδοιπόρων, μέγαρο, ανάκτορο που στεγάζει καραβάνια, δηλαδή ομάδες ταξιδιωτών, εμπόρων ή οδοιπόρων. Οι ομάδες των ταξιδιωτών που αποτελούσαν τα καραβάνια, κυρίως εμπόρων, ταξίδευαν με καμήλες, με άλογα και άλλα μέσα της εποχής σε μια επιβλητική και γραφική πομπή που ήταν πάντα οπλισμένη λόγω των πολλών κινδύνων που συναντούσαν στις μακρύτατες διαδρομές που είχαν να διανύσουν. Τις διαδρομές αυτές, εν πομπή, έχουν δανειστεί σκηνοθέτες για ωραιότατες σκηνές στον κινηματογράφο και πολλοί συγγραφείς έχουν εμπνευστεί συναρπαστικά μυθιστορήματα με περιπέτειες μέσα στην έρημο. Στο τέλος της ημέρας έβλεπε κανείς μακριές σειρές από καμήλες να έρχονται να αποθέσουν στο καραβανσεράι τα πολύτιμα φορτία τους και τους καβαλάριδες με τα πολυπίκυλα ενδύματα και τα άρματα να ξαποσταίνουν από το μακρύ ταξίδι. Επρόκειτο για πρόσωπα με διαφορετικές φυσιογνωμίες και χρώμα, που μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες, είχαν διαφορετικές θρησκείες, έκαναν καινούριες γνωριμίες ή ξαναβρίσκονταν με χαρά και αντάλλασαν πληροφορίες για το εμπόριο και τις δυσκολίες της διαδρομής. Τα τεράστια πλατάνια και η κρίνη στη μέση της αυλής, με σκαλισμένα πάνω στο μάρμαρο αραβουργήματα μεγάλης τέχνης και με ρητά από το Κοράνι, χάριζαν τη δροσιά τους στους κουρασμένους ταξιδιώτες. Οι Τούρκοι, όπως όλοι οι Μουσουλμάνοι, θεωρούσαν τις πηγές, τις βρύσες και γενικά τα τρεχούμενα νερά ιερά, και στα προάβλια των τζαμιών, των χανιών, στα μεϊντάνια, τις πλατείες, στα σταυροδρόμια υπήρχαν παντού ωραίες χαβούζες και γούρνες, ποτίστρες για ζώα, δουλεμένες με πολλή τέχνη και σε πολλές περιπτώσεις έργα μνημιακά. Ένας γέρος επιστάτης του Χανιού, που τον αντιμετώπιζαν όλοι με σεβασμό, ήταν καθισμένος στην είσοδο του Χανιού για να υποδέχεται τους επισκέπτες. Έδινε τις ευχές του στους καλοδεχούμενους ξένους και ρωτούσε με ενδιαφέρον για αυτούς που δεν έφτασαν ακόμη. Με τη δύση του ηλίου οι πόρτες έκλειναν. Ολόκληρη η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν κατάσπαρτη από χάνια στις πόλεις, στα χωριά, στους δρόμους, στα σταυροδρόμια, χτισμένα σε ωραίες τοποθεσίες και πάντα σε συγκοινωνιακό κόμβο της κάθε περιοχής. Επί της εποχής του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς είχαν χτιστεί χάνια πολυτελέστατα με επιμαρμαρώσεις και μοσαϊκά με φαγετιανές διακοσμήσεις. Σε αυτά κατέλυαν πασάδες, επίσημα πρόσωπα και περιηγητές κατά τον 17ο και 18ο αιώνα που τους παρήχαν διευκολύνσεις με σουλτανικά φυρμάνια. Ήταν πολυτελή καταλήματα με ανέσεις, όπως τα καλά τουριστικά ξενοδοχεία στην εποχή μας με τα πολλά αστέρια. Στη Σμύρνη τα καραβανσεράγια ήταν λίγια. Γι' αυτό, γιατί με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της η Σμύρνη διέθετε ήδη από τον 15ο και 16ο αιώνα ξενοδοχεία ευρωπαϊκού τύπου και εξάλλου οι ιδιοκτήτες των Βερχανέδων στον Φραγκομαχαλά φιλοξενούσαν τους Ευρωπαίους εμπόρους στις απέραντες κατοικίες τους, αυτές που υπήρχαν στον επάνω όροφο.
Αντίθετα με την πολυτέλεια υπήρχαν και χάνια ταπεινά, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, έρχοντας την καταγωγή τους από τη Βυζαντινή εποχή, όπου λειτουργούσαν σαν φιλοθροπικά καταστήματα για τους φτωχούς ταξιδιώτες, όπου θα έβρισκαν ένα κατάλημα, θέρμανση και μια λιτή τροφή. Ήταν ευαγή ιδρύματα με τζαμί επί τουρκοκρατίας, χαμάμ και ημαρέτ, μικρό νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες, που συντηρούνταν από κληροδοτήματα πλουσίων μουσουλμάνων. Ορισμένα παρήχαν δωρεάν στέγαση και σίτιση σε αναξιοπαθούντες οδηπόρους, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκείας. Τα μεγάλα εξάλλου καραβανσεράγια και τα χάνια, που ήταν συγκροτήματα κτισμάτων μέσα στις πόλεις ή έξω από αυτές, ήταν δωρεές των πασάδων ή πλούσιων ιδιωτών αφιερωμένα σε τζαμιά.

Στα χάνια αυτά κατέληαν και ολόκληρες ομάδες από εργάτες που έφταναν στη Σμύρνη από την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα νησιά για να δουλέψουν και να γυρίσουν στον τόπο τους με τις οικονομίες τους. Συχνά έμεναν στα χάνια που υπήρχαν μέσα στα τσαρσιά, σε άθλιες συνθήκες, χωρίς στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, με αποτέλεσμα να πλήττονται από διάφορες επιδημίες που θέριζαν τον φτωχό κόσμο της διάσημης πρωτεύουσας. Πολλά από τα χάνια τρίτης κατηγορίας είχαν καταλήξει σε λαϊκές συνοικίες από δωματιάκια με βασικό γνώρισμα την κλειστή κεντρική αυλή. Τις λαϊκές αυτές πολυκατοικίες τις διεύθυνε πάντα γυναίκα, μια αντρογυναίκα δυναμική και γλωσσοκοπάνα, ο φόβος και ο τρόμος των παιδιών και των δυστυχισμένων φτωχών ενοικιαστών. Αυτή επέβλεπε την καθαριότητα και την τάξη και επενέβαινε κεραυνοβόλα στους καυγάδες με καταπληκτικό ταλέντο όπως αφηγούνται. Μάζευε τα ενίκια και τα παρέδιδε στους ραντιέριδες, τους εισοδηματίες, που ήταν συνήθως πλούσιοι Έλληνες και έρχονταν μια ή δύο φορές το χρόνο για να εισπράξουν τα ενίκια, τα οποία πληρώνονταν με το χρόνο. Το κάθε χάνι σε αυτές τις περιπτώσεις έπαιρνε το όνομα του ιδιοκτήτη του. Αυτή ήταν η άλλη όψη της Σμύρνης, χωρίς τη χλειδί και την απίστευτη πολυτέλεια, την πνευματική άνοδο και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Τους δύο τελευταίους αιώνες πριν από την καταστροφή, έμποροι προερχόμενοι από τη Χίο, από τη Μυτιλίνη ή από άλλα νησιά έμεναν μόνιμα σε νοικοκυρεμένα χάνια μέχρι που άρχισαν να πλουτίζουν και τότε αγόραζαν οικόπεδα στις ελληνικές συνοικίες της Σμύρνης, έχτιζαν τα σπίτια τους και εξελίσσονταν σε άρχοντες, μεγαλεμπόρους, εμπορομπακάλιδες, χονδρεμπόρους απικιακών ειδών, βιομηχάνους και τραπεζίτες, πραγματικοί προύχοντες.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Συν Θεώ ξεκινούμε τον τρίτο τόμο της παιδαγωγικής ανθρωπολογίας Μεγάλου Βασιλείου, που επιμιλήθηκε ο κύριος Βασίλειος Χαρόνης. Ο τρίτος τόμος έχει τα λήματα από μουσική έως ωραίο. Γυρίζοντας στις πρώτες σελίδες, διαβάζουμε. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν εμπειρία και μακροθυμία, ώστε πατρική μεν ευσπλαχνία, λόγω δε επιστημονικό, τα αμαρτήματα των νέων επανορθούστε. Οικίας εκάστο πτέσμαση τας θεραπείας προσάγοντες. Δηλαδή, να διαθέτουν πείρα και μεγαλοψυχία, ώστε με πατρική ευσπλαχνία και επιστημονική λογική, με ορθές παιδαγωγικές μεθόδους, να διορθώνουν τα σφάλματα των νέων, παρέχοντας την κατάλληλη για κάθε παράπτωμα θεραπεία. Μέγας Βασίλειος, όρη κατά πλάτος. Ερώτησης 15. 2. Αφιερώνεται στα εγγόνια μου Γιαννίκο και Ελένη, με την ευχή να ζουν με οδηγό την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, όπως βιώνονται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, προχωρώντας από το είναι εις το εφ είναι και εις το αΐ είναι.

Λίμα πρώτο, μουσική. Η μελωδία καταπραίνει και το θυμό, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και πού της τον σφόδρα εκτεθριωμένων υποθυμού, επειδάν άρξητε το ψαλμό, κατεπάδεστε, απήλθεν ευθύς το αγριέον της ψυχής τη μελωδία κατά κοιμή σας. Δηλαδή, κι αν κανείς από εκείνους που γίνονται θηρία από το θυμό αρχίσει να ψέλνει τους ψαλμούς, αμέσως φεύγει η αγριότητα από την ψυχή του, γιατί την αποκοίμησε με τη μελωδία. Η μουσική έχει τη δύναμη να μεταβάλει την ψυχική διάθεση του ανθρώπου, λέει ο Μέγας Βασίλειος. «Μη δια των νότων διεφθαρμένων μελωδίαν των ψυχών κατασχήν, ανελευθερίας γάρδι και ταπεινότητος έκγωνα πάθη εκ τούτιούτου δε της μουσικής είδους εγκίνες θεπέφηκεν, αλλά την ετέραν με τα διοκτέων ημίν την αμήνωτε και εις άμινον φέρουσαν ή και Δαβίδ χρώμενος ο ποιητής των ιερών ασμάτων εκ της μανίας ως φασί τον βασιλέα καθίστη. Λέγεται δε και Πυθαγόραν κομαστές περιτυχόντα με θείουση και λεύσε τον αυλητήν τον του κόμου κατάρχοντα, μεταβαλώντα την αρμονίαν επαυλήσες φύση το δόριον, τους δε ούτως αναφρονήσε υπό του μέλους, ώστε τους στεφάνους ρίψαντας εσχυνωμένους επανελθήν. Έτερη δε προς αυλών κορυβαντιώσει και εκβακχεύονται, το σούτον εστί το διάφορον υγιούς ή μοχθηράς μελωδίας αναπληστήνε, ώστε της νυν δι κρατούσις ταύτης ή των ημίν μεθεκταίων ή ουτινοσούν των προδήλως εσχίστων. Δηλαδή, να μην πλημμυρίζουμε τις ψυχές μας με το άκουσμα πρόστιχων τραγουδιών, γιατί είναι φυσικό από μουσική τέτοιου είδους να γεννιούνται πάθη που υποδηλώνουν και εξευτελίζουν την ψυχή, αλλά εμείς να επιζητούμε την άλλη μουσική που και καλύτερη είναι, αλλά και οδηγεί στη βελτίωση της ψυχής. Αυτήν χρησιμοποίησε και ο Δαβίδ, ο ποιητής των ιερών ψαλμών, και θεράπευσε, καθώς λένε, το βασιλιά Σαούλ από τη μανιώδη κατάθλιψη. Α. Βασιλειών 16-23. Λέγεται επίσης ότι και ο Πυθαγόρας, όταν συνάντησε μεθυσμένους γλεντοκόπους που είχαν ξεφαντώσει, διέταξε τον αρχηγό τους που έπαιζε αυλό να αλλάξει σκοπό και να παίξει σε αυτούς το δωρικό μέλος. Το δώριο ή δωρικό μέλος ήταν η σοβαρή μουσική της εποχής και αντιστοιχεί με τον πρώτο ήχο της βυζαντινής μουσικής. Τότε αυτοί συνήλθαν τόσο από τη μελωδία, ώστε πέταξαν τα στεφάνια και ντροπιασμένοι γύρισαν πίσω και έφυγαν. Άλλοι πάλι, ακούγοντας αυλό, γίνονται έξαλλοι από ενθουσιασμό και καταλαμβάνονται από βακχική μανία. Οι κορύβαντες ήταν ιερείς της θεάς Κυβέλης στη Φρυγία, που χόρευαν με μανία κάτω από τους ήχους μουσικής. Οι βάκχες ή οι μενάδες ήταν μυθολογικές γυναίκες, οι αίριες του Διονύσου, οι οποίες οργίαζαν σε κατάσταση έκστασης και μανίας στη λατρεία του. Τόσο πολύ διαφορετικός είναι ο επηρεασμός της καλής από την κακή μουσική, ώστε τόσο πολύ πρέπει να απέχεται από τα άσματα που επικρατούν σήμερα και από οτιδήποτε είναι ολοφάνερα εσχρό. Τα πορνικά τραγούδια τυπώνονται στις ψυχές των ακροατών, λέει ο Μέγας Βασίλειος, τας καταγοράν εμπορίας ή τας εκ των τεχνών προς το ζήν επινίας καταλυπώντες, διαραθυμίας πάσης και ειδονής των τεταγμένων εαυτής της ζωής χρόνων διαπερώσιν, ουκ ειδότες ότι ορχήστρα ευθυνουμένη θεάμασιν ακολάστης κοινών και δημόσιων διδασκαλίων ασελγίας της συγκαθημένης εστί. Και τα παναρμόνια των αυλών μέλη και άσματα πορνικά εγκαθεζόμενα τες των ακουσάντων ψυχές ουδέν έτερων ή πάντα σας χειμωνήν αναπήθη τα των κιθαριστών ή τα των αυλητών κρούματα μιμουμένους. Δηλαδή, οι φιλίδωνοι άφησαν τις εμπορικές συναλλαγές της αγοράς και τις επινοήσεις των τεχνών που εξασφαλίζουν τα προστοζήν
και περνούν τον ορισμένο καιρό της ζωής τους με κάθε οκνηρία και ειδονή. Δεν καταλαβαίνουν ότι μια θεατρική σκηνή που συνοδεύεται από ακόλαστα θεάματα είναι για τους θεατές κοινό και δημόσιο σχολείο ασέλγειας και ότι οι αρμονικές μελωδίες των μουσικών οργάνων, των αυλών και τα πορνικά τραγούδια εντυπώνονται στις ψυχές των ακροατών και δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να παρασύρουν τους πάντες να ασχημονούν με την απομίμηση των τραγουδιών των κιθαριστών και των αυλητών.

Μορία, το επόμενο λίμα. Η κατακόσμων σοφία είναι μορία για το Θεό. Ερώτησης 274. Πώς γίνεται της εν το αιώνι τούτο μωρός? Πώς μπορεί να γίνει κανείς κατακόσμων μωρός? Όπως λέει και στην Α προς Κορινθίους 3:18, ή της δοκή σοφός είναι εν το αιώνι τούτο μωρός γενέστο, ή να γέννηται σοφός. Απόκρισης. Εάν φοβηθεί το κρίμα του Θεού λέγοντος «Ουέ η συνετή εν εαυτής και ενώπιον αυτών επιστήμονες και μιμήσετε τον υπόντα, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ και πάσαν ίσιν συνέσεως αποβαλών, μη πρότερον τι των ιδίων λογισμών ως αγαθών εγκρίνει, μήτε μην λογίσετε τι την αρχήν, πριν αν υπ' αυτής του Κυρίου της εντολής συνεθιστεί προς το αρέσκειν το Θεό, είτε εν έργο, είτε εν λόγο, είτε εν ενθυμίσει του Αποστόλου υπόντος. Πεποίθησιν δε τι αύτην έχομεν δια του Χριστού προς τον Θεόν, ούχ ότι αφ' εαυτόν ικανίες μεν λογίσαστε τι ως εξ εαυτόν, αλ η ικανότηση μόνο εκ του Θεού, του διδάσκοντος άνθρωπον γνώσιν καθώς γέγραπτε. Ας δούμε τη μετάφραση. Αυτό γίνεται εάν φοβηθεί κανείς την κρίση του Θεού που είπε, αλίμονος εκείνους που φρονούν ότι είναι σοφοί και συνετοί και παρουσιάζονται στον εαυτό τους ως σοφοί που γνωρίζουν τα πάντα. Ισαΐα 5:21. Και όταν μιμηθεί εκείνον που είπε, μπροστά σου έγινα όμοιος με το ανόητο κτίνος. Ψαλμός 72, στίχος 22. Και όταν, αφού αποβάλει από επάνω του κάθε ιδέα ότι είναι σοφός, δεν δεχθεί προηγουμένως καμία από τις δικές του σκέψεις ως αγαθή και δεν σκεφτεί καν κάτι τέτοιο προτού εξοικειωθεί με τις εντολές του Κυρίου και δεχθεί ό,τι αρέσει στο Θεό, έμπρακτα με το λόγο ή με τη σκέψη. Γιατί όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, έχουμε αυτή την πεποίθηση μπροστά στο Θεό διαμέσου του Ιησού Χριστού. Όχι γιατί είμαστε από τους εαυτούς μας ικανοί να εννοήσουμε κάτι από μόνοι μας, αλλά η ικανότητά μας είναι από το Θεό. Β' Κορινθίους 3:4-5, ο οποίος, όπως έχει γραφεί, διδάσκει στον άνθρωπο τη γνώση. Ψαλμός 93, στίχος 10.

Μωσαϊκός νόμος. Ο Μωσαϊκός νόμος υπήρξε σκιά και προτύπωση των μελώντων. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, κατά των εισαγωγικών της διδασκαλίας τρόπων, εν τη κατά την ευσέβειαν γυμνασία προς την τελείωσιν εναγόμενη, της ευληπτοτέρης πρώτων και συμμέτρης ημίν κατά την γνώσιν εστιχιώθημεν, του οικονομούντος τα ημέτερα, ως περοφθαλμούς εν σκότη τραφέντας, το κατολίγον εθισμό προς το μέγα φως της αληθείας ανάγοντος, φιδί γάρ της ασθενίας ημών εν το βάθη του πλούτου της σοφίας αυτού και της ανεξιχνιάς της κρίμαση της συνέσεως την προσινή ταύτην και ευάρμοστον ημίν υπέδειξεν αγωγήν, τα σκιάς πρώτερων οράν των σωμάτων και εν είδα τη βλέπειν των ήλιων προεθίζων, ως μη ευθύς τη θεία του ακράτου φωτός προσβαλώντας αμαυρωθήνε. Κατά γάρ των ίσων λόγων, οτέ νόμος σκιάν έχων των μελώντων και η δια των προφητών προτύπωσης ένιγμα ούσα της αληθείας, γυμναστήρια των οφθαλμών της καρδίας επινενόητε, ως από τούτον ραδίας της μεταβάσεως ημίν προς την αποκεκριμένην εν μυστηρίω σοφίαν γεννησωμένης. Δηλαδή, ας δούμε τη μετάφραση. Σύμφωνα με το επαγωγικό σύστημα διδασκαλίας που ακολουθούμε, με την άσκηση στην ευσέβεια οδηγούμαστε προσεκτικά προς την τελειότητα. Αφού προηγουμένως διδαχτήκαμε τα πρώτα στοιχεία που ήταν κατανοητά και ανάλογα προς την αντιληπτική μας ικανότητα. Αυτός που κυβερνάει τη ζωή μας, μας οδηγεί με τον προσεκτικό εθισμό στο μεγάλο φως της αλήθειας, όπως και τα μάτια που έχουν συνηθίσει στο σκοτάδι, τα οδηγούμε προσεκτικά προς το φως. Επειδή μας λυπάται για την ασθένεια της πνευματικής μας τύφλωσης και επειδή είναι απέραντος ο πλούτος της σοφίας του και ανεξιχνίαστη η κρίση και η σύνεσή του, μας υπέδειξε αυτή την ευνοϊκή και κατάλληλη για μας αγωγή, να βλέπουμε δηλαδή τις σκιές των σωμάτων και έπειτα τα ίδια τα σώματα. Να βλέπουμε πρώτα το είδωλο του ήλιου μέσα στο νερό και έπειτα τον ίδιο τον ήλιο, συνηθίζοντάς μας έτσι ώστε να μην μας προσβάλλει ξαφνικά η θέα του εκτυφλωτικού φωτός και χάσουμε την όρασή μας. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Μωσαϊκός νόμος που είναι η σκιά των μελλοντικών προς Εβραίους 10,1 αγαθών που μας δόθηκαν αργότερα από τον Χριστό και η προτύπωσή τους από τους προφήτες που είναι ένας υπαινιγμός για αυτά. Αυτά, δηλαδή ο Μωσαϊκός νόμος και οι προφητείες, επινοήθηκαν για να προγυμνάσουν τα μάτια της ψυχής μας, ώστε να γίνει εύκολη η μετάβασή μας στη σοφία που είναι κρυμμένη μέσα στο μυστήριο της θείας οικονομίας και της σωτηρίας μας. Όπως αναφέρεται και στην προς Ρωμαίους 6,25, κατά αποκάλυψη μυστηρίου χρόνης αιώνιος σε συγημένου.

Νηστεία. Ιστορία της νηστείας. Η νηστεία άρχισε από τον Παράδεισο. Λέει ο Μέγας Βασίλειος. Αλ επί την ιστορίαν βαδιζέτο ο λόγος, το αρχαίον της νηστείας διεξιών, και όπως πάντες οι Άγιοι, ως περτινά κλήρων πατρών, διαδεξάμενοι, ούτω διεφύλαξαν πατήρ, παιδί, παραδιδόντες. Ουκ ειν εν το παραδείσο ίνος, ούπο ζωοθυσίε, ούπο κρεοφαγίε. Μετά των κατακλυσμών ίνος, μετά των κατακλυσμών φάγεστε πάντα ως λάχανα χόρτου. Ότε απεγνώστη τελείωσης, τότε συνεχωρήθη η απόλαυσης. Δείγμα δε της του ίνου απειρίας, νόε αγνοών του ίνου την χρήσιν. Ούπο γάρ εις των βίων παραλελήθη, ουδ ετέτριπτο εν τη συνηθία τη των ανθρώπων, ούτε ούν άλλον τεθεαμένος, ούτε αυτός πειραθείς τι απ' αυτού βλάβη περιέπεσε να φυλάκτος. Εφύτευσε γάρ άμπελον νόε και έπιεν από το καρπού και μεθύστη. Ουχή το πάρινος είναι, αλλά το άπειρος είναι των μέτρων της μεταλήψεως. Ούτω νεαρότερον παραδείσου το έβριμα της συνοποσίας και ούτως αρχαίων το της νηστείας σεμνών. Ας δούμε τη μετάφραση. Αλλά ο λόγος μας ας βαδίζει διαμέσου της ιστορίας όταν εξετάζει την αρχαιότητα της νηστείας και πως όλοι οι Άγιοι σαν να διαδέχτηκαν κάποια πατρική κληρονομιά, έτσι διαφύλαξαν την νηστεία παραδίδοντάς την ο πατέρας στο παιδί. Δεν υπήρχε στον παράδεισο κρασί, ούτε σφαγές ζώων, ούτε κρεοφαγίες. Το κρασί εμφανίστηκε μετά τον κατακλυσμό. Μετά τον κατακλυσμό, λέει η Γραφή, να τα τρώτε όλα, όπως τα λάχανα και τα χόρτα. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο Θεός μετά τον κατακλυσμό έδωσε εντολή στο Νόε και στα παιδιά του να τρώνε τα πάντα, ζώα, πτηνά, ψάρια, όπως τα λάχανα και τα χόρτα. Γένεσης 9, 2 έως 3. Το μόνο που τους απαγόρευσε ήταν το αίμα. Γένεσης 9, 4 έως 6. Όταν απορρίφθηκε η τελείωση, το κατ' εικόνα και ομοίωση από τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας, τότε επιτράπηκε η απόλαυση. Απόδειξη δε ότι ήταν άγνωστο το κρασί είναι ο ίδιος ο Νόε που αγνοούσε τη χρήση του, γιατί δεν είχε ακόμη μπει στη ζωή των ανθρώπων, ούτε είχε χρησιμοποιηθεί στις συναναστροφές ανάμεσα στους ανθρώπους. Ούτε λοιπόν επειδή είδε άλλον, ούτε επειδή ο ίδιος εδοκίμασε, έπεσε απρόσεκτα στη μέθη από το κρασί. Γιατί εφύτεψε ο Νόε αμπέλι και έπιε από τον καρπού του αμπελιού και μέθησε. Γένεσης 9, 20 με 21. Όχι επειδή ήταν μέθησος, αλλά επειδή δεν εγνώριζε ότι έπρεπε να πιει με μέτρο. Έτσι, η επινόηση της συνοποσίας είναι νεότερη από τον Παράδεισο και έτσι είναι παλιά και σεβαστή η σεμνή νηστεία. Η νηστεία είναι παλαιότερη από τον νόμο. Λέει, αρχαίων δώρων η νηστεία, ου παλαιούμενων και γυράσκων, αλ ανανεούμενων αΐ και εις ακμήν επανθούν, ή με την αρχαιογονίαν αυτής από του νόμου τίθεστε, και νόμου πρεσβυτέρα νηστεία, εάν μικρόν αναμείνεις ευρύσεις του λόγου την αλήθειαν, μη ίου την ημέραν του ηλασμού, την διατεταγμένην το Ισραήλ το εβδόμο μηνύ, τη δεκάτη ημέρα του μηνός, ταύτην είναι της νηστείας την αρχήν. Δεύρο δι, δια της ιστορίας βαδίζων, ανερεύνησον την αρχαιογονίαν αυτής, ούγαρ νεότερον το εφεύρημα, πατέρων εστί το κοιμήλιον, παν το αρχαιότητη διαφέρον εδέσιμον, δυσοπίθητη την πολιάν της νηστείας, συνηλικιώτης εστί της ανθρωπότητος, νηστεία εν το παραδείσο ενομοθετήθη. Την πρώτην εντολήν έλαβε Αδάμ, από του ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών, ου φάγεστε. Το δε ου φάγεστε, νηστείας εστί και εγκρατείας νομοθεσία, ή ενίστευσεν από του ξύλου η Εύα, ουκ αν ταύτης νυν εδεόμεθα της νηστείας. Δηλαδή, η νηστεία είναι παλιό δώρο, δεν παλιώνει και δεν γερνάει, αλλά πάντοτε ανανεώνεται και ανθίζει για να φέρει όριμους καρπούς. Νομίζεις ότι υπολογίζω την αρχαιότητά της από τότε που ίσχυσε ο νόμος? Η νηστεία είναι παλαιότερη και από τον νόμο.
αν περιμείνεις λίγο, θα βρεις ότι ο λόγος είναι αληθινός. Μην νομίζεις ότι η ημέρα του εξυλασμού που είχε νομοθετηθεί για τον Ισραήλ κατά τη 10η μέρα του 7ου μήνα, εδώ να σημειώσουμε ότι η γιορτή του εξυλασμού γιορτάζονταν από τους Εβραίους τη 10η μέρα του μήνα Τισρί, Σεπτέμβριος με Οκτώβριος, 5 ημέρες πριν από την εορτή της κοινοπηγίας, Λεβιτικών 16, 29, 23, 27 και 25,9. Την ημέρα αυτή και μόνο ο αρχιερέας έμπαινε στα Άγια των Αγίων της σκηνής του μαρτυρίου και ράντιζε το θυσιαστήριο και το καταπέτασμα της σκηνής με το αίμα των ζώων που είχαν θυσιαστεί για τις δικές τους αμαρτίες και τις αμαρτίες των ιερέων και του λαού. Την ίδια ημέρα γινόταν και η τελετή του αποδιοπομπαίου τράγου. Από δύο τράγους, μετά από κλήρωση, ο ένας θυσιαζόταν και ο άλλος αφινόταν ελεύθερος, ώστε να μεταφέρει στο δάσος τις αμαρτίες του λαού. Αυτή είναι η αρχή της νηστείας. Έλα λοιπόν να βαδίσεις διαμέσου της ιστορίας και να ερευνήσεις την αρχαιότητά της. Γιατί η εφεύρεση δεν είναι νεότερη, το κοιμήλιο είναι πατρικό. Κάθε τι που είναι αρχαίο είναι και σεβαστό. Να σέβεσαι την παλαιότητα της νηστείας. Είναι συνομήλικη με την ανθρωπότητα. Η νηστεία νομοθετήθηκε στον Παράδεισο. Είναι η πρώτη εντολή που έλαβε ο Αδάμ. Από το δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα φάτε. Γένεσης 2,17. Το δεν θα φάτε όμως είναι νόμος που αναφέρεται στη νηστεία και την εγκράτεια. Εάν η Εύα είχε νηστέψει από τον καρπό του δέντρου, τώρα δεν θα είχαμε ανάγκη από αυτή την νηστεία.

Ο Μωυσής νίστευε, λέει, αλλά και Μωσέα, διανυστίας έγνομεν προσβαλώντα το όρι, ούγαρ αν κατετόλμησε καπνιζωμένης της κορυφής, ούδαν εθάρσισεν εισελθήν εις των γνώφων ή μηνυστία καθόπλιστο, διανυστία στην εντολήν υπεδέξατο δακτύλο Θεού γραφήσαν εν τες πλαξή. Δηλαδή, γνωρίζουμε επίσης ότι και ο Μωυσής μετά από νηστεία πλησίασε το όρο Σινά. Έξοδος 24,18. Γιατί δεν θα αποτολμούσε να πλησιάσει την κορυφή που κάπνιζε, ούτε θα έπαιρνε το θάρρος να μπει μέσα στο γνώφο, στην καταχνιά δηλαδή, στην αντάρα, αν δεν είχε οπλιστεί με το όπλο της νηστείας. Μετά από νηστεία υποδέχτηκε, πήρε δηλαδή τις 10 εντολές που γράφτηκαν πάνω σε πλάκες με το δάχτυλο του Θεού. Έξοδος 31, 18.

Η νηστεία ήταν χαρακτηριστικό των προφητών και των Αγίων. Λέει, «Εν εγκρατεία δε οι Άγιοι πάντες εμαρτυρήθησαν, και πάσα δέη των Αγίων και μακαρίων ζωή και το παραυτού του Κυρίου εν τη επιδημία τη διασαρκώς υπόδειγμα προς τούτο ημάς ωφελεί. Ο Μωυσής, δια της μακράς εν νηστεία και προσευχή προσεδρίας των νόμων έλαβε και Θεού λόγων ήκουσεν, ως αν ή της λαλήσε, φυσί το εαυτού φίλο. Ο Ηλίας τότε της οπτασίας του Θεού κατηξιώθη ότε και αυτός εν το ίσο μέτρο της εγκρατείας γέγονε. Τι δε ο Δανιήλ, πως εν τη οπτασία των παραδόξων εγένετο, ου μετά την 20η την νηστείας ημέραν. Πως δε οι τρεις παιδες την δύναμην έσβησαν του πυρός, ου δια της εγκρατείας, και Ιωάννου δε η πάσα του βίου ένστασης από της εγκρατείας όρμητο, από ταύτης και ο Κύριος της φανερώσεως αυτού ήρξατο, εγκράτιαν δε λέγομεν ου πάντες την παντελή αποχήν των βρωμάτων. Τούτο γάρ βιαία της εστί διάλυσης της ζωής, αλλά την επικαθαιρέση του φρονήματος της σαρκός προς τον της ευσεβίας σκοπών επιτετή δευμένην αποχήν των ιδέων». Δηλαδή, όλοι οι Άγιοι διακρίθηκαν για την εγκράτειά τους. Ολόκληρη η ζωή των Αγίων και των ευτυχισμένων ανθρώπων και το παράδειγμα του ίδιου του Κυρίου όταν έγινε άνθρωπος μας οδηγούν στην εγκράτεια. Ο Μωυσής με τη μεγάλη επιμονή του στην νηστεία και στην προσευχή έλαβε τον νόμο και άκουσε τους λόγους του Θεού έτσι όπως μιλάει κανείς στο φίλο του. Έξοδος 33,11. Ο Ηλίας τότε αξιώθηκε να δει το Θεό όταν και αυτός εξίσου άσκησε την εγκράτεια. Τι να πούμε δε για το Δανιήλ, πώς κατόρθωσε να ειδεί θαυμαστά οράματα, δεν τα είδε μετά την 20η ημέρα της νηστείας. Δανιήλ 10:3-21. Πώς δε οι τρεις παιδες έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς. Δανιήλ 3:20-23. Δεν το πέτυχαν με την εγκράτεια. Δανιήλ 1:8-16. Και του Ιωάννη του Βαπτιστή ολόκληρη ζωή άρχισε με την εγκράτεια. Ματθαίου 3:4. Με την εγκράτεια, την νηστεία δηλαδή, άρχισε και ο Κύριος να φανερώνει τον εαυτό του στον κόσμο. Ματθαίου 4:2. Εγκράτεια, νηστεία δε, ονομάζουμε όχι την παντελή αποχή από τις τροφές, γιατί αυτό ισοδυναμεί με τον βίαιο θάνατο, αλλά την επιμελή αποχή από τις απολαύσεις, με σκοπό να συντρίψουμε το σαρκικό φρόνημα, προς Ρωμαίους 8:6, και να πετύχουμε το σκοπό της ευσέβειας. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε με το λήμα νηστεία και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα. Μαζί θα συνεχίσουμε και σήμερα με όσα διηγούνται πνευματικά παιδιά του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Χασλίδη. Στην προηγούμενη εκπομπή διακόψαμε στο σημείο όπου ο Όσιος Γέροντας εξηγούσε σε κάποιο πνευματικό του παιδί τι σημαίνει πτωχία του πνεύματος. Και αυτό γιατί? Γιατί το πνευματικό του αυτό παιδί το έκανε παράπονο ότι πολλοί τον κοροϊδεύουν ότι είναι πτωχός το πνεύματι επειδή πιστεύει πολύ στο Θεό και φροντίζει να ακολουθεί τις εντολές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και του λέει λοιπόν ο Άγιος Γεώργιος Χασλίδης: «Εσύ παιδί μου να μην ακούς τι σου λένε οι άλλοι. Εσύ να συναναστρέφεσαι με τους ταπεινούς, με τους πτωχούς το πνεύματι, για να μάθεις τους τρόπους της ζωής τους. Αν και μόνο η θεωρία τους είναι ωφέλιμη, πόσο περισσότερο τα θεϊκά λόγια που λαλούν τα χείλη τους. Αγάπησε λοιπόν αυτούς τους πτωχούς και ταπεινούς για να ελεηθείς κι εσύ. Μην πας κοντά σε αυτούς που φιλονικούν, που θυμώνουν και επαναστατούν, που κοροϊδεύουν και γελάνε, που διαρκώς παραπονούνται, γιατί γρήγορα θα βγεις ζημιωμένος. Αγάπησε τους αμαρτωλούς και μίσησε τα έργα τους. Μην τους κατακρίνεις ποτέ για τα ελαττώματά τους. Και κανέναν από αυτούς μην καταφρονήσεις, γιατί και εσύ παιδί μου θα πέσεις τα ίδια. Προσευχήσου πολύ και με την καλή σου διαγωγή διόρθωσέ τους. Να θυμάσαι πως είσαι καμωμένος από χώμα όπως όλοι οι άνθρωποι και κάνε το καλό σε όλους, αγαθούς και πονηρούς. Όποιον κι αν συναντήσεις, τίμησέ τον περισσότερο από την αξία του. Πες γι' αυτόν κάθε καλό λόγο. Έτσι, παιδί μου, σπέρνεις το αγαθό και αποκτάς ταπείνωση. Σημάδι της αγάπης είναι η ταπείνωσης που γεννέται από την αγαθή συνείδηση. Αν οι άνθρωποι μισούν τη φτώχεια και τη δυστυχία, ο Θεός βδελίσεται την υπερήφανη ψυχή και τον εγωιστή. Και αν θεωρούν σαν τον πιο μεγάλο αγαθό τον πλούτο και τις απολαύσεις, για το Θεό τιμή και δόξα είναι η συντετριμένη και πτωχή το πνεύμα, τη καρδία, κατά το επί τι να επιβλέψω, αλλά επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Άρα λοιπόν, παιδί μου, η ταπείνωσης ήταν πάντοτε και θα είναι η αρετή των Αγίων. Χωρίς αυτήν δεν υπάρχει αληθινή αγιότητα. Είναι θεμέλιο και φύλακας όλων μαζί των αρετών. Μόλις αφαιρέσουμε την υπερηφάνεια και καλλιεργήσουμε ταπεινό λογισμό, έφυγε η εξουσία του διαβόλου. Καταργήθηκε, καταλύθηκε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ξέρεις τι ονομάζει ταπείνωση? Ταπείνωση ονομάζει τη ρίζα και πηγή όλων των αιρετών, θεμέλιο και συντήρηση όλων των αγαθών. Έτσι, παιδί μου, η ελπίδα στηρίζεται πάνω στην ταπείνωση, γιατί κάθε ταπεινόφρονας γνωρίζει καλά την αθλειότητά του και στο Θεό εναποθέτει την ελπίδα της σωτηρίας του. Σημάδι της αγάπης είναι το ταπεινό φρόνημα που γεννέται από την αγαθή συνείδηση. Άρα, παιδί μου, η αγάπη συντηρείται και δυναμώνει από την ταπείνωση, αλλά και η υπομονή γεννέται από την ταπείνωση. Γι' αυτό και ο ταπεινός στην καρδία κάνει ευδόκιμη υπομονή στις θλίψεις και στους καθημερινούς πειρασμούς της ζωής. η ειρήνη, η πραότης, η ελπίδα και η γαλήνη της ψυχής γεννιόνται και αυτές από την ταπείνωση. Το βεβαιώνει ο Κύριος με το «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Αν, παιδί μου, είσαι ταπεινός,

τον κατέπνιξε κυριολεκτικά. Σκέφτηκε αμέσως να ειδοποιήσει τους πατέρες μοναχούς της Κήτης, καθώς και την Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, για να έλθουν όλοι μαζί με λαμπάδες, εξαπτέρυγα και θυμιάματα, να παραλάβουν με πολλές τιμές και δοξολογίες τα Άγια ολόσωμα λείψανα και να τα θέσουν σε πάνδημη ιερά προσκύνηση. Στη συνέχεια δε να ακολουθήσουν αγρυπνίες, νηστείες, προσευχές για να αποκαλύψουν οι Άγιοι τα ονόματά τους. Μετά από αυτές τις σκέψεις που έκανε ο πατήρ Δαμασκηνός όμως, έπεσε στα γόνατα και άρχισε πολύ προσευχή. Προσευχόμενος όμως, βλέπει ξαφνικά μπροστά του, όχι με τα σωματικά μάτια, αλλά εν εκστάσει ψυχής, τους τρεις ουράνιους εκείνους ανθρώπους και αγίους, οι οποίοι με αυστηρό βλέμμα και γλυκύτητα μαζί του είπαν: «Εάν θέλαμε, γέρο Δαμασκηνέ, τη δόξα των ανθρώπων, δεν θα είχαμε έλθει να καθίσουμε πάνω σε αυτά τα βράχια, όπου είχαμε στερηθεί και αυτό το νερό για την αγάπη του ταπεινού Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Βασιλείας Του. Γι' αυτό θα πάρεις τα λείψανά μας και θα τα βάλεις σε άλλο τόπο, για να μείνουν εκεί μέχρι της κοινής Αναστάσεως, χωρίς να το αποκαλύψεις σε κανέναν». Αυτό και έκανε ο ευλαβής ερημίτης γέρον Δαμασκηνός, παιδί μου. Αλλά λίγο πριν κοιμηθεί, απεκάλυψε μεν το υπερφιές γεγονός, το έκτακτο και υπερθαύμαστο, όχι όμως και που έκρυψε τα οστά. Αυτό το εξαίσιο θαύμα, παιδί μου, είναι δείγμα και απόδειξη της μεγάλης ταπεινώσεως των τριών οσίων ασκητών της Αθωνικής Γης. Τα μυρίπνο αυτά κρίνα της Αγιορείτικης Ερήμου και μέσα από τον τάφο τους προτίμησαν να παραμείνουν για πάντα άδοξα και αφανέρωτα, τυλιγμένα μέσα στη σιωπή και κρυμμένα μυστήρια για κάθε χριστιανό. Τι νομίζεις, αν φανερωνόταν κάτι τέτοιο σήμερα, ο κόσμος θα αγκάλιαζε την πίστη, θα τηρούσε τις εντολές, θα καλλιεργούσε τις αρετές, θα γέμιζαν οι εκκλησίες? Μπα! Κάθε θαύμα τρεις μέρες που λένε. Ύστερα, πάλι στα πάθη μας θα κατρακυλούσαμε σαν το σκύλο που γυρίζει επί το ίδιο εξέραμα. Οι τρεις αυτοί Άγιοι υπήρξαν πτωχοί το πνεύμα, την παιδί μου, ταπεινοί και αφανείς ήρωες της αρετής, όχι μόνο όσο μάχονταν στην παρούσα ζωή, αλλά και πέραν του τάφου. Όχι όμως για πολύ, διότι ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, θα τους αποκαλύψει με δόξα πολύ κατά τη Δευτέρα αυτού παρουσία. Ύστερα λοιπόν από αυτή την αληθινή ιστορία, ένα ερώτημα, παιδί μου, ανεβαίνει αυθόρμητα στα χείλη μας. Μα είναι ποτέ δυνατόν να φτάσουμε εμείς οι ταλέποροι που ζούμε σε αυτό εδώ τον κόσμο σε τέτοια μέτρα αρετών? Ασφαλώς όχι, παιδί μου. Εκείνο όμως που θέλουμε και βεβαιώνουμε είναι ότι η ταπείνωσης αναπληρώνει όλα τα έργα των αδυνάτων χριστιανών και όλες τις αρετές. Μόνο πρέπει να γίνουμε ταπεινοί στο πνεύμα, ταπεινοί στο φρόνημα, ταπεινοί στο λογισμό, ταπεινοί στο έργο, ταπεινοί στην κίνηση του σώματος, ταπεινοί στο βλέμμα, ταπεινοί στο λόγο. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, παιδί μου, στην κλίμακά του: «Αν κάποιος χριστιανός δεν κατόρθωσε να εργαστεί όπως πρέπει τις ευαγγελικές αρετές, μπορεί να σωθεί διαμέσου της αληθινής ταπεινώσεως. Γι' αυτό και ο ψαλμοδός δεν λέγει: ενίστεψα, ούτε αγρύπνησα, ούτε κακοπάθησα, ούτε παρέδωσα το σώμα μου για να καεί, αλλά λέγει: εταπεινώθην και έσωσέ με συντόμως ο Κύριος». Με την ταπείνωση, παιδί μου, αποκτάμε δύναμη πνευματική και σοφία. Στολιζόμαστε από πραότητα, ειρήνη, μακροθυμία και χαρά και προοδεύουμε στην πίστη, στην αγάπη και σε κάθε αρετή. «Αν ο πράος κατά τα Θεό», μας λέγει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής, «είναι σοφότερος των σοφών, τότε ο ταπεινός στην καρδία είναι ο δυνατότερος των δυνατών, διότι βαστάζει με επίγνωση το ζυγό του Χριστού».

0: Ο άνθρωπος, παιδί μου, από τη φύση του είναι εγωιστής και υπερήφανος. Αλλά με τον κατά Θεόν αγώνα και την υπακοή στις θείες εντολές, όπως και με τη συνεπή συμμετοχή στα δύο σωστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας, δηλαδή στην Ιερά Εξομολόγηση και στη Θεία Κοινωνία, η ανθρώπινη έπαρση καταστέλλεται και λιώνει, όπως το κερί μπροστά στη φλόγα. Αν η ελπίδα, παιδί μου, στηρίζεται επάνω στην ταπείνωση, η αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον ενισχύεται και συντηρείται από αυτήν. Αλλά για να συντηρηθεί σωστά το ταπεινό φρόνημα, χρειάζεται και απαιτείται πολύ υπομονή. Και αντιστρόφως, βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι και η ταπείνωση στην πράξη της γεννά την αγόγγιστη υπομονή. Έτσι ο συντετριμμένος και ταπεινός στην καρδιά αναγνωρίζει τα λάθη του παιδί μου, βλέπει τα σφάλματα και τις μικρότητές του, τις πτώσεις και τις κακίες του και κρίνει τον εαυτό του άξιο κάθε τιμωρίας. Γι' αυτό και κάνει υπομονή. Η ταπείνωση, παιδί μου, είναι αυτή που διατηρεί την αγνότητα στις σκέψεις, στις αισθήσεις, στις επιθυμίες, στην προαίρεση, ακόμα και στις κινήσεις του σώματος. Η ειρήνη της ψυχής και η γαλήνη της συνειδήσεως μαζί με τη σιωπή έχουν για ρίζα τον ταπεινό λογισμό. Το ταπεινό φρόνημα είναι αυτό που μας κάνει γλυκείς, ειρηνικούς, πραείς, ήσυχους, ευπηθείς, επιμελείς και ελεήμονες. Το να εγκαταλείψει κάποιος χριστιανός τις τιμές και τη δόξα, την κοσμική εξουσία, τις γνώσεις και τις επιστήμες του, τα αγαθά και τις απολαύσεις της ζωής για την αγάπη του Θεού, ασφαλώς είναι κάτι πολύ μεγάλο, παιδί μου. Εν τούτης, δεν είναι παρά το πρώτο βήμα προς την τελειότητα. Ασυγκρίτως όμως μεγαλύτερη θυσία, επίπονος και κοπιαστική, είναι να αρνηθείς τον εαυτό σου, το εγώ σου, το θέλημά σου, να στραγγαλίσεις μέσα σου την υπερηφάνεια και τον εγωισμό και να περιφρονήσεις την αγάπη που έχεις για τον εαυτό σου. Αυτό, παιδί μου, είναι η πραγματική ταπείνωση και αποτελεί το βασικότερο θεμέλιο της πνευματικής ανόδου, της τελειώσεως, του αγιασμού και της θεώσεως. «Τι δε έχεις, ο ου και έλαβες», ρωτάει ο Απόστολος Παύλος. «Είδε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών». Τα πάντα, παιδί μου, είναι δώρα του Αγίου Θεού. Και οι γνώσεις και τα αγαθά της γης και η ομορφιά του σώματος και η υγεία και τα ιδιαίτερα ταλέντα, τα πάντα είναι όλα δώρα του Θεού. Και τα δώρα της φύσεως και τα δώρα της χάριτος, τα πάντα όσα έχεις και έχω κι εγώ και έχουμε όλοι οι άνθρωποι, προέρχονται από το Θεό. Αυτή η πραγματικότητα πρέπει να γίνει σε όλους μας βίωμα και ζωή. Αλήθεια, τι δε έχεις ο ουκ έλαβες, γι' αυτό σκέψου τις αδυναμίες σου, τη σκληρότητα της καρδιάς σου, την αδιαφορία σου στο δράμα του πλησίον, την αστάθεια του χαρακτήρου σου αφού είμαστε πολύ ασταθείς και προπαντός τα πάθη σου. Και δες πόσες και πόσες φορές δεν αμαρτάνεις κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Γι' αυτό, παιδί μου, και πρέπει να ταπεινωνόμαστε. Να πέφτουμε στα γόνατα και να ζητάμε έλεος και συγνώμη από τον Πανάγιο Θεό. Να περιφρονήσουμε τον εαυτό μας και να τον βάλουμε τελευταίο. Να χτυπήσουμε τα στήθη μας και να φωνάξουμε «Ο Θεός μου, η λάστη τίμη το αμαρτωλό, η λάστη τίμη». Αν, παιδί μου, ερευνήσουμε προσεκτικά τους εαυτούς μας και ιδιαίτερα τους τρόπους μας, δυστυχώς πολύ γρήγορα θα διαπιστώσουμε πόσο ενοχλητικοί είμαστε στον κύκλο των ανθρώπων που μας περιβάλλουν. Είμαστε ενοχλητικοί και αντιπαθητικοί με τους απότομους τρόπους μας, με τις γκρίνιες μας, τις ζήλες μας, τις κακίες μας, τις μεψημυρίες μας. Είμαστε ενοχλητικοί πρώτα-πρώτα στο σπίτι και στην οικογένειά μας, στους φίλους και στους συγγενείς μας. Είμαστε κακότροποι με τους συναδέλφους μας στη δουλειά και μάλιστα αν έχουμε υφισταμένους. Ενοχλητικοί στο λεωφορείο που ανεβαίνουμε, στο αυτοκίνητο που οδηγούμε, στο δρόμο που περπατάμε, στο μαγαζί που ψωνίζουμε, στη συντροφιά που συζητάμε. Και με τέτοιους τρόπους, παιδί μου, που πηγάζουν από τον εγωισμό, ασφαλώς και είμαστε πολύ ενοχλητικοί ακόμα και στους αγγέλους και στους Αγίους και στο Θεό. Άρα, ενοχλητικοί, παιδί μου, δεν είμαστε μόνο εξαιτίας των πολλών μας παθών, κακιών και πονηριών, αλλά κυρίως για τη χρήση της μαύρης χάριτος και την έλλειψη εμπιστοσύνης στη Θεία Πρόνοια, δηλαδή για την ολιγοπιστία μας. Πώς λοιπόν ύστερα από μια τέτοια αρνητική στάση να μην θεωρούμε τους εαυτούς μας ανάξιους για το καλό και την αρετή και ικανούς μονάχα για την αμαρτία? Μακάριος λοιπόν, παιδί μου, ο καθένας που αναγνωρίζει πτωχία του πνεύματός του, την πτωχία των αρετών του, το κατρακύλισμα στο οποίο οδηγούμαστε διαμέσου της αμαρτίας. Μακάριος, παιδί μου, ακόμα ο καθένας που αντιλαμβάνεται σε ποιες χαλεπές ημέρες ζούμε και τι δεινά θα ακολουθήσουν. Και είναι μακάριος, διότι ο Κύριος στην καρδιά των ταπεινών θα έλθει να αναπαυθεί, όπως αναπαύθηκε Θεόσον μέσα στην ταπεινή φάτνη της Βηθλέμ. Και αυτή την καρδιά θα την προειδοποιήσει για την ημέρα τη δεινή που έρχεται, ώστε να ετοιμαστεί ή να ευαριστήσει τον Κύριό της, ακόμα και αν την προσκαλέσει και σε αυτό το θάνατο. Δυστυχώς, παιδί μου, ζούμε σε ένα κόσμο που αργοπεθαίνει και οδεύει προς το θάνατο. Ακόμα και οι τροφές που παίρνουμε έχουν μέσα τους τη φθορά. Γρήγορα σαπίζουν, μουχλιάζουν, χαλούν. Ο αέρας που αναπνέουμε έχει μολυνθεί. Τα ποτάμια και οι θάλασσες βρωμίζουν από τα ραδιενεργά απόβλητα. Τα δάση καίγονται, τα ζώα εξαφανίζονται και γενικά όλο το φυσικό περιβάλλον καταστρέφεται. Η δέη χορύπανσης κοντεύει να μας κάνει όλους νευρασθενικούς. Τόσος θόρυβος. Χίλια δαιμόνια ορισμένες φορές από τους θορύβους. Χίλια δαιμόνια χτυπούν χίλια τύμπανα. Δυστυχώς, όλες οι αισθήσεις μας τρέφονται από τα πράγματα της ύλης, τα φθαρτά, τα πρόσκαιρα και τα αμαρτωλά. Ακόμη και οι σκέψεις, η μνήμη και η φαντασία, και αυτά τρέφονται με παραστάσεις φθοροποιές και διεφθαρμένες, κακές, αμαρτωλές και πονηρές. Αλλά υπάρχει μεγάλη παρηγοριά, παιδί μου. Υπάρχει θεία παρηγοριά. Υπάρχει θεία ανάπαυσης, ότι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού τα πάντα είναι άφθαρτα και αιώνια. Όπως το φως του Πνεύματος, τα Άγια των Αγίων, η Θεία Σοφία, η Θεία Γνώσης, η καλονή του μέλλοντος αιώνος, ο άφραστος πλούτος της Βασιλείας του Θεού, η λαμπρότητα των Αγγέλων, η δόξα των Αγίων, η ευωδία της Θείας Χάριτος, η ακατάληπτη γεύσης Αθανασίας, η Θεία Μακαριότητα, η Θεία Εφροσύνη, η ειρήνη της ψυχής, τα Πανάγια Μυστήρια, η δόξα του εν Τριάδη Θεού, η χαρά του Παραδείσου και τόσα άπειρα άλλα. Όλα αυτά, παιδί μου, είναι άφθαρτα, αιώνια και χαριτωμένα, δοξασμένα, παρατηνόμενα ατελευτήτως εις τους αιώνας των αιώνων. Πώς όμως να τα συλλάβουν όλα αυτά οι άνθρωποι της εποχής μας, που είναι γεμάτοι από κοινοδοξία, εγωισμό και υπερηφάνεια? Πώς να τα καταλάβουν τα μυαλά μας? Πώς να τα δει και να τα ψηλαφίσει ο νους μας, που είναι σκοτισμένος και ακάθαρτος από τα πάθη? Πώς, παιδί μου, να το κάνουμε? Γι' αυτό και αμφιβάλλουμε αν και σήμερα αυτά τα υπερουράνια αγαθά δίδονται και χαρίζονται στις καρδιές των χριστιανών. Ναι, όμως, χαρίζονται και δίδονται στους ταπεινούς στην καρδία, στους απλούς, στους άκακους, στους απονήρευτους, στους πτωχούς το πνεύματι, δηλαδή στα καθαρά δοχεία μέσα στα οποία ο Πανάγιος Θεός αδειάζει τους ακένωτους θησαυρούς των ουρανών. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αναφωνεί: «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη εωδέ αυτού. Εν τούτης, απέκρυψας πάντα ταύτα από σοφών και δήθεν συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπί στη καρδία. Πράγματι, παιδί μου, ο Θεός αποκαλύπτει τα κεκριμένα μυστήριά του σώσους από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι πτωχή ως προς το πνεύμα, νήπια ως προς την κακία και ταπεινή ως προς το φρόνημα και την όλη διαγωγή τους. Αυτό βεβαιώνεται και σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής που λέγει ότι τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει και όχι μόνο τους σαφούς αλλά και τους υπερήφανους και τους ισχυρούς. Και σε αυτό το σημείο θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Αγίου Ιωάννου του Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για την ευκαιρία που μας δίνουν κάθε εβδομάδα να ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας, να έρχονται εδώ στο στούντιο παιδιά από το Μουσικό Σχολείο και να μοιράζονται μαζί μας μουσικές, σκέψεις, απόψεις. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να απολαμβάνετε αυτές τις εκπομπές όπως τις απολαμβάνουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στο στούντιο δύο εκλεκτές συναδέλφους. Δεν έχουμε παιδιά σήμερα, έχουμε όμως δύο εκλεκτές καθηγήτριες και λαμπρές πιανίστριες. Είναι κοντά μας η κυρία Ελένη Παπασπύρου και η κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, τις οποίες καλωσορίζουμε θερμά και ευχαριστούμε που θυσίασαν τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο τους για να έρθουν να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Και το θέμα της σημερινής εκπομπής, όπως καταλάβατε βέβαια και από την ιδιότητα των προσκεκλημένων, είναι το πιάνο. Το πιάνο λοιπόν, το έχουμε πει και άλλη φορά, λείπει εδώ από το ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν έχουμε ένα πιάνο να παίζουμε ζωντανά, αλλά έχουμε κάνει και άλλες φορές αφιέρωμα στο πιάνο και φέρνουμε ηχογραφήσεις από τα παιδιά μας που παίζουν στις συναυλίες και στα ρεσιτάλ και σε διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για κάτι πολύ πρωτότυπο και καινούριο που ετοιμάζεται να γίνει τις επόμενες μέρες και θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Ελένη Παπασπύρου, η οποία είναι και η εμπνεύστρια αυτού του γεγονότος. Δεν σας το αποκαλύπτω ακόμα, θα σας το αποκαλύψει εκείνη, που θα λάβει χώρα στο Ηράκλειο με διοργανωτή το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και έχει τον εφάνταστο τίτλο «Πιανόραμα». Ναι. Κυρία Παπασπύρου, αγαπητή Ελένη, ναι, καλώς ήρθες. Τι είναι αυτό το πιανόραμα λοιπόν? Πώς ξεκίνησε, πώς ήρθε η αυτή η ιδέα?
1: Ναι. Το πιανόραμα, να πούμε ότι είναι το πρώτο φεστιβάλ πιάνου μουσικών σχολείων. Το πρώτο φεστιβάλ που έχει ως κέντρο το πιάνο. Η βαρύτητα δηλαδή δίνεται σε αυτό το όργανο. Υπάρχουν πολλά φεστιβάλ μαθητικά, έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για μουσικά σχολεία. Εκεί είναι ένα μαθητικό φεστιβάλ που απευθύνεται σε μαθητές.
0: Φεστιβάλ που διοργανώνονται λοιπόν από μουσικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και το μουσικό σχολείο που διοργανώνει το φεστιβάλ προσκαλεί
1: Τα άλλα μουσικά σχολεία. Ωραία. Από όλη την Ελλάδα.
0: Εμάς έχει την πρωτοτυπία ότι...
1: Είναι το πιάνο.
0: Είναι το πιάνο.
1: Ναι, ο πυρήνας, έτσι, το κέντρο όλης της διοργάνωσης. Και γι' αυτό όλες οι δράσεις έχουν να κάνουν με το πιάνο. Υπάρχουν master classes, υπάρχουν εργαστήρια, υπάρχουν συναυλίες μαθητών, συναυλίες διακεκριμένων πιανιστών. Και είναι μια πολύ έτσι σημαντική και σπουδαία διοργάνωση για το μουσικό σχολείο και πιστεύουμε ότι θα αρέσει πάρα πολύ και σε όλους τους προσκεκλημένους, γιατί έχουμε ήδη αρκετά σχολεία που θα έρθουν.
0: Που ανταποκρίθηκαν,
1: ναι, ναι.
0: Πώς ξεκίνησε η ιδέα σου, γιατί το πιάνο, εκτός από το ότι εσύ είσαι...
1: Είμαι πιανίστα.
0: Απλά. Θέλω να πω ότι υπήρχε η υποδομή, ναι, στο σχολείο μας να
1: υπήρχε
0: γίνει
1: όντως,
0: αυτό,
1: ναι,
0: γιατί η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του πιάνου είναι πάρα πολύ δραστήρια.
1: Ναι, ναι. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ήδη να αναφέρω ότι από το 2014 είχαμε ξεκινήσει συναυλίες μαθητών για πιάνο. Το πρώτο που είχε γίνει ήταν ένα αφιέρωμα στη Ρίκα Δελιανάκη, στη συνθέτρια από το Ηράκλειο, που έφυγε το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα που τα παιδιά στην αρχή, αφού μελέτησαν το έργο, έψαξαν και πληροφορίες για κάθε έργο, κάναν μια παρουσίαση. Η συναυλία αυτή που έγινε αρχικά στο σχολείο μας, μετά παρουσιάστηκε και στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, και ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια πάρα πολλές άλλες συναυλίες, με το 2015 με έργα Ελλήνων Συνθετών, όπου πήγαμε και στην αίθουσα διδασκαλίας στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, και πολλά άλλα. Οπότε έτσι έχουμε μια ιστορία.
0: Υπήρχε λοιπόν το έδαφος έτσι ώστε να χτιστεί κάτι, ναι, τόσο πρωτότυπο και φιλόδοξο, θα λέγαμε, ναι, όσο είναι αυτό το πιανόραμα.
1: Ναι, ναι.
0: Να βάλουμε
1: και βέβαια,
0: μια...
1: να... ναι, και βέβαια και καλή, πολύ καλή συνεργασία όλων των συναδέλφων πιάνου του σχολείου, ναι, που έτσι κάθε φορά στείνανε αυτό, το δουλεύανε ένα πρόγραμμα, δουλεύαμε όλοι μαζί ένα πρόγραμμα και μπορούσαμε και το υλοποιούσαμε στους μαθητές μας.
0: Και τη στήριξη και τη διεύθυνση και όλης της σχολικής κοινότητας, αλλιώς, ναι, ναι, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε μια παύση εδώ για να ακούσουμε λίγο μουσική και μιας, ναι, και αναφέρθηκες στη Ρίκα Δελγιανάκη, να ακούσουμε κάτι της Ρίκα Δελγιανάκη για πιάνο. Είναι από το βιβλίο της «Το γυάλινο ρόδι» και το κομμάτι έχει τίτλο «Ο ξέγνιαστος ο διπόρος». Είναι μία νότα ξεγνιασιάς και χαράς. Πάμε να το ακούσουμε και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας μετά.

0: μας μετέδωσε μια χαρά και μια ευχάριστη διάθεση αυτό το κομμάτι. Και να έρθω τώρα στην αγαπητή Ευγενία, κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη. Ποιαν όραμα λοιπόν, ποιο είναι το όραμα?
1: Καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Το πιανόραμα λοιπόν, που συνεχίζει αυτή την παράδοση που περιέγραψε η κυρία Παπασπύρου του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου πάνω στην πιανιστική εργογραφία, ως όραμά του λοιπόν φέρει τη δημιουργία μιας πιανιστικής κοινότητας. Δηλαδή όλοι αυτοί οι μαθητές, οι μοναχικοί καβαλάριδες, θα το πούμε έτσι, των μουσικών σχολείων που έχουν όχημα το πιάνο, που είναι ένα μοναχικό όργανο η αλήθεια είναι, να μπορέσουν να ενωθούν σε μια μουσική πιανιστική κοινότητα, να ενδυναμώσουν τους δεσμούς φιλίας, επικοινωνίας, έμπνευσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, να εμπνευστούν και να μελετήσουν νέα έργα και κυρίως Ελλήνων συνθετών, που έχουμε και εμείς μια θεματική φέτος με έτσι ιδιαίτερο χώρο στους Κρήτες συνθέτες, να μελετήσουν, να ερμηνεύσουν, να κάνουν φίλους, να εκφραστούν μέσα από τα 88 πλήκτρα αυτού του οργάνου και να αποτελέσουν μια κυψέλη πιανιστική, μαθητική, έμπνευσης και για το μέλλον τους στο όργανο αυτό.
0: Πολύ ωραία. Άρα έχουμε το όνειρο να έρθουν τα παιδιά πιο κοντά και να νιώσουν έτσι αυτή τη συναδελφικότητα και τη συνεργατικότητα. Το πιάνο είναι ένα σωληστικό όργανο, οπότε τώρα με επίκεντρο το πιάνο δεν θα νιώσουν τόσο μόνοι, γιατί θα έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά από άλλα σχολεία κλπ. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του φεστιβάλ αυτού, να πούμε πιο συγκεκριμένα?
1: Ωραία, το φεστιβάλ.
0: Να πούμε καταρχήν τις ημερομηνίες και τους χώρους διεξαγωγής.
1: Ωραία, το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί, είναι τρεις μέρες καταρχήν, είναι τριήμερο, 28 Σάββατο, 29 Κυριακή και 30 Δευτέρα Μαρτίου. Είναι λοιπόν έτσι ένα τριήμερο φεστιβάλ. Θα φιλοξενηθεί το Σάββατο και την Κυριακή σε χώρους στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, συγκεκριμένα στο χώρο της Παλιάς Ηλεκτρικής και στο συγκρότημα Δίας στις Αρχάνες. Και τη Δευτέρα, την καταληκτική μέρα, θα είμαστε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, όπου θα γίνει και η τελική συναυλία. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει σεμινάρια, masterclasses, εργαστήρια βιωματικά, που θα υπάρχει έτσι ενεργή συμμετοχή των παιδιών, περιλαμβάνει διαλέξεις, έχουμε και ένα κομμάτι μιας διάλεξης παιδαγωγικής πιάνου, θα μιλήσουμε παρακάτω γι' αυτό, και επίσης περιλαμβάνει συναυλίες των συμμετοχών των σχολείων και βέβαια μια καταληκτική συναυλία από όλα αυτά τα παιδιά που είχαν την ενεργή συμμετοχή τους στα masterclasses.
0: Η συναυλία, η αναρκτήρια που θα γίνει από τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου έχει μία ιδιαίτερη θεματική που είναι...
2: Είναι οι Κρήτες συνθέτες.
0: Κρήτες συνθέτες.
2: Ναι. Δηλαδή συνθέτες κριτικής καταγωγής, Ρίκα Δελιανάκη αναφέραμε, εννοείται, ο Μινάς ο Μπουρμπουδάκης.
0: Ρένα Κυριακού.
2: Ρένα Κυριακού.
0: Αλλά και Χατζηδάκης.
2: Έχει Χατζηδάκη, έχει Θεοδωράκη, Μάνο Παναγιωτάκη, Βασίλης Μπακόπουλος, ένα συνθέτης που είναι από το Ηράκλειο αλλά ζει στη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα θα ξεχνάω και πολλούς άλλους, Νίκος Κοκκίνης, Χάρης Βενέρης, Γιάννης Λιγεράκης.
0: Κρήτες συνθέτες λοιπόν, ναι. Πολλοί από τους οποίους θα έρθουν να ακούσουν και τα έργα τους, τα ερμηνεύουν τα παιδιά μας. Ας κάνουμε πάλι μια παύση εδώ, να βάλουμε μια ηχογράφηση που είναι βέβαια από παλιότερη συναυλία, γιατί αυτή δεν έχει γίνει ακόμα. Είναι με έργα Ελλήνων συνθετών και να ακούσουμε...
2: Θα μπορούσαμε να ακούσουμε, να κάνουμε έτσι μια αλλαγή ίσως, το έργο ενός μαθητή μας, του Στέλιου του Μαράκη. Ωραία. Που είναι ένας ίσως μελλοντικός Έλληνας συνθέτης και μάλιστα από την Κρήτη, και είναι μια μινιατούρα, ένα μικρό έργο που έπαιξε πέρυσι στην περσινή συναυλία πιάνου στο ΕΛΜΕΠΑ, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
0: Ο ίδιος είναι συνθέτης, ο ίδιος
2: και
0: είναι
2: πιανίστας.
0: Ωραία, να το ακούσουμε.